0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 4.

0: κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Στο κόκκινο.

όπως λένε και οι πιο παλιοί. Και δίκιο να έχουν, μοιάζει πέτρα που θέλει να κυλάει, ποτέ δεν χορταριάζει.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος τα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Και σήμερα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτέμβρη 2026, και είμαστε εδώ για να καταγράψουμε την επικαιρότητα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά βέβαια όπως λέμε τώρα αρκετές μέρες, βρισκόμαστε σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, δηλαδή πολιτικές τοποθετήσεις, οικονομικά προγράμματα και κυβερνητικές παροχές. Ενίοτε βεβαίως και η αντιπολίτευση και η αξιωματική ενδίδει σε αυτή τη λογική των παροχών. Και τώρα αρχίζουν και ερίζουν μεταξύ τους ποιος δίνει περισσότερα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον αυτά που εμφανίζονται δημοσκοπικά ως τα τρία μεγάλα κόμματα, έχω την αίσθηση ότι έχουν ένα κοινό παρανομαστή, όπως έλεγα και χθες. Ότι εμφανίζονται απόλυτα θεσμικοί και θέλουν τα προγράμματά τους να υπακούν στο λεγόμενο δημοσιονομικό περιθώριο. Ένα δημοσιονομικό περιθώριο που με την μπαγκέτα της κυβέρνησης, ξέρετε, δίνει ένα συγκεκριμένο στίγμα. Ότι το περιθώριο μας είναι τόσο και εκεί μέσα θα κινηθούμε. Και οποιοδήποτε πάει λίγο να ξεφύγει, οι υπόλοιποι του λένε ακοστολογητά μέτρα, κοστολογημένα μέτρα κτλ. Έχω την αίσθηση και θα το τονίσω ακόμα μία φορά, ότι για να συγκρίνεται, μα δεν είναι αίσθηση, είναι σιγουριά και πραγματικότητα αυτή, για να συγκρίνεται τα μέτρα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, χωρίς να λέω ότι είναι το ίδιο τσουβάλι όλοι, θα πρέπει να έχετε μια αναφορά με κάτι άλλο, πιο αριστερό, πιο προοδευτικό, πιο φιλολαϊκό. Και αυτό είναι, χωρίς υπερβολή, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, επειδή είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς και που δεν πρόκειται να δούμε εξουσία ούτε με το κιάλι, καθόμαστε και γράφουμε ένα πρόγραμμα και γράφουμε ό,τι να είναι. Είναι ένα πρόγραμμα της κυβερνώσας αριστεράς, ένα πρόγραμμα γραμμένο από στελέχη που κυβέρνησαν, από ένα κόμμα που κυβέρνησε και έχει την αίσθηση και τον ρεαλισμό να αντιμετωπίζει ή ο προσανατολισμός του να είναι σαφής προς την κοινωνία. Γιατί δεν μπορεί να παρουσιάζει ένα κόστος, παραδείγματος χάρη για 13ο και 14ο μισθό, την ώρα που οι υπόλοιποι σφυρίζουν αδιάφορα λέγοντας ότι απλά δεν βγαίνει. Θα το επαναλαμβάνω τουλάχιστον για πολύ χρονικό διάστημα ακόμα και εφόσον βρισκόμαστε σε αυτό το, σε αυτήν την ατμόσφαιρα της ΔΕΘ, ότι αν θέλετε πραγματικά να συγκρίνετε προγράμματα, υπάρχει εδώ, υπάρχουν αυτοί και υπάρχει και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και συγκρίνω το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή πρέπει να συγκριθεί με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως προείπα είναι ένα πρόγραμμα από ένα κόμμα που κυβέρνησε, γραμμένο από στελέχη που κυβέρνησαν, και να σας πω και το μεγαλύτερο επιχείρημα, να σας το πω, το πρόγραμμα αυτό είχε και τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα πριν αποφασίσει να κάνει το δικό του κόμμα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Και δεν είναι, ξέρετε, η δική μας ιδιοτροπία ή η δική μας, αν θέλετε, προσπάθεια να μειώσουμε κάποιον ή να κάνουμε, να συμπτύξουμε σε ένα μέτωπο. Αυτά είναι κολοκύθια. Ένας δημοκράτης που ελάχιστα σέβεται τον εαυτό του έχει δύο πράγματα να επιλέξει. Βεβαίως να σηκωθεί να φύγει, να τελειώσει αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά από την άλλη
να μην ακολουθηθεί μια πολιτική που θα μοιάζει με την πολιτική Μητσοτάκη. Εντάξει, για να τελειώνει αυτή η παραμύθα. Και νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο. Να αναμετρηθούμε όλοι με την πραγματικότητα. Πού είναι προσανατολισμένο το πρόγραμμά μας και αν πραγματικά η κοινωνία μπορεί να πάρει ανάσα από μια αλλαγή εξουσίας. Θεωρώ ότι ένα κριτήριο είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Με ποια λογική? Με τη λογική ότι εδώ άνθρωποι που υπέστησαν μια καταστροφική, αν θέλετε, για την τσέπη τους πολιτική λόγω των μνημονίων, τουλάχιστον κόμματα που ευθύνονται προς γι' αυτό έπρεπε να είναι πρώτα στη γραμμή να αναπληρώσουν αυτό το χαμένο εισόδημα στους εργαζόμενους. Οι κόμματα που κυβέρνησαν και έγιδαν αυτήν την αδικία να τη διορθώσουν. Ο μόνος που απέμεινε να μιλά για 13ο και 14ο μισθό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ακούσω αυτές τις ανοησίες ότι εντάξει και τα λοιπά και κόμμα αριστεράς και εξουσία με το κι άλλοι. Κυβέρνησε και όταν κυβέρνησε ήταν στόχος του να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Και τώρα κοστολογημένα επανέρχεται. Και είναι το μόνο κομμάτι.

Δηλαδή προσπαθούν να ξεγελάσουν και συνταξιούχους, με πρώτη βεβαίως στην κυβέρνηση, και δημοσίους υπαλλήλους, με το καθρεπτάκι του επιδόματος. Ο Μεν Μητσοτάκης με ένα επίδομα 500 ευρώ μια φορά το χρόνο εν είδη δώρου τα Χριστούγεννα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με ένα 500 σε ορισμένες κατηγορίες μόνο υπαλλήλων, λες και οι άλλοι δεν έχουν ανάγκη, δηλαδή γιατροί και εκπαιδευτικοί. Οι άλλοι δεν έχουν ανάγκη. Και επιμένω στο 13ο και στο 14ο μισθό, γιατί βλέπω σήμερα μια ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Διοικητικών δικαστών που ζητάνε την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Γιατί άραγε δεν το ζητάνε και η Ένωση, δεν το ζητά και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων? Εδώ θα ήταν μεγάλη αντίφαση. Δεν μπορεί από μια μεριά οι δικαστές και οι εισαγγελείς να αποφασίζουν τον ανώτατο των δικαστηρίων τη μη χορήγηση και από την άλλη ο συνδικαλιστικός τους φορέας να ζητά την επιστροφή. Καταλάβατε πως έχει παγιδευτεί το σύστημα? Οι διοικητικοί δικαστές, που είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα η δικαιοσύνη που αφορά τα διοικητικά δικαστήρια, είναι αυτά τα οποία προσφεύγει ο πολίτης που έχει διένεξη ή αντιπαράθεση με το δημόσιο. Εκεί λοιπόν τα δικαστήρια λένε υπέρ του 13ου και του 14ου μισθού. Μήπως λοιπόν να προσφύγουμε και εκεί, αντί του Συμβουλίου της Επικρατείας? Αρχίζει και μπλέκει το πράγμα. Και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά, παρουσιάζει και τις αντιφάσεις των κομμάτων. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ακόμα προσπαθούν να εξειδικεύσουν τα μέτρα, τα επιτελεία του Μητσοτάκη, τη μια το Υπουργείο Οικονομικών εχθές, ο πολύς κύριος Πυρακάκης. Σήμερα λέει θα εξειδικεύσει τα μέτρα αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας, ο Παπασταύρου. 100 Παπασταύρου να έχει η χώρα κτλ. Που θα αφορά την ενέργεια. Αύριο έχουμε την συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, που εδώ έχω μια πληροφορία την οποία μεταφέρω με επιφύλαξη, ότι κάτω από την πίεση και των παροχών της Νέας Δημοκρατίας, αυτό των κουτσουρεμένων, των 100 επιπλέον ευρώ συνταξιούχους, το δωράκι στους δημοσίους υπαλλήλους, ίσως να δούμε μια μετακίνηση από αυτά που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ενδεχομένως να δούμε να δίνει κάτι παραπάνω με βάση το πρόγραμμά του. Γιατί δεν είναι μόνο ότι εδώ μπαίνει σε μια λογική σύγκρισης ο πολίτης, αλλά βλέπω και τις πρώτες διαμαρτυρίες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ήδη δηλαδή είδαμε την παρέτηση ενός μέλους του τομέα αυτοδιοίκησης της Ελλάς, του κυρίου Μακρύ, επειδή διαφωνεί οριζοντίως και καθέτως, όπως είπε, με το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε από Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας, και ιδιαίτερα την απουσία αναφοράς στην 13η σύνταξη και στο 13ο και στο 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους. Ο ίδιος είναι δημόσιος υπαλλήλος και ζήτησε την οριστική διαγραφή του από το κόμμα στο οποίο γράφτηκε μόλις πριν από 2-3 μήνες. Θα μου πεις, τώρα μοιάζεις και εσύ των νεοδημοκρατών που παραιτήθηκε ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και γινόταν πρώτο θέμα. Έχει όμως εδώ μια σημασία. Στα πρώτα βήματα, στο πρώτο πρόγραμμα που παρουσιάζει ένα νέο κόμμα, να βρίσκονται άνθρωποι που προσχώρησαν με ενθουσιασμό και τα λοιπά, και λένε stop, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και την ίδια ώρα να βγαίνει ο Δρυμνιώτης, αυτό το καλό παιδί της επικοινωνίας και τα λοιπά, που ήταν στον πάγο όλο τον καιρό, γιατί

0: είπε ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να πάρει ποσοστό γιατί κάποιοι στην αντιπολίτευση καιροφυλακτούν για να τον στείλουν στο δικό δικαστήριο. Ναι, ο κ. Δρυμιώτης λοιπόν βγήκε χθες και είπε ότι. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάει, ότι ο Μητσοτάκης θα έχει αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης στάζει λαγούς με πετραχίλια. Ο κ. Τσίπρας είναι πιο προσγειωμένος, πιο προοδευτικός τώρα. Γιατί δεν έδωσε, ενέδωσε στη 13η σύνταξη κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι όλα προς αξιοποίηση και δεν είναι συνιστούν μέτωπο, όπως γράφουν μέχρι εκεί, ανοήτως. Διακαείς μας πόθος, και το τοποθετώ έτσι, είναι να σηκωθεί, να ξεκουμπιστεί, να φύγει ο Μητσοτάκης. Τώρα, εάν εσείς θέλετε να ανακαλύψετε μητσοτακόμετρο για το πόσο, ποιος και τα λοιπά, δικό σας πρόβλημα. Την ίδια ώρα που εδώ επισημαίνουμε αυτές τις διαφορές, ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντι ένα κόσμο που ακούει, συγκρίνει και δεν έχει και την διάθεση ούτε καν την πολυτέλεια να καθίσει να συγκρίνει προγράμματα. Βλέπει την καθημερινότητά του, βλέπει την τσέπη του. Και όταν δεν βλέπει και μάλιστα συγκεκριμένα μέτρα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα, για να το κάνουμε πιο σαφές. Όταν ακούμε όλοι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα στη χώρα είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση. Σε αυτό λοιπόν το κομβικό κεφάλαιο, η μεν κυβέρνηση σφυρίζει διάφορα, γιατί θα το ξαναπώ, είναι η πολιτική της η ακρίβεια. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, τη θέλει. Κάνει οτιδήποτε για να παραμένει η ακρίβεια στη ζωή μας. Εισπράττει παραπάνω φόρους από τη μία για να μοιράζει καθρεπτάκια και από την άλλη οι φίλοι του Μητσοτάκη, τα καρτέλ, θησαυρίζουν. Εντάξει. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν πλην του ΣΥΡΙΖΑ που επαναλαμβάνω. Θα μου πεις είσαι κολλημένος, συμπαθής, είσαι υποκειμενικός. Όχι. Έχει πρόγραμμα που λέει ακρίβεια. Συγκεκριμένα μέτρα στην αγορά. Περιθώρια κέρδους, ελεκτικοί μηχανισμοί, μείωση του ΦΠΑ και μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Εντάξει, το κλείσαμε αυτό. Πάμε τα υπόλοιπα κόμματα. Όλοι ομνίουν και λένε ότι πρέπει η ακρίβεια να αποταχθεί κτλ. Ωραία, συγκεκριμένα μέτρα. Θα μειώσουμε τόσο τη τιμή του ρεύματος, θα κάνουμε αυτό, θα το άλλο, αλλά συγκεκριμένα μέτρα δεν ακούμε. Γιατί όταν το καρτέλ ξέρει ότι θα πάρει 1.000 ευρώ παραπάνω, λέμε τώρα μιλάμε για εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, και αυτά θα φορολογηθούν στο 90% που δίνει το περιθώριο, προσέξτε, όχι ο κακός ΣΥΡΙΖΑ ή... Έτσι μπήξε και ειδήξε, αλλά με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι αυτά τα κέρδη που προκύπτουν, ειδικά στην ενέργεια, ρεύμα, καύσιμα κτλ., μπορούν να φορολογηθούν έως και από 30 έως και 90%. Δεν είναι δηλαδή ένα κυνήγι μαγισσών από κάποια κόμματα που θέλουν να εξαφανίσουν οποιαδήποτε επιχειρηματικότητα. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτό το είδατε σε προγράμματα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει το δικό του πρόγραμμα την Παρασκευή. Και όλοι θα είναι απέναντι όλων. Άλλωστε το είχα πει. Ότι μερικοί ίσως να μην θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ καν να κατέβει σε εκλογές για να μην υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και να υπάρχει σύγκριση με αυτό. Ότι ναι, υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Της πλήρους στήριξης των λαϊκών εισοδημάτων. Και αντί να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα, η αναδιανομή πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω, να αρχίσει από τα πάνω προς τα κάτω. Να επανέλθουμε στην κανονικότητα δηλαδή. Γιατί μπορεί να επέρεται ο Μητσοτάκης ότι πήγε για 8η φορά στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά και εγγενίασε την έκθεση, Αλλά έβλεπα εχθές, φαίνεται ότι παρακολουθεί και τη σκέψη μας αυτό το αναθεματισμένο το διαδίκτυο. Και τσουπ, εκεί που χάζευα κάποια στιγμή το βράδυ, μου πετάει ένα βίντεο από τα εγγένεια, προσέξτε, για έκτη φορά ως πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου στα εγγένεια της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θα πρέπει να ήταν το 86 με 87. Καμιά σχέση με αυτό που παρακολουθούμε σήμερα. Ένα γεμάτο παλέντε σπορ, από ό,τι κατάλαβα, να επεφημεί, να χειροκροτεί και να στηρίζει Ανδρέα Παπανδρέου. Και βεβαίως η μελαγχολία ήταν φυσικό, γιατί σκέφτηκα ότι τότε το σύστημα της δεξιάς με το Μητσοτάκη που επένδυσαν στο να σπηλώσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου, να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο και παρόλα αυτά να γυρίσει πίσω και να νικήσει. Τι ζήσαμε με το Μητσοτάκη, τον ιό, τα ίδια. Το αντισύριζα μέτωπο, την επίθεση εναντίον του Τσίπρα, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει, γιατί αυτό που δεν αμφισβητείται από πουθενά ήταν η εντιμότητα του Τσίπρα και των στελεχών της αριστεράς που κυβέρνησαν. Δεν τους βρήκαν μπόσικους πουθενά και τι, τιμώρησαν τον Νίκο Παπά με αναστολή. Γιατί? Όχι γιατί είχαμε ένα σκάνδαλο οικονομικό, όχι, γιατί τόλμησε να ακολουθήσει μια διαδικασία εξευτελιστική για το σύστημα και να εισπράξει λεφτά το δημόσιο από τις τηλεοπτικές άδειες. Γι' αυτό οδηγήθηκε και φύβραν τον Καλογρίτσα. Παλαιότερο ο Γιώργος Μητσοτάκης είχε εφεύρει τον Κοσκοτά. Τα είδατε, ίδια. Μελαγχόλησε πραγματικά. Λοκείται να δεις με ποιον τρόπο δρά το Μητσοτακέικο. Όχι γενικώς και αορίστως η συντηρητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά που ο λαός δεν ξεχνά, αλλά το Μητσοτακέικο. Το Σόι Μητσοτάκη. Ίδια και απαράλλαχτα. Ίδια και απαράλλαχτα. Όπως κυνηγήθηκε με τα ίδια όπλα που κυνηγήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 89, κυνηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας το 19. Με μια διαφορά. Ότι ο Ανδρέας πήγε στην αντιπολίτευση, επέστρεψε νικώντας το Μητσοτάκη και στέλνοντάς το στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Εμάς εδώ πέρα μας έδωσε ο λαός την ευκαιρία το 19 με 32%, αλλά ο Μητσοτάκης ο νεότερος δεν μπήκε στο χρονοτούλαπο, δυστυχώς, λέει η λατή της ζωής μας. Έλεγα λοιπόν πως ενώ εμείς εστιάζουμε σε αυτά τα ζητήματα, τα οικονομικά, τα ζητήματα δημοκρατίας, έχουμε και άλλη μια παράμετρο για τα ζητήματα δημοκρατίας. Αυτό που ζούμε στη Γερμανία ή που ζουν ιδιαίτερα οι Γερμανοί και που εμείς παρακολουθούμε με κομμένη ανάσα τους ναζιστές να επικρατούν, δεν είναι απλά ακροδεξί, είναι ναζιστές οι τύποι. Απλά δεν τολμούν να το πούν, διότι ο ναζισμός είναι απαγορευμένο πράγμα στη Γερμανία και μπορούν να τεθούν εκτός νόμου. Και γι' αυτό δεν κάνουν αναφορά στο Χίτλερ. Αλλά η συμπεριφορά τους και η στάση τους αυτό δείχνει. Και βεβαίως ο Μέρτς δεν μπορεί να σφυρίζει διάφορα, γιατί οι πολιτικές είναι που ουσιαστικά δίνουν δύναμη σε αυτά τα ναζίδια, σε αυτά τα ακροδεξιά γκρουπούσκουλα ανά τον κόσμο. Είναι οι πολιτικές που ακολουθούνται. Όταν βλέπω λοιπόν ένα σύστημα υποτίθεται εξουσίας όπως προβάλλει το τελευταίο διάστημα να διαγωνίζονται μεταξύ τους, αν κάποιος πήγε πιο πάνω τον πύχη από το δημοσιονομικό περιθώριο και ο άλλος πιο κάτω, χωρίς ριζοσπαστικές λύσεις, ναι, το πράγμα δεν πάει, δεν είναι σε καλό δρόμο. Θα το πω καθαρά. Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, γιατί έχουν τα δικά τους με τον Σαμαρά, εντάξει, αναμενόμενο. Πασόκ και δυστυχώς η Ελλάς έχουν το ίδιο μοτίβο πολιτικής. Το δημοσιονομικών περιθώριων, οι προτεραιότητες, το είπε πολύ καθαρά ο κ. Κουμεντάκης. Προτεραιότητά μας αυτή την ώρα δεν είναι οι συνταξιούχοι και, και η επιστροφή των δημοσίων του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Το ξεκαθάρισε. Αν λοιπόν βλέπουμε να κινούνται στην ίδια ράγα, χωρίς ριζοσπαστισμό, που εμπεριέχει την επαναφορά όσων έχασαν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα, τι θα πάμε σε μια διαχείριση απλά μέσα στα κουτάκια, τόσο δημοσιονομικό περιθώριο κτλ. Θα είμαστε κι εμείς εδώ, αυτό που κάνουν οι Γερμανοί, να περιμένουμε τα ναζίδια να έρθουν. Αυτό είναι γινέ. Μερικοί βέβαιως εδώ θα πούνε πα, και εσύ με το αντισύριζα μέτωπο, νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Αν αυτά καταλαβαίνεις, άλλαξε ραδιόφωνο και μην μ' ακούς. Προλαβαίνω, γιατί ξέρω ότι θα υπάρξουν και σήμερα οι εξυπνακισμοί και οι πονηριές. Λοιπόν, εδώ και ιδίως μετά την παρουσίαση του προγράμματος την Παρασκευή του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Και ας αφήσουμε τους άλλους να τσακώνονται αν υπερβαίνουν ή όχι το δημοσιονομικό περιθώριο. Το ριζοσπαστισμό που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος, δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Αλλά βλέπουμε μια διαχείριση εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων. Αλλά επειδή εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνες, δώσε φρεγάτες, δώσε αεροσκάφη, δώσε τους Ισραηλινούς, δώσε δεξιά, δώσε αριστερά, άδειασε τα ταμεία, αλλά παραμένουμε πιστοί στο δημοσιονομικό κόστος. Αυτό θα το ακούτε για τις επόμενες μέρες αρκετά. Από τη Νέα Δημοκρατία που θα συγκρίνει δήθεν τάχα μου τα προγράμματα των άλλων. Από τους άλλους που δήθεν τάχα μου αυτοί είναι πειθαρχημένοι. Και όλοι μαζί θα ομνίουν, θα δοξάζουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Για να μην ξανακαταστραφεί η χώρα. Αλλά την ίδια ώρα από την πίσω πόρτα, επειδή δεν εγγράφονται στα δημοσιονομικά, οι αμυντικές δαπάνες, πάρε εσύ, πάρε εδώ, πάρε αυτό, πάρε αεροπλάνα, πάρε φρεγάτες, πάρε εθόλους, πάρε το ένα, πάρε το άλλο, ε. Και απευθείας αναθέσεις στο βάθος. Άργησε. Εντάξει, ας δώσουμε το στίγμα μας έστω και τώρα.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη και 107,7 στην Πάτρα. Βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr μπορείτε να μας ακούσετε. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτέμβρη 2026, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προγράμματα, παροχές, αντιπαραθέσεις. Ο απόϊχος από την ομιλία Μητσοτάκη και τη συνέντευξη δεν λέει να σταματήσει, δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος που ξεσηκώθηκε, και ιδίως στο εσωκομματικό πεδίο φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα για το Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα δούμε αυτό το Σάββατο, μάλλον αύριο, να τα πάρουμε τη σειρά. Έχουμε τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Πληροφορίες μου λένε ότι ενδεχομένως να δούμε κάποιες επιπλέον οικονομικές πινελιές από τον κύριο Τσίπρα και ενδεχομένως να αναθεωρήσει κάποια από αυτά που ανακοίνωσε, γιατί βλέπει ότι οι δύο αντιδράσεις για 13η σύνταξη είναι τεράστιες και 13ο μισθό ήδη παραιτήθηκε στελεχός της τοπικής αυτοδιοίκησης του κ. Τσίπρα για αυτό το λόγο. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει θόρυβος γύρω από αυτό το την πατριωτική εισφορά. Θα δούμε πώς. Αλλά αυτά αύριο. Την Παρασκευή έχουμε την συνέντευξη, την άνοδο καταρχήν των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη, και την παρουσίαση την Παρασκευή, μισό λεπτάκι να το δω επακριβώς, μην σας λέω ανακριβίες. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε την συνέντευξη τύπου που θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, το οποίο έχουν συντάξει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησαν. Λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Και ένα πρόγραμμα το οποίο, αν θέλετε, και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε εκφωνήσει το 23. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν για το πώς θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει την Παρασκευή. Το Σάββατο μετά κλείνει ουσιαστικά έτσι το πακέτο ΔΕΘ με την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, και έτσι θα δούμε μέχρι τότε. Και θα γίνει μετά και ο απολογισμός, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις, τι επιδόσεις έχουν τα κόμματα. Σημαντικό, έτσι. Σημαντικό για να δούμε πώς θα αξιολογήσει, και αυτό είναι το σημαντικό, ο κόσμος αυτά τα μέτρα. Έχουμε ένα-δύο θέματα τα οποία θέλω να ασχοληθώ. Ενδεχομένως θα δούμε στην δεύτερη ώρα. Προς το παρόν, και είναι σημαντικά κατά την άποψή μου, και προς το παρόν θα πάμε στα μηνύματα όπως έχουμε συνηθίσει κάθε πρωί, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, και βεβαίως τη δεύτερη ώρα θέματα τα οποία δεν θίξαμε, όπως είναι ένα πολύ σημαντικό, και για να μην το θυσιάσω τώρα, απλά θα το δώσω με τίτλο, είναι η νέα, ας το πούμε, ή μάλλον εγώ έγραψα επιτέλους σχολιάζοντας αυτό, ότι ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ προσφεύγει πλέον στη δικαιοσύνη και ζητά την ανάσυρση της υπόθεσης των αδιευκρίνιστων ποσών για Γεωργιάδη από το αρχείο, θεωρώντας ότι υπάρχουν νέα στοιχεία. Θα τα πούμε λοιπόν μετά τις 7 σε αυτό το πολύ σοβαρό κατά την άποψή μου θέμα, και που καλά κάνει και άργησε να επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα δούμε τα πώς και τα γιατί.
Πάμε τώρα στα μηνύματα. Να καλημερίσω λοιπόν το Νίκο, το γιατρό μας από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά Νίκο. Χαιρετίσματα στην Πατρό Αγίν. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους αγωνιστές, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Φτάσαμε στο σημείο, Φίλιππε, να διαδηλώνουν περισσότερο και πιο μαχητικά πολλές φορές οι συνταξιούχοι από τους εργαζόμενους. Η Μάντζη, χτες ο εκπρόσωπος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, στον Χαριτάτο, δεν ήξερε τι να απαντήσει όταν του είπαν ότι αυτές οι αεροπορικές επιδείξεις ξεκίνησαν το 2017. Έπρεπε να πει «Ερωτήστε τον Καμένο». Αυτός ήταν υπουργός Εθνικής Αμήνης, αυτό ήταν το τίμημα για τον ΣΥΡΙΖΑ για να κυβερνήσει, αφού δεν ήθελε κανένα προοδευτικό να συνδράμει. Καλά κάνεις και το θυμίζεις, γιατί ο πρώτος που έδωσε αεροδρόμιο για αυτές τις επιδείξεις ήταν ο κύριος Καμένος. Βεβαίως, να πούμε ότι εδώ πια τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα με το Phantom, τους δύο νεκρούς πιλότους και αυτά τα show των πτήσεων, διότι χρησιμοποιούνται στρατιωτικά αεροδρόμια, χρησιμοποιούνται πολεμική αεροπορία για να διοργανώνουν φιέστες τέτοιες ορισμένοι ιδιώτες και να κονομάνε. Και το πρόβλημα είναι ποιος πληρώνει τώρα τη ζημιά. Έτσι, για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πάμε στον Δημήτρη. Μας στέλνει την καλημέρα του. Σήμερα βλέπουμε λουλούδια, παραλία, μια δροσερή καλημέρα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μας. Λοιπόν, θα ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, με ένα άρθρο, έτσι ακριβώς και τώρα. Πού αναφέρες, αγαπητέ. Κανείς δεν είπε τώρα ότι θα ασκήσει τα μνημόνια. Προγράμματα παρουσιάζονται. Αυτοί που θέλουν να εγκλωβιστούν στα δίθεν τάχα μου δημοσιονομικά περιθώρια, αυτοί που θέλουν, καλά κάνουν και περιορίζονται. Εντάξει, λοιπόν. Η Χριστίνα, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Κόκκινο, να είσαι καλά Χριστίνα μας, καθώς επίσης και η καλημέρα από την Καλλιόπη. Έχουμε δύο Χριστίνες, έτσι, η Χριστίνα R που διαβάζω τώρα και η Χριστίνα K που διάβασα νωρίτερα. Η Χριστίνα R λοιπόν μας γράφει: καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους φίλους και εργαζόμενους στο Κόκκινο. Θα ήθελα να πω κάτι. Εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν στηρίζετε ο ένας τον άλλο όταν δεν δίνουν εδώ και 3 χρόνια ερωτήσεις στην Αυγή? Γιατί δεν φεύγουν? Αλλά ξέχασα για το κανείς αυτό που αυτό πρέπει να έχει στη κινήση του καθαρή και να έχει και κάκαλα. Άκουσε να δεις τώρα, αγαπητή Χριστίνα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια και κρίνεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ή ο εκάστοτε πολιτικός που αποκλεί τα μέσα. Εδώ είναι ένα καθεστώς πια που αποκλεί αυτά τα μέσα. Εσύ περιμένεις τώρα να στηρίξουν τα άλλα μέσα την Αυγή? Επειδή έχω ζήσει πολλά και δεν θέλω να δικήσω συναδέλφους, γιατί δίνει ερωτήσεις στα λεγόμενα συμπολιτευτικά μέσα? Δεν είναι δημοσιογραφική? Δεν αντιμετωπίζουν και οι δημοσιογράφοι τα ίδια προβλήματα? Εσύ έχεις την απορία, αλλά δημοσιογράφος και ο ένας, δημοσιογράφος και ο άλλος. Αλλά ο ένας, εγώ δεν υπονοώ ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά οι συνάδελφοι, αλλά το επάγγελμα αυτό είναι και κατά κρίση και κατά συνείδηση. Έτσι. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις τα περί συνείδησης. Ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα με υγεία Γιάννη, πέραν του ναζισμού που θεργεύει πάλι στη Γερμανία, από εκεί άλλωστε ξεκίνησε και πληρώσαμε πανάκριβα. Λοιπόν, έχουμε ένα σωρό ζητήματα πολύ σοβαρά, εγχώρια που δεν έχω ακούσει το παραμικρό από την αριστερά. Κέντρα μεταναστών, άθλιες συνθήκες τύπου Auschwitz, τράφικινγκ παιδιών,
Η παιδοφιλία κάνει χρυσές business. Καλπάζει και ουδής αγγίζει το θέμα. Εμπρισμεί με αυτοσκοπό το κέρδος. Έχει διασαλευτεί σε πρωτόγνωρο μέγεθος η Φλωρίδα και η πανίδα της χώρας. Τρομακτική υποστελέχωση νοσοκομείων. Κοινωνία ώρα υπό το μηδέν. Στην εγκληματικότητα, την διαπλοκή, τη ρεμούλα. Ολοένα πληθαίνει η κοινωνική ασυνειδησία. Πιο παρανοϊκό πόπολο δεν έχω ξαναδεί. Βαδίζοντας στα δεύτερα άντα μου, Τέλος, αυτή η παροχολογία ψίχουλων από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς δημιουργεί κλαυσίγελο, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, εγώ το είπα και βεβαίως θα βρεθούν αυτοί που θα πούνε ότι ρίχνουμε νερό στο Μίλτο Μητσοτάκη, αλλά εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω ούτε εγώ. Ότι κινούνται στον αστερισμό του δημοσιονομικού περιθωρίου. Και θα πει τώρα ο έξυπνος της παρέας, τι θέλετε, να ρίξουμε τη χώρα στα βράχια? Απέδειξαν ποιοι την έριξαν, αλλά φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο κάποιοι θέλουν να δώσουν εξετάσεις. Βασίλη με τα ξυνολέμωνα, με ποιον τα έχει σήμερα? Με όλους μας πάλι, Ο Παύλος, αγωνιστικές καλημέρες από το Λιτόχωρο. Να σε καλά, Παύλου μου. Η Νατάσα, η καμπίτσι μας, στέλνει βεβαίως καλημέρες της. Μας στέλνει και τα link τα οποία διαβάζουμε αργότερα. Καλημέρα σας, κύριε Σταθά. Συνήθως οι παραμύθες πάνε μαζί με τις κολοκύθες. Μετά Ριγάνεος ή Άνευ. Όσο για τον κύριο Τσίπρα, μην κατηγορεί τον Μητσοτάκη γιατί έφτιαξε κόμμα γιοταχή, λέει η Νατάσα Καμπίτση. Και μάλιστα με συμβούλους κάποιους που τον έβριζαν παλιότερα. Αυτά όλα είναι ακατάσχετη παραχολογία, όπως ακατάσχετη φλιαρία ή και διάρρεια. Την τελευταία την εύχομαι ολόψυχα, ξέρετε εσείς σε ποιον. Να σε καλά, βρε. Νατάσα, δεν είναι παροχολογία. Κάνεις λάθος. Δεν είναι. Αν το πάρεις υπό την έννοια του καθρεπτακίου, ναι. Μέτρα. Δεν βλέπουμε, και εμένα με τρόμαξε. Εγώ, γιατί βλέπω, με τρομάζει το εξής γεγονός, ότι βλέπω όλο αυτό το διάστημα από το Δρυμνιώτη μέχρι τους δημοσιολογούντες στα συστημικά κανάλια να λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει προσγειωθεί στο ρεαλισμό, έχει μετατοπιστεί. Αυτό εμένα με τρομάζει. Γιατί αν το σύστημα δεν νιώθει την ανάσα του ριζοσπαστισμού, θεριεύει. Λοιπόν, η Μαρία, και Στρατάκη, μόνο οι Ταλιμπάν, οι τζιχαντιστές και οι Στάζοι εδώ της ΔΕΗ ανατείναξαν οι μεν αγάλματα και μνημεία και οι εδώ εγκαταστάσεις. Καθίσε φοετάχθη. Πραγματικά αυτό το πράγμα από τη ΔΕΗ να ανατινάζουν και να καταστρέφουν υποδομές για να μην ξαναχρησιμοποιηθούν, και αυτό ποιος το ανέδειξε? Ο κακός ΣΥΡΙΖΑ. Από τους άλλους κουβέντα. Δεν ακούσαμε κουβέντα. Δεν ακούσαμε κουβέντα. Αλλά ακούσαμε για άλλα πράγματα. Ότι δεν μπορεί να γυρίζει ή να γυμίζει. Ακούσαμε και μια φράση. Εγώ αν είχα πάει στη Θεσσαλονίκη θα το ρωτούσα τον κύριο Τσίπρα. Αν μου δίνει ερώτηση. Τι εννοείται ότι η χώρα δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα ολόκληρο καζίνο? Και το αμέσως δεύτερο θα το έλεγα, με τους ανθρώπους των καζίνων ποιος έχει, δεν υπονοώ τίποτα, αλλά το καζίνο εδώ στην Κηφισίας το φτιάχνει ο ποιος, ο εφοπλιστής, με τον Κόκαλη. Συγγνώμη. Αυτοί παίρνουν το καζίνο από την Πάρνηθα και το φέρνουν εδώ, στην Κηφισίας. Δίπλα σου, λέει. Παίρνεις τα μαξάκι σου ή το τρόλεϊ και πας και παίζεις. Ό,τι σου έχει απομείνει από το μισθό. Γιατί αυτοί συνήθως ξημεροβραδιάζονται στα καζίνα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, άτυχοι Έλληνες.
Είναι δυνατόν, Γιάννη, να μην ερωτάται ο Πρωθυπουργός στην επί 2,5 ώρες συνέντευξη για το πότε επιτέλους, νομίζω ότι θα λες για το πότε ενέσχες. Λοιπόν, για το πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί νέο σύστημα εισαγωγής στα ΕΗ με παράλληλη κατάργηση των αναχρονιστικών ψυχοφθόρων και δαπανηρών πανελλήνιων εξετάσεων που ταλαιπωρούν τις ελληνικές οικογένειες επί δεκαετίες. Ναι, είναι δυνατόν. Γιατί είναι το σύστημα. Πώς θα σπρώξει το σύστημα παιδιά προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς. Ξέρεις κανένα άλλο πρόγραμμα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, πολύ δυνατή ανάλυση σου για οικονομία, μίζες και φρεγάτες, γι' αυτό σε ακούω κάθε πρωί, όμως Γιάννη, γιατί δεν μιλάμε καθόλου για σοσιαλισμό. Ρε Γιάννη, εδώ δίνουμε ακόμη μια μάχη για τα αυτονόητα, για την ισότητα. Αυτή θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Για το πώς θα αποκατασταθεί η βλάβη που έχουν προκαλέσει στους πολίτες με τις πολιτικές τους. Και εντάξει, να καταλάβω το ΠΑΣΟΚ, να καταλάβω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω νέα κόμματα που μπαίνουν και εκείνα στην ίδια λογική. Κύριε Στερδέ, ο Σπύρος. Σπύρο, διάβασα, ναι, την παθαίνει εδώ το σύστημα όταν πέφτουν πολλά μηνύματα, πατάω Μαρία και βγαίνει Σπύρος. Τέλος πάντων, έχεις δίκιο κύριε, με αδικήσατε. Είπατε Μαρία, αλλά είμαι ο Σπύρος από Κερατέα, από την εποχή του Φλάζ. Γεια σου βρε Σπύρο, Φλασίτη. Τι είναι αυτή η εποχή του Φλάζ, τι μου θύμισες. Άρα δεν έχω διαβάσει το μήνυμα της Μαρίας, Λοιπόν, άντε τώρα να βρω το μήνυμα της Μαρίας. Λοιπόν, χάθηκε και αυτό. Α, εδώ είναι τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στο μήνυμα της Μαρίας. Καλημέρα σε όλους στο αγαπημένο κόκκινο. 7 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση δεν αντέχουμε άλλο. Ενώ να βλέπουμε ο φασισμός να περιτριγυρίζει και να ανεβαίνει όλο και πιο πολύ στην Ευρώπη, λέει η Μαρία. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Και αυτό που γίνεται στη Γερμανία είναι μια καμπάνα ηχηρή, την οποία δεν ακούμε. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτός ο συντηρητισμός που βγάζουν, που αποπνέουν τα προγράμματα των τριών κομμάτων που θέλουν να μας κυβερνήσουν, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι είναι απογοητευτικά. Μένει καιρός να πάμε σε εφημερίδες, θα το επιδιώξω και όσες προλάβουμε, γιατί τα μηνύματά σας είναι αρκετά και δεν τα έχω διαβάσει και όλα, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι έτσι ένα χάπι αισιοδοξίας. Πάμε στην Καθημερινή, σήμερα Τρίτη, έχουμε πρωινές εφημερίδες. Καθημερινή, για να δούμε το πρωτοσέλιδο. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλάγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Δεν μπορούν να συγκριθούν προγράμματα, το έχετε καταλάβει. Και ο Μητσοτάκης έχει ξαναδοκιμάσει αυτή τη συνταγή. Σταθερότητα ή χάος. Αυτό ήταν και αν θέλετε το σύνθημά του, το μότο του στις εκλογές του 23 και τις κέρδισε. Και τις κέρδισε τότε. Εντάξει. Λοιπόν, οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, άνθρακας ο θησαυρός προσθέτω εγώ, ομερτά για τη βία των ανηλίκων, παιδιά αυτό το πράγμα έχει, βλέπεις, και εκείνο που με προβληματίζει τώρα με τους νέους, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αλλά το ντύσιμο το οποίο έχει πλασάρει τώρα η νεολαία και ιδίως η ανήλικη, εμένα με τρομάζει. Να βλέπω 5-6 αγόρια, όλα το ίδιο. Κουρεμένο κοντό μαλλί, μαύρο μπλουζάκι, μαύρο σορτσάκι και αθλητικό παπούτσι φίρμα. Αυτό είναι το ντύσιμο. Αλλού παραπέμπει. Μακάρι να κάνω λάθος και να μην αντιλαμβάνομαι τα κελεύσματα της μόδας. Μαύρο μπλουζάκι, μαύρο σορτσάκι, κοντό γουλί, κουρεμένο μαλλί. Λοιπόν, ωραία, καλά πάμε.
Δεν υπονοώ, επισημαίνω. Εντάξει. Πάμε στον ριζοσπάστη και την πρώτη σελίδα. Αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΕΔΕΘ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανής συμμετοχή, γράφει ο ριζοσπάστης, αλλά αφού δεν το έδειξαν τα μέσα, δεν έγινε. Έτσι, τα συστημικά μέσα. Που μερικοί βαυκαλίζονται ότι ή ζουν την παραμύθα ότι τους στηρίζουν μερικοί μηντιάρχες. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από την σαρωτική νίκη του ΑΦΔΕ στην Σαξονία Άγχαλη. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία ο Μέρτς. Όσο ύψος έχεις, τόσο μεγάλη είναι και η ανοησία του. Σε μάρκετινγκ, έτσι. Χαρές και πανηγύρια από μοηδιάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα έφερε τριγμούς στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών Κύρκος Δοξιάδης, Ηλίας Καραβόλης. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Οι ακροδεξιοί πάντα τι εκμεταλλεύονται? Τις αδυναμίες του συστήματος. Αυτή την ώρα νομίζω ότι είχαν ένα επιπλέον σύμμαχο οι ακροδεξιοί, οι ναζιστές μάλλον της Γερμανίας, για να τροφοδοτήσουν με τόση δύναμη ένα ναζιστικό κόμμα. Ποια ήταν αυτό? Η ενεργειακή κρίση. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα τον Αρβανίτη ότι η Φόντερ Λάιεν, ο Μέρτς και οι πολιτικές της ιδρυτικής Ευρώπης φέρνουν και τροφοδοτούν αυτό το φαινόμενο.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτέμβρη 2026, με το Σπύρο Παπακώστα να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, με τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη πορευόμαστε, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Κώστα Πιαντέ και βεβαίως στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 μπήκαμε κανονικά στο ωράριο της σεζόν, έτσι, 6 με 8, αξιμέρωτα και σταράτα. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, που εδώ με τα μηνύματά τους από τη μια πλευρά μας κάνουν ενέσεις έτσι ντοπαρίσματος και από την άλλη βεβαίως ακούμε τον κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να εκφράσει τις απόψεις του, ούτε να δημοσιολογήσει ούτε τίποτα, αλλά εδώ στο ραδιόφωνο εμείς δίνουμε αυτή τη δυνατότητα ακόμα κι αν κάποιος διαφωνεί με τις δικές μας θέσεις και απόψεις. Εγώ εδώ τα διαβάζω όλα. Πολλές φορές μου λένε φίλοι, μην διαβάζεις αυτά που διαφωνούν, είναι τρολ. Όχι. Θέλω, γιατί ξέρω ότι πολλές φορές αυτοί που διαφωνούν δεν έχουν, ας το πούμε, έχουν άλλο σκοπό και να εξυπηρετήσουν άλλο σκοπό, εκτίθενται στο τέλος. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει με, και βέβαια μην ξεχνάμε βέβαια τον μισθακό, το ξύρισε, συγγνώμη, τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 2-10-3-2-1-4-7. Έτσι. Μπορείτε να πάρετε και να το ζαλίσετε και να λέτε τι λέει αυτός αντί Τσίπρα μέτωπο, αντί ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Αυτά του λέτε και τον έχετε εξοργήσει. Λοιπόν, Viber 6985 87 0059 και το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Χρωστάω λοιπόν τίτλους εφημερίδων και το ζήτημα που θίξαμε στην αρχή με τον αδιευκρίνιστο. Λοιπόν, πάμε καταρχήν στα πρωτοσέλιδα. Είχαμε μείνει στην πρωτοσέλιδα της εφημερίδας των συντακτών. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζουμε παράδοση της Ελλάδας, απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Είπαμε, ο Καλίν ήρθε, συνάντησε τον Μητσοτάκη, το έγραψε η Καθημερινή, το αποκάλυψε και τώρα έχουμε να λέμε. Λοιπόν, και εφιαλτικό τελεσίγραφο. Μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Αποκάλυψη βόβα τουρκικής εφημερίδας, αιτία πολέμου ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Το είχε πει, ποιος το είπαμε, ο Γεραπετρίτης. Τι είχε πει ο Γεραπετρίτης, κόκκινη γραμμή τα 6. Τι συμβαίνει στην Πίνδο, η φωτιά στην Κόνιτσα, η προημερών επίσκεψη Παπασταύρου και οι ανεμογεννήτριες. Είπαμε 100 Παπασταύρους και η Ελλάδα πάπαλα. Λοιπόν, ρεζίλι έγινε ο Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη. Άντε, αν είναι δυνατόν. Έπεσε το τείχος στη Γερμανία. Άρθρο και λέω και εγώ τι έγινε. Λοιπόν, με τα όσα συμβαίνουν, εστία, διαβάζουμε απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου. Γεννήσα ΦΑΚ, ο αρχηγός της ΜΙΤ συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Αυτά είναι τα ήρεμα, αυτή είναι η πολιτική, Μητσοτάκη. Ξέρετε κάτι, ο Ερντογάν έχει ένα χούι. Ζυγίζει και μετρά τον αντίπαλό του και αναλόγως πράττει. Και θα επαναλάβω προς επίρρωση. Η Ελλάδα, για να μην πείτε κανείς ότι πάλι ομνίο στο ΣΥΡΙΖΑ τετραετία κτλ. Η Ελλάδα στο Καναβάτσο με Γιώργο Παπανδρέου,
με Σαμαρά, με Βενιζέλο, με Τσίπρα, σου κάμε μνημόνια, 10 χρόνια. Δεν τόλμησε να σηκώσει ανάστημα. Ήρθε ο Μητσοτάκης, αρχίσαν. Μετράτε τι έχουμε υποστεί. Από την απόπειρα επίθεση στον Εύρο με εμπροστοφυλακή μετανάστες, Αγιά Σοφιά, ο Ρούτσε Ρέις, παρενοχλήσεις συνεχείς, όλα αυτά επί Μητσοτάκη. Και τώρα, τουρκολιβικά τα πάντα. Δε κάτι συμβαίνει. Σε ζυγίζει, σε μετρά, σε βλέπει, ελλειπεί, τελείωσε. Παν κάνεις τώρα παιχνίδια με τον Ερντογάν. Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα. Οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξίουχους. Τι ισχύει. Κοροϊδία. Για να τελειώνει αυτή η παραμύθα. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Πάμε στα νέα. Διαβάζουμε. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Τι γράφει τα νέα. Το συνειδητοποιήσω αυτό το τίτλο. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Είναι θέμα γκρίνιας, δηλαδή μιζέριας. Εντάξει. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ναι, ξυπνήσατε έτσι. Λοιπόν, ξυπνήσανε μάλλον. Πάμε στην απογευματινή, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Εκεί θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα συναντήσει τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Και κλείνουμε με ελεύθερο τύπο. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Ξέρεις, δεν είχε χθες σύνταξη, Δευτέρα, έπρεπε να αφαιρθεί. Πάμε με μία μέρα υστέρηση. Τώρα, αύριο θα έχει διορισμούς. Κράτα το. Ελεύθερος τύπος. Και θέλω τώρα να πάμε στο θέμα που σας είπα νωρίτερα, σας προειδέασα, για την προσφυγή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην δικαιοσύνη και ζητά να ανοίξει το θέμα για τους αδιευκρίνηστους. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει εδώ να δούμε κάποια πράγματα. Τι κάνει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης? Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, το συντονιστή του τμήματος διαφάνειας τον Μάρκο τον Χατζησάβα και το δικηγόρο Γιάννη Αμπατζίδη, νομίμως εξουσιοδοτημένο, όχι απλά και αορίστος, από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, θα επισκεφθεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος επί της οδού Πειραιός, στη Χαμοστέρνα εκεί πέρα κοντά, με σκοπό κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα αδιευκρίνηστα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης, με τον τελευταίο πρώην επικεφαλής οικονομικής εισαγγελίας να τελεί επί 2 συναπτά έτη υποπαρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Μπρέταντορ για αγνώστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους

0: γιατί κάποιοι ταρατατζούμ, ταρατατζούμ, αδιευκρίνιστοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Καλά πάμε που λένε. Κάποια στιγμή θα πρέπει σε τούτο εδώ τον τόπο να αποδίδονται τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Θα βγαίνει ο Γεωργιάδης, τιμητής των πάντων. Από το Τζίπρα μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τον Σαμαρά, μέχρι... για όλους έχει ένα καλό λόγο. Ε? Και ο ίδιος έχει μπει υπόθεσή του στο αρχείο για ένα ποσό αδιευκρίνιστο. Ε, αυτό πώς το λες? Δεν το λες και θράσος? Δεν λέω να τελεί κάποιος πολιτικός σε ομοιρία, αν και εφόσον και ίσως βρεθούν. Αλλά εδώ νομίζω τα πράγματα έχουν ξεφύγει εντελώς. Εντελώς όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα τώρα με τον συνάδελφο εδώ και τον Αντώνη τον Ριγόπουλο. Να δούμε πώς κινείται η επικαιρότητα ή μάλλον σε ποια μονοπάτια βρίσκεται. Έχουμε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, παροχές από εδώ, από εκεί, ένας διαγωνισμός μεταξύ τριών, ποιος είναι πιο πειθαρχημένος σύμφωνα με το δημοσιονομικό περιθώριο, και στο βάθος οι πολίτες παρακολουθούμε αποσφολωμένοι ότι ξέρετε κάτι, το περιθώριο είναι εδώ, θα σας δώσουμε τόσα. Όχι, δεν σας, όχι, είναι τόσο τα μέτρα. Έχουμε πέσει δηλαδή σε μία αντιπαράθεση εάν τα μέτρα του ενός είναι κοστολογημένα, αν τα μέτρα του άλλου κινούνται εντός του περιθωρίου, και ο κόσμος κάτι εκεί περνούν και λέει τώρα αυτοί γιατί τσακώνονται. Γιατί τσακώνονται? Για να εξοικονομήσουν λεφτά και να πάνε να πληρώσουν, να αγοράσουν φρεγάτες, αεροσκάφη. Εκεί δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, εκεί δίνει όσα θέλει ο καθένας. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε, Αντώνη, από το θέμα. Καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα ξεκινήσουμε καταρχήν από αυτό που έλεγα και νωρίτερα. Δηλαδή, το ότι ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια κίνηση που βεβαίως κάποιος θα έλεγε αργήσατε, αλλά γίνεται τώρα γιατί έχουμε και νέα στοιχεία. Και μιλάμε για την προσφυγή πια, για τον αδιευκρίνιστο ή μάλλον για τα αδιευκρίνιστα του αδιευκρίνιστου.
1: Έτσι είναι, και εγώ για την σημερινή μέρα τουλάχιστον αυτό κρατάω πολιτικά. Νομίζω ότι είναι σημαντική η εξέλιξη. Στις 12 το μεσημέρι δηλαδή θα πάει ο κύριος Πολάκης μαζί με τον κύριο Χατζησάβα και τον δικηγόρο τον Γέννη Πατσίβη στον οικονομικό εισαγγελέα για να δούνε ακριβώς να κάνουν αυτό το αίτημα για την ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνηστα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη, το γνωστό αυτό που είχε γίνει τότε με την Νοβάρτης, το οποίο είχε προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη ένταση και εκνευρισμό νομίζω και στους πολίτες, όσοι θυμούνται δηλαδή το τι είχε συμβεί εκείνο τον καιρό. Έχει τεθεί στο αρχείο αυτή η δικογραφία φυσικά από τους κυρίους Καψιμάλη και Μπαρδάκη, δηλαδή τους οικονομικούς εισαγγελείς. Οπότε όλο αυτό θα είναι τύπος, έχει στην επικαιρότητα ξανά και ο Παύλος Πολάκης παίρνει και ένα θέμα το οποίο το είχε ασχοληθεί με αυτό για πάρα πολύ καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ και στον τομέα διαφάνειας, το φέρνει ξανά στην επικαιρότητα και αυτό είναι και σημαντικό. Ταυτόχρονα δηλαδή με τη Διεθνή Έκθεση, όσο εξελίσσονται τα πράγματα στη Διεθνή Έκθεση, να υπάρχουν και αυτές οι υποθέσεις ανοιχτές και να τις θυμόμαστε, να μην τις ξεχνάμε.
0: Και έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, Αντώνη, καθώς αυτό το ζήτημα ή γι' αυτό το ζήτημα υπήρξε και αν θέλετε μια αντιπαράθεση και από κάποιους ένα ζεμάτισμα που λένε στο χωριό μου, με την αναφορά τότε του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, στο Πολεμικό Μουσείο, για το πώς χειρίστηκε η κυβέρνησή του το ζήτημα. Αυτό έθεσε από μια πλευρά την Νοβάρτης, περίπου κάποιοι μιλούν για συγγνώμη, αυτό και το ζήτημα των τηλεοπτικών αντιών. Δύο, αν θέλετε, ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ειδικά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή η κριτική. Αυτό που είχε πει τότε ο Αλέξη Τσίπρας είναι στην ουσία ότι επειδή είχαν κατηγορηθεί 11 πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, 11 πολιτικοί, ότι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει με πολύ διαφορετικό τρόπο και ότι θα έπρεπε να έχει γίνει μια πιο έτσι... μια προσπάθεια αρχικά να ξεχωριστεί το ποιοι από αυτούς μπορεί να είχαν εμπλοκή και ποιοι όχι, ώστε να μην κατηγορηθούν και οι 11 ταυτόχρονα και θεωρηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί ουσιαστικά να αποτελειώσει τους πολιτικούς αντιπάλους. Αυτή είναι η κριτική που υπάρχει στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, και τώρα νομίζω πως η αλήθεια είναι ότι αφού αυτό γίνεται σήμερα στην

0: στον τομέα διαφάνειας. Είναι πιθανό και να ερωτηθεί ο κ. Τσίπρας στην συνέντευξη που θα γίνει Τετάρτη για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί να μην το ξεχνάμε αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει ξανά στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ότι τελείωσε με την ομιλία, ανεβαίνει Τετάρτη. Ο σκοπός ήταν επικοινωνιακός, να πάει και να εγκλωβίσει την ουσία τον κ. Μητσοτάκη και να έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτό το δίπολο.
1: Να δώσει και απαντήσεις ο κ. Τσίπρας με τη σύγχυση που έχουν προκαλέσει ορισμένα από τα μέτρα που έχει ανακοινώσει, να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, γιατί αυτή η εικόνα του «δεν ξέρω» και «μαθητευόμενοι μάγοι» και «να δούμε στο τάδε τάτα σέντερ τι πλούτος υπάρχει στην Ελλάδα, πώς θα φορολογηθεί τα κοσμήματα και όλα αυτό», εντάξει, νομίζω ότι ζημιά έκανε στο τέλος.
0: Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν είναι πολύ καλά, δεν έχουν ξεκαθαριστεί πάρα πολύ. Υπάρχει και μια αποχώρηση από το κόμμα του κ. Τσίπρα, του Αντώνη Μακρύ, χθες, με βασική αιτία αποχώρησης να είναι το ότι δεν υπήρχε στο πρόγραμμα της Ελλάς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και την 13η σύνταξη. Υπάρχει δηλαδή μια κριτική που υπάρχει εντός της Ελλάς.
1: Αν έβλεπες, Αντώνη, εκείνο το βράδυ της ομιλίας του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε μια αγανάκτηση από τους υποστηρικτές του στο διαδίκτυο ότι εκείνο το κρίσιμο, την κρίσιμη στιγμή που θα ανακοίνωνε την 13η σύνταξη, διεκόπη η σύνδεση από την ΕΡΤ.
0: Υπήρξε όντως ένα πρόβλημα για μερικά λεπτά.
1: Ναι, όντως υπήρξε. Με αποτέλεσμα να αντιδρούν εντονότατα, σου λέει κάτσε εδώ. Δηλαδή για να δείξουμε και πώς το περίμεναν οι άνθρωποι που, αν θέλετε, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια του κ. Τσίπρα. Και βεβαίως η απογοήτευση μετά και η σιωπή όταν ο κ. Κουτεντάκης δεν άφησε περιθώριο παρερμηνίας. Είπε «δεν είναι προτεραιότητά μας τώρα». Μαθαίνω ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια μετατόπιση τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με μια υποσχετική για το μέλλον. Θα δούμε. Να δούμε.
0: Θα αυτό περιμένουμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Πάντως και αυτό, ξέρεις, να μην το λέω, να γίνεται χαμός και μετά να βάζω μια υποσημείωση. Εντάξει, και αυτό έχει ένα πολιτικό κόστος, δεν είναι από μόνο του πάντα θετικό, δηλαδή το ότι αλλάζεις τη στάση σου. Έχει υπάρξει αυτό και στο θέμα των δυτικών πανεπιστημίων. Το έχουμε παρατηρήσει δηλαδή να συμβαίνει. Εντάξει, αυτό απ' την άλλη είναι και λογικό να συμβαίνει όταν είναι νέο κόμμα, νέο πρόγραμμα. Οπότε από αυτή την έννοια καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές.
1: Νέο πρόγραμμα, νέο κόμμα, αλλά άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, υπό αυτή την
0: έννοια. Είναι άνθρωποι
1: που δεν αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα προσωπικά. Αναφέρομαι ότι αυτοί που αποτελούν το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα είναι έμπειροι άνθρωποι. Ο κύριος Κουτεντάκης, πάνω χάρη, είναι πρόεδρος του προϋπολογισμού, ήταν επικεφαλής του προϋπολογισμού της Βουλής. Οι άλλοι που βρίσκονται στο οικονομικό επιτελείο έχουν μια εμπειρία με τράπεζες, με Χουλιαράκης και όλοι αυτοί. Δεν είναι άνθρωποι δηλαδή που χθες τους είδε κάποιος στον δρόμο και τους είπε «ελάτε να κάνουμε ένα
0: πρόγραμμα».
1: Άρα εδώ έχουμε αύριο τη συνέντευξη, Αντώνη, του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την Παρασκευή το ΣΥΡΙΖΑ. Και
0: έχουμε την Παρασκευή τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και το Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη. Άρα ουσιαστικά κλείνει αυτός ο κύκλος της παρουσίασης των προγραμμάτων των κομμάτων και εδώ υπάρχει πια εμφανής σύγκριση. Έχουμε τρία κόμματα. Κυριάκο Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα να κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή πώς θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης εντός ενός δημοσιονομικού περιθωρίου. Και οι τρεις συμφωνούν ότι δεν έχουν περιθώρια για παραπέρα. Ο μόνος που ξεφεύγει λίγο, και αυτό είναι προς μέγα προβληματισμό, είναι το ΠΑΣΟΚ που δίνει και 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Και διαρωτάται τώρα κανείς. Αυτοί ερίζουν για το περιθώριο. Πώς έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα και με το 14ο μισθό και με το 13ο και με τη 13η σύνταξη, αλλά προπάντων έχει μέτρα για την ακρίβεια συγκεκριμένα και την πάταξη των καρτέλ. Εδώ μήπως ήταν και η αιτία που πολλοί ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός για να μην υπάρχει αυτή η σύγκριση.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Πολύ πιθανό να είναι και αυτή η αιτία. Πάντως το θέμα είναι ότι το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα παρουσιαστεί την Παρασκευή δείχνει ότι είναι και θέμα επιλογών. Έτσι. Δηλαδή, γίνεται να έχει 13ο μισθό προφανώς, αυτό λέει τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα γίνονται και να έχει πολιτική κατά των καρτέλ και τη ακρίβεια, αρκεί να θες να τα βάλει και να πάρει χρήματα στην ουσία και να βγάλει χρήματα από κάποιε πηγέ, τι οποίε άλλα κόμματα προφανώ δεν θέλουν να αγγίξουν. Οπότε στην ουσία, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά φαίνεται ότι επιστρέφει λίγο στι πιο εργοστασιακέ ρυθμίσει, να το πούμε έτσι περιπεκτικά. Επιστρέφει στην ταξική δηλαδή θέση ότι τα χρήματα πρέπει να αλλάξουν πλευρά στην ουσία. Ο πλούτος πρέπει να αλλάξει πλευρά. Γιατί υπάρχει ο πλούτος, αυτό δεν αμφισβητείται νομίζω. Αμφισβητείται το ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί με έναν τρόπο ο οποίος να είναι φιλολαϊκός και να είναι υπέρ των εργαζομένων και της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων συνολικά. Αυτό νομίζω πως θα θέλει να δείξει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη. Το έδειξε και την προηγούμενη εβδομάδα με την παρουσία του στην διαδήλωση των σωματείων, των εργατικών συνδικάτων. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται, να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει σε μια και στους αγώνες και στο φυσικό του χώρο, δηλαδή που είναι ο δρόμος και η διεκδίκηση.
1: Μάλιστα, Αντώνη, έχουμε να λέμε. Πάντως κινούμαστε σε ρυθμούς και σε κλίμα ΔΕΦ. Θα δούμε και θα δούμε και τα αποτελέσματα. Εμείς κάνουμε την κριτική μας, τις αξιολογήσεις γύρω από τα όσα εξαγγέλθηκαν, θα εξαγγελθούν, τις διαφορές των κομμάτων. Θα δούμε και οι δημοσκόποι τι θα μας πούν. Μάλλον από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αρκετή δουλειά να δούμε. Αρκετές δημοσκοπήσεις να δούμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, εγώ θα επαναλάβω προς επίρρωση όλων αυτών. Γιατί είναι κομβικό η επιλογή κομμάτων για 13ο και 14ο μισθό. Έτσι, είναι επιλογή. Γιατί βλέπω ότι, και αυτό δεν θα το δείτε μάλλον, να γράφετε, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έτσι, αναφέρει ότι δεν απαντά στις σημερινές πιέσεις το 500 ευρώ του Μητσοτάκη, που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης, δεν το λένε το 500 ευρώ του Μητσοτάκη, αυτό που ανακοίνωσε, και ζητούν 13ο και 14ο μισθό. Αυτά από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Οι άλλοι δικαστές και εισαγγελείς, θα διατυπώσουν το ίδιο αίτημα. Έχω την απορία. Θα έχουν την ίδια τοποθέτηση. Για να δούμε. Γιατί εδώ ή δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί οι αποδοχές και τα λοιπά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος ο Παπάς. Ότι ουσιαστικά τι έχουν πάθει η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Έχουν μάλλον αρνούνται, όπως είπε, τις ευελιξίες για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχουν, σου λέει, είναι μια ωραία δικαιολογία. Εγώ δεν ξέρω εάν περιμένουν την κριτική από τον κόσμο ή την κριτική από το σύστημα. Δεν το λέω χοντρά, το λέω έτσι όπως είναι. Πόσο χρόνο έχουμε για να δούμε μερικά. Α, εντάξει, ωραία. Να δούμε μερικά μηνύματα ακόμα, γιατί είναι ήδη αρκετά. Ο Βασίλης. Ρε Βασίλη, πού είσαι? Εμένα είχαν χαλάσει τα ραδιόφωνα και το ίντερνετ από Νέα Μάκρη. Τρόμαξα να πιάσω κόκκινο. Όλο κάτι χριστιανικά κανάλια του Ευαγγελίου. Καλή δύναμη. Πολίτη, καλός πολίτης σας έλεγα. Βασίλη, θα μιλήσουμε σήμερα το απογευματάκι. Λοιπόν, ο Σπύρος. Κύριε Ζεδάκη, συγγνώμη που σας κουράζω με τα συνεχόμενα, αλλά θέλω να σας πω ότι διαφωνούσα κάποια στιγμή και με εσάς, δεν ψήφισα ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, πέρασα στην εποχή, άλλωστε υπήρξαν πολλά λαμόγια από τον πρώην κόμμα ΠΑΣΟΚ, τώρα ήρθε η εποχή να πάω με τους ήρωες που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν προτίμησαν τα σαλόνια, να δεις που θα τους βάλουν να κόψουν και τα μουστάκια τους. Τους ελασίτες. Άλλοι τα κόψαν τα μουστάκια. Εγώ γελάω για άλλο εδώ πέρα. Λοιπόν, διαβάστε το σας παρακαλώ και αν αμφισβητούν δώστε και τα στοιχεία μου. Όχι, αγαπητέ Σπύρο, δεν χρειάζεται. Ενώ εγώ αρχίζω και καταλαβαίνω πολλά περισσότερα από τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης, Γιάννη, τι ύψους είναι τα διευκρίνιστα ποσά του Γεωργιάδη? Θα τα πούμε, θα δώσουμε αναλυτικά στοιχεία. Περιμένουμε στις 12 που θα κάνει τις ανακοινώσεις ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στο κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Για να δούμε πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Με προοπτικές εξέλιξεις ξεκινά η μέρα στους δρόμους, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Λέναρο μέχρι και την Αχαρνών, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και την παραλία του Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, καθώς επίσης και Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη. Και αυξημένη κυκλοφορία και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Αλλά δεν μπορείς να πεις, φροντίζει, μπορεί ο κύριε να χάσαμε τον Κυρανάκη και να έχουμε χαθεί μέσα στην κίνηση, αλλά φροντίζει ο Χρυσοχοΐδης. Εχθές έτυχε να μπω Εθνική Οδό. Τα λέω να τα ακούτε κι εσείς τώρα. Λοιπόν, και είδα, έχουμε ακούσει για τα νέα μέτρα του Χρυσοχοΐδη που θα έχει αστυνομικού στον δρόμο. Τι έχουν κάνει, λοιπόν, στο κομμάτι τουλάχιστον που εγώ μπήκα, σε όλες τις διασταυρώσεις για να μην μπαίνει κόσμος. Πάνω σχάρι Αχαρνών και Κηφισός. Τι έχουν κάνει? Τα δύο ρεύματα εισόδου προς τον Κηφισό τα έχουν περιορίσει σε ένα με κλούβα της αστυνομίας. Δηλαδή να μποτιλιάρει ο δρόμος ο άλλο, για να μην μπαίνουν πολλοί. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Πιο πάνω στη Νέα Φιλαδέλφια τα ίδια. Κόνοι κλείνουν τις διασταυρώσεις που μπαίνουν ή τις περιορίζουν για να μπαίνουν λίγο αυτοκίνητα. Και βεβαίως απλά δύο μηχανές με αναμένους στους φάρους σε κάθε διασταύρωση. Αυτά είναι τα μέτρα.
6: Μεγάλο μέτρο. Φοβερό.
1: Φοβερό. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.

0: αρκεί αυτό το «δε σε θέλω πια» να το πει ο λαός. Έτσι. Και για να το πει αυτό ο λαός, πρέπει να πιστεί ότι υπάρχουν οι σχηματισμοί εκείνοι, η διάδοχη κατάσταση εκείνη, που μπορεί να συμπαραταχθεί ο κόσμος και να δώσει λύσεις. Ξέρετε, όσο κι αν πιέζεται ένας λαός, από τη στιγμή που δεν έχει την εναλλακτική, δυσκολεύεται να κάνει την αλλαγή. Εάν πάμε στις μεγάλες, αν θέλετε, ανατροπές που έγιναν, γιατί ήταν ανατροπή μετά από τα όσα πέρασε ο κόσμος με τη Χούντα, τον Καραμαλή να κυβερνήσει ο Παπανδρέου το 81, είχε οριμάσει πια στην κοινωνία το αίτημα της αλλαγής. Χούντα, δεξιά, στη συνέχεια, αλλά έπρεπε να υπάρχει και εκείνο το οποίο θα τροφοδοτούσε την ελπίδα. Και ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81. Και μάλιστα πήγε να αναβιώσει τώρα εκείνη την εποχή ο Ανδρουλάκης με ένα κακέκτυπο, δηλαδή τρακτέρ, πράσινα, πορείες κλπ. Όποιος έζησε εκείνη την εποχή της κινητοποίησης στην Κρήτη, καταλάβαινε ότι δεν υπάκουαν σε κάποιες κομματικές κινητοποίησεις. Ήταν η ανάγκη του λαού να ζητήσει αλλαγή, να εκφραστεί, να διεκδικήσει την αλλαγή. Το ίδιο έγινε το 15. Ο κόσμος αειδιασμένος από όλα αυτά, τη χρεοκοπία της χώρας, την αδυναμία να δοθεί λύση, τη διαπραγμάτευση όπως γινόταν, ουσιαστικά την υποταγή της χώρας στα μνημόνια, όλο αυτό τροφοδότησε ένα κλίμα ανατροπής και την έλευση στην εξουσία για πρώτη φορά ενός κόμματος αριστεράς. Τώρα το πώς διαχειρίστηκε την εξουσία θα... ναι, μιλάω για διαχείριση, γιατί όταν είσαι μνημόνια αυτό κάνεις. Αλλά παρόλα αυτά δεν έλειψε το όραμα, παρά τις λεγόμενες αν θέλετε ανατροπές που υπήρχαν ή πολλές φορές και κυβιστήσεις. Ο στόχος επιτεύχθηκε και το αν θέλετε το σημαντικό προκύπτει ότι η κυβέρνηση αριστερά και κανείς μπορεί να τις προσάψει, ότι έλειψαν από τα δημόσια ταμεία έστω λίγα ευρώ, ούτε κέρμα. Και αυτό βεβαίως αφορά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια για διακυβέρνηση της χώρας. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει σήμερα το ίδιο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Όταν παρακολουθούμε όλα αυτά τα σκάνδαλα, όταν παρακολουθούμε τις απευθείας αναθέσεις, όταν παρακολουθούμε τα τεράστια, αν θέλετε, τις τεράστιες αμυντικές δαπάνες, και ξέρουμε τι σημαίνουν αμυντικές δαπάνες, πέραν του κύριου στόχου, που είναι βεβαίως η ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων. Έχουν όμως και κάτι ουρές οι αμυντικές δαπάνες, τις οποίες έχουμε επίσης ζήσει σε τούτη εδώ τη χώρα. Και βλέπουμε τώρα ότι το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της αυγής της Κυριακής, ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την προμήθεια, ο έμπερος όπλων που βρίσκεται πίσω από την προμήθεια της ασπίδας του Αχιλλέως, δηλαδή αυτού του Ισραηλινού θόλου, είναι ο ίδιος που τον βλέπουμε στην υπόθεση του Πρέταντορ, με νέα στοιχεία που έδωσε χθες η Γιάννη Παπαδάκου εδώ στο Κόκκινο. Και είδαμε τον ίδιο άνθρωπο παλαιότερα στα εξοπλιστικά και τις όλες ιστορίες που τα συνόδευσαν άλλες εποχές να είναι παρόν. Και εμείς τώρα εδώ πέρα να καθόμαστε να διηλίζουμε τον κόνοπα για το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε προκειμένου να ανακοινώσουμε μέτρα. Και δυστυχώς έχουν μπει σε αυτό το κουστούμάκι και το Πασόκ και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, βεβαίως το χειράψε αυτό το κουστούμι. Και βγαίνει εχθές ο κύριος Παπάς και λέει αυτό το οποίο διάβασα νωρίτερα, ότι εδώ ουσιαστικά λέει με έναν τρόπο πιο μεστό και πολιτικό ότι αρνούνται τις ευελιξίες για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή από μια μεριά ο δημοσιονομικός χώρος σου επιτρέπει να ξοδεύεις δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά δεν σου επιτρέπει να δώσεις 13ο τη σύνταξη, 13ο και 14ο μισθό. Δεν σου επιτρέπει να κάνεις τα πολύ απλά που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρόγραμμα. Δηλαδή μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα. Το προβλέπει η Ευρώπη. Δεν το λέει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλει να κάνει το κομμάτι του. Και βεβαίως ειδικός φόρος στα καύσιμα. Τα ακούσατε από κανένα κόμμα. Και βεβαίως η ενίσχυση του εισοδήματος. Λοιπόν, αυτά επιλέγει, και δεν λέω μόνο η Νέα Δημοκρατία, γιατί θα ήταν αδικία σε σχέση με τους άλλους. Γι' αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, να καταθέσει ένα πρόγραμμα που έχουν γράψει, που έχουν συντάξει στελέχη του κόμματος που βρέθηκαν να κυβερνούν, να συγκυβερνούν την περίοδο 15-19. Δεν είναι λοιπόν ένα αριστερό πρόγραμμα με μια δογματική αντίληψη και στάση. Είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε, που έχει μπολιαστεί πια με την κυβερνόσα αριστερά και βεβαίως έχει ένα ρεαλισμό. Αυτό μπορεί κάποιος να το αντικρούσει. Την Παρασκευή θα ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμά του. Την Παρασκευή ο Ανδρουλάκης ανεβαίνει το Σάββατο και αύριο θα δώσει συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχουμε μεσολαβήσει αρκετά από την εξαγγελία της προηγούμενης εβδομάδας με το οικονομικό πρόγραμμα, γιατί πρώτον μεσολάβησε το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και από την άλλη η σύγχυση που υπάρχει, η ασάφεια ή η αντιφάση σε ορισμένες περιπτώσεις με τα όσα εξαγγέλθηκαν τον κύριο Τσίπρα και συνέχεια παρακολουθούσαμε, όπως πάνω σχάρι αυτή την περιβόητη πατριωτική εισφορά. Όλα αυτά νομίζω ότι ο κόσμος θα τα αξιολογήσει αφού ακούσει και τους υπολείπους και τις διευκρινήσεις και όλα αυτά. Και βεβαίως οι πολλοί περιμένουν να αποτυπωθούν και στις δημοσκοπήσεις, ή έτσι θα ήταν να αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρουμε ιδίως εμείς που είμαστε ο λίγον τι καχύποπτοι απέναντι στις δημοσκοπήσεις ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα δούμε τις θεματικές αλλαγές, γιατί δεν γίνεται, ρε παιδιά, να φτάνουν πληροφορίες στα αυτιά πολλών δημοσιογράφων για τις λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις που άλλα λένε. Άλλα λένε. Και για τη Νέα Δημοκρατία και για το Πασόκ και για τον Τζίπρα και για όλους. Δεν γίνεται. Γιατί ήδη εδώ παρακολουθούμε μια μεγάλη αντίφαση. Πανσχάρι, όλοι να λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί, ο Ανδρουλάκης είναι εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί και να μην συμπεριλαμβάνεται το κόμμα Σαμαρά, το οποίο θεωρούν πολύ βέβαιο ότι θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες, και όχι μόνο αυτό, να αναγορεύει ουσιαστικά ο Μητσοτάκης με την τοποθέτησή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Αντώνη Σαμαρά ως ένα μείζον ζήτημα για την παράταξή του και την ίδια. Που σημαίνει τι? Ότι βλέπει ότι θα φύγει ένα σημαντικό ποσοστό να πάει προς τα εκεί. Δηλαδή τον βάζει, τον εισαγάγει στο πολιτικό παίγνιο ο ίδιος ο Μητσοτάκης υπό το φόβο ότι θα του κάνει ζημιά. Αυτό δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Από πού θα πάρει? Μόνο από την Δημοκρατία ο Σαμαράς? Από ποιους άλλους χώρους? Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως ψηλά γράμματα για την προπαγάνδα και για τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, Πάμε τώρα εμείς να δούμε με τον καλεσμένο μας σήμερα όλα αυτά τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Θρασίβουλος Σταυριδόπουλος, τέος υπονάβαρχος του Λιμενικού, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και να είμαστε καλά. Αν και είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Με τόσα που συμβαίνουν, είναι λίγο δύσκολο. Έτσι. Και ιδίως αυτό που έρχεται από τη Γερμανία, νομίζω θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους.
1: Αυτό που έρχεται από τη Γερμανία, επιτρέψτε μου να πω κάτι όμως, είναι μια όψη του ίδιου νομίσματος. Ακριβώς η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι, που έχει να κάνει με τις πολιτικές, τις αντίστοιχες με τις δικές μας, που δημιουργούν προβλήματα στους νέους, που δημιουργούν προβλήματα ανεργίας, που δημιουργούν προβλήματα ανάπτυξης, που δημιουργούν προβλήματα ενέργειας, ακριβής ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και μας λένε καλώς ήρθατε στο 1933, αν δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι.
0: Βέβαια. Βέβαια, αυτά συζητούσαμε εδώ στο διάλειμμα με τον Σπύρο τον Ιχολύπτη. Τα συζητούσαμε και πιο μπροστά. Τα ίδια επιχειρήματα στο ίδιο έργο θεατές τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία, τη δεκαετία του 2020 στην Ελλάδα και στον κόσμο, στην Ευρώπη. Δηλαδή αν συνειδητοποιήσουμε ότι οι ναζιστές, για να το πούμε, στη Γερμανία πατούν πού, ή μάλλον έχουν το αφήγημά τους, ένα αφήγημα που πήρε φτέρα με την στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ρωσία, την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά. Από μια πλευρά ουρά του Ζελένσκι, πάρε χρήμα να κάνεις πόλεμο με τον Ρώσο, βάζουμε μέτρα στο Ρώσο τα οποία πληρώνει η Ευρώπη, και από την άλλη ουρά του Τραμπ. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό εντός εισαγωγικών ακούγεται.
1: Δυστυχώς παράλογο είναι. Παράλογο είναι, γιατί όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει και ένα σκληρό νάνι-νάνι, το λέω έτσι κοροϊδευτικά δυστυχώς, ένα σκληρό νάνι-νάνι στους πολίτες, τους αποκοιμίζει, τους αποκοιμίζει τη συνείδηση του γεγονός ότι μα έχω το πρόβλημα της ενέργειας μου, μα έχω το πρόβλημα της ακρίβειας, μα έχω το πρόβλημα το ενεργειακό μου, μα, και αυτοί τι λένε, αυτοί εδώ έρχονται να μου πούνε ότι θα μου λύσει το πρόβλημα. Κάπου εκεί λοιπόν επιστρέφουμε στο 1933 θριαβευτικά.
0: Δυστυχώς.
1: Λυπηρό. Λυπηρότατο. Και φοβάμαι ότι μπορεί να το ζήσουμε και εδώ, δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει καθόλου πολύ.
0: Μα όταν βλέπω εγώ τώρα και διαγωνίζουν τα υποτιθέμενα κόμματα, μάλλον τα κόμματα που υποτίθεται μπορούν να συγκροτήσουν κυβέρνηση, είτε έτσι είτε αλλιώς, να ερίζουν πού? Όχι στο τι δίνουν, τι μέτρα ανατροπής, ριζοσπαστισμού φέρνουν όταν έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση αδιέξοδη που περάσαμε και ένα διάστημα ανθρωπιστικής κρίσης, και λένε «Α, δημοσιονομικό περιθώριο μας επιτρέπει τόσο το». Και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς και λέει, δεν υπάρχει ευελιξία για να διευρυνθεί αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο. Και αρχίζουν τώρα και μετράνε. 13ο, και γιατί 13ο και όχι 14ο. Και γιατί 14ο.
1: Μα τώρα κοροϊδευόμαστε. Κύριε Σεντάκη μου, κοροϊδευόμαστε και δουλευόμαστε. Εδώ μας επέτρεψαν τα δημοσιονομικά πλαίσια, υποτίθεται ευρωπαϊκά, να έχουμε μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και δεν την έχουμε σε όλα. Και αυτή που έχουμε είναι στοιχειώδης. Μας επέτρεψαν τα δημοσιονομικά πλαίσια να περιορίσουμε το φόρο, τον ειδικό φόρο καυσίμων, λόγω των προβλημάτων της ενέργειας, και δεν το κάναμε. Μας το επέτρεψε η Ευρώπη. Και κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας για ορισμένα άλλα πράγματα. Μας επέτρεψε η Ευρώπη, και το ξεχάσαμε αυτό, να το τονίσουμε κάποιοι. Εμείς το λέμε. Εμείς ως Προοδευτική Συμμαχία, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το φωνάζουμε. Μας επέτρεψε η Ευρώπη να έχουμε ειδικά περιφερειακά προγράμματα για την ανάπτυξη της περιφέρειας, ώστε να μην αδειάσει. Και εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα σε όλες μας τις περιφέρειες. Σε όλες, ειδικά στα νησιά. Και το λέω γιατί με τα νησιά ασχολούμαι, επειδή είμαι και στο τμήμα, είμαι συντονιστής του τμήματος ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής και το παρακολουθώ. Έχουμε νησιά τα οποία πλέον έχουν μόνο παππούδες. Τίποτα άλλο.
0: Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στην Ήπεθρο εδώ.
1: Άρα λοιπόν, και χώρια τα υπόλοιπα. Εμείς λοιπόν αυτά τα προγράμματα γιατί δεν τα χρησιμοποιήσαμε? Προγράμματα που χρησιμοποίησε η Γαλλία για την Κορσική, προγράμματα που χρησιμοποίησε η Δανία. Η Δανία, η οποία είναι γεμάτη νησιά, μην ξεχνιόμαστε. Δεν είμαστε το μόνο κράτος που έχει πολλά νησιά, κατοικούμενα νησιά εννοείται.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει κάτι πολύ πιο απλό, κύριε Σταυριδόπουλε. Μιας και μιλάμε για δημοσιονομικά περιθώρια, άρα εξάρτηση από μια γενικότερη γραμμή της Ευρώπης. Η ίδια η Ευρώπη έρχεται και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, επειδή λόγω της κρίσης υπήρξαν κέρδη απρόβλεπτα, υπερκέρδη, μπορείτε να τα φορολογήσετε από 30 έως 90%.
1: Εμείς δεν θέλουμε να το ακούμε αυτό. Εννοείται η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει να τα ακούει αυτά
0: πράγματα. Το δυστύχημα είναι ότι δεν τα ακούει η κυβέρνηση, αλλά δεν τα βλέπουμε και από τους άλλους που έρχονται φουριόζοι να πούν ότι εγώ θα φορολογήσω τόσο επί τόσο. Δεν το ακούμε.
1: Ξέρετε κάτι, πολλές φορές αυτοί που έρχονται καλπάζονται, ξεγελούνται. Αυτό φαπώ.
0: Ξεγελούνται ή ξεγελούν. Εδώ είναι το.
1: Τι να πω πια. Είναι ανησυχητικά τα πράγματα θέματα. Ξέρετε κάτι, προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ και το τονίζω και στο τμήμα και το συζητάω και με τους ανθρώπους των νησιών πολύ συχνά, αλλά και με όλους τους συντρόφους της Κεντρικής Επιτροπής. Ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση που επέρχεται και η οποία, εάν δεν μεταβληθεί άμεσα, όταν λέμε άμεσα, το πολύ μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια, η χώρα δεν θα αντέξει όλο αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο η πανάκριβη ενέργεια. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι φεύγουν διαρκώς οι νέοι γιατί δεν έχουν προοπτικές. Και συγχρόνως το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τις κατοικίες, το τεράστιο πρόβλημα με το κόστος. Κόστος δηλαδή το πόσο στοιχίζει να νοικιάσεις ή να αγοράσεις ένα σπίτι. Το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με το γεγονός ότι είναι αδύνατον στους νέους που μένουν, σε όσους μένουν, να δημιουργήσουν μια νέα οικογένεια. Όλα αυτά τα πράγματα φέρνουν όχι πτώση, κατάπτωση της κοινωνίας μετά. Χώρια το ότι αυτό που παρατηρώ και οφείλω να το πω τελευταία, είναι και μια τεράστια ηθική παρακμή. Ηθική παρακμή αξιών. Δηλαδή, ακόμη και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι θα βρει 2 εκατομμύρια χαζούς πολίτες οι οποίοι θα ξεπουλήσουν την ψήφο τους για τα 100-110 ευρώ αν είναι, και αυτό ακόμα είναι ηθική παρακμή.
0: Καλά.
1: Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Τώρα εσείς τα λέτε και έχω απέναντί μου τις οθόνες τηλεόρασης και βλέπω τον Μαρκόπουλο Υφυπουργό Οικονομικών. Εντάξει, όλα τα άλλα περιτεύουν.
1: Λοιπόν,
0: εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι ως άνθρωπος παρακολουθεί λοιπόν και τα νησιωτικά πράγματα, εδώ υπάρχει ένα αφήγημα της κυβέρνησης. Από τη μια πλευρά έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι όχι μόνο χαμηλό ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα, αλλά μηδενισμό. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα που λέει εντάξει 6% σε ορισμένα βασικά τρόφιμα. Και έχουμε το αφήγημα της κυβέρνησης που αφορά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά και τον ΦΠΑ, ότι εγώ δεν τα μειώνω γιατί αυτό δεν θα περάσει στην κοινωνία, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Επειδή υπάρχουν νησιά με μειωμένο ΦΠΑ, επειδή υπάρχουν νησιά με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό περνάει στις κοινωνίες.
1: Φυσικά και περνάει. Φυσικά και περνάει στην κοινωνία. Από την άλλη, θα σκεφτούμε για κάτι ακόμη. Το αντίστοιχο Υπουργείο Οικονομικών, τι τα κάνει τα χρήματα που παίρνει από το ΦΠΑ. Τι τα κάνει. Τα μαζεύει, τα κάνει πακετάκια και τα στέλνει στο εξωτερικό για να ξεπληρώσει, υποτίθεται, το δημόσιο χρέος. Το οποίο είναι ήδη ρυθμισμένο από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και είναι ρυθμισμένο με χαμηλό επιτόκιο για να δανειστεί ξανά με υψηλότερο επιτόκιο. Δηλαδή εδώ φτάνουμε σε πράγματα τα οποία ξεπερνούν κάθε λογική.
0: Γελάνε στο Eurogroup, γεράνε με τον Πιερακάκη, αλλά εγώ το φωνάζω. Γελάνε με αυτά τα οικονομικά. Δηλαδή ξεπληρώνεις ρυθμισμένο χρέος για να δανειστείς με τα δεκαετή ομόλογα με διπλάσιο επιτόκιο. Και αυτός
1: τριπλάσιο.
0: Είναι οικονομικός εγκέφαλος.
1: Είναι φοβερό αυτά τα πράγματα, δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Είναι τραγικότερο τραγικού. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην το πω, ότι όταν έχει παιχτεί το παιχνίδι του, γιατί από κάπου τους κρατάνε κάποιοι, όταν έχει παιχτεί το παιχνίδι με το Predator, το οποίο έχει παρακολουθήσει πολιτικούς, στρατιωτικούς και εγώ δεν ξέρω ποιους άλλους,
0: και ξαφνικά...
1: Και ξαφνικά έχουμε τόση μανία, τόση αγάπη στους συγκεκριμένους που τους δίνουμε βεβαίως και την ασπίδα του Αχιλλέα, ο Θεός να την κάνει.
0: Και με τους ίδιους μεσάζοντες από πίσω.
1: Ακριβώς. Με τους ίδιους μεσάζοντες από πίσω, διότι βεβαίως σε έχουν στο χέρι προφανώς.
0: Εδώ δεν έχει όμως δημοσιονομικό περιθώριο. Εδώ σου λέει δώσε όσα θες.
1: Δώσε όσα θες. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Εκεί θέλω να πω. Δώσε όσα θες και πρόσεξε πώς θα τα δώσεις. Δεν τα δίνεις σιγά-σιγά. Τα δίνεις απευθείας από τη φορολογία του Έλληνα πολίτη. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν.
0: Και εμείς καθόμαστε τώρα και αντιπαρατηθέμεθα, υποτίθεται μεταξύ μας, αν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο, αν βγαίνει, αν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα. Να είχαμε να λέγαμε, κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Σας να σας πω και κάτι. Ναι, ναι, είναι, και τι είναι η έννοια κοστολόγηση. Τι είναι η έννοια κοστολόγηση. Τι είναι αυτό το καινούριο πράγμα, η έννοια της κοστολόγησης. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, και στο σπίτι σου μέσα, οποιοδήποτε οικογενειάρχης, ξέρει το εξής. Παίρνω τόσα. Έχω τόσες υποχρεώσεις και από εκεί και μετά κάθομαι και βλέπω ποιες υποχρεώσεις μου πρέπει οπωσδήποτε να καλύψω για να μπορέσω να ζήσω. Θα κόψω από εκεί που μπορώ και που μου επιτρέπει να ζήσω. Δεν θα πάω να κόψω φαγητό. Είναι σαφές.
0: Σίγουρα.
1: Δεν θα πάω να κόψω φαγητό. Δεν θα πάω να κόψω του παιδιού μου το γάλα.
0: Είναι, είναι θέμα προτεραιοτήτων.
1: Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Έτσι. Αυτό πάω να πω. Δεν μπορεί λοιπόν να μου λες ότι την προτεραιότητα που είναι του παιδιού το γάλα ή του γέρου η σύνταξη την πάω στη γωνία, αλλά ξέρεις να πούμε, θεωρώ υψηλή προτεραιότητα το να πληρώσω στον, στον Ισραηλίτη προμηθευτή την περίπτωση, το περίφημα στην Τετραχιλέα.
0: Το είπε και ο κύριος.
1: Και συγχρόνως όμως να απορώ εγώ, ο πρώην στρατιωτικός και πρώην αξιωματικός. Δηλαδή, τρελαθήκαμε με την ασπίδα του Αχιλέα, που κάνει τα φοβερά πράγματα.
0: Και δοκιμάστηκε βεβαίως ανεπιτυχώς με την επίθεση του Ιράν.
1: Έτσι,
0: και
1: του
0: Ιρανικού πυράβλου.
1: Και την ίδια ώρα μπαινοβγαίνουν τα τούρκικα ψαράδικα δίπλα στα νησιά σου, σε περίοδο καλοκαιριού που απαγορεύεις εσύ την Τράτα και όλη η Ευρώπη, ακριβώς για να μην σαρώνει το βυθός και ο γόνος. Αλλά αυτοί μπαινοβγαίνουν και δεν έχεις συλλάβει ούτε ένα αλλιευτικό, δεν το έχεις κατασχέσει ούτε ένα δίχτυ και δεν έχεις επιβάλει ούτε μισό πρόστιμο. Κοδευόμαστε τώρα.
0: Ήρεμα νερά, κύριε Σταυριδόπουλε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλά. Καλημέρα και σας ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ για τη
0: συζήτηση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Και θα κλείσω με ένα μήνυμα, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία. Είναι το μήνυμα της Αλεξάνδρας. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στο κόκκινο. Χθες, εμβρόντιτη, παρακολούθησα δημοσιογράφο να ρωτάει, προτείνει στο Χατζηδάκη, γιατί να δώσει τα 500 ευρώ στους εκπαιδευτικούς που αρνήθηκαν την αξιολόγηση. Κάποιοι δημοσιογράφοι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως, λέει η Αλεξάνδρα από την Πάτρα. Εγώ θα συμπληρώσω ότι άκουγα σε κανάλι στο Sky ότι να βγάζει ρεπορτάζ και να λέει μια κυρία περί χαρίς στην κάμερα, ότι γιατί να πάρουν το 500 οι δημόσιοι πάλι, αρκετά παίρνουν. Σε αυτή την λογική έχουν προσχωρήσει δυστυχώς και νέα κόμματα. Λοιπόν, και να κλείσω και με ένα μήνυμα ακόμα, για μιας και αναφέρεται στο ΦΠΑ. Καλημέρα, Γιάννη. Πήγα σε νησί φέτος, λέει ο Ευάγγελος. Με μειωμένο ΦΠΑ τα προϊόντα ήταν ακριβότερα από πέρσι. Χωρίς έλεγχο δεν υπάρχει φτήνια, γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Αγαπητέ φίλε, μην ξεχνάμε πόσο θα ήταν εάν δεν ήταν και αυτός ο μειωμένος φόρος, γιατί επικαλούνται τα μεταφορικά. Λοιπόν, καλημέρα, τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του κόμματος αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, θα επισκεφθεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ζητεί τεριτά η εντελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Νοβάρτης, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες. Αρνείται να αυξήσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, συντηρεί την ακρίβεια και φουσκώνει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει πρόωρα φθηνό χρέος. Τονίζει σε δήλωση του ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, ενώ κάνει λόγο για ελλειπή μέτρα που πηγαίνουν για το 2027, το 2028, ακόμα και αργότερα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του ΑΕΦΔΕ στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ της Γερμανίας. Για σαφή εντολή να κυβερνήσει έκανε λόγο ο νικητής των εκλογών Ούλριχ Ζίγμουντ και ζήτησε τη διεξαγωγή διερευνητικών συνομιλιών για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. «Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, ΑΕΦΔΕ. Υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού και δημοκρατικού μετόπου απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Οι υπεύθυνοι για τη νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία έχουν ονοματεπώνυμο. Η ευθύνη βαρύνει το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Εν τω μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΔΕ μία μέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Η αστυνομία του Βερολίνου έκανε λόγο για 5.000 συμμετέχοντες, ωστόσο η συνδιοργανώτρια Οργάνωση Πολιτικής Κινητοποίησης Κάμπακτ σε ανακοίνωσή της υπολόγισε τους διαδηλωτές στις 14.000. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεωργίου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε χθες το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκρωτη δίκη. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, ενώ ακολουθεί ακόμα μια συνεδρίαση την Τετάρτη. Να σημειωθεί πως συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 250. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάρπα Ευβίας. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που εξακολουθεί να καίει για ένα τη μέρα. Τουλάχιστον 6.200 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται σήμερα Τρίτη. Η Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδας, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Οι σταθμοί του Μέτρο Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ έως και την Πέμπτη λόγω έργων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η απειλή διατυπώθηκε ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, ενώ ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς τη Ουάσιγκτον. Ο πύργος του Άιφελ έμεινε κλειστός χθες λόγω της απεργίας των εργαζομένων που σοκαρίστηκαν από τον αποκλεισμό γυναικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο διάσημο παριζιάνικο μνημείο μιας ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας το Σάββατο, σύμφωνα με το προσωπικό και τη διοίκηση. Το προσωπικό του πύργου του Άιφελ κατήγγειλε σε ανακοίνωση επαγγελματικές οδηγίες που έκαναν τις εργαζόμενες γυναίκες να απομακρυνθούν, να αντικατασταθούν και να γίνουν αόρατες λόγω του φίλου τους κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας Ινδουιστών. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του πύργου του Άιφελ παραδέχθηκε ότι αυτοί οι όροι δεν έπρεπε να είχαν γίνει δεκτοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, 9 χρόνια μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, πανηγύρισε ο Ηρακλής. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οι Κιανόλευκοι επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολκοτρώνης, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρετικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς. Αίθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το πρωί και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 19-31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις στις 8, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Προστάς. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
4: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Αυτό, το σήκωσε, το ανέβασε αυτό το ρημάδι εκεί που είχες. Μπράβο, έβγαινε Σπύρο μου, έβγαινε. Κάτσε, είναι το κλείσιμο, περίμενα να ακούσουμε το κλείσιμο. Αυτό. Πώς το λέγανε Σουτιέν, θυμάσαι? Πώς μπορεί να θυμάστε, εσύ χολύπτης να μην θυμάσαι το Σουτιέν, δεν γίνεται. Σαν άντρας δεν το θυμάσαι, έχεις πολλά χρόνια να ασχοληθείς, αλλά σαν οικο... Λοιπόν, εντάξει, το έριξα το καρφί μου, ήταν και λίγο σεξιστικό, θα το παίρνω πίσω. Κόκκινο, 105 και 5. 14.

να μην βάλει το 2 μπροστά, αντιλαμβάνεστε ότι κανένας Μητσοτάκης στον πλανήτη δεν πρόκειται να πάει σε εκλογές. Θα εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία μέχρι τέλους, ελπίζοντας και να υπάρξει μια αλλαγή ή τέλος πάντων να βρει έναν τρόπο να συνεννοηθεί ώστε να έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα του επιτρέψει να είναι ο ίδιος στη θέση της Πρωθυπουργίας. Ή να κλειδώσει κάτι άλλο ενδεχομένως την αποχώρησή του, κλειδώνοντας ότι δεν θα έχει δικαστικές περιπέτειες για τα γνωστά ζητήματα, όπως για παράδειγμα είναι οι υποκλοπές. Πράγμα και αυτό εξαιρετικά δύσκολο. Λοιπόν, να σας δώσω το Viber, είναι το 6985870059. Είπαμε, βρισκόμαστε μέσω ΔΕΘ. Έχουμε αύριο τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Πρόεδρου της Ελλάς. Έχουμε και Τετάρτη, Πέμπτη το ΣΥΡΙΖΑ. Τον Πέμπτη Παρασκευή. Πέμπτη Παρασκευή. Καλά, χωρίστε, με διορθώνουν. Στη ΔΕΘ η κυρία Δούρου θα παραθέσει τη συνέντευξη τύπου. Ήταν λέω ανάποδο. Και ο κύριος Παπάς τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου θα την ομιλία. Είπαμε, βρισκόμαστε μέσω της ΔΕΘ. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως την καλημέρα μου σε όλους που στέλνουν τα μηνύματα. Καλημέρα Μέριν, καλημέρα Κλεοπάτρα. Θέλω να ξεκινήσω με μία μικρή είδηση, η οποία περνάει στα ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική και ενδεικτική για αυτό που συμβαίνει. Γιατί λέω ενδεικτική? Γιατί όταν αυτό συμβαίνει σε μία μεγάλη εφημερίδα, η οποία πέρα από την πολιτική ιδεολογική της τοποθέτηση, μη σας πειράζει, μη σας ενοχλεί αυτό, όλες οι εφημερίδες και όλα τα μέσα στον πλανήτη έχουν ιδεολογική τοποθέτηση. Έχει κατακτήσει η συγκεκριμένη εφημερίδα, είχε κατακτήσει μέχρι τώρα την αξιοπιστία της για την καλή δημοσιογραφική της δουλειά. Αναφέρομαι στην Καθημερινή. Για την καλή δημοσιογραφική της δουλειά. Όμως, χθες ή προχθές, είχαμε ένα συμβάν το οποίο δεν περιποιεί τιμή στην πολύ καλή αυτή εφημερίδα. Λοιπόν, το δημοσιοποίησε ο δικηγόρος, ο κ. Καμπαγιάννης. Ακούστε τώρα. Η Καθημερινή ανέβασε μια συνέντευξη του Διευθυντή του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, του κυρίου Μωσέ Ταπέλ. Μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη και πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη. Γιατί σημαντική? Γιατί η συνέντευξη αυτή ήρθε όταν ο κύριος Δένδιας, για παράδειγμα, και η κυβέρνηση προπαγάνδιζαν και πανηγύριζαν για τον περίφημο θόλο του Αχιλλέα. Αυτό το στρατιωτικό εξοπλισμό, ο οποίος θα στήσει αυτή την ασπίδα πάνω από το Αιγαίο και πάνω από τη χώρα μας, κόστος 3,5-3,7 δις από το Ισραήλ. Και μάλιστα ο κύριος Δένδια σε μια σχετική συνέντευξη, μεταξύ άλλων, είπε ότι θα έχουμε και το κλειδί του λογισμικού αυτού, γιατί λογισμικά είναι πλέον όλα. Δηλαδή το password, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, ώστε να μπορούμε και εμείς να παρεμβαίνουμε στο software του λογισμικού, αν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, και να μπορούμε να το χειριζόμαστε. Διότι αλλιώς θα ήμασταν δέσμοι μιας τρίτης χώρας. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση για το Ισραήλ. Ανεβάζει λοιπόν η Καθημερινή τη συνέντευξη του κυρίου Μωσέλ Πατέλ, του Διευθυντή του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ. Καθήλυνα αρμόδιος δηλαδή ο άνθρωπος αυτός. Και τη συνέντευξη την έχει πάρει ο συνάδελφος ο Αθανάσιος Κατσικίδης. Σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν, την οποία δημοσιοποίησε η Καθημερινή, ερωτάται ο κύριος Πατέλ για το αν η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Σε αυτό που σας λέω εγώ δηλαδή, το λέω πολύ έτσι, απλά λαϊκά, το password, ας πούμε, για να το καταλάβετε. Ο Μωσέ Πατέλ απαντά με ένα κατηγορηματικό όχι. Δεν θα έχει πρόσβαση η χώρα μας στον πηγαίο κώδικα. Και βεβαίως έρχεται σε αντιπαράθεση με αυτό που ο κύριος Δένδιας ο ίδιος δήλωνε μερικές μέρες πριν, ότι δεν γίνεται να μην δεν έχουμε πρόσβαση, γιατί έτσι θα είμαστε εξαρτώμενοι από μια τρίτη χώρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Ισραήλ. Και όμως ο κύριος Μωσέ Πατέλ απαντάει όχι, δεν θα έχει πρόσβαση η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα διοίκησης και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλλέα. Τι συνέβη μετά? Καταρχάς αυτό είναι μια είδηση έτσι κι αλλιώς. Από μόνη της είναι μια είδηση πάρα πολύ σημαντική. Όχι μόνο το γεγονός ότι θα δώσουμε 3,7 δις και δεν θα έχουμε τον έλεγχο του συγκεκριμένου υλικού το οποίο αγοράζουμε, αλλά και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μας κοροϊδεύε μέσα στα μούτρα μας, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Διότι γνώριζε, δεν μπορεί να μην γνώριζε, ότι δεν είχαμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και έλεγε ψέματα.

0: Για να μην υιοθετήσω άκρητα την, αυτό που είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο κ. Μωσέ Πατέλ, ας πω ότι έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι λένε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Οπότε κάποιος από τους δύο λέει ψέματα. Τι συνέβη όμως δημοσιογραφικά? Η συγκεκριμένη συνέντευξη ανέβηκε την επόμενη μέρα στο site της Καθημερινής. Και μαντέψτε, στο site της Καθημερινής είχε αφαιρεθεί η συγκεκριμένη ερώτηση και φυσικά η συγκεκριμένη απάντηση. Και κάπως έτσι, πέρα από το ατόπιμα της Καθημερινής και του ανθρώπου που το έκανε, απαντάει και στο ερώτημα που σας είπα πριν, στο ποιος από τους δύο έλεγε ψέματα. Πάντοτε ψέματα λέει αυτός που κάνει τη λαθροχειρία. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγο να την κάνει. Αν έλεγε ψέματα ο κύριος Μωσέ Πατέλ, τότε θα μπορούσε να βγει κάλλιστα και η εφημερίδα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αφού τον είχε καλέσει με ένα κείμενο, με μια δηλωσούλα, και να έλεγε ότι ψεύδεται ο κύριος Πατέλ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να αγοράσουμε το συγκεκριμένο όπλο χωρίς τον πηγαίο κώδικα. Όταν όμως πάει και κόβει την ερώτηση και την αφαιρεί, επί της ουσίας παραδέχεται το ίδιο το Καθημερινή και το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι δεν, ο κύριος Πατέλ λέει την αλήθεια και δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Δεν μένω στα στερεωτικά γιατί δεν τα γνωρίζω, απλά σας το αναφέρω. Μένω όμως στην λαθροχειρία και είναι κρίμα για μια ομολογουμένως πολύ καλή εφημερίδα, την οποία δεν την κρίνουμε από αυτό, έτσι. Από την ιστορία της και συνολικά την κρίνουμε, αλλά είναι πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα να συμβαίνει αυτό καθαρά δημοσιογραφικά. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Μάλλον έχω πολλά να σας πω. Και επειδή βρισκόμαστε μέσω της ΔΕΘ και τα προγράμματα τρέχουν, πέφτουν στο κεφάλι μας το ένα μετά το άλλο, θα σας πω μια ιστορία για τον περίφημο κουμπαρά της κυβέρνησης. Για αυτό το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε και είπε: όποιος βάζει 100 ευρώ το μήνα για 18 χρόνια στο παιδί του, θα έρθει το κράτος και θα βάλει το ισόποσο ποσό στον κουμπαρά. Ξεπερνάω το ποιος έχει σήμερα 100 ευρώ να τα βάζει στο μήνα. Ξεκινήσει σήμερα δηλαδή να βάζει 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1200 ευρώ το χρόνο, σε ένα κουμπαρά για 18 χρόνια, παρακαλώ. Για 18 χρόνια, δηλαδή να μαζέψει περίπου 20.000 ευρώ, έτσι, και θα έρθει το κράτος να βάλει το ισόποσο ποσό. Αυτό έτσι, αυτή ήταν η ιδέα του κ. Μητσοτάκη. Ξεπερνάω την ιδέα, το οποίο μάλλον είναι δωράκι πάλι προς τις τράπεζες αυτό, έτσι, γιατί σιγά τη γαλαντομία του κράτους. Και πάω σε μια ιστοριούλα μικρή, την οποία θα σας την πω έτσι για να γελάσουμε λίγο. Κάποτε στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, υπήρχε ένας πολύ γνωστός οικονομικός παράγοντας από μια πάρα πολύ γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα, Σπύρο μου, όπου κάθε φορά που είχε προβλήματα η ομάδα, χρηματικά εννοώ, και δεν είχε να τα καλύψει, ο κόσμος πήγαινε στο συγκεκριμένο παράγοντα και του έλεγε: βοήθα, βάλε πλάτη ρε παιδί μου, δώσε χρήματα. Και ο άνθρωπος αυτός, έξυπνος όντας, τους απαντούσε: οκ, θα βάλω. Ξεκινήστε, βάλετε εσείς ως φίλαθλοι, βάλετε εσείς τα ποσά που θέλετε να βάλετε, και θα έρθω εγώ και όσα βάλετε θα βάλω εγώ άλλα τόσα. Φυσικά ο συγκεκριμένος δεν πλήρωνε ποτέ, γιατί οι άνθρωποι δεν βάζανε, δεν είχαν να βάλουν. Αλλά με αυτόν τον τρόπο γλίτωνε από την πίεση που του ασκούσαν οι φίλαθλοι. Λοιπόν, κάτι ανάλογο κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα με αυτή την εξαγγελία. Βάλτε εσείς 100 ευρώ το μήνα για τα παιδιά σας για 18 χρόνια και θα έρθω εγώ μετά να βάλω κι εγώ το ισόποσο ποσό. Γνωρίζοντας βέβαια ο Κυριάκος ότι δεν πρόκειται να βάλει κανένας, γιατί σε ποιον περισσεύουν 100 ευρώ σήμερα να τα βάλει? Στο 90% του κόσμου όχι μόνο δεν περισσεύουν, αλλά μπαίνουν μέσα κάθε μήνα κύριος είδε πόσα. Αυτά λοιπόν. Και μια ακόμα ειδησούλα την οποία θέλω να σας μεταφέρω. Ακούστε τώρα, χθες δημοσιοποιήθηκε από συναδέλφους, καλούς συναδέλφους, ότι η απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου, ακούστε τους αθεόφοβους, του κινητού τηλεφώνου του ανώτερου στελέχους της ΕΕΠ, αυτού το οποίο πήγε στα δικαστήρια, κατέθεσε αγωγή κατά των τεσσάρων καταδικασμένων, του κ. Ταλντιλίαν, της γυναίκας του και των άλλων δύο, έγινε με δύο μολυσμένα SMS το 2021. Το δεύτερο επιμολυσμένο SMS έγραφε, προσέξτε, Γιάννη το λέγανε το στέλνο, έγραφε: Γιάννη, διεθνοποιείτε το θέμα, και συνοδεύονταν από link που παρέπεμπε σε δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών με ανακοίνωση της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου που καταδίκασε τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Δηλαδή, προσέξτε, αυτός ο οποίος ήθελε να παγιδεύσει το στέλεχος της ΕΕΠ με το Predator, πήρε το δημοσίευμα όπου αποκαλύπτονταν οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ και το χρησιμοποίησε ως δόλωμα για να παγιδεύσει το στέλεχος της ΕΕΠ. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ποιος μπορεί να το έκανε αυτό. Ποιος μπορεί, δηλαδή υπήρχε περίπτωση οι τέσσερις άγνωστοι με την Ελλάδα άνθρωποι από το Ισραήλ, ο κύριος Ταλντήλιαν, σύζυγός του και άλλοι δύο, να γνώριζαν τον Γιάννη της ΕΥΠ και να το στείλαν με το μικρό του όνομα το μήνυμα και το link της ΕΦΣΥΝ. Λοιπόν, το έχουμε πει 100.000 φορές αυτά. Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας, να ακούσουμε και ένα τραγούδι, να κάνουμε και την... ένα. Τι ένα. Ναι. Και να... Ένα λεπτό έχουμε. Τι τραγούδι να ακούσουμε. Α, μετά. Ωραία, μετά. Λοιπόν, καλημέρα, Μέρη. Τι λες τώρα. Ξύπνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θυμήθηκα να διευκρίνεστε και τις τράπεζες. Εν μία νυχτή έγινε το νέο κουκουέ. Εντάξει, Μέρη, όχι, δεν ξύπνησε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην τον αδικείς το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντοτε το έκανε αυτό. Πάντοτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξύπνησε τώρα. Αν εννοείς ξύπνημα ότι ανεβάζουν στροφές, είναι λογικό ο ΣΥΡΙΖΑ να ανεβάζει στροφές. Πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια. Και τώρα προσπαθούν οι άνθρωποι του να ξαναβάλουν το ΣΥΡΙΖΑ στον πολιτικό χάρτη. Πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Δημοσκοπικά είχαν φτάσει στο 0,5%. Τώρα οι καινούργιες δημοσκοπήσεις το δίνουν στο 2%. Οπότε είναι εφικτός ο στόχος του 3%. Δίνει τη μάχη του. Οι άνθρωποι που απέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν κάθε δικαίωμα να δώσουν τη μάχη τους. Και τους χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό σύστημα τη μάχη τους. Αν τώρα το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν παλεύει για την κυβέρνηση, αλλά παλεύει για το 3%, τον κάνει λίγο πιο ριζοσπαστικό, και αυτό καλό είναι. Το κακό δεν είναι να γίνεται τώρα πιο ριζοσπαστικός. Το κακό είναι όσο πλησιάζεις, αυξάνεται το ποσοστά σου και πλησιάζεις προς τη θέση της κυβέρνησης, να διεκδικείς την εξουσία δηλαδή, να χαμηλώνεις. Αυτό είναι το κακό. Αυτό που κάνει τώρα δεν είναι κακό. Έτσι. Τώρα, αυτό που λες την καλυμμένη επιθετικότητα προς τον Τσίπρα και θες να το σχολιάσω, γιατί δεν περιμένεις να το σχολιάσω. Τα σχολιάζουμε τα πάντα εδώ, δεν κρυβούμε για τίποτα. Προφανώς δεν είναι καλυμμένη. Καθόλου καλυμμένη, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Προφανώς και στη διεκδίκηση του 3%, προφανώς και θα πάνε αντιπαραθετικά με το κόμμα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Από την ίδια δεξαμενή ψαρεύουν. Σάρκα και τσαρκός είναι ο ένας του άλλου. Αυτά είναι μερικά αυτονόητα πράγματα. Τα οποία θα έπρεπε να τα περιμένουμε. Και δεν θα έπρεπε και να τα στοχοποιούμε. Καλά να πάνε και οι δύο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αφού δεν μπορούν να είναι όλοι μαζί, ενώ όλος ο προοδευτικός κόσμος, όπως θα έπρεπε να είναι, ας το ζήσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
1: Το κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 105 και 5. Στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στο λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στον Κυφισό από το Εγάλεο ως Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Πάμε κέντρο Συγκρού και Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, Πειραιώς στην Ομόνια. Κυφισίας από την Αλεξάνδρα έως το Ψυχικό στην Άνοδο Κυρίως και Μεσογείων στο Χολαργό.
0: Επιτέλους, τόσο καιρό περίμενα να ακούσω αυτό το. Όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και πάμε στη Σαλούγκα μια βόλτα, γιατί τώρα η Σαλούγκα είναι στο κέντρο. Καταλαβαίνετε λόγω δεν. Πάμε στον Λέξη.
7: Μπάτσι προαγωγή που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα. Αυτό το χάος μας φύρει λαθεί. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί. Γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

στα ίδια κρύα σκαλιά. Φυσάει, πολύ δεν αντέχω την παγωνιά. Και ο θερμαϊκός βρωμάει από τα δικά μας σκατά. Δεν έχω λόγια να σου πω, κουκλά μου να σε πίσω. Μοναχικός γεννήθηκα, πως να σε αγαπήσω. Λες και είμαστε του σατανά έργα, καταραμένο σπέρμα. Να μην μπορούμε από την κούραση να κοιμηθούμε. Και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εκραγούμε.

0: να την ακούσεις καλά.
1: Σαλούγκα, ο Λέξ. Θέλεις μια τζούρα ρεαλισμού να την ακούσεις καλά. Yeah. Έτσι, αλήθεια είναι ότι όλοι θέλουν μια τζούρα ρεαλισμού να την ακούσεις καλά, αλλά όταν τη λες, γίνεσαι πάντοτε κακός. Λοιπόν, πάμε. Στην πρέσα μας. Ναι, Μέρη. Μαρία, καταρχάς, εντάξει, ναι, δίκιο έχεις. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό που λέγαμε πριν για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΔΕΝΤΡΑΣ και τα λοιπά. Μέρη, δεν είπα εγώ ότι είσαι κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά λέω ότι δεν γίνεται αλλιώς. Μερικά πράγματα είναι αυτονόητα. Δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που συνέβη, αν θέλεις την άποψή μου. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Δικαίωμά του είναι. Αλλά δικαίωμα και των ανθρώπων οι οποίοι παραμείναν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι να δώσουν τη μάχη για ένα ιστορικό κόμμα. Έτσι. Δεν είναι ένα απλό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από την παράδοση της ανανοτικής αριστεράς, την οποία την έχει και τη σέρνει μαζί του, είναι η παρακαταθήκη του, είναι το DNA του. Πολύ ιστορική και πολύ μεγάλη παράδοση για το θέμα της, για την αριστερά. Είναι και ένα κόμμα που κυβέρνησε. Η τελευταία κυβέρνηση πριν το Μητσοτάκη. Έτσι, δεν είναι ανώνυμες εταιρείες τα κόμματα να κατεβάζει ρολά, να τραβάς μια πτώχευση και να τελειώνει. Έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν τη δυνατότητα να υπάρχουν. Αυτό υπερασπιζόμαστε. Και θα το υπερασπιζόμαστε για όλα τα κόμματα. Χωρίς κραυγές και χωρίς φασαρίες και χωρίς να στοχοποιούμε κανέναν. Έτσι, γιατί σε όλη αυτή την ιστορία την οποία ζήσαμε και την οποία προσπαθούμε να περιγράψει ο καθένας ανάλογα με τις δικές του παραστάσεις και τη δική του παιδεία, αυτό το οποίο μένει και πρέπει να μείνει είναι η ευγένεια. Είναι η χαμηλή τόνη. Είναι η δυνατότητα στο λόγο σου να μην είσαι τοξικός, να μην κατηγορείς κανέναν και η μεγάλη δυνατότητα και απολύτως επιθυμητή κατά τη γνώμη μου να λες πάντοτε την αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή να μην υποκινείται από προσωπικά κίνητρα. Ένα μεγάλο πρόβλημα της δημοσιογραφίας είναι ότι οι δημοσιογράφοι, όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, έχουν κίνητρα προσωπικά. Κάτι θέλουν. Δουλεύουμε, εργαζόμαστε, πληρωνόμαστε από τη δουλειά μας, οπότε προσαρμόζουμε το λόγο μας αναλόγως. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να μάθεις να μην προσαρμόζεις το λόγο σου ανάλογα με την καθημερινότητά σου και με αυτά τα οποία θέλεις και επιδιώκεις και αυτά τα οποία ζεις και να κατακτήσεις αυτό το δικαίωμα σε βάθος χρόνου. Ώστε να μην γίνεσαι κλωστοσκούφι και να μην σε διώχνουν ανά πάσα στιγμή. Δεν θα γίνεις φίλος με κανέναν, αυτό είναι βέβαιο. Και πολύ περισσότερο με την οποιαδήποτε εξουσία. Με καμία εξουσία δεν θα γίνεις φίλος, αν είσαι δημοσιογράφος και λες τα πράγματα όπως προείπα. Κανένας δεν θα είναι φίλος. Κανένας δεν σε θέλει. Θα σε ανέχονται όμως, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τώρα μου λες ότι εντάξει, αυτό που σε ενοχλεί είναι ότι ριζοσπαστικοποιείται. Και αυτό αυτονόητο είναι. Ξαναλέω, Μέρη, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Και αυτό αυτονόητο είναι. Δυστυχώς στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, όταν ένα κόμμα φτάνει σιγά σιγά προς την εξουσία, αρχίζει και χάνει λίγο το ριζοσπαστισμό του και κάνει στροφή προς τον κυβερνητισμό. Και στη ζωή αυτονόητο είναι μερικές φορές. Έτσι. Όταν είμαστε νέοι, είμαστε ριζοσπάστες. Και ακολουθούμε το κεφαλιού μας το χαβά. Όταν σιγά σιγά μεγαλώνουμε, έρχονται τα παιδιά, αρχίζουν οι ανάγκες και πρέπει να φροντίσουμε και άλλους ανθρώπους, δεν είμαστε μόνοι μας. Αρχίζουμε σιγά σιγά και βάζουμε το ριζοσπαστισμό στο σιρτάρι. Και έτσι γίνεται στη ζωή. Και λέω αν είναι καλό ή κακό. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του γι' αυτό. Λέω όμως τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ΔΕΘ. Αφού μείναμε στη Θεσσαλονίκη, μείναμε με το ΛΕΞ, πάμε τώρα. Ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε.
2: Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κουπάδι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό, μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους.
3: Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και προσθέστε, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει μια πραγματική ανάγκη να το καταλάβουμε κι εμείς και να πούμε ναι, ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Μια έκτακτη ανάγκη. Όχι. Για να υποστηριχθεί το λάθος. Ακούστε λίγο για να μάθουν όλοι οι Έλληνες.
4: Για ποιο λάθος, κύριε
3: Σαρώτη? Για ποιο είναι το λάθος? Διότι αυτό δεν πετύχαμε και στην Κύπρο και στην Ουγγαρία. Ξέρετε πώς αντιμετωπίστηκε? Με εμβολιασμό. Έχω μιλήσει και με τους καθηγητές της Ιατρικής Θεσσαλονίκη και με τους διευθυντές της Ιατρικής ανά την Ελλάδα. Με ανθρώπους που είναι στη μάχη και δίνουν τη μάχη και με την ευλογιά. Και μου είπαν οι άνθρωποι ότι το εμβόλιο του αυτόδους πυρετού είναι τέτοιες τεχνολογίες που μπορείς να διαχωρίσεις αν τα αντισώματα είναι από τον εμβολιασμό ή από την νόσηση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να γίνει εμβολιασμός. Η ίδια η Πανελλήνια Φοδία για το Εθνικό Δημοσίων Υπαλλήλων από την άνοιξη ζήτησε τον εμβολιασμό. Αντί να γίνει ο σωστός εμβολιασμός και να τον ενοπιστεί στο επιτυχημένο παράδειγμα, ήδη επιτυχημένο, άλλων ευρωπαϊκών χωρών, της Κύπρου και της Ουγγαρίας, πάμε εμείς στους ανθρώπους που έχουμε και εθνικούς λόγους και οικονομικούς λόγους και για τη φέτα και 100 λόγους να κάνουμε το ανάποδο. Ειλικρινά, όλοι εμείς οι γεωτεχνικοί απορούμε τι κρύβεται από πίσω από τέτοιες αποφάσεις. Είναι εντελώς αποτυχημένη, καλό τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία, να αλλάξει αμέσως το θέμα. Δεν μπορεί το λάθος να επιμένεις. Δεν είναι σοβροσύνη να επιμένεις το λάθος και να πηγαίνεις με αυταρχισμό. Ο αυταρχισμός ποτέ δεν έφερε καλά αποτελέσματα. Δεν μπορεί στήσω μια επιστημονική κοινότητα να λέει όχι. Δεν ξέρω. Βασίζονται σε κάποιους ανθρώπους, ας μας βγουν τα στοιχεία τους. Ας μας δώσουν σε εμάς που είμαστε επιστήμονες το γεωτεχνικό επιμελητήριο, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, το σκεπτικό τους, το επιστημονικό, γιατί γίνεται αυτό. Αλλά πέρα και από αυτό, δεν μπορούμε να δεχτούμε να παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η κτηνιατρική, και να δίνεται στο στρατό η διαχείριση μιας κτηνιατρικής νόσου. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας σαν χώρα. Είναι δεδομένο. Θυμηθείτε την ημέρα που σας το λέω.
1: Λοιπόν. Το ηχητικό το βάλαμε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, διότι ο Πρωθυπουργός δεν διστάζει να βγει δημόσια από το Βήμα της ΔΕΘ και να πει κορυφαία ψέματα. Τον ακούσατε πριν να λέει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Κάνοντας ότι δεν γνωρίζει, ότι δεν καταλαβαίνει, ότι η άλλη λύση, πέρα από τη σφαγή των αμνών, η άλλη λύση είναι ο εμβολιασμός τους. Μια λύση την οποία μάλιστα δύο ευρωπαϊκά κράτη, δύο κράτη-μέλη των 27, η Κύπρος και η Ουγγαρία, το χρησιμοποίησαν. Που σημαίνει, πέρα από τις προσωπικές επιλογές των δύο κρατών, που μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λανθασμένες, το σέβομαι αυτό, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν απαγόρευσε τους εμβολιασμούς. Όμως ο Πρωθυπουργός επιμένει να λέει ψέματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μείνουμε στη ΔΕΘ. Ξαφνικά η ΔΕΘ έγινε, μας θύμισε το θυμάσαι Σπύρο, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, δεν το θυμάσαι, μπορεί να έχει καταργηθεί το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ναι, δεν ξέρω, γίνεται ακόμα, δεν νομίζω, δεν το βλέπω, αλλά το θυμήθηκαν στη ΔΕΘ, το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, για πάμε να το ακούσουμε.
0: Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρι.

0: Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης?
1: Δεν σας ανέφερε εσάς. Ανέφερε ή τέλος πάντων παρέπεμψε στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εγώ σκεφτόμουν όταν είπε το «Ωραία που τα λες με έλα που σε ξέρω». Και μία άλλη αναφορά, γιατί το τραγούδι μετά αναφέρεται σε δίδυμα φεγγάρια, ότι μοιάζουν με δίδυμα φεγγάρια, αν ξέρετε, είναι το τραγούδι που μοιάζουν προπάνω.
1: Βέβαια.
2: Και δεν έκανε λίγο.
1: Σωστά.
3: Κύριε Τσουκαλά, εσάς σας πείραξε που η αφιέρωση πήγε κατευθείαν στον κύριο Τσίπρα στην Ελλάς και στο Πασόκ?
4: Το θέμα είναι οι αφιερώσεις. Εγώ αυτό που σχολιάζω είναι το τραγούδι μετά, όπως το ακούσαμε.
3: Ναι.
4: Λέει, κοίτα πώς μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια.
3: Τι μοιάζει η Νέα Δημοκρατία με
4: το τραγούδι? Δεν ξέρω. Λέω ότι λέει το τραγούδι, άρα πρέπει να το δούμε. Ναι. Αυτό.
5: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, την ανέμενα αυτή την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
1: Λοιπόν, αυτά. Θυμήθηκαν τον Μητροπάνο και τα δίδυμα φεγγάρια τώρα ξαφνικά. Ωραία ερώτηση, ρε Ευγενίδη, πραγματικά δηλαδή. Και η συζήτηση πήγε στα... Είπε ο Πρωθυπουργός το Πασόκ, το πιάσε το Πασόκ κατευθείαν. Γιατί στο δημόσιο διάλογο τώρα και όσο προχωράνε οι εκλογές θα παίζει αυτό το αφήγημα, ότι επί της ουσίας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Προφανώς και δεν είναι, έτσι. Δεν περνάνε αυτά πλέον στον κόσμο. Πραγματικά δεν περνάνε. Προφανώς και θα περάσουν στον κόσμο στο σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας ή στο σκληρό πυρήνα του Πασόκ. Διότι αυτοί αυτό θέλουν να πιστεύουν. Στον υπόλοιπο κόσμο δεν περνάνε αυτά. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ο κόσμος και ποιος είναι ο κ. Μητσοτάκης και ποιος είναι ο κ. Τσίπρας και ποιοι είναι όλοι οι Έλληνες πολιτικοί που εδώ που τα λέμε, δόξα τω Θεώ, κάθε μέρα τους βλέπουμε και τους ακούμε, οπότε μπορεί να έχουμε μια άποψη. Λοιπόν, στον κύριο Μητσοτάκη να μένετε και στον επταετία του και στο τι συνέβη στη χώρα αυτή την επταετία. Πάμε παρακάτω. Επόμενη ΔΕΘ, παρακαλώ, μετά τον Μητροπάνο.
6: Λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και να ετοιμάζει το Γιάννης Ευσταθίου από το Open.
7: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά, υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις, επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης?
1: Πριον ο Κορδέλα τον περνάνε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, οι εν λόγω συνάδελφοι. Και ο Ευγενίδης πριν, με την ερώτηση για το Μητροπάνο και τα δίδυμα φεγγάρια, και ο Τάκης τώρα, με αυτή την ερώτηση. Πώς θα τους πείσετε, αγαπητέ μου συνάδελφε, να πείσει ποιος ποιον? Γιατί να τους πείσουμε? Γιατί να τους πείσουμε? Τελευταίοι δεν είμαστε σε αγοραστική δύναμη? Μισθούς Βουλγαρίας δεν έχουμε εμείς και η Βουλγαρία δεν είμαστε στον πάτο της Ευρώπης με τον μισθό? Να τους πείσουμε τι? Ότι έχει άδικο η Eurostat? Αυτή είναι η ερώτηση. Πώς θα μας πείσει ο Μητσοτάκης ότι σκεφτόμαστε λάθος? Ή γιατί είμαστε τελευταίοι στον πάτο της Ευρώπης? Ενώ ήμασταν στο μέσο της Ευρώπης πριν τη χρεοκοπία της χώρας. Και ποιος μας κατήντησε εκεί ευκεί? Με ευθύνες ποιου φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Έχετε μπροστά σας ένα γνήσιο εκπρόσωπο αυτών που μας χρεοκόπησαν. Τον κύριο Μητσοτάκη εννοώ. Υπουργός ήταν όταν μας χρεοκοπούσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Και του κάνετε ερώτηση πώς θα μας πείσει ότι αυτό που σκεφτόμαστε είναι λάθος και εμείς είμαστε Ευρώπη? Πού την είδατε την Ευρώπη? Πού την είδατε την Ευρώπη? Κάντε μια βόλτα στην καθημερινότητα του Έλληνα και πάτε μια βόλτα σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος θέλετε και κάντε μια αντίστοιχη βόλτα. Να δείτε τι κοινωνικό κράτος απολαμβάνει, να δείτε τι καθημερινότητα ζωής απολαμβάνει, να δείτε τι μισθούς απολαμβάνουν σε σχέση με το κόστος ζωής, βέβαια, το αυξημένο κόστος ζωής. Πριονοκορδέλα τον περνάνε. Τον Πρωθυπουργό. Και πάμε σε μια σοβαρή επιτέλους ερώτηση. Να δούμε πώς απάντησε ο Πρωθυπουργός.
8: Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των υποκλοπών που αναφέρθηκε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο ίδιος πουλούσε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται η εταιρεία του στη χρήση του λογισμικού παρακολούθησης. Θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι με το επιτελικό κράτος η ΕΕΠ τουλάχιστον πέρασε, έχετε την εποπτεία στο Μαξίμου, εσείς σαν πρωθυπουργός είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό? Και αν μου επιτρέπετε ένα υποερώτημα, επειδή ο ίδιος ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σας έχει παρομοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τον Νίξον, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ευχαριστώ.
5: Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωσή του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανελειμμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες 4 προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανελειμμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Δεν σε ρώτησε αυτό όμως, Πρωθυπουργέ μας. Άλλο σε ρώτησε. Δεν σε ρώτησε να μπει, δεν σου είπε να μπει σε δημοσία αντιπαράθεση με τον κύριο Ταλντήλη, ούτε με κανένα από του άλλου 3 καταδικασμένους. Σε ρώτησε το εξής απλό. Να δεσμευτείς ότι καμία δημόσια υπηρεσία δεν έχει προμηθευτεί το Predator και δεν έχει συνεργαστεί με το Predator. Αυτό σου είπε. Δεν δεσμεύτηκες όμως, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι άκουσα. Ή κάνω λάθος? Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να μπούμε στα τελευταία, ό,τι να είναι. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο τέλος.

0: Πάμε και στο ότι να είναι της ημέρας. Να σας μεταφέρω λίγο τη σκηνή, να σας βάλω λίγο έτσι στο σκηνικό. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας της Ελλάδος, ενέτη 2026. Είναι σε φιλικό του κανάλι με τα φιλαράκια του μαζί τους δημοσιογράφους και ο κύριος Γεωργιάδης συμπεριφέρεται σαν Έλληνας στη δεκαετία του 90 σε ψαροχώρι, όπου κάνει επίδειξη στους συγχωριανούς του των νέων τεχνολογιών. Ακούστε τον, χαρείτε τον, παρακαλώ, δικό σας.
1: Να πάρουμε
2: τα Google, τα αστική τράπεζα να βγάλει.
1: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση και έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
2: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
1: Βεβαίως.
3: Τα σούπερ μάρκετ και έχει πέσει στα εστιατόρια. Όλο το καλοκαίρι. Γκρινιάζανε οι εστιατόρια.
1: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε? Σε εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην κουκλάρετε, αφήστε τώρα.
2: Ένα λεπτό μα πείτε τι αντιπέθω που λε.
1: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ!
2: Κάτσε μας πει το chat και πες λοιπόν.
1: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει?
2: Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25.
1: Ωραία.
2: Σκέφτεται είναι το άνθρωπο.
1: Σκέφτεται. Αργεί λιγάκι το chat. Έχει την πληρωμένη έκδοση ή έχει την άλλη?
3: Φανταζόμαστε έχετε πληρώσει, ε.
2: Τι είπατε?
3: Έχετε πληρώσει, έχετε το plus.
2: Φυσικά έχω το plus. Τι είπατε? Βγήκε το έξω, είναι καταπληκτικό.
3: Άρα είστε του chat του Κλοντ.
2: Ε?
3: Του chat του Κλοντ.
1: Στο chat είναι. Παραδοσιακό. Τι λέει, μισό.
2: Δυστυχώς είναι 1,9.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε εδώ.
3: Αφού σας τα λέμε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν κάνει λάθος το τσάτ, δεν κάνει λάθος.
0: Τι τραχανοπλαγιάδες είστε εσείς? Τι γηδοχώρι είναι αυτό που ζούμε? Η άλλη το ρωτάει, είστε με το τσάτ ή με το Κλοντ? Και ο άλλος απαντάει, υπουργός. Απαντάει, σιγά τι είμαι, φτωχάντζα είμαι. Το χάντζε, μάλλον το ρωτάκι για το ποιο τσάντ έχει. Αν έχει το premium ή έχει, ξέρω εγώ, την άλλη έκδοση. Πώς την είπε, έξι είπε. Την έκδοση, ναι, νομίζω. Και σου λέει αυτός, τι με φτωχάντζε είμαι να έχω την απλή έκδοση. Προφανώς και έχω την πιο εξελιγμένη. Τι γηδοχώρι είναι αυτό, τι γηδοτόπι είναι αυτό που ζούμε. Τι επίδειξη. Τι επίδειξη τραχανοπλαγιάς είναι αυτή που κάνετε στον κόσμο, που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, να πούμε, με 900 ευρώ μέσο μισθό και χτυπιέται στους τοίχους και το έχετε, να μην την πω τη λέξη, τη ζωή από τη χρεοκοπία και μετά της χώρας και κάνετε επίδειξη της ευζωίας σας στα κανάλια. Τι είστε εσείς, πού σας βρήκαμε όλους εσάς? Λοιπόν, σταματώ εδώ γιατί δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5 ήταν η... Μία ακόμα πρέσα είχα μάλλον. Μπορώ να προλαβαίνουμε, βάλουμε το ηχητικό να δούμε τον κόσμο τι τραβάει. Να μην τα πω εγώ, να τα πει ο κόσμος. Πάμε.
4: Επειδή είπαν ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγο, επειδή έχουμε τη ΔΕΘ, ανέβηκε ξαφνικά, χαμηλώσαν τις τιμές. Γιατί δεν το κάνω όλο αυτόν τον καιρό να χαμηλώσω τις τιμές?
5: Ποιο στήρει αυτά που λέει? Και αν κάνει κάτι, τα παίρνει πίσω με διαφορετικό τρόπο.
3: Πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν?
6: Τίποτα, δεν εφαρμόζουν. Πού είναι απάτη?
3: Παρά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρκετοί πολίτες θεωρούν πως τα νέα μέτρα δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.
4: Απλά οι τιμές θα ξανανεύουν πάλι και θα προσαρμοστούν στους νέους μισθούς.
7: Δεν με επαρκούν αυτά τα μέτρα. Εμένα μου έκοψε το 13ο και 14ο μισθό. Θέλω να τον ξαναπάρω πίσω. Είναι δικός μου. Εγώ τον δούλεψα. Και τα θέλω πίσω αυτά τα λεφτά. Είναι λεφτά δικά μου, δεν είναι του κράτους.
5: Τα μέτρα. Είναι ασπιρίνη. Είναι ασπιρίνη τη στιγμή που η ακρίβεια είναι μεγάλη. Όταν ο μισθός τελειώνει τις 20 μέρες, δεν φτάνουν. Αυτά τη στιγμή που έχει τόσα έσοδα από τις εισπράξεις, από το ΦΠΑ, από δεξιά-αριστερά, τη στιγμή που έχει αρμέξει τον ελληνικό λαό, τη στιγμή που του έχει πάρει τα πάντα και του δίνει ψίχουλα, νομίζω ότι είναι απάτη.
7: Ξέρετε τι, να βγαίνετε με σύνταξη 2% το χρόνο, το 10, και ξαφνικά να πας σε 970. Και πεινάει πολλοίς κόσμος. Πολλοί συνταξιούχοι δουλεύουν ξανά. Πρέπει να αλλάξει όλη η οικονομική πολιτική. Πρέπει να αλλάξει από τις ρίζες εκ βαθέων.
5: Είναι κοροϊδία. Είναι σαν να σου λέει, κύριε, σου έχω πάρει 1000 και σου δίνω 10 ευρώ. Και αυτός που θα του δώσω, ας πούμε, το 300, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι ασπιρίνη τη στιγμή που του έχει πάρει χιλιάδες ευρώ.
8: Αν παίρνουμε το ποσό που παίρνει ο Πρωθυπουργός, τότε θα μας είναι αρκετό.
5: Είναι κοροϊδία δηλαδή να λέμε ότι θα δώσει 400 σε αυτούς που είναι πάνω από 65 και κάτι τέτοια.
6: Τίποτε παραμύθια είναι αυτά. Να μας δώσει τα λεφτά που μας κλέψαν. Διότι όταν δουλεύεις 50 χρόνια και παίρνεις 1.000 σύνταξη, μας έχουν εκλέψει αυτά που μας διεκδικούνται. Να πάρουμε τα λεφτά μας και σε αυτούς που τα δώσανε για να καλύψουν αυτούς που δεν πληρώνουν ποτέ.
7: Υποφέρουν πολλοί άνθρωποι, και ιδίως η μικρομεσαία τάξη. Και οι νέοι φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να νοικιάσουν, να φάνε, τι να κάνουν.
3: Πιστεύετε ότι αυτά τα νέα μέτρα δεν θα τα δείτε?
9: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, για τη τσιπούλα τους να γεμίσει, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι καλύτερο.
0: Αυτή είναι η συλλογική παράταση. Τέλος και εμείς φεύγουμε. Αύριο πάλι. Δημήτρης Χατζηνικόλα στα μικρόφωνα. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα. Σπύρος Παπακώστας, ρυθμιστής του ήχου. Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο. Ακολουθεί ο Σπύρος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνης των ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του κόμματος αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, το συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και το δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη θα επισκεφτεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ζήτηται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση πτυχών του σκανδάλου, αναφέρεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες. Αρνείται να αυξήσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, συντηρεί την ακρίβεια και φουσκώνει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει πρόωρα φθηνό χρέος. Τονίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος στο πακέτο παροχών της ΔΕΘ, ο Νίκος Παπάς κάνει λόγο για ελλειπή μέτρα που προορίζονται για το 2027, το 2028 και ακόμα αργότερα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του AfD στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ της Γερμανίας. Για σαφή εντολή να κυβερνήσει έκανε λόγο ο νικητής των εκλογών Ούλριχ Ζίγκμουντ και ζήτησε τη διεξαγωγή διερευνητικών συνομιλιών για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό AfD υπολείπεται τριών εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία. «Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. «Ιδιαίτερα ανησυχεί εξέλιξη για τη Γερμανία, αλλά και για ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη», χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD. Υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού και δημοκρατικού μετόπου απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Οι υπεύθυνοι για την νίκη του AfD στη Γερμανία έχουν ονοματεπώνυμο. Η ευθύνη βαρύνει τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Εν τω μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD μια μέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος. Η αστυνομία του Βερολίνου έκανε λόγο για 5.000 συμμετέχοντες, ωστόσο η συνδιοργανώτρια οργάνωση πολιτικής κινητοποίησης Compact σε ανακοίνωσή της υπολόγιζε τους διαδηλωτές στις 14.000. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεωργίου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε χθες το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Η κόρη του θύματος Αθανασία ανέδειξε ιδίως την εξαφάνιση 11 λεπτών συνομιλίας μεταξύ του σταθμάρχη Λάρισας και του μηχανοδηγού πατέρα της το μοιραίο βράδυ, καθώς στο παρελθόν είχε κάνει και αναφορά για αλλίωση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, ενώ ακολουθεί ακόμα μία συνεδρίαση την Τετάρτη. Συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 250. Ολονύχτιες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση δύο πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές του Πανασού και Σταμούλια. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάρπα Ευβίας. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που εξακολουθεί να καίει για ένα τη μέρα. Τουλάχιστον 6.200 στρέμματα έχουν γίνει στάκτη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται σήμερα Τρίτη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα, ώρα 4.30 σήμερα, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και τον Άγιο Παντελεήμονα. Το πρώτο στην οδό Αχαρνών 70, όταν ο δράστης έσπασε την τζαμαρία ενός καφέ και πέταξε στο εσωτερικό την εκρηκτική ύλη. Το δεύτερο στη συμβολή της οδού Μυθύμνης με την πλατεία Αμερικής, με το δράστη να ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Οι έρευνες για την ταυτότητα του δράστη ή των δραστών, καθώς και για το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο περιστατικών, βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο που τους καταλογίζει ότι σκότωσαν το λίγο μηνών αγοράκι τους, απολογούνται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε στο διαμέρισμα που έμεναν στην Κυψέλη το πτώμα βρέφους σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος που εντοπίστηκε στο ίδιο διαμέρισμα. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ έως και την 5η λόγω έργων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απίφθηνε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η απειλή διατυπώθηκε ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, ενώ ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς τη Ουάσιγκτον. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, αναμένεται λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο 29χρονος Κροάτης φτάνει μέσω Ζάγκρεπ στην Ελλάδα για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Αλέσιο Λύση.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρετικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 33 με 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19-31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν μέχρι τώρα οι κυριότερες ειδήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Η συνέχεια τώρα στο Σπύρο Σουρμελίδη.
2: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που τους έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χαρης Δάλλας στην επικοινωνία. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Εμείς είμαστε με το άγαλμα. Τι τραβάει για το άγαλμα? Το άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου, διότι έχει γίνει θέμα τώρα, είναι μεγάλο θέμα. Πού στήθηκε το σκηνικό και η σκηνή και πού θα τραγουδήσει ο Ρέμος, μπροστά από το άγαλμα, κάτω από το Βουκεφάλα, ξέρω εγώ, απέναντι από το Βουκεφάλα, είναι ένα θέμα αυτό, τεράστιο, τεράστιο θέμα, το συζητώ. Λοιπόν, δεν είναι και το μνημείο το άγαλμα, γιατί είναι το καινούριο, αλλά είναι σύμβολο σε κάθε περίπτωση και δεν μπορεί να του έχει γυρισμένη την πλάτη ο Αντώνης Ρέμος τραγουδώντας. Ή ξέρω εγώ, ο Αντώνης Ρέμος λέει άλλα και η εταιρεία ότι όχι, θα είναι τιμητικό, διότι έχουμε πίσω το άγαλμα και αναδεικνύουμε το άγαλμα. Τι τραβάει το άγαλμα? Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η συζήτηση. Είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Την καταλαβαίνουμε. This

Σοβαρές συζητήσεις. Σοβαρές συζητήσεις. Διαχρονικά έχουν φτιάξει καριέρες. Έχουν φτιάξει καριέρες με τέτοια θέματα. Και δυστυχώς συνεχίζουν και φτιάχνουν καριέρες. Και όχι

λίγα λεπτά. Τέτοιου είδους αναρτήσεις. Δυστυχώς και αυτό που θα το συζητήσουμε αργότερα αναλυτικά, Ευρώπη, Αμερική, μετά και την νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία, αλλά τα θέματα είναι ανεργία, ακρίβεια, μείωση κοινωνικών δικαιωμάτων, και αυτό δυστυχώς τρέφει τον κόσμο στην άκρα δεξιά και ως και τη φασιστική, νεοφασιστική δεξιά, διότι του στρέφει δηλαδή εκεί που θεωρούν ότι είναι εκτός συστήματος, δυνάμεις εκτός συστήματος, και η αριστερά αρκετές δεκαετίες τώρα, παρά τις διαφορετικές απόψεις της, θεωρείται μέρος του συστήματος, θεωρείται από ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Καλήν οι Τούρκοι δίνουν, έχουμε μιλήσει για τη μυστική διπλωματία, έχουμε μιλήσει για την επίσκεψη του κυρίου Καλήν που κρατήθηκε μυστική για μερικές μέρες όσο ήταν εδώ ο κύριος Καλήν. Είναι αλήθεια ότι δεν έκαναν τεράστια προσπάθεια να το κρατήσουν μυστικό, διότι υπήρξε και γεύμα, δείπνο εκτός, δηλαδή σε δημόσιο χώρο, με ένα μαγαζί. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε γνωστό αφού είχε φύγει ο Καλήν, ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ. Συναντήθηκε με τον Δεμίρη, τον ομολογό του, αλλά συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ως συνήθως τα μαθαίνουμε από τους Τούρκους όπως θέλουν οι Τούρκοι, και τώρα βγήκε η Γενή Σαφάκ και δίνει τις δικές τους εξηγήσεις, ότι ήρθε ο Καλήν και έδωσε την προειδοποίηση ότι στο Μητσοτάκη ότι δεν θα δεχθεί η Τουρκία τεταλεσμένα, ότι δεν δεχόμαστε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τεταλεσμένα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και ότι δεν θα αποδεχθεί η Τουρκία τη διατάραξη του status quo στο Αιγαίο μέσω του εξοπλισμού των ελληνικών νησιών, κάνοντας ιδιαίτερα αναφορά στην Έλληνο-Ισραηλινή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, διότι λένε τώρα οι Τούρκοι και ο Ερντογάν ο ίδιος ότι αν θα έρθουν τα Ισραηλινά συστήματα στα ελληνικά νησιά είναι μια περικύκλωση Ελλάδας και Ισραήλ και της Κύπρου, εντάξει, μαζί, μια περικύκλωση της Τουρκίας. Το ανάποδο από ό,τι κάνει η Τουρκία, δηλαδή περιγράφει ακριβώς το αντίθετο, διότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει κλειόγυρο από την Ελλάδα, κάνοντας και εκείνο το λεγόμενο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αυτά περί Καλήν, το περιμέναμε αυτό. Βέβαια αυτό δεν είναι επίσημες δηλώσεις. Τούρκος αξιωματούχος δεν έχει μιλήσει επισήμως ακόμα, δεν μας έχει ενημερώσει τι έκανε ο Καλήν στην Αθήνα. Το έκαναν δημοσιογραφικά με τον τρόπο που είναι και πολύ έτσι εύπεπτος και για το δικό του κοινό, δηλαδή. Ίσως να έχουμε και την επίσημη, ίσως να έχουμε αργότερα και την επίσημη εκδοχή, όχι αυτά τις σάλτσες και τις δίθεν αναλύσεις, αλλά ακριβώς τι υπόθηκε και τι συζητήθηκε, τι διημήφθη σε μια περίοδο έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, Τουρκίας και Ελλάδας, και σε μια περίοδο έντασης γενικώς στην περιοχή λόγω των πολέμων που διεξάγει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εχθές να ξαναθυμίσω ότι είχαμε για τη γενικότερη κατάσταση μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ανδρέα Μαυραγιάννη, τον διπλωμάτη, τον Κύπριο διπλωμάτη, ο οποίος ήταν και υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το 22, υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ. Εξελέγει ο γνωστός Νίκος Χριστοδουλίδης με 52-48, αυτή ήταν η διαφορά του Μαυραγιάννη. Αλλά η συζήτηση, ζητώ συγγνώμη, τον κύριο Μαυραγιάννη ήταν ενδιαφέρουσα, διότι ο κύριος Μαυραγιάννης μεταξύ άλλων πολλών μας εξήγησε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να είναι καθόλου ασφαλής εταίρος, και ειδικά σε αυτές τις

0: σε μια τέτοια περίοδο δεν μπορεί να είναι ασφαλής εταίρος. Και μάλιστα σε κάθε συζήτηση που ο ίδιος έχει, γιατί ένας άνθρωπος που ακόμα και τώρα δραστηριοποιείται στην Επιτροπή για το Διεθνές Δίκαιο του ΟΗΕ και έχει διατελέσει και επί σειρά ετών στην Επιτροπή αυτή του ΟΗΕ, ο ίδιος έχει επαφές και συζητάμε πολλούς, και με Ισραηλινούς και με Άραβες και με όλο τον κόσμο. Μας είπε ότι δεν υπάρχει συνομιλητής του στο Ισραήλ που να μην του έχει πει ότι μην περιμένετε να γίνει κάτι από πλευρά του Ισραήλ και του Νετανιάχου, εις περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα με την Τουρκία. Εννοώντας την Κύπρο, αλλά το ίδιο ισχύει για την Ελλάδα βεβαίως. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σε αυτό που προσπαθούμε και εμείς να εξηγήσουμε και αναλύουμε πάντα, ότι ό,τι και να επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης, η συνέργεια με το Ισραήλ είναι μια επισφαλής. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το Ισραήλ, τα γνωστά, η γενοκτονία, οι πόλεμοι, η εισβολή στο Λίβανο, η θέση, η ίδια η θέση του Νετανιάχου, που θα δούμε αν θα συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές στο τέλος Οκτώβρη στο Ισραήλ. Αλλά δεν έχει σημασία. Η κατάσταση του Ισραήλ, το ίδιο το κράτος του Ισραήλ και το πολιτικό σύστημα είναι σε μια πολύ ασταθή θέση. Και λέμε ασταθή θέση παρά τις νίκες που καταγάγουν κάθε φορά. Και λέμε ασταθή θέση γιατί είναι ασταθής η θέση τους στο διεθνές στερεώμα πλέον. Και είναι ασταθής η θέση τους και μέσα στο... είναι ασταθής η θέση τους και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εξαιρετικά ασταθής. Έχει γυρίσει το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι υπέρ του Ισραήλ όπως ήταν από την Αμερικανική κοινή γνώμη. Λοιπόν, αυτά περί Ισραήλ και περί Τουρκίας, αν και σήμερα και αύριο θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, διότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται, ο κ. Μητσοτάκης, στο El Alamein. Αυτή την ώρα, κάπου τώρα κοντά, θα συναντηθεί με τον Αλ-Σίσι, τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Είναι εκεί και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Είναι αυτή η λεγόμενη τριμερής που έχει δημιουργηθεί Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Τα θέματα είναι πολλά που θα συζητηθούν σήμερα εκεί. Είναι η συνεργασία και η διμερή συνεργασία Αιγύπτου-Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας και η τριμερή συνεργασία των τριών μερών. Υπάρχουν θέματα ενέργειας, υπάρχουν και θέματα γεωπολιτικά. Θα αξιολογηθεί και το σύμφωνο της Μέκκας, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, που είναι ένα σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας που εμπεριέχει και την αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση κινδύνου. Κάτι να το ξαναθυμίζουμε πάντα, επειδή εδώ το σερβίρουν περίεργα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, δεν υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Υπάρχουν επιμέρους συμφωνίες για θέματα στρατιωτικού υλικού και συνεργασίας στο επίπεδο της εκπαίδευσης, ανταλλαγής πληροφοριών κτλ. Μέχρι εκεί. Τρεις και τώρα με την ασπίδα του Αχιλά η τέταρτη συμφωνία με το Ισραήλ. Πέρα από τις συμφωνίες για την ενέργεια και τον πολιτισμό. Ελλάδα-Αίγυπτος λοιπόν. Ελλάδα-Αίγυπτος, συζητιέται και ένα ζήτημα ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου με την Ελλάδα και με την Ευρώπη, διότι η Αίγυπτος έχει μπόλικη ενέργεια και μπόλικο φυσικό αέριο, όπου παράγει ενέργεια για να στείλει με καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κάτι που ενδιαφέρει την Αίγυπτο, είναι και αυτό ένα από τα σχέδια τα οποία δεν ευνοούν την Τουρκία ή μπορεί να τα βλέπει με περίεργο μάτι την Τουρκία. Δύσκολο να τα εμποδίσει, διότι πλησιάζει τώρα προς την Αίγυπτο. Είναι φιλική τα τελευταία 4 χρόνια προς την Αίγυπτο η Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει αλλάξει στάση και έχει αλλάξει και η Αίγυπτο στάση προς την Τουρκία. Άρα είναι αυτό που ξέρουμε στη Μέση Ανατολή. Τη μια μέρα είναι έτσι, την άλλη μέρα είναι αλλιώς. Τα πάντα αλλάζουν. Μπορεί να δεις τις πιο περίεργες συνέργειες, συνομιλίες, συνεργασίες, συμφωνίες, ακόμα και ανθρώπων, χωρών, κρατών, παραγόντων που ήταν απολύτως εχθρικοί μεταξύ τους στο προηγούμενο διάστημα. Επομένως, αυτό πρέπει να το λαμβάνει κανείς υπόψη του, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει η Ελλάδα πάντα να έχει πολύ καλή σχέση, όσο το δυνατόν περισσότερο, με τον αραβόφωνο κόσμο και με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, κάτι που παραδοσιακά είχε. Και αυτό η εξωτερική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη το θέτει σε κίνδυνο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Προσπαθεί βέβαια κάθε φορά να το διασκεδάσει και να το καλύψει, διότι έχει μεγάλες συμφωνίες, ή προσπαθεί μάλλον να έχει μεγάλες συμφωνίες οικονομικού χαρακτήρα πρωτίστως με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ακόμα και με το Κατάρ. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα δούμε τι θα βγάλει και το Ελαλαμένη. Δεν θα βγάλει σπουδαία πράγματα, αλλά πάντως ένα κλίμα πάντα θα υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης το χρειάζεται. Χρειάζεται αυτή τη συνάντηση μπροστά στις εξελίξεις που υπάρχουν και ιδίως μετά τη συμφωνία της Μέκκας. Αν και η Τουρκία θέλει και την Αίγυπτο σε αυτή τη συμφωνία, την τριμερή με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, θέλει και την Αίγυπτο εκεί. Είναι η Αίγυπτος που είναι αρκετά διστακτική και είναι και οι Σαουδάραβες που και αυτοί το σκέφτονται τι θα γίνει με την Αίγυπτο και για τη συμμετοχή της Αιγύπτου σε μια τέτοια συμφωνία. Στην Ευρώπη έχουμε την κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία βρίσκεται υποπίεση, είναι η επίτροπος και αντιπρόεδρος αρμόδια για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώην Εστονή πρωθυπουργός. Τώρα είναι υπό την πίεση της Ούρσουλας Φοντελάγεν, θέλουν να τις πάρουν κάποιες επί της ουσίας αρμοδιότητες, να τις βάλουν ένα επιπλέον καπέλο υπό την πρόεδρο της Κομισιόν, και λόγω της τάσης που κρατάει στο Ισραήλ και γενικώς λόγω της πολιτικής της που είναι μόνο Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία. Όχι πως και άλλοι δεν το λένε οι Ευρωπαίοι, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγο η κυρία Κάλλας το έχει παρακάνει. Ό,τι και να συμβεί στον κόσμο, φταίει η Ρωσία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί σας.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
1: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα και πάλι. Νομίζω έχουμε φτάσει στο πικ της κίνησης. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Ορφέως στο Βοτανικό μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι και την Ερατζιώτισσα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, η μόνη οδός από κεντρικούς που δεν έχει κίνηση είναι η Πανεπιστημίου Παραδόξος. Και στον Πειραιά, η κίνηση ξεκινάει από το Λεωφόρο Κηφισού μέχρι και το λιμάνι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ακόμα δεν άνοιξαν τα σχολεία, ανοίγουν την Παρασκευή 11, ανοίγουν τώρα, Δευτέρα ουσιαστικά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Ναι, μου γράφει εδώ ο Γιώργος ότι είχε ζητηθεί ο χώρος και από άλλο φορέα, αλλά δεν δόθηκε και η αιτιολογία ήταν ο σεβασμός στο άγαλμα. Ναι, ναι, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το άγαλμα, μεγάλο θέμα με το άγαλμα εκεί. Λοιπόν, και λέμε εμείς είμαστε με το άγαλμα, έτσι να μην παρεξηγηθούμε. Δεν υποστηρίζουμε κανέναν άλλον πλην του αγάλματος που τραβάει ό,τι τραβάει το άγαλμα. Λοιπόν, Μιχάλης Ψήλος, καλή σου μέρα.
1: Διευθυντής του site. Καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Να είσαι καλά, διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής. Όπως ξεκινήσαμε, έχουμε θέματα, σοβαρό διπλωματικό θέμα με το άγαλμα στην Θεσσαλονίκη και με τα συναφή, αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή και γι' αυτό, θα περάσει. Μια συναυλία είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε πρώτα στη Γερμανία, Μιχάλη.
1: Ακριβώς, η Γερμανία που θα έλεγα ότι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα φαίνεται ξαφνικά να έχει ταράξει τον ύπνο πολλών στην Ευρώπη. Και θα έλεγα ότι, Σπύρο, εμένα μου εντυπωσιάζει σήμερα το κύριο άρθρο στην Ισπανική El País, μια από τις καλύτερες εφημερίδες στην Ευρώπη, που ο τίτλος είναι «Τι συμβαίνει όταν αφήνεις το θηρίο να μεγαλώσει». Mm-hmm. Αυτό ήταν το σχόλιο της El País για την νίκη, τη σαρωτική νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στις εκλογές της Αξονία Άνχελ. Και γράφει η εφημερίδα το να κλείνουμε τα μάτια στο ρατσισμό. Η τηρητορική μίσος έχει συνέπειες. Αυτό είναι το... Είναι ακριβώς αυτό δηλαδή, θα έλεγα, με λίγα λόγια. Το ποσοστό το τεράστιο που πήρε, το κοντά στο 44% η ακροδεξιά, μπορεί να μην την καθιστά ικανή να σχηματίσει κυβέρνηση, γιατί της λείπουν 2-3 έδρες. Δεν ξέρουμε αν θα τις δώσουν αυτές τις έδρες ως ανοχή το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ.
0: Ναι, είναι και δύσκολο το όνομα κάθε φορά και εγώ το ίδιο παθαίνω.
1: που πήρε 5 έδρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν σχηματίσει κυβέρνηση και σχηματιστεί κυβέρνηση από τα υπόλοιπα κόμματα, που έχουν μια πολύ ίσως οριακή πλειοψηφία, αυτό το ετερογενές σχήμα που καμία σχέση ουσιαστικά κοινή προγραμματική έχει, σε λίγο καιρό αν γίνει κυβέρνηση από αυτούς θα διαλύσει, θα γίνουν εκλογές και τότε η AfD θα έρθει με πολύ μεγαλύτερα ακόμα ποσοστά, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θα έλεγα με μια λέξη. Η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, στη Σαξονία Άνχαλ, μπορεί να είναι ένα μικρό κρατήδιο των 1,8 εκατομμυρίων, αλλά σε ομοσπονδιακό επίπεδο οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον λένε ότι η άκρα δεξιά έχει σχεδόν το 30%, δηλαδή ένας στους τρεις Γερμανούς σκέφτεται να την ψηφίσει αν γίνονταν σήμερα εκλογές, δείχνει την κρίση στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Είναι μια ένδειξη, θα έλεγα, της κοινωνικής δυσαρέσκειας που υπάρχει όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι σε 8 μήνες έχουμε εκλογές στη Γαλλία, προεδρικές. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Μαρίν Λεπέν θα έρθει πρώτη στον πρώτο γύρο με ένα ποσοστό πάνω από 35%.
0: Πολύ ωραία.
1: Και στο δεύτερο γύρο θα κληθεί να αντιμετωπίσει κάποιον που εκεί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι και τι θα γίνει. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι στην Αυστρία επίσης η ακροδεξιά έχει μεγάλη άνοδο. Στις σκανδιναβικές χώρες επίσης. Στην Ιταλία κυβερνά η άκρα δεξιά και μάλιστα η κυβέρνηση Μελώνη μπορεί να έχει γίνει συστημική και να περηφανεύεται και δικαίως ενδεχομένως ότι είναι η πιο, θα έλεγα, μακροβιότερη κυβέρνηση στην μεταπολεμική ιστορία της Ιταλίας. Και όλα αυτά θα έλεγα ότι δείχνουμε τι παράδειγμα και τι μήνυμα στέλνουν. Το μήνυμα που βλέπω σε κυρίαρχες δυνάμεις και όχι μόνο στην λεγόμενη δεξιά, στην κεντροδεξιά, αλλά και στη σοσιαλδημοκρατία, είναι να σφίξουν ακόμα, μάλλον να παίξουν ακόμα περισσότερο στο έδαφος της άκρας δεξιάς. Δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερο κυνήγι των μεταναστών, κατάρρευση της συνθήκης του χώρου Σέγγεν, είδαμε τα προβλήματα με τη Θεούτα, Ιταλία, Ισπανία και αυτά που προκλήθηκαν. Και επίσης βλέπουμε ότι ποια είναι η τάση σε ό,τι αφορά την ευημερία της Ευρώπης. Η τάση είναι επανεξοπλισμός, θηριώδης επανεξοπλισμός, καμία συζήτηση για παράδειγμα για να υπάρξει μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας με τη Ρωσία του Πούτιν την Ευρώπη για να υπάρξει μια, ας πούμε, ύφεση που υπήρξε για παράδειγμα με τη συνθήκη του Ελσίνκη το 1975. Καμιά συζήτηση δεν γίνεται. Όλες οι δυνάμεις κινούνται στον επανεξοπλισμό. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες αυτοκινήτων στην Γερμανία στρέφονται στην πολεμική βιομηχανία. Η Volkswagen προχτές έκανε συμφωνία με τα συνδικάτα για να μην γίνουν πάνω από 100.000 απολύσεις τα επόμενα χρόνια, να μετατραπούν τα 4 εργοστάσια που είναι να κλείσουν σε πολεμικές βιομηχανίες. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις πολεμική βιομηχανία και δίνεις όλους τους πόρους προς τα εκεί, αντί να τα δίνεις στα νοικοκυριά και στις πραγματικές επιχειρήσεις που στενάζουν με τη ρευστότητα, με τον ακριβό δανεισμό, τα επιτόκια αυξάνονται και δεν μπορούν να έχουν την αναγκαία ρευστότητα για επενδύσεις οι άλλες επιχειρήσεις. Όλα αυτά που οδηγούν ότι αυτά τα όπλα κάπου πρέπει να ξοδευτούν. Και φοβάμαι ότι έναν αιώνα μετά την άνοδο το 1933 του Χίτλερ στην εξουσία, οι μεθεπόμενες εκλογές, το AfD όπως πάνε τα πράγματα, θα είναι ή η κυβέρνηση ή μέρος της κυβέρνησης στη Γερμανία, με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Η κυρία Βάιντελ, επικεφαλής του AfD, δήλωσε χθες ότι ο στόχος της είναι το 40% πλέον και ότι όσο και αν ακούγεται αυτό επικοινωνιακό, δείχνει ότι μπορεί και το λέει τώρα, διότι είναι πρώτη με διαφορά. Και πρέπει να πούμε και αυτό, ότι η ηγεσία του AfD δεν είναι τίποτα αλήτες της γειτονιάς ή της νύχτας. Έτσι, ναι. Μην έχεις στο μυαλό του ο κόσμος ότι είναι τίποτα τέτοιο. Αυτή είναι υψηλού επίπεδου στελέχη και golden boys και golden girls της προηγούμενης περίοδου.
1: Να θυμίσουμε ότι όταν δημιουργήθηκε το AfD πριν από 6-7 χρόνια, 8 δεν θυμάμαι ακριβώς, οι πρώτοι που υπέγραψαν για την ιδρυτική διακήρυξη ήταν οι διανοούμενοι καθηγητές πανεπιστημίου, Golden Boys, μεγαλοπαράγοντες κτλ. Και δεν πρέπει, πραγματικά δεν πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι της γειτονιάς. Απλώς εκφράζονται, και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ, ότι ο ηγέτης της άκρας δεξιάς, ένας 35ης, ο Ούλριχ ή Ούλι Ζίγκμουντ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο Βερολίνο, οικονομολόγος, και εμφανιζόταν συνεχώς με ένα γελαστό πρόσωπο, ο οποίος έχει μάλιστα εκατομμύρια θαυμαστές και ακόλουθους στα social media. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό που φαίνεται, και πρέπει να δούμε, είναι πώς θα αντιδράσει η Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρώπη σε αυτήν την άνοδο της άκρας δεξιάς, η οποία δεν ξεκίνησε χθες, δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Mm-hmm. Να θυμίσουμε στους ακροατές σου ότι το 24 τον Ιούνιο, στις ευρωεκλογές, οι δύο ευρωομάδες της άκρας δεξιάς, η μία έχει 73 έδρες και η άλλη 54 στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm-hmm. Παρά τις διαφορές της λοιπόν, είναι, θα έλεγα, η δεύτερη δύναμη αν ενωθούν στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: δεν είναι λοιπόν τίποτα τυχαίο και δεν έχει γίνει τίποτα μονομιάς. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να το δουν οι συστημικές δημοκρατικές δυνάμεις, να δουν ότι όσο παίζουν στο έδαφος και στην ατζέντα της άκρας δεξιάς, δηλαδή αν η άκρα δεξιά κυνηγάει τους μετανάστες και οι υπόλοιπες χώρες είναι πιο δυνατές στο κυνήγι των μεταναστών, ή αν η ακροδεξιά θέλει να καταργηθεί ο χώρος Σέγγεν, η συνθήκη Σέγγεν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και κεφαλαίων, και κάποιες άλλες χώρες, Ιταλία, Ισπανία, βρίσκονται ουσιαστικά σε εμπόλεμη κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συνθήκη Σέγγεν και το χώρο Σέγγεν. Όλα αυτά δίνουν τροφή στην άκρα δεξιά. Αυτές οι κινήσεις στρέφουν το θηρίο της άκρας δεξιάς, όχι οι άλλες κινήσεις που λένε, παιδιά, να δούμε το παραδοσιακό ευρωπαϊκό πνεύμα, αυτό το πνεύμα που ουσιαστικά έφερε την Ευρώπη σε μια άνθηση και σε μια ευημερία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς μπορεί να αναβιώσει και πώς μπορεί να αναθερμανθεί και όχι να καταργηθεί.
0: Ναι. Τα θέματα εκεί, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον, Μιχάλη, και στο παρακολουθείς επιστάμενος, είναι ανεργία, ακρίβεια, μείωση κοινωνικών δικαιώματων, του κοινωνικού κράτους δηλαδή, γιατί στη Γερμανία και γενικώς στη Βόρεια Ευρώπη, ό,τι και να λέμε, το κοινωνικό, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία 25 χρόνια εννοώ, το κοινωνικό κράτος, ο δεύτερος, ο κοινωνικός μισθός είναι υψηλός, είναι υψηλού επίπεδου, τουλάχιστον σε σχέση με τον Νότο, και παραμένει να είναι σημαντικός. Όλα αυτά χάθηκαν ή μειώνονται ραγδαία.
1: Ειδικά στην Ανατολική Γερμανία, Σπύρο. Ναι. Ειδικά στην Ανατολική Γερμανία, μετά την επανένωση, τόσα χρόνια που έχουν περάσει, 30 χρόνια, ουσιαστικά οι Ανατολικοί Γερμανοί λένε ότι είμαστε ακόμα πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, σε ό,τι αφορά την κοινωνική πρόνοια. Τώρα η κυβέρνηση Μέρτς προσπαθεί να κάνει μια φορολογική, μια συνταξιοδοτική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία ουσιαστικά τι σημαίνει, θα οδηγήσει ακόμα παραπάνω στην ηλικιακή αύξηση ορίων σύνταξης, μείωση συντάξεων, βάζει προϋποθέσεις οι οποίες λένε οι Γερμανοί όλοι και όχι μόνο οι Ανατολικοί ότι θα μειωθούν σοβαρά οι συντάξεις. Η αγοραστική δύναμη των Γερμανών και των υπόλοιπων Ευρωπαίων έχει μειωθεί λόγω του υψηλού πληθωρισμού, παρά το γεγονός ότι σε σχέση με την Ελλάδα ο μέσος μισθός ή ο κατώτερος μισθός είναι πολύ υψηλότερος. Η ζωή είναι πολύ πιο ακριβή στην Βόρεια Ευρώπη. Ο πληθωρισμός για τους Γερμανούς είναι κάτι πραγματικά που τους, θα έλεγα, τους κάνει να τρέμουν. Όλα αυτά σε μια περίοδο που βλέπουμε η παγκόσμια οικονομία να πηγαίνει χάλια λόγω και των συνεχών πολέμων, το πετρέλαιο να είναι πια κοντά στα 100 δολάρια, το φυσικό αέριο το οποίο ουσιαστικά ζεσταίνει και κινεί τις μηχανές στην Ευρώπη από 28 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν πριν τον πόλεμο στον κόλπο έχει φτάσει στα 70, και αυτή τη στιγμή οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι άδειες, είναι στο 50% και σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κριτήριο πρέπει να είναι στο 90% τον Νοέμβριο. Άρα θα γεμίσουν οι αποθήκες με πολύ ακριβό φυσικό αέριο και φοβάμαι ότι αυτό που βλέπουμε και στα ελληνικά πρατήρια, πάνω από 2 ευρώ τη βενζίνη, πάνω από 2 ευρώ το δίζελ, όταν έρθει το 15 Οκτωβρίου η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, πέρυσι να θυμίσουμε στους ακροατές σου, ξεκίνησε το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,09-1,10 το λίτρο. Φέτος, όταν ήταν το δίζελ 1,60, φέτος που το δίζελ είναι στα 2 ευρώ, πού θα ξεκινήσει η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, το 1,50, το 1,60, για φανταστείτε να χρειάζεσαι για να γεμίσεις μια δεξαμενή, αντί να χρειάζεσαι, ας πούμε, για παράδειγμα 1.000 ευρώ, να χρειάζεσαι 1.400.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα που η άκρα δεξιά, προσφέροντας απλοϊκές λύσεις, δίθεν λύσεις, επαναλαμβάνω, απλοϊκές δίθεν λύσεις, που όμως ακούγονται καλά στα μάτια των φτωχότερων ιδιαίτερα στρώματων, είναι αυτή που κερδίζει το παιχνίδι.
0: Και επειδή η Γερμανία είναι ένας γίγαντας παραγωγής και εξαγωγών, και τώρα τα εργοστάσια γονατίζουν λόγω του ακριβού, πέρα από τα νοικοκυριά, δηλαδή υπάρχουν το θέμα των εργοστασίων. Ερχόμαστε στο θέμα του πολέμου και της αιμονής και της γερμανικής ηγεσίας και της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και γενικώς των ευρωπαϊκών φιλελεύθερων και κεντροδεξιών κυβερνήσεων, στην αιμονή τους να συνεχιστεί αυτό το μακελιό στην Ουκρανία.
1: Ακριβώς.
0: Διότι το AfD, ένα από τα επιχειρήματά του, το πιστεύει, δεν το πιστεύει, αλλά αυτό είναι ένα δυνατό επιχείρημα, είναι να ξαναβρούμε φτηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
1: Και να σταματήσει και ο πόλεμος, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Το AfD εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτήν την θέληση που έχουν σήμερα πάρα πολλοί Γερμανοί, ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία έχει φτωχύνει τη ζωή τους, έχει δυσκολέψει τη ζωή των επιχειρήσεων, των πραγματικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πραγματική και όχι την πολεμική οικονομία. Αυτό το εκμεταλλεύεται το AfD και κερδίζει έδαφος. Και όπως είπες, το ενεργειακό κόστος δεν είναι μόνο ένα απλό θέμα. Εδώ μιλάω με υψηλούς παράγοντες της ελληνικής βιομηχανίας, για παράδειγμα, πολύ υψηλό επίπεδο, οι οποίοι μου λένε τι είναι αυτό με το ενεργειακό κόστος στη μεταποίηση, στην ελληνική βιομηχανία. Και περιμένουμε σήμερα, θα έλεγα από τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, πραγματικά να μας δώσει και να δώσει κάποια μέτρα και για την ελληνική βιομηχανία. Γιατί όταν λέμε ότι χρειαζόμαστε άλλο παραγωγικό μοντέλο, εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι λένε στα λόγια όλες οι πολιτικές δυνάμεις, χωρίς φτηνή ενέργεια στη βιομηχανία, νέο παραγωγικό μοντέλο δεν πρόκειται να υπάρχει.
0: Και μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ότι έχει ένα στόχο, ένα όραμα, συν 12% η μεταποίηση. Με τι κόστος ενέργειας.
1: Πώς θα γίνει ακριβώς, με τι κόστος ενέργειας. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Όπως περιμένουμε να δούμε και τον κύριο Παπαστάβρο σήμερα, πραγματικά πώς θα εξειδικεύσει τα μέτρα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα μειωθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του, κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια. Μένουν να τα δούμε. Είναι δύσκολα εγχειρήματα, αλλά περιμένουμε, θα έλεγα, με ανυπομονησία ενδεχομένως τον κύριο Παπασταύρου να εξειδικεύσει αυτά τα μέτρα.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι και εδώ μια κυβέρνηση που επιμένει στην πολιτική της, το φάνηκε και στη ΔΕΘ δηλαδή με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως επιμένουν όλοι οι Ευρωπαίοι στην πολιτική τους. Επιμένουν δηλαδή σε αυτή την πολιτική που οδηγεί εκεί που οδηγούν τα πράγματα και μετά λένε όλοι το AFD και σηκώθηκε το φίδι και το θηρίο και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς και εγώ συζητώντας.
0: Αυτό που ξεκίνησες δηλαδή από τη
1: ακριβώς. Αυτή στη Θεσσαλονίκη που ζημίουν αυτές τις μέρες και συζήτησα με πάρα πολλούς παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, της πραγματικής ελληνικής οικονομίας, αυτό λέγανε. Ότι για παράδειγμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι το 90% των επιχειρήσεων της χώρας, για αυτά τα μέτρα τα οποία υπόθηκαν για τα τεκμήρια και για τον φόρο, για τον, το τέλος επιδιδεύματος και τα λοιπά και που θα ισχύουν μόνο στην περιφέρεια και σε 2 χρόνια στην Αθήνα, εκεί θα έλεγα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο μεταξύ των, με πάρα πολύ επιχειρηματικό κόσμο. Mm-hmm. Θεωρούν ότι είναι μέτρα άτολμα, μέτρα τα οποία πραγματικά είναι ασπιρίνες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, και πρέπει να το δουν σοβαρά αυτό οι κυβερνώντες, πολύ σοβαρά, γιατί είπαμε η οικονομία είναι το παν που θα κινήσει τη χώρα, και όταν λέμε οικονομία δεν εννοούμε μόνο τουρισμό και real estate.
0: Ακριβώς.
1: Ωραίες οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, συμφωνούμε όλοι, αλλά
0: αυτό είναι το μοντέλο, δηλαδή όταν περνάς εκεί και από τώρα. Το λέω εγώ, το παίρνω πάνω μου, έτσι. Περνάς εκεί τώρα σήμερα από το ελληνικό κάτω. Δεν είμαστε δεκαετία του 50 και του 60 του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δηλαδή να φτιάχνουμε πολυκατοικίες στην Άμμο και δεν ξέρω εγώ πού στα Βράχια και τουρισμός. Δεν μπορεί να πάει η χώρα του 20, στο 26 με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε.
1: Νέο παραγωγικό μοντέλο. Τι σημαίνει νέο παραγωγικό μοντέλο? Αν το συζητήσουμε και το σκεφτούμε όλοι μας ακριβώς, θα καταλάβουμε πού πρέπει να γίνουν και σε ποιους τομείς οι επενδύσεις.
0: Ακριβώς. Τώρα, και μια κουβέντα, επειδή μιλήσαμε για τον πόλεμο, την ενέργεια, και το ουκρανικό είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση. Ο πόλεμος, η διάρκεια του έχει ξεπεράσει και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν πάλι οι δύο εκπρόσωποι του Τραμπ στη Μόσχα και στο Κίεβο. Πώς το είδες?
1: Δεν βγήκε
0: λευκός καπνός για κάτι, έστω για επιμέρους. Ναι.
1: Όμως πιστεύω ότι μια λύση θα δοθεί τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο στο Σεντζέν είναι η σύνοδος των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου εκεί θα γίνει η πρώτη μεγάλη συνάντηση Τραμπ, Σι Τζινπινγκ και Πούτιν. Κάποιοι μιλούν μάλιστα για νέα Γιάλτα ανάμεσα στους τρεις αυτούς ηγέτες, οι οποίοι φαίνεται, ειδικά για το ουκρανικό, ότι θέλουν να το τελειώσουν. Θα δούμε τι λύση θα δοθεί. Θέλουν επίσης ο Τραμπ εναγωνίως να τελειώσει τον πόλεμο στον κόλπο, γιατί χάνει από την συνεχιζόμενη φθορά αυτή του πολέμου, που έχει κοστίσει μέχρι τώρα 120 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και διπλασιασμό σχεδόν των τιμών της ενέργειας, δηλαδή καυσίμων, δίζελ, βενζίνη στους Αμερικανούς καταναλωτές, και σε 50 μέρες έχουμε εκλογές και την ανανέωση του Κογκρέσου. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τότε, τον Νοέμβριο, θα δούμε τις μεγάλες λύσεις ανάμεσα στους, σε εισαγωγικά, τους τρεις νέους μεγάλους της Νέας Γιάλτας, που φυσικά από αυτή τη συνάντηση θα απουσιάζει η Ευρώπη, όπως πάντα δηλαδή, η Ευρώπη θα ομφαλοσκοπεί λέγοντας ότι είμαστε ένας ισχυρός χώρος, αλλά πλέον ο ισχυρός αυτός χώρος, θα έλεγα, στον ισχυρό αυτό χώρο εισβάλλει η άκρα δεξιά με πάρα πολύ επικίνδυνες συνέπειες.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή σεζόν. Τώρα μπαίνουμε για τα καλά σε αυτή τη σεζόν και έχουμε ένα δύσκολο οκτάμινο μέχρι τις εκλογές. Έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογή. Το έχει ξεκινήσει ο κ. Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς από τον Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Εγώ αυτό το κρατούσα ως τίτλο.
0: Από κάθε άποψη θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Ακριβώς. Να είσαι καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά. Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής.

Λοιπόν, έχουμε μια Τουρκία που όπως ανακοίνωσα και υπερηφάνως η κυβέρνηση και οι παράγοντες εκεί του Ερντογάν, για την περίοδο 27-29 θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 229%. Και όπως βλέπουμε, στην πραγματικότητα αυτός ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας μόνο, καλά η Τουρκία δεν το κάνει μόνο για την Ελλάδα, πάει καλά. Διότι και από εδώ έχουμε ανταγωνισμό. Υποχρεωτικά, υποχρεωτικά, ως ένα βαθμό υποχρεωτικά. Διότι απειλούμεθα. Αυτή είναι η ομοιπραγματικότητα. Πραγματικότητα. Δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, αλλά έχουμε από την Τουρκία 229%. Και έχουμε και από τους Ευρωπαίους την πολιτική, διακηρυγμένη πολιτική, ότι θα σώσουμε την οικονομία επειδή θα αυξήσουμε τη στρατιωτική βιομηχανία. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μετά αναρωτιούνται για τα αποτελέσματα. Και υπόσχονται στον κόσμο στη Γερμανία ότι θα κλείσουμε τα εργοστάσια που φτιάχνουν αυτοκίνητα για να φτιάχνουμε τάγκς, ξέρω, κανόνια, βλήματα, κάτι άλλο. Αυτό που έλεγε προηγουμένως και ο Μιχάλης ως ψήλος, αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να το επαναλάβουμε που μας λέει ότι θα αυξηθεί 12% η μεταποίηση. Με τι κόστος ρεύματος θα αυξηθεί η μεταποίηση 12%? Πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί με τέτοιο κόστος ρεύματος? Με το να παίρνουμε LNG, πανάκριβο αμερικανικό LNG που δεν φτάνει έτσι κι αλλιώς, δεν αρκεί δηλαδή για τις ευρωπαϊκές ανάγκες, και την ίδια ώρα λέμε να συνεχίσουν να σκοτώνονται οι Ουκρανοί, διότι εχθρός είναι η Ρωσία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να εκφράσουμε και πάλι τη συμπάθειά μας στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Γελάει ο Παπακώστας εδώ. Λοιπόν, αλλά επειδή γίνεται συζήτηση εδώ, μέχρι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έβγαλε ένα κίνηση στην Κυριακή για το άγαλμα. Και παρακάλεσε το Ρέμο να κουνήσει τη σκηνή. Να μην είναι μπροστά στο άγαλμα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος ζητούσε δημοψήφισμα, αν θυμάμαι καλά, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, έτσι είναι τα πράγματα. Ό,τι κάνει, σου έρχεται. Το βρίσκεις μπροστά σου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Από μένα το Σπύρο Σουμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιδοτεί τις υψηλές τιμές και αφήνει την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds, ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει την προσφορά προσιτής κατοικίας, δημιουργώντας κοινωνική περιουσία και εξασφαλίζει σταθερά έσοδα για τους ασφαλισμένους. Στόχος είναι η αποπληρωμή του χρέους με βιώσιμους όρους και όχι η οικονομική καταστροφή των δανειοληπτών και η απώλεια της περιουσίας τους. Σύμφωνα με την πρόταση που έδωσαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα διώχνουν τα funds καθώς αγοράζουν όλα τα κόκκινα δάνεια σε τιμή που πουλήθηκαν στα funds και σώζουν όλα τα σπίτια που θα χαθούν σε πληστηριασμό. Με τον τρόπο αυτό, 345.000 κατοικίες αποδίδονται μέσω των Δήμων στους πολίτες με πολύ χαμηλό ενίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την επιστροφή στην κοινωνία όλου του δημόσιου πλούτου, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, η Εθνική Τράπεζα και τα ΕΛΠΕ. Οι δημόσιες υποδομές γίνονται ξανά δημόσια περιουσία μέσω του ΕΦΚΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει παραδείγματα. Καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο απέκτησε το 49% του ΔΔΕ. Τα αποθεματικά εργαζομένων και συνταξιούχων άλλων χωρών επενδύονται δηλαδή σε ελληνικές υποδομές και εισπράττουν τις αποδόσεις τους. Γιατί να μην μπορούν οι συνταξιούχοι του Καναδά και της Αυστραλίας να επενδύουν στις ελληνικές. Γιατί μπορούν οι συνταξιούχοι του Καναδά και της Αυστραλίας να επενδύουν στις ελληνικές υποδομές και δεν μπορούν οι Έλληνες ασφαλισμένοι? Αυτό ακριβώς αλλάζει η πρότασή μας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει. Ο νέος ΕΦΚΑ χρησιμοποιεί την περιουσία και τις αποδόσεις της για τη σταδιακή απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας μέχρι τον πλήρη έλεγχό τους. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και με πολιτική απόφαση, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφοράς στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του κόμματος αποτελούμενο από τον Τομεάρχη Διαφάνειας Παύλο Πολάκη, το συντονιστή του τμήματος Διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και το δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη θα επισκεφθούν τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς. Συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των τυχών του σκανδάλου, αναφέρεται συγκεκριμένα. Η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες, αρνείται να αυξήσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, σύντηρει την ακρίβεια και φουσκώνει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει πρόωρα φθηνό χρέος, τονίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Παπάς, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος στο πακέτο παροχών της ΔΕΘ, ο Νίκος Παπάς κάνει λόγο για ελλειπή μέτρα που προορίζονται για το 2027, για το 2028 και ακόμα αργότερα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του AfD στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ της Γερμανίας. Για σαφή εντολή να κυβερνήσει, έκανε λόγο ο νικητής των εκλογών Ούλριχ Ζίγκμοντ και ζήτησε τη διεξαγωγή διερευνητικών συνομιλιών για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό AfD υπολείπεται 3 εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία, αλλά και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού και δημοκρατικού μετώπου απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία, υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Οι υπεύθυνοι για την νίκη του AfD στη Γερμανία έχουν ονοματεπώνυμο. Η ευθύνη βαρύνει τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών. Πολλοί ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Εν τω μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD, μία μέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεωργίου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε χθες το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Η κόρη του θύματος, Αθανασία Κουτσούμπα, ανέδειξε ιδίως την εξαφάνιση 11 λεπτών συνομιλίας μεταξύ του σταθμάρχη Λάρισας και του μηχανοδηγού πατέρα της το μοιραίο βράδυ, καθώς είχε κάνει και σχετική αναφορά για αλλίωση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, ενώ ακολουθεί μία ακόμα συνεδρίαση αύριο. Συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 250. Ολονύχτιες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση 2 πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές του Πανασού και Σταμούλια. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται σήμερα Τρίτη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο που τους καταλογίζει ότι σκότωσαν το λίγο μηνών αγοράκι τους, απολογούνται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε στο διαμέρισμα που έμεναν στη Γυψέλη το πτώμα του βρέφου σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος που εντοπίστηκε στο ίδιο διαμέρισμα. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ έως και την Πέμπτη λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση, έπειτα από προεκλογική εκστρατεία στην οποία κυριάρχησαν ζητήματα δημόσιας υγείας και αγοραστικής δύναμης, οι Σουηδοί καλούνται την ερχόμενη Κυριακή στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες αναγγέλλονται εξαιρετικά αμφίρροπες. Για μήνες οι δημοσκοπήσεις ήθελαν να ανακτά την εξουσία με μεγάλη διαφορά η κεντροαριστερή αντιπολίτευση με επικεφαλής τους σοσιαλδημοκράτες και τη Μαγδαλένα Άντερσον. Όμως το τελευταίο διάστημα η κεντροδεξιά κυβερνητική συμμαχία του απερχόμενου συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον και ο υποστηρικτής της, το αντιμεταναστευτικό κόμμα Δημοκράτες της Σουηδίας, έχουν μειώσει τη διαφορά και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αποκλείεται να το κρίνουν πολύ λίγες ψήφοι σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις υπέδειξαν ότι τα τέσσερα κόμματα της αριστεράς στη Σουηδία και του κέντρου προσελκύουν περί το 50% των προθέσεων ψήφου, έναντι 47 των τεσσάρων κομμάτων της δεξιάς. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, 9 χρόνια μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, πανηγύρισε ο Ηρακλής. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οι Κιανόλευκοι επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους άνοδο.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 33 με 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Κόκκινο. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Δεν υπάρχει κανένας που να ακούγοντας και βλέποντας είτε οργανώσεις είτε επιμελητήρια που να ευχαριστήθηκε ή τουλάχιστον να τα είδε με καλή διάθεση όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Ακόμα και ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης και τώρα είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο κύριος Μπρατάκος, έκανε με ήπιο τρόπο, μίλησε ότι δεν ήταν επαρκή τα μέτρα, ήταν ανεπαρκή ας πούμε, και έφερε διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν ζητήσει οι ίδιοι και τα οποία δεν είχαν και δημοσιονομικό κόστος, όπως για παράδειγμα οι 120 δόσεις για τα χρέη στις εφορίες που, και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία όπως είπε δεν, και πράγματι δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, απέναντίας όφελος έχουν, διότι υπάρχουν όσοι έχουν τη δυνατότητα ή και τη διάθεση να αποπληρώσουν τα χρέη τους, αν μπορούν βέβαια και αν θέλουν, είναι χρήματα τα οποία μπαίνουν στα δημόσια ταμεία. Μπας περιπτώσει, τώρα εδώ φαίνεται ότι το κατάλαβε και η κυβέρνηση. Αν βλέπατε χθες τα κανάλια, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει τα οποία ελέγχονται στην πλειοψηφία τους με τον ένα ή άλλο τρόπο, τα έχουμε πει όλα αυτά, είχαν τεθεί όλα στην υπηρεσία της παραποίησης, της ωρεοποίησης όλου αυτού του μέτρου, των μέτρων, και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βγάλουν αυτό που λέει ο λαός μας από τη μύγα ξύγκη. Δηλαδή να δείξουν ότι βρε παιδιά εντάξει, αλλά να υπάρχουν και ωφελημένοι από αυτή την ιστορία και λοιπά. Ήταν, το βλέπες λοιπόν, επίσης σε ομοβροντία συλλογικής ας πούμε ωρεοποίησης της εικόνας της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα είδα ότι επιστρατεύτηκαν διάφοροι χειραγωγοί, ας πούμε, για παράδειγμα, ακόμα και η αδερφή του Πρωθυπουργού επιστρατεύτηκε, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, για να πει τι, να υβρίσει και να χτυπήσει την όποια αντιπολίτευση, γιατί λες και το πρόβλημα είναι τι λέει η αντιπολίτευση, τι λέει και τι κάνει η κυβέρνηση, 8ος χρόνος είναι αυτός, και από την άλλη μεριά να δείξει αυτή την εικόνα, τη γραμμή που θέλουν πια να παρουσιάσουν, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν θεσμικό πρωθυπουργό που δεν θέλει να υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας, και ότι δεν θέλει να διαταράξει και τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας για να μην μας οδηγήσει τάχατες σε νέα χρεοκοπία και σε ένα παρελθόν το οποίο κόστισε τόσο πολύ. Σοβαρά παιδιά. Και το χειρότερο είναι ότι η όλη λογική αυτή υιοθετήθηκε ως μότο, την έβγαλε ο Μαρινάκης, την έβγαλαν διάφοροι άλλοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εννοώ, για να μην μπερδευόμαστε, και όλοι αυτοί, και η Ντόρα Μπακογιάννη, όλοι αυτοί χρησιμοποιούν λοιπόν αυτή την ορολογία. Δηλαδή δεν διαταράσσεται η ισορροπία της χώρας με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά και την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος από διάφορες μεριές, αλλά αν δώσει και κανένα ευρουλάκι στον παραπάνω ή αποκαταστήσει αδικίες οι οποίες έγιναν στην περίοδο των μνημονίων και της χρεοκοπίας της χώρας με δικιά τους ευθύνη αυτών που κυβέρνησαν και χρεοκόπησαν τη χώρα, θα διαταραχτεί η ισορροπία. Δηλαδή, το είπα και χθες, αυτή η κυβέρνηση είχε την τύχη να διαχειριστεί πάνω από 100 στην θητεία της των 7 χρόνων, αυτό τώρα μπαίνουμε και στον 8, θα βγουν και παραπάνω, πάνω από 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ασύλληπτο το νούμερο, είναι ασύλληπτο. Ακόμα και το σχέδιο Marshall
που έριξε η Αμερική μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε όλους.

0: όλη την Ευρώπη για να αποκαταστήσει τις ζημιές τις οποίες υπέστη την περίοδο της, του πολέμου, εν πάση περιπτώσει του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν αναλογικά πολύ μικρότερο από αυτά τα ποσά τα οποία είχε στα χέρια της η ελληνική κυβέρνηση για να κάνει, να μεταμορφώσει τη χώρα. Και τι είδαμε λοιπόν? Αυτό που βλέπουμε, μια χώρα η οποία μαστίζεται από ακρίβεια, από πληθωρισμό, από καταβαράθρωση του διαθέσιμου εισοδήματος, από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βιώνεται, και από μια οικονομία η οποία δεν άλλαξε σε τίποτα και η λειτουργία της στηρίζεται στην κατανάλωση. Στην κατανάλωση το 70 περίπου της 100 του εθνικού πλούτου, του ετήσιου εθνικού πλούτου, προέρχεται από την κατανάλωση. Και από πού είναι αυτή η κατανάλωση? Όχι από τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η ίδια η χώρα, αλλά από τις εισαγωγές και από το χρήμα το οποίο έρχεται από κοινοτικά κονδύλια, το οποίο μοιράζεται με τέτοιο τρόπο που είναι κλειστός, συγκεκριμένος και σε κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν είναι η ευθύνη του υπεύθυνου πρωθυπουργού, του επιτελάρχη αυτού του κράτους το οποίο έφτιαξε και το οποίο έρχεται σήμερα να μας πει ότι δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας. Τι να πεις πια σε αυτό? Λοιπόν, να πάμε και σε μία σύντομη αναφορά, έτσι για να ξεφεύγουμε και λίγο. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Έλεγα λοιπόν, να ξανάρθουμε λίγο, τι έβγαλε αυτή η διεθνής έκθεση τώρα Θεσσαλονίκης, πού είναι λοιπόν όλο το ζουμί της υπόθεσης αυτής. Δύο πράγματα αναδείχθηκαν. Το ένα είναι ότι Σαμαράς δεν ασχολείται κανένας, η κυβέρνηση, με επιλεγμένη και στοχευμένη στρατηγική για να προλάβει τις όποιες εσωκομματικές της διαρροές ή εξελίξεις ή ταλαιπωρία. Μπήκε λοιπόν μέσω του Πρωθυπουργού, διαστόματος Πρωθυπουργού, να χτυπήσει με τον τρόπο που εν πάση περιπτώσει διαπιστώσαμε έναν αντίπαλο τον οποίον έβλεπε ότι ετοιμάζεται να κατέλθει στο στίβο της αντιπαράθεσης. Τώρα, μέχρι τώρα ακολουθούσαν μια τακτική περιέργη. Μέσα λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου παίζεται κατά κάποιο τρόπο η οικονομική αλλά και η πολιτική επόμενη μέρα της χώρας και αναπτύσσονται πια όλα πια τα επιχειρήματα εκείνα που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της χώρας σε καλύτερο, για το επόμενο, για το μέλλον της, για την καλύτερη επόμενη μέρα της. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έβαλε στο κάδρο την επόμενη εκλογική της μέρα, αναδεικνύοντας λοιπόν ως ύψιστο ζήτημα ότι το πρόβλημα της παράταξης, δηλαδή της χώρας, γιατί η χώρα όπως ξέρετε είναι ταυτισμένη με την παράταξη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, είναι ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, το σήκωσε το γάντι. και του είπε ότι ό,τι και να μας πεις, είσαι ένας πρωθυπουργός ταυτισμένος με τη διαφθορά και την ακρίβεια. Δηλαδή δεν μάσησε τα λόγια του. Είναι πρόβλημα λοιπόν, του είπε, γιατί είσαι εσύ. Άσε με μένα, του απάντησε, για την υστεροφημία μου. Φρόντισε εσύ τη δικιά σου και θα δούμε ποια είναι η δικιά μου υστεροφημία. Εν πάση περιπτώσει, η αντιπαράθεση αυτή της δεξιάς, να το πούμε, παράταξης ή της δεξιάς πολυκατοικίας, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την δεξιά πολυκατοικία, και αυτό φαίνεται. Αλλά γιατί πρέπει να κάνει το θέμα της εσωτερικής διαμάχης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόβλημα της χώρας? Και αυτό έκανε. Δύο πράγματα έκανε. Από τη μία χτύπησε το Σαμαρά για να μπορέσει να ξαναμαντρώσει, να συσπυρώσει, και από την άλλη έριξε και στο Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας ήταν λαϊκιστής. Αυτά που είπε, τέλος πάντων, δεν έχει τώρα σημασία. Όλοι τα ακούσατε, όλοι παίχτηκαν. Δηλαδή δύο ήταν οι κατευθύνσεις του. Πώς φτιάχνουμε? Εξοντώνουμε τον εσωκομματικό αντίπαλο και φτιάχνουμε και τον εξωτερικό αντίπαλο. Τον φτιάχνουμε γιατί η λογική τους είναι να φτιάξουμε ένα αντίπαλο δέος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι βάζουν τον Αλέξη Τσίπρα, διότι θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ταυτισμένος με μια πολιτική τέτοια που, λόγω της παλαιότερης προπαγανδιστικής του στρατηγικής, επανασυσπυρώνει το δικό τους ακροατήριο. Αυτή είναι χοντρικά η πολιτική την οποία ανέδειξαν, και όλα τα υπόλοιπα είναι για να γελάμε. Πραγματικά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι? Το δέχεσαι?
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός, σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε πάλι. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, στο φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Γελάω. Έχω πέσει από τα σύννεφα, γιατί τελικά έτσι δεν ήθελα να το πιάσω αυτό το θέμα. Με παρέσυρε η Νικολέτα εδώ, ο Σπύρος ο Σουρμελίδης, ο Χάρης, με αυτή την ιστορία που γίνεται με το άγαλμα εκεί του Μεγαλέξανδρου στη Θεσσαλονίκη. Το θεωρούσα και το θεωρώ στη δικιά μου αντίληψη ότι ως άποψη και ως αισθητικό αποτέλεσμα, μάλλον ως αισθητικό αποτέλεσμα και ως επιλογή, είναι από μόνο του χαμηλής διαβάθμισης θέμα για να συζητηθεί. Ωστόσο, όταν βλέπω πώς τοποθετείται αυτό το θέμα στην τρέχουσα αντίληψη και πώς, ας πούμε, μέσα από αυτή τη διαδικασία λειτουργεί το σύστημα με όλα τα ντεσού, με τα όχι και με τα ναι που πρέπει, θα πω δύο κουβέντες μόνο γι' αυτό. Καταρχήν, τι αλαζονία ενός καλλιτέχνη είναι αυτή που εντάσσει το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, που είναι για άλλο σκοπό, μέσα στην κεντρική του σκηνή, με την αντίληψη να βγαίνει ο ίδιος μπροστά από αυτό το άγαλμα και να εμφανίζεται ως ο απευθείας απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτού του μεγαλείου που συνέβαλε στη διαμόρφωση αντιλήψεων και θέσεων και πολιτισμού και πολλών άλλων πραγμάτων σε αυτό που λέμε σήμερα ελληνική ιστορία και όχι μόνο. Όπως το σκέφτηκε. Το ένα κομμάτι λοιπόν έχει να κάνει με τον καλλιτέχνη. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με όλους αυτούς που επέτρεψαν στο συγκεκριμένο και σε όλους αυτούς που το σχεδίασαν να κάνει αυτή τη σκηνή για να βγει μέσα σε συναυλία με αυτό τον τρόπο. Σκέφτομαι λοιπόν ότι πρόσφατα ή τουλάχιστον κάποια από αυτά που έχουν είναι λοιπόν, άκουσα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κυρίως να λένε ότι παρακαλούμε τον κύριο Ρέμο να το αποσύρει, ρε παιδί μου, δεν είναι, τον παρακαλούν. Ποιος είναι ο κύριος Ρέμος και όλοι αυτοί? Η κυβέρνηση δεν είναι αυτή που αρνήθηκε στον θύμισέ μου λίγο που ήθελε την Ακρόπολη, ο δικός μας ο Λάνθιμος, ναι, σωστά, αρνήθηκε στο Λάνθιμο να χρησιμοποιήσει την Ακρόπολη για κάποια γυρίσματα τα οποία ήθελε να κάνει για το κινηματογραφική του ταινία. Είναι η ίδια κυβέρνηση που έχει και κατά το παρελθόν αρνήθηκε να γίνουν επιδείξεις μόδας πάλι στον ίδιο χώρο. Έχει άπειρες παρεμβάσεις που θεωρούσε ως βεβήλωση αυτών των μνημείων. Η χώρα μας έχει διαμαρτυρηθεί επίσημα, γιατί σε άλλο κράτος, στην Τουρκία, η τουρκική μουσουλμανική κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί.
και παλιότερα είχε δώσει το χώρο της Αγίας Σοφιάς για να γίνει επίδειξη μόδας και σήκωσε τον κόσμο ανάποδα. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είναι κάτι το οποίο, και δεν μιλάω με εθνικιστικούς ή πατριωτικούς λόγους, με καθαρά συμβολικούς, γιατί είναι συμβολικό όλο το θέμα και είναι θέμα αντίληψης και νοοτροπίας. Και είναι αντίληψη και νοοτροπία καθεστωτικής λογικής που λέει ότι εγώ μπορώ να τα κάνω όλα. Μπορώ αυτό που σκέφτηκα και αυτό που γουστάρω να τα κάνω. Είμαι ο Ρέμος, είμαι ο Ρουβάς παλιότερα που αποφάσισε, ας πούμε, και βεβαίως με τις ευλογίες ή με την ανοχή να τραγουδήσει το Άξιον Εστί και όλα αυτά τα πράγματα τώρα, γιατί και είναι όλοι αυτοί που κινούνται ακριβώς στον ίδιο χώρο και με την ίδια αντίληψη. Η ιδιοκτησία τους, ο πολιτισμός τον χειρίζονται όπως αυτοί θέλουν, η παραποίηση της ιστορίας όπως αυτοί τη γουστάρουν, τα σύμβολα όπως αυτοί τα γουστάρουν και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε λοιπόν. Αυτή είναι η προσέγγιση και λυπάμαι που θα το πω ρε παιδιά, όλοι αυτοί οι μακεδονομάχοι που βάζανε μπροστά του Βουκεφάλα και το Μεγαλέξανδρο για να χτυπήσουν τη συμφωνία των Πρεσπών και όλους αυτούς που πουλήσανε τάχατε στη Μακεδονία και τη χώρα ολόκληρη, τίποτα, καμία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά. Έτσι λίγο για το σχολιασμό και για την αντίληψη. Τι να πω. Ας έμπαινε καβάλα και στάλογο στο Βουκεφάλα για να κάνει τη συναυλία του.

0: Λοιπόν, άκουγα χθες τώρα, έτσι να, για να πάμε και λίγο ξαναμπούμε στην πραγματικότητα, άκουγα χθες την συντονισμένη δράση των κυβερνητικών υπουργών για τα μέτρα. Θα κρατήσω, θα πιάσω ένα, θα μιλήσουμε και για τα, στέγη μου 3 και για τα όλα αυτά, ας πούμε, για το στεγαστικό πρόβλημα και όλα αυτά. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος την επόμενη ώρα με επιχειρήματα. Άκουγα λοιπόν ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για αυτό το περίφημο κουμπαρά, το οποίο φτιάχνει τάχατες για τα, για τα νέα παιδιά. Λοιπόν, εμφανίσανε μία, θα έλεγα, ένα πρόγραμμα όπου λέει, άκουσα λοιπόν, ότι τα ποσά που, μπορεί να μαζευτούν, που θα μαζευτούν εάν φτάσουν πλέον στο μέγιστο, μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 93.173 ευρώ σε 18 χρόνια, με τους ανατοκισμούς, με τις αλλαγές κλπ. Αλλά προσέξτε τώρα, αυτός ο κουμπαράς, αυτά ήταν προς το τέλος, αφού παρουσιαζόταν πώς θα πάει εκεί και πώς θα φτάσει και πόσο θα ωφεληθούν. Αυτά τα λεφτά λοιπόν ανακαλύψαμε ότι δεν είναι αποταμιευτικός ακριβώς ο κουμπαράς, ασχέτως τώρα το αν έχει ή δεν έχει κάποιος να συμβάλει, ενώ ο γονιός, αλλά και δεν είναι εγγυημένα, δηλαδή με βάση το σχέδιο το οποίο έχουν καταρτήσει. Γιατί? Γιατί είναι επενδυτικός ο κουμπαράς. Τα χρήματα αυτά τα οποία θα μαζεύονται σε αυτό το, σε ένα κεφάλαιο, θα επενδύονται με βάση κάποιες επιλογές που θα γίνουν και τι αποδόσεις θα μπορεί να έχουν. Βεβαίως το ελάχιστο, λέει, θα είναι εγγυημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί ρε παιδιά, οι επενδύσεις έχουν και ρίσκο. Δεν είναι μόνο επενδύσεις τις οποίες, εν πάση περιπτώσει, σου αποφέρουν κέρδη, είναι και κάποιες οι οποίες έχουν, πώς το λένε, αποτύχει, έχουν πέσει έξω. Τι να θυμηθούμε τώρα. Εγγυημένα ήταν και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που είχαν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι τα μικροποσά που παίρνανε και οι συνταξιούχοι την περίοδο της χρεοκοπίας, και τα οποία ήταν με την εγγύηση κρατών, του κράτους, του ελληνικού, της Τράπεζας της Ελλάδος κλπ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι κουρεύτηκαν όταν έγινε το αναγκαστικό κούρεμα. Χάσανε τα λεφτά τους. Κλαίνε άνθρωποι. Χάθηκαν από τη ζωή χωρίς να δουν το μόχθο τους. Δηλαδή, μην τα ξαναλέμε όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ και το οποίο λένε οι πληροφορίες ότι το σκέφτηκε αυτό το μεγάλο, η μεγάλη πρόταση τη σκέφτηκε ο Πιερακάκης και τη φυλάγανε σαν επτασφράγιστο μυστικό, το πήρανε και το αντέγραψαν από μια αντίστοιχη πολιτική που έκανε η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία, όταν είχε πρωθυπουργό παλαιότερα τον Gordon Brown, με τη μόνη διαφορά ότι ο Gordon Brown λοιπόν έκανε ένα παρόμοιο πρόγραμμα στο οποίο δεν μετήχανε οι πολίτες ή οι γονείς ή οι όποιοι, αλλά μετήχε μόνο το κράτος. Δηλαδή το κράτος είχε αναλάβει να στηρίξει με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού αυτή την πολιτική. Εδώ λοιπόν εφαρμόσαμε αυτό το αντίστοιχο. Είναι, να πω ότι είναι γελίο το μέτρο, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Είναι τόσο, κοροϊδεύουν τόσο ασύστολα τον ελληνικό λαό. Τον θεωρούν χάπατο με όλα τα αυτά και σου λένε ερχόμαστε εμείς οι πολυμαθείς, οι σπουδαγμένοι στα κολάμπια και στα, έτσι, στα γύρω-γύρω, ξέρεις, και σας λέμε ότι αυτά θα σας δώσουμε. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Την ίδια ώρα ακούω, γιατί υπάρχουν σκέψεις και ιδέες, ας πούμε, για παράδειγμα, τις οποίες βέβαια θα τις ξορκίσει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, συγγνώμη, και λέω για πρόταση της αντιπολίτευσης. Είδα αυτή σήμερα την πρόταση του, του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλάει για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο, που έχει πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Και λέει λοιπόν ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία επιδοτεί τις υψηλές τιμές και αφήνει την περιουσία να συγκεντρώνεται στα φαντς, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και αυξάνει την προσφορά προσιτής κατοικίας, δημιουργώντας κοινωνική περιουσία και εξασφαλίζει σταθερά έσοδα για τους ασφαλισμένους. Προσέξτε, επενδυτική λογική έχει και αυτό. Στόχος είναι η αποπληρωμή του χρόνου, του χρέους λοιπόν κλπ. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση που έδωσαν η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα διώχνουν τα φαντς, καθώς αγοράζουν όλα τα κόκκινα δάνεια στην τιμή που πουλήθηκαν στα φαντς και σώζουν όλα τα σπίτια που θα χαθούν σε πληστηριασμό. Και έχει λοιπόν ένα πακέτο το οποίο λέει ότι τουλάχιστον να έχει κοινωνικό αντίκρισμα αυτό το οποίο έχει μπει από το παράθυρο σε διάφορες δραστηριότητες. Αυτό έχει μία λογική. Χωρίς να βάλει, ας πούμε, να πληρώσει επιπλέον χρήματα ο ασφαλισμένος ή ο πολίτης. Αφού έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται. Και δεν είναι τώρα που γίνεται. Υπάρχει χρόνια που συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν χρόνια. Η Τράπεζα της Ελλάδος, θυμάμαι τώρα για να δούμε λοιπόν, πάντα είναι ο θεματοφύλακας και ο εγγυητής αυτών των πραγμάτων, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχουν εξαφανιστεί. Να σας πω το εξής. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν, όταν και ήταν υπουργός οικονομίας ο Στέφανος Μάνος, και μέσα σε ένα κατακαλό καιρό είχε διπλασιάσει τις τιμές των καυσίμων, είχαν τότε ξέρω εγώ 80 δραχμές και τις πήγε 160-180, λέγοντας λοιπόν ότι ένα μέρος από αυτά θα δημιουργήσει ένα κουμπαρά για να μπορέσει να παίξει αναπτυξιακή λογική. Αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν τα είδαμε ποτέ. Θέλετε να σας πω για τα χρήματα του άλλων κουμπαράδων, τα οποία έγιναν και τα οποία δεν μάθαμε, είτε σε καταστροφές είτε σε διάφορες άλλες προσεγγίσεις που έκαναν οι κυβερνήσεις? Δεν υπήρχαν οι κουμπαράδες αυτοί. Είναι στα χέρια του Υπουργείου Οικονομικών και τις χειρίζεται κατά το δοκούν. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι και ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα λεύρη. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν για τα αποθεματικά, για παράδειγμα, των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτά χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται κατά κόρον, είτε υποχρεώνοντας τα ταμεία να αγοράζουν ρέπος και διάφορα τέτοια ή συμφωνημένα, είτε τα χρησιμοποιούσε η εκάστοτε κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Και τα ξανάβαζε βέβαια, ή τουλάχιστον λογιστικά ξαναφαινότανε. Όταν την ίδια τακτική προσπάθησε να τη χρησιμοποιήσει όταν βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Οι δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, όλα ελεγχόμενα, η Τράπεζα της Ελλάδος μας παίρνει τα λεφτά, για να πού? Σε χρεοκοπημένη χώρα που μας απειλούσε ότι θα μας, και μας έκλεισε τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης. Και πήγε λοιπόν για να αποπληρώσει κάποια δάνεια τα οποία ήταν ανοιχτά, και αν δεν πληρωνότανε θα γινότανε στάση πληρωμών, άρα καθεστώς και επίσημης χρεοκοπίας πια, και ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Και τώρα έρχονται και μας λένε για κουμπαράδες και για όλα αυτά. Δεν ξέρεις από πού να τους πιάσεις. Και όλα αυτά με την ανοχή ενός χειραγωγούμενου και πληρωμένου μηντιακού συστήματος. Θα τα πούμε σε λίγο, πάλι να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και δελτίο ειδήσεων και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχον σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Η θερινή ραστόνη τελείωσε, το φθινόπωρο στο οποίο αποθέτουμε τον προγραμματισμό της χρονιάς είναι πρωτομπυλών, τα σχολεία ανοίγουν, γεγονότα που πολλούς τους γεμίζουν θλίψη και άγχος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Μαρούλα Παντελή, ειδική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Παντελή, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Κατά την επιστροφή από τη θερινή ραστόνη, συχνά νιώθουμε θλίψη για ένα καλοκαίρι που τελειώνει, αλλά και ένα δύσκολο φθινόπωρο που έρχεται δύσκολο γενικά. Πιστεύετε ότι αυτό προκαλεί αυτό το δυσάρεστο συνέστημα ή είναι το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μια καινούργια χρονιά που συνήθως κάνουμε τα σχέδια της νέας χρονιάς για τα οποία συχνά δεν είμαστε έτοιμοι?
3: Το καλοκαίρι, οι θερινές διακοπές μάλλον, αυτό που πραγματικά προσφέρουν είναι χώρο και χρόνο στο εσωτερικό μας παιδί να ξεχαστεί, να νιώσει αυτή την ξεγνιασιά που λείπει τόσο πολύ στην ενήλικη καθημερινότητά μας. Όσοι λοιπόν πήγαμε διακοπές και είχαμε την ευκαιρία να βιώσουμε αυτή την ξενιασιά, δεν είχαμε να τρέξουμε πίσω από μωρά, να ταΐσουμε παιδιά, να φροντίσουμε υπερήλικες γονείς και ήμασταν πραγματικά ελεύθεροι να μπαινοβγαίνουμε στη θάλασσα, να τρώμε με ζεδάκια στις παραλίες και να ξενυχτάμε ή να κοιμόμαστε πολλές ώρες. Έχουμε μια θλίψη όταν επιστρέφουμε στην πόλη που ζούμε, στην καθημερινότητά μας, γιατί χάνουμε ακριβώς αυτή την αίσθηση της ελευθερίας και της ξενιασιάς.
2: Και ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν εάν αυτή η θλίψη παρατείνεται, κυρία Παντελή, και δεν είναι φυσιολογική και μπορεί να υπάρξει κάποια υποψία για κατάθλιψη?
3: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Η κατάθλιψη είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει τους ανθρώπους αυτή την εποχή και έχει πολλές μορφές. Υπάρχει η αντιδραστική κατάθλιψη, που είναι μια καταθλιπτική αντίδραση σε ένα γεγονός. Μπορεί κάποιος λοιπόν προσωρινά να αισθανθεί συμπτώματα κατάθλιψης, δηλαδή να σηκώνεται το πρωί χωρίς να έχει διάθεση καλή, να μην έχει πολύ όρεξη να φάει, να έχει δυσκολίες με τον ύπνο ή να έχει νεύρα. Και μπορεί αυτό να συμβεί για λίγο καιρό, μέχρι ας πούμε να στρώσει κάποιος, όπως λέμε, να προσαρμοστεί δηλαδή στις καινούργιες συνθήκες. Τώρα, όταν αυτό δεν περνάει μετά από 2-3 εβδομάδες, κανείς πρέπει να αναρωτηθεί τι άλλο του συμβαίνει στη ζωή του που μπορεί να τον οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, και καλό είναι να το κουβεντιάσει, να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι κακό να ζητάμε βοήθεια. Το να έχουμε νεύρα δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Θα πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι να το καταλάβουμε ότι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είναι καλά, δεν
2: ακριβώς, έχει καλή ψυχική υγεία,
3: μπορεί να εκνευριστεί κάποια στιγμή, αλλά όταν κάποιος έχει ευερεθιστότητα, όπως λέμε, δηλαδή νευριάζει με το παραμικρό, αυτό είναι κάτι ανησυχητικό. Θα πρέπει κάποιος να το κοιτάξει, να μην το αφήσει.
2: Το οποίο αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την επιστροφή από τις διακοπές, κυρία Παντελή.
3: Όχι, βέβαια.
2: Δεν πρέπει να πούμε ότι ένα σύμπτωμα είναι πολύ συχνό τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, των γεγονότων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πάρα πολύ θυμός και άγχος που μετατρέπεται σε θυμό με κάθε τρόπο.
3: Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει πολλούς στρεσογόνους παράγοντες. Οπότε ένας βαθμός εκνευρισμού είναι δικαιολογημένος, αλλά όταν αυτόν τον εκνευρισμό τον αφήνουμε να εξελίσσεται, να υπάρχει, αυτός ο εκνευρισμός μεγενθύνεται, ο εγκέφαλός μας συνηθίζει σε αυτόν τον εκνευρισμό και μπορεί από κάποιο σημείο και μετά να γίνει ανεξέλεγκτος, πέραν του ότι δεν είμαστε χαρούμενοι όταν είμαστε εκνευρισμένοι. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε αυτή την ευερεθιστότητα. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ένα που δεν πρέπει καθόλου να το παραβλέπουμε είναι η σωματική άσκηση. Το περπάτημα, η γυμναστική, ο χορός. Ένα άλλο που δεν πρέπει να παραβλέπουμε καθόλου είναι η σωστή αναπνοή. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να αναπνέουμε σωστά ώστε να ρυθμίζουμε το κεντρικό νευρικό μας σύστημα.
2: Ωστόσο, πιστεύετε ότι η ενασχόληση με διάφορα πράγματα, με διάφορες δραστηριότητες μετά την επιστροφή από τις διακοπές, μήπως ας πούμε το να δούμε φίλους, να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες ώστε να έρθουμε λίγο στην καθημερινότητα πιο ήπια, πιο χαλαρά?
3: Αυτό είναι ένα, ότι καλό είναι τα πράγματα να τα κάνουμε σιγά σιγά, να προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά. Όπως ας πούμε με τις δίαιτες, δεν μπορούμε να χάσουμε 10 κιλά σε 2 μέρες, έτσι. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ο σύγχρονος άνθρωπος της πόλης και του δυτικού πολιτισμού κυρίως είναι λίγο άπλιστος. Τα θέλει όλα. Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα έχει όλα. Όταν λοιπόν είμαστε σε θέση να τακτοποιήσουμε το σπίτι, ας σκεφτούμε πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε ένα σπίτι που μπορούμε να το τακτοποιήσουμε. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ή δεν έχουν σπίτι να τακτοποιήσουν ή δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσουν το σπίτι τους.
2: Δεν είναι υγιής.
3: Οπότε ακόμα, ακριβώς, ακόμα λοιπόν και όταν έχουμε να κάνουμε δουλειές, ας συνειδητοποιήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις δουλειές και ας τις κάνουμε με μια ελαφριά διάθεση και με μια αίσθηση ευγνωμοσύνης. Είμαστε τυχεροί, είμαστε προνομιούχοι, κακά τα ψέματα. Όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίζουμε, που αντιμετωπίζουμε είναι γεγονός μεγάλο. Κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, μας πιάνει η ψυχή μας. Κάθε φορά που βάζουμε βενζίνη, επίσης, ακούμε όλα αυτά.
2: Ακριβώς.
3: Στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο τα ακούμε, στη τηλεόραση τα βλέπουμε με τους πολέμους γύρω μας κτλ. Η κλιματική κρίση. Όλα αυτά είναι πολύ στρεσογόνα. Παρόλα αυτά όμως, είμαστε σε θέση ακόμη να έχουμε προνόμια που πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μας δεν έχουν. Και ας δείξουμε λίγο ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Ας κατεβάσουμε τον πύχη λίγο, όχι γιατί δεν θέλουμε να ονειρευόμαστε μια καλύτερη ζωή. Άλλο είναι να ονειρευόμαστε και άλλο είναι ότι η ζωή μας χρωστάει και οπωσδήποτε πρέπει να μας τα δώσει.
2: Φτάνει ότι είμαστε υγιείς, το ότι πήγαμε διακοπές, το ότι έχουμε ένα πρόγραμμα μπροστά μας να κάνουμε, που σημαίνει ότι είμαστε υγιείς. Είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μου δώσατε, κυρία Παντελή, για μια χρονιά ακόμα. Τέτοια εποχή.
3: Καλά.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Εύχομαι σε όλους μας ένα καλό από καλό καιρό και καλό φθινόπωρο.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
4: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στην πλατεία Αμερικής. Σύμφωνα με την Earth News, οπτικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών καταγράφει τουλάχιστον τρεις δράστες να κινούνται γύρω από ένα από τα καταστήματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να πρόκειται για οργανωμένη επίθεση και όχι για δύο τυχαία και ασύνδετα περιστατικά. Οι διοικήσεις των δύο καφέ μπαρ φέρεται να συνδέονται στενά και να συνεργάζονται τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για καταστήματα τα οποία προσφέρουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες ναργιλέ και έχουν κυρίως πελατεία αφρικανικής και αραβικής καταγωγής. Διερευνάται εάν οι επιθέσεις αποτελούσαν απειλητικό μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες των δύο επιχειρήσεων με πιθανό κίνητρο την εκβίαση ή την επιβολή προστασίας. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιδοτεί τις υψηλές τιμές στα ακίνητα και αφήνει την περιουσία να συγκεντρώνεται στα φαντς, ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει την προσφορά προσιτής κατοικίας, δημιουργώντας κοινωνική περιουσία και εξασφαλίζει σταθερά έσοδα για τους ασφαλισμένους. Στόχος είναι η αποπληρωμή του χρέους με βιώσιμους όρους και όχι η οικονομική καταστροφή των δανειοληπτών και η απώλεια της περιουσίας τους. Σύμφωνα με την πρόταση που έδωσαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα διώχνουν τα φαντς καθώς αγοράζουν όλα τα κόκκινα δάνεια στην τιμή που πουλήθηκαν στα φαντς και σώζουν όλα τα σπίτια που θα χαθούν σε πληστηριασμό. Με τον τρόπο αυτό, 345.000 κατοικίες αποδίδονται μέσω των Δήμων στους πολίτες με πολύ χαμηλό ενίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την επιστροφή στην κοινωνία όλου του δημόσιου πλούτου, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΙΕ, η Εθνική Τράπεζα και τα ΕΛΠΕ. Οι δημόσιες υποδομές γίνονται ξανά δημόσια περιουσία μέσω του ΕΦΚΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει παραδείγματα. Καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο απέκτησε το 49% του ΔΕΔΙΕ. Τα αποθεματικά εργαζομένων και συνταξιούχων άλλων χωρών επενδύονται δηλαδή σε ελληνικές υποδομές και εισπράττουν τις αποδόσεις τους. Γιατί μπορούν οι συνταξιούχοι του Καναδά και της Αυστραλίας να επενδύουν στις ελληνικές υποδομές και δεν μπορούν οι Έλληνες ασφαλισμένοι? Αυτό ακριβώς αλλάζει η πρότασή μας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει. Ο νέος ΕΦΚΑ χρησιμοποιεί την περιουσία και τις αποδόσεις της για τη σταδιακή απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας μέχρι τον πλήρη έλεγχό τους. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πολιτική απόφαση, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του κόμματος, αποτελούμενο από τον τομέαρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, το συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και το δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη θα επισκεφθούν τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και τα όσα αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς. Η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες, αρνείται να αυξήσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, συντηρεί την ακρίβεια και φουσκώνει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει πρόωρα φθηνό χρέος, τονίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενο στο πακέτο παροχών της ΔΕΘ, ο Νίκος Παπάς κάνει λόγο για έλλειπη μέτρα που προορίζονται για το 2027, για το 2028 και ακόμα αργότερα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του ΑΕΦΔΕ στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλ της Γερμανίας. Για σαφή εντολή να κυβερνήσει, έκανε λόγο νικητής των εκλογών Ούλριχ Ζίγκμουντ και ζήτησε τη διεξαγωγή διερευνητικών συνομιλιών για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό ΑΕΦΔΕ υπολείπεται 3 εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία, αλλά και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Εν τω μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΔΕ μία μέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού αυτού κόμματος. Ο Γιάννης Βαρουφάκης θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου του Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στη 1 το μεσημέρι στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Με την κατάθεση της συζύγου και της χώρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεωργίου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε χθες το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Η κόρη του θύματος Αθανασία ανέδειξε ιδίως την εξαφάνιση 11 λεπτών συνομιλίας μεταξύ του σταθμάρχη Λάρισσας και του μηχανοδηγού πατέρα της το μοιραίο βράδυ, καθώς είχε κάνει και αναφορά προηγουμένως για αλλίωση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα. Να σημειωθεί πως συνολικά οι μάρτυρες θα ξεπεράσουν τους 250. Ολονύκτιες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση 2 πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές του Πανασού και στα Μούλια. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται σήμερα Τρίτη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντιμέτωποι με βαρύτητα το κατηγορητήριο που τους καταλογίζει ότι σκότωσαν το λίγων μηνών αγοράκι τους, απολογούνται σήμερα. Το ζευγάρι που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε στο διαμέρισμα που έμεναν στην Κυψέλη το πτώμα του βρέφου σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος που εντοπίστηκε στο ίδιο διαμέρισμα. Στη Δυτική, στην Διεθνή Ενημέρωση, ο πύργος του Άιφελ έμεινε κλειστός σήμερα Δευτέρα λόγω της απεργίας των εργαζομένων που σοκαρίστηκαν από τον αποκλεισμό γυναικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο διάσημο παριζιάνικο μνημείο μιας ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας το Σάββατο, σύμφωνα με το προσωπικό και τη διοίκηση. Το προσωπικό του πύργου του Άιφελ κατήγγειλε σε ανακοίνωση επαγγελματικές οδηγίες που έκαναν τις εργαζόμενες γυναίκες να απομακρυνθούν, να αντικατασταθούν και να γίνουν αόρατες λόγω του φίλου τους, κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας Ινδουιστών. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του πύργου του Άιφελ παραδέχθηκε ότι αυτοί οι όροι δεν έπρεπε να είχαν γίνει δεκτοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena για τη League Phase του Champions League και επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-19.
0: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Κόκκινο, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Το μικρόφωνο τώρα και πάλι στο Σωτήρη Καψόχα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Εδώ είμαστε πάλι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Από στιγμή σε στιγμή, μάλλον κοντά στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, το συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα, αλλά και το δικηγόρο Γιάννη Απατζίδη, θα επισκεφθεί την εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος για να, με έτοιμα να ανοίξει ξανά η υπόθεση των αδιευκρίνησης των ποσών του Άδων Γεωργιάδη και βεβαίως κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά, προσκομίζοντας νέα στοιχεία. Όπως βλέπετε, ο Παύλος Πολάκης δεν ξεχνά. Η μεγάλη του θα έλεγα δραστηριότητα, που από καιρό και παλιότερα την έκανε και με επιτυχία, δεν θα αφήσει έτσι μια υπόθεση την οποία ο ίδιος την έζησε.

0: ιστορικό πολιτικό αναλυτή με την ενάργεια και την καθαρή του ματιά, τον Γιώργο Σεφετζή, για να δούμε λίγο πώς την πολιτική επικαιρότητα με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Κύριε Σεφετζή, είστε στη γραμμή?
1: Είμαι στη γραμμή και σας καλημερίζω και καλημέρα. Σας και τους ακροατές.
0: Γεια σας. Για δώστε μας έτσι μία εικόνα περισσότερο. Δεν θα μπούμε στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, γιατί αυτά λίγο πολύ τα έχουμε δει. Το πολιτικό μήνυμα ότι εισπράξατε εσείς από όλη αυτή την κατάσταση την οποία είδαμε και στη ΔΕΘ κυρίως και με όλα τα ΔΕΣΟΥ.
1: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσουμε από τον Μητσοτάκη, ότι καλλιεργήθηκαν δυσανάλογες με την αναμενόμενη πραγματικότητα προσδοκίες, με αποτέλεσμα να έχει περάσει κάτω από τον πύχη που έθεσαν οι επιτελείς του. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, επίσης θα του στοιχήσει πολύ γρήγορα ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να είχε κερδίσει, ακριβώς κάνοντας επίδειξη αξιοπιστίας, διότι αφενός μεν βρέθηκαν ξαφνικά λεφτά τα οποία αρνείτο ότι υπήρχαν προηγουμένως, με αποτέλεσμα να καταραίει ακόμα περισσότερο η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, εννοείται και του Πρωθυπουργού, άρα να αδυνατίζει η θέση του απέναντι από τους αντιπάλους του. Και το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι βεβαίως στον βαθμό που ήταν ευκρινής οι τοποθετήσεις του, δεν άφησαν καμία αμφιβολία ότι έχει κάνει συγκεκριμένες κοινωνικές, δηλαδή ταξικές επιλογές, με αποτέλεσμα να απευθύνεται σε ένα τμήμα της κοινής γνώμης, αγνοώντας όλο το υπόλοιπο, το οποίο θεωρεί ότι εκλογικά θα του είναι μη ενδιαφέρον. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα ρίξει νερό στο μήλο της έντασης που θα υπάρξει ενώπιση των εκλογών, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πολύ εύκολο όταν έχεις ένα 70% της κοινής γνώμης, το οποίο βγάζει με δυσκολία το μήνα, να έχετε ενός τέτοιου τύπου, αν όχι αλαζονίας, πάντως σίγουρα ίησης απέναντι στους πιο ευάλωτους πολίτες.
0: Αυτά τα δύο, έτσι θα έλεγα, μηνύματα που επέλεξε να αναδείξει, όπως για παράδειγμα εγκατέλειψε το εκείνο το αρχικό Μητσοτάκης ή χάος ή σταθερότητα και όλα αυτά που έλεγε μέχρι τώρα, και είδαμε μια διαφοροποίηση, τώρα έβαλε ελπίδα ή αβεβαιότητα. Τι είναι αυτό τώρα, τι ακριβώς το διαπίστωσε εκεί και...
1: Προφανώς προσπαθεί να διορθώσει την στόχευση, διότι και κακά τα ψέματα. Η νευρικότητα που επιδεικνύει και ο ίδιος και η παράταξή του όλο αυτό το διάστημα, που φαίνεται ότι για μία ακόμα φορά δεν τους βγαίνουν οι λογαριασμοί που έχουν κάνει ως προς την απόδοση που μπορούν να έχουν οι πρωτοβουλίες τους δημοσκοπικά, έχει επιτείνει ακόμα περισσότερο και το πρόβλημα το στρατηγικό που έχει αυτή η παράταξη, από τη στιγμή που βαθαίνει το χάσμα μεταξύ της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς και της εξυγχρονιστικής, και ταυτόχρονα μειώνεται το πλεονέκτημα που είχε ακριβώς στηριζόμενο στην επίδειξη της αξιοπιστίας που είχε μέχρι τώρα. Από τη στιγμή που ξαφνικά βρίσκονται λεφτά τα οποία αρνούνταν ότι υπήρχαν, και μάλιστα επιτίθετο στην αντιπολίτευση ότι...
0: Ότι πλειοδοτήνε σε παροχές.
1: Τα λευτόδεδρα, ακριβώς. Αυτό προφανώς επιτείνει την ευρικότητα και προσπαθεί να, με διορθώσεις αυτού του τύπου των στοχεύσεων, να βελτιώσει τις επιδόσεις. Νομίζω ότι έχασε μια ευκαιρία μιας επανεκκίνησης εν ώψη της τελικής ευθείας των εκλογών, που δύσκολα θα μπορέσει να ξεφύγει από τη βαρύτητά της, διότι νομίζω ότι πια το παιχνίδι με το χρόνο που παίζει, αν δεν προκύψουν άλλου είδους εξελίξεις και υπενήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή άλλες ιστορίες στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι πια είναι σχεδόν μονόδρομος η περαιτέρω συρρήκνωση της επιρροής του. Τώρα, τι σημαίνει αυτό ως προς τις γενικότερες εξελίξεις, μένει να το δούμε. Διότι από τη στιγμή που υπάρχει αδυναμία να κουνηθούν οι βελόνες, αυτό προφανώς μπορεί να μας οδηγεί κατευθείαν σε

0: 2022 ήταν σαν νέο 2012.
1: Αυτό πάλι το επιχείρημα που ακούστηκε και το ακούσαμε και χθες από την αδερφή του Πρωθυπουργού, που συνήθως επιστρατεύεται σε δύσκολες καταστάσεις επικοινωνιακά, αυτό γίνεται, ότι γιατί δεν έδωσε περισσότερα ή γιατί τα έδωσε αυτά με τον τρόπο που έδωσε και όλα αυτά που έκανε ο Πρωθυπουργός, δείχνει μια υπευθυνότητα ότι δεν θέλει να υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών μας και όλα αυτά, και για τα δάνεια που αποπληρώνει και όλα αυτά. Η εικόνα δηλαδή του υπεύθυνου Πρωθυπουργού που δεν θέλει να ξαναχρεοκοπήσει, αυτό δεν διαβάζεται και σαν ένα απολογισμός φυγής, αποχώρησης?
0: Προφανώς. Προφανώς θα μπορούσε κανένα να υποψιαστεί ότι υπάρχει αυτού του είδους η λογική. Να θυμίσω βέβαια ότι αυτό είναι το παράδειγμα Καραμανλή. Ναι. Κάπως έτσι έφυγε από μια διεθνή έκθεση εκείνης της εποχής ο Κώστας Καραμανλής από την διακυβέρνηση της χώρας, όπως νομίζω θα θυμάστε και εσείς,
1: ναι,
0: πολλοί από τους ακροατές μας. Αυτό λοιπόν το να πέσει επί των επάλξεων της αξιοπιστίας και της αυστηρότητας ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι το ανατείναξε μόνος του, διότι είναι προφανής η αγωνία που έχει να κερδίσει μία τρίτη θητεία, και εκεί είναι το παράδοξο που παρουσιάζει αυτό που αντιπροσωπεύει. Από τη μία έχει μετατρέψει σχεδόν σε προσωπική υπόθεση το να κερδίσει αυτό που ποτέ δεν έδωσε ο ελληνικός λαός σε Έλληνα πρωθυπουργό, δηλαδή μία τρίτη ευκαιρία, και από την άλλη μεριά δεν έχει κάνει κάτι να δικαιολογήσει πραγματικά για ποιον λόγο ζητάει την τρίτη ευκαιρία.
1: Επίσης,
0: αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν το μεγάλο κενό που άφησε από την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη.
1: Επίσης ένα σημείο το οποίο προκάλεσε έτσι την, και θα έλεγα ότι κέρδισε και κάθισε πάνω σε όλη την εικόνα, είναι ότι επέλεξε, και αυτά ξέρουμε επειδή πολλά χρόνια έχω πάει στο ΙΔΕΘ, ξέρουμε πώς γίνεται αυτό, επέλεξε να χτυπήσει με τοπικά τον Αντώνη Σαμαρά. Σε επίπεδο μάλιστα που δεν ήταν και ευπρεπές, και επίσης χρησιμοποίησε, ενώ όλοι εμείς γνωρίζουμε, χρησιμοποίησε με άλλο τρόπο τη σχέση του ή τη μη σχέση του, γιατί για μη σχέση μιλάμε, την σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή, όταν μίλησε για ότι είναι προσωπική η φιλία, όταν ξέρουμε ότι ο Καραμανλής πήγε να τιμήσει τον Αντώνη Αντωνιάδη την ίδια, σε ένα βιβλίο ας πούμε, την ίδια ώρα που και γνωρίζουμε ποια είναι η σχέση. Τι επιλογή είναι αυτή, συσπηρωτική απέναντι στην παράταξη ας πούμε, τι ακριβώς επιλογή?
0: Όχι, νομίζω ότι από ένα σημείο είναι μάταιο να αναζητήσει κανένας λογική στις αντιδράσεις του, διότι υπάρχει αυτό που είπα προηγουμένως, μια γενικότερη νευρικότητα ως προς τη συμπεριφορά του κυβερνώντος κόμματος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πάντοτε λογική στις αντιδράσεις. Έχει προφανώς μετά την περίοδο της υποτίμησης του κινδύνου που θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει για τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία της ο Σαμαράς, έχουμε πάει στο άλλο άκρο της προσπάθειας να μετατραπεί σε εξυλαστήριο θύμα ο
1: Αντώνης Σαμαράς, ναι,
0: ώστε να συσπηρωθούν οι απελπισμένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, που κατά την γνώμη μου είναι ως ένα βαθμό η μοναδική διέξοδος που τους έχει μείνει το να μετατοπιστούν προς τον Σαμαρά, πράγμα το οποίο προφανώς αντιλαμβάνεται ο Μητσοτάκης, εξού και η υπερβολική αντίδρασή του προχθές στη ΔΕΘ.
1: Μήπως το γεγονός, τουλάχιστον σε εμάς έχουν φτάσει, φαντάζομαι και σε εσάς γιατί τα παρακολουθείτε, ότι έχει αρχίσει πλέον να καταγράφεται σε διψήφια νούμερα η απήχηση του Αντώνη Σαμαρά στις μετρήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα, τον οδήγησε και στο γεγονός ότι κάτι πρέπει να κάνει και ότι δεν ξέρω?
0: Ναι, προφανώς συμβαίνει κάτι. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν έτσι πράγματι καταφέρνει να εξουδετερώσει τη βόμβα Σαμαρά ή αντιθέτως να την πυροδοτήσει νωρίτερα και μάλιστα με μεγαλύτερο κρότο. Διότι θεωρώ ότι τρόπος με τον οποίο τον μετέτρεψε σε σχεδόν προνομιακό του αντίπο, αλλά ξαφνικά, ενώ μέχρι το προχθές ασχολείται με τον Τσίπρα και μόνο,
1: ναι,
0: δείχνει ακριβώς το μέγεθος, αν όχι του πανικού, πάντως του προβλήματος που φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι αντιπροσωπεύει και ο κύριος Σαμάρας.
1: Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ για τις φιλοξενίες.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής.
2: Στο κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
3: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, κόψαμε λίγο το τραγουδάκι, εδώ είμαστε πάλι, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε από έναν ιδιαίτερα καταρτισμένο άνθρωπο που ασχολείται με αυτά τα θέματα και νομίζω σας ενδιαφέρουν. Είναι μαζί μας ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου Rail Estate, και θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Λοιπόν, ξεκινάω από αυτό, και οικονομικός αναλυτής βεβαίως, να μην το παραλείψουμε. Κύριε Μπάκα, πιάνω το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε μέσω των εξαγγελιών αυτό το σπίτι μου 3. Είναι το ίδιο με αυτό το σπίτι μου 1 και 2. Τι ακριβώς, εσείς που έχετε μεγαλύτερη ειδίκευση, να μας πείτε και εμάς να καταλάβουμε.
1: Αρχικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι κοντά σας. Το γενικό σχόλιο για μένα είναι το εξής, ότι στις ιδέες του 2026 είχαμε περισσότερες στεγαστικές αναφορές. Δηλαδή, αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στο στεγαστικό πρωθυπουργό, από ότι πραγματικά νέες στεγαστικές πολιτικές. Είχαμε περίπου 12 με 13 μέτρα που αναφέρθηκε ο πρωθυπουργό, έμεσα ή άμεσα, εκ των οποίων όμως τα 3 μόλις είναι μέτρα συσσαγωγικά στεγαστικής πολιτικής. Ας ξεκινήσουμε όμως με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Τι είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 3? Είναι μια συνέχεια του προγράμματος Σπίτι μου 2. Τι λέει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3? Λέει ότι μπορεί ένας νέος ηλικίας 25 έως και 55 ετών, αν έχει οικογένεια ο άνθρωπος, να μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι αξίας έως 300.000 ευρώ. Αλλά δανεισμός έως 230.000 ευρώ. Και εδώ γίνεται ένα πολύ βασικό ερώτημα. Ότι ποιος διαθέτει 70.000 ευρώ ιδία κεφάλαια, αποταμιεύσεις? Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι ένα μέτρο είναι στεγαστικό, ένα μέτρο στεγαστικής πολιτικής, σε μια χώρα η οποία είναι πρωταθλήτρια σε κόστος στέγασης στο σύνολο του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια χώρα που το 70% των νέων ηλικίας 18-34 ετών διαμένουν παιδικό του δωμάτιο, σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς δέκο. Και η δεύτερη χώρα στη λίστα είναι η Ρουμανία με 18,5%, δηλαδή 2 στους 10, και το μέσο όρος στην Ευρώπη 1 στους 10. Επομένως, γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα στην χώρα μας, στη στέγαση, το έχει κάποιος ο οποίος διαθέτει 70.000 ευρώ ιδία κεφάλαια και παράλληλα μπορεί να περάσει το κατώφλι τραπεζικού ιδρύματος να αιτηθεί 230.000 ευρώ στεγαστικό δάνειο? Αυτό είναι το βασικότερο ερώτημα. Κατά δεύτερον, το πρόγραμμα αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό εάν και εφόσον υπήρχε το πρόγραμμα Σπίτι μου 5, 6, 7, 8, 9, 10, το οποίο θα έλεγε: υπάρχει ένα πρόγραμμα, κύριε Μπάκα, για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να περάσει το κατώφλι τραπεζικού ιδρύματος, αλλά δεν διαθέτει ιδία κεφάλαια και έχει το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται τα ιδία κεφάλαια, όπως το κάνει η Ισπανία. Θα μπορούσε να έρθει ένα πρόγραμμα το Σπίτι μου 6, το οποίο να έλεγε: ξέρετε κάτι, είστε μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη 20.000 ευρώ ή 30, ή πούλησε ένα παλιό σπίτι στο χωριό, ένα χωράφι, αλλά δεν μπορεί να αιτηθεί τραπεζικό δανεισμό. Έχετε ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, που έχετε, για αυτό το λόγο υπάρχει, για του ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να περάσουν το κατώφλι των συστημικών τραπεζών, για να εγγυηθεί για σένα με κάποιον τρόπο, αν τηρήσει τα κριτήρια, να πάρει ένα δάνειο. Επομένως, όταν συζητάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο το βαφτίζουμε στεγαστικό και πρέπει να διαθέτεις 70.000 ευρώ ιδία κεφάλαια και να έχεις τις φορολογικές δηλώσεις που σου επιτρέπουν να μπορείς να αιτηθείς δανεισμό 230.000 ευρώ, μάλλον αυτό το πρόγραμμα δεν είναι πρόγραμμα στεγαστικό, είναι πρόγραμμα φύλων. Είναι πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ποιοι θα είναι κερδισμένοι. Κερδισμένοι θα είναι αυτοί που δίνουν τα δάνεια, αρχικά, άρα μιλάμε για τραπεζικά ιδρύματα. Και κατά δεύτερον, μην ερωτηθεί κάποιος το 2027 για ποιο λόγο αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης. Θυμάστε πάρα πολύ καλά και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ότι οι παράγοντες σε χώρες κτηματαγοράς είχαν αναφέρει ότι προγράμματα τέτοιου είδους πιέζουν την ήδη πιεσμένη κτηματαγορά και αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης ακόμα και σε διψήφια ποσοστά σε περιοχές που υπάρχουν ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος. Ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτό δεν είναι μια ελληνική διαπίστωση, είναι μια διαπίστωση που ήρθε και όλα τον Οκτώβριο του 2025 από την Κομισιόν, η οποία αναφέρει ότι οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, δηλαδή σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο και τώρα σπίτι μου τρία, είναι και ταυτόχρονα επιδοτούν και τα ενοίκια, είναι οι χώρες που αντί να βλέπουμε το πρόβλημα το στεγαστικό να λύνεται, το βλέπουμε να οξύνεται. Επομένως, δεν είναι δυνατόν το 2026 να μην έχουμε ένα πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, πραγματικής στεγαστικής πολιτικής, ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντούσε στις ανάγκες του σήμερα. Κατά δεύτερον, ως νέο πρόγραμμα στεγαστικής, μέτρο στεγαστικής πολιτικής, ήρθε και ο φόρος μεταβίβασης στους επενδυτές τρίτων χωρών. Από 3% στο 15%. Δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι η Golden Visa πλέον στο νομό Αττικής, στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης και σε συγκεκριμένα νησιά, είναι 800.000 και 400.000 ευρώ στην περιφέρεια. Υπάρχει όμως ένα μικρό παραθυράκι στο νόμο που λέει ότι αν ένα κίνητο προέρχεται από επαγγελματική χρήση, δηλαδή είναι γραφείο, βιοτεχνικό, βιομηχανικό χώρο κλπ., και το μετατρέψει σε κατοικία, μπορεί ο επενδυτής να αποκτήσει την Golden Visa με 250.000. Ακριβώς. Επομένως, το να πάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, εκεί που του ζητάγαμε 800.000 ευρώ, να του ζητάμε 250 και να πιέσει και 15%, δεν σημαίνει ότι είναι, είναι και δύσκολο, δεν θα το ήθελε. Όταν του δίνει τη δυνατότητα από 800.000 να πάει σε 250. Κατά δεύτερον, δεν είναι ένα μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Δεν δημιουργεί νέο σπίτι. Δεν παράγει ένα κίνητο το οποίο είναι προσιτό προς την πώλησή του. Ένα κίνητο το οποίο είναι προσιτό το ενοίκιο του. Αντιθέτως, εσύ σαν κράτος θα βάζεις στο κουμπαρά σου ένα αυξημένο δημοσιονομικό έσοδο. Μακάρι αυτό το δημοσιονομικό έσοδο να κατευθυνθεί στεγαστικές πολιτικές. Που δεν το πιστεύω. Κατά τρίτον, είδαμε αυτή τη στιγμή την, ουσιαστικά, τη μείωση του ΦΠΑ, του ΕΝΦΙΑ, συγγνώμη, την διεύρυνση απαλλαγής μάλλον του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς οι οποίοι έχουν κατοίκους κάτω από 2.000. Σημαντικό είναι αυτό. Κανείς δεν λέει τίποτα. Δεν λέει κάτι. Πόσο είναι ο ΕΝΦΙΑ, ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές? 100 ευρώ, 150 ευρώ.
0: Και λιγότερο.
1: Θέλετε να πάμε 200 ευρώ. Δηλαδή, θεωρείτε ότι το στεγαστικό μέτρο για τη χώρα μας είναι κάποιος να εξοικονομήσει 200 ευρώ το χρόνο? Όταν αυτή τη στιγμή η ακρίβεια και το πρόβλημα της στέγασης πραγματικά είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα που ο Πρωθυπουργός όμως που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και σχετίζονται με το στεγαστικό. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στις νέες φοιτητικές κλίνες. Είπε 8.600. Να θυμηθούν οι ακροατές μας ότι αυτό είναι εξαγγελία του 2022. Είμαστε 2026. Είχε αναφερθεί πάλι στις φοιτητικές κλίνες το 2023.
0: Ίδιο αριθμό τότε.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Είχε πει στην αρχή το 2022 8.153, το 2026 άλλαξε τον αριθμό, τον έκανε 8.500 και το ξαναναφέρει πάλι το 2026 στη ΔΕΘ ότι ξεκινάμε. Μέχρι σήμερα φοιτητική εστία, έστω και μία, ένα σπίτι διαμέρισμα για φοιτητή, δεν υπάρχει. Εν έτη 2026 Σεπτέμβριος μήνας. Επομένως δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ουσιαστικά μια, αποτελεί μια επενθύμηση, μια καθυστέρηση, θα πω εγώ. Κατά δεύτερον, πήγαμε σε δικασία να ακούσουμε για την κοινωνική αντιπαροχή. Μέτρο ΔΕΘ 2022. Μέχρι σήμερα, εν έτη 2026, γνωρίζουμε, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν βρεθεί αυτά τα 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Πύργο, Καλαμάτα, Λάρισα, όπου θα φτιαχτούν 400 κατοικίες και το ελληνικό δημόσιο θα πάρει κάποια στιγμή, όταν γίνει ο διαγωνισμός, όταν ολοκληρωθούν κατοικίες, 130. Εδώ να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μηδενική δυναμική στις κατοικίες στις κοινωνικές. Και ταυτόχρονα ότι είμαστε η χώρα που αλλάξαμε το νομοσχέδιο το 2025 το Γενάρη και εκεί που συζητάγαμε για κοινωνική αντιπαροχή χωρίς δικαίωμα ιδιοκτησία του ιδιώτη επενδυτή στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου. Εμείς το αλλάξαμε αυτό το 2025, κυρία Ζαχαράκη, και είπε ότι πλέον θα αποκτά δικαιώματα στην γη, δηλαδή στην ακίνητη περιουσία του ελληνικού δημοσίου, ο ιδιώτης επενδυτής, όπως κάνουμε την αντιπαροχή μόνοι μας. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο σε οικόπεδα που πολλές φορές είναι φιλέτα, ιδιαίτερα σε περιοχές του νομού Αττικής. Επομένως, δεν συζητάμε για ένα νέο μέτρο. Τρίτο σημαντικότερο στοιχείο. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα κλειστά ακίνητα. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, μηδενικός φορολογικός συντελεστής στα κλειστά σπίτια. Είναι μέτρο της ΔΕΘ 2024. Είναι ένα μέτρο το οποίο υιοθέτησε η χώρα μας και το είχαμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο από το 2022. Αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε όμως δεν είναι η επέκταση του μέτρου και το 2027. Ήταν να ακούσουμε ποια ήταν η αποτελεσματικότητα του μέτρου. Δηλαδή να μας πει ο Πρωθυπουργός, ξέρετε κάτι παιδιά, επειδή κάναμε αυτό το μέτρο που είναι σημαντικό, βγήκαν 100 σπίτια στην Καλλιθέα, 100 σπίτια στην Κυψέλη, 50 σπίτια στην Πάτρα, 100 πήρε στα Χανιά, άλλα 80 πήρε στο Μαρούσι. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός τι είπε? Ότι επεκτείνουμε το μέτρο και το 2027, χωρίς να γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα ενός μέτρου του 2024. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός πάλι στη ΔΕΘ τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα των βαϊχών μισθώσεων και είπε: βάλαμε περιορισμούς. ΔΕΘ 2024, όπου εξαγγέλλεται το πάγωμα νέων εγγραφής νέων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Το μεσοδιάστημα όμως από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Γενάρη του 2025, πριν ξεκινήσει το πάγωμα, δηλαδή να ισχύει η διάταξη αυτή, είδαμε να τρέχουν οι ιδιοκτήτες μαζικά, να εγγράφουν τα κινητό τους στους πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και να παίρνουν το αριθμό μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επομένως, καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξησης της δυναμικής του συγκεκριμένου κλάδου σε αυτές τις περιοχές. Άρα, ένα μέτρο το οποίο ήταν άκαρπο. Ταυτόχρονα όμως, το 2025, επειδή το αναφέρεται πάρα πολύ υπουργός αυτό, επεκτάθηκε αυτή η απαγόρευση και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ του 2025, αρχικά ο προγραμματισμός ήταν να ισχύει Μάρτιο του 2026, παρατάθηκε η έναρξη της απαγόρευσης Ιούλιο του 2026, επομένως δεν μιλάμε για ένα νέο μέτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστή στα ενίκια, ο οποίος μειώθηκε. Δηλαδή, είχαμε έναν φορολογικό συντελεστή 35% σε εισοδήματα από 12 έως 24.000 ευρώ, δηλαδή αυτόν που εισπράττει από 1.000, όχι κατά από 1.000 ευρώ, από 1.000 ευρώ το μήνα έως 2.000 ευρώ το μήνα εισόδημα αποκλειστικά από ενίκια, αντί να πληρώνει 35%, πληρώνει 25%. Και το μεταφέραμε φέτος ως ένα νέο μέτρο. Δεν είναι νέο μέτρο, είναι εξαγγελία του 2025 με έναρξη της ισχύς από 1η-1η του 2026. Αυτό όμως που δεν είδαμε και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν είδαμε πραγματικά να υπάρχει ένας νέος φορολογικός συντελεστής στον χριστιανό, στον άνθρωπο ο οποίος εισπράττει ενίκιο 300 ευρώ το μήνα, 500 ευρώ το μήνα, 600 ευρώ το μήνα, το οποίο ενδεχομένως να είναι και το μοναδικό του εισόδημα. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι επιμένουμε ότι αυτός που πρέπει να έχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα από ενίκια είναι αυτός που κάνει φορολογική δήλωση 12 ή και 24.000 ευρώ το χρόνο από ενίκια και όχι αυτός που παίρνει 300 και 500 και 600 ευρώ και είναι αυτός που νοικιάζει το σπίτι του σε φοιτητή. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στην επιστροφή των ενοικίων. Ενός ενοικίου στους όλους και δύο ενοίκια σε νοσηλευτές και σε γιατρούς. Αυτό το μέτρο του 2025 έχει εφαρμογή από το 2026, τον Ιανουάριο μήνα, αλλά δεν είναι νέο μέτρο. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν είδαμε την επέκταση του μέτρου σε ένοπλες δυνάμεις, στους αστυνομικούς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν από την Αθήνα και πάνε πολλές φορές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως κρατική λειτουργή. Ακριβώς, να πάνε οι άνθρωποι στην Κομοτηνή, στα Χανιά, στη Ρόδο, σε προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τη στέγαση. Το είδαμε αποκλειστικά και μόνο σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι αυτό το μέτρο, το οποίο αυτή τη στιγμή το συζητάμε ως και αυτό ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής, είναι ένα μέτρο το οποίο είναι αντίθετο από ό,τι έχει γράψει και έχει αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν, καθώς και άλλων φορέων, όπως είναι ο ΑΣΑ, όπως είναι ο ΔΝΤΟΥ, το οποίο αναφέρονται τέτοια μέτρα αντί να μειώνουν το πρόβλημα το οξύνο. Παράλληλα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην έκπτωση φόρου για ανακαινήσεις, δηλαδή έως 16.000 ευρώ. Εδώ αναφέρουμε ότι είναι ένα φορολογικό μέτρο του 2020. Το οποίο ο Πρωθυπουργός το ξαναέφερε στην επιφάνεια το 2023, που ενισχύθηκε ουσιαστικά νομοθετικά και έκανε και ολόκληρη αναφορά τον Φεβρουάριο του 2024 στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Επομένως, δεν μιλάμε για ένα νέο μέτρο. Παράλληλα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε 10.000 ανακαινισμένες κατοικίες. Αυτές οι 10.000 ανακαινισμένες κατοικίες δεν υπάρχουν σήμερα που συζητάμε.
0: Α, δεν υπάρχουν.
1: Όχι. Είναι ο στόχος που έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή από το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Δηλαδή, το πρόγραμμα που τρέχει τώρα και δώσαν παράταση ουσιαστικά για να ενταχθούν οι ιδιοκτήτες σπιτιών, ευελπιστούν ότι θα φτάσει στις 10.000 κατοικίες. Εδώ αναφέρουμε κάτι. Αυτές οι 10.000 ανακαινισμένες κατοικίες είναι ένα πρόγραμμα του Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο το είχαμε πάρει από την Κύπρο. Copy-paste, το θυμάστε, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι,
1: αυτό το πρόγραμμα στην Κύπρο έχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Τι λέει, αν κύριε Μπάκα, εσύ που έχεις ένα σπίτι κλειστό, είσαι ιδιοκτήτης και πας λεφτά για να το ανακαινήσεις, θα αυξηθεί η αξία της περιουσίας σου και παράλληλα θα εισπράττεις κάθε μήνα ενίκιο εισόδημα που μέχρι τώρα δεν εισέπρατες, είσαι υποχρεωμένος για 4 χρόνια συνεχόμενα αυτό το σπίτι να νοικιάζεται με μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής. Αυτό είναι το κοινωνικό αποτύπωμα που έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς πήραμε αυτό το μέτρο, κόψαμε εντελώς το κοινωνικό αποτύπωμα και το αλλάξαμε στη λογική ότι θα έχουμε 3 χρόνια παγωμένο ενοίκιο. Τι σημαίνει παγωμένο ενοίκιο? Το υψηλό ενοίκιο που σήμερα το πρωί εσείς θα συμφωνήσετε με τον ιδιοκτήτη, αυτό το υψηλό παγωμένο ενοίκιο θα πληρώνεται για 3 χρόνια. Επομένως, δεν είναι ένα μέτρο στεγαστικό, το αντιλαμβάνεστε. Διότι δεν έχει γεωγραφική στόχευση και πάλι δεν συζητάμε για αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, να μας πει κάποιος ότι στοχεύσαμε σε 5.000 σπίτια να βγουν στην Καλυθέα, στη Νέα Σμύρνη, στο Φάλιρο ή ακόμα στο Περιστέρι, στο Εγάλιο, στην Νίκαια, στον Κορυδαλό, στην Πάτα, στην Αμαλιάδα. Αντιθέτως, γενικά, ο στόχος είναι να έχουμε 10.000 ανακαινισμένα σπίτια και ο καθένας ας ζητήσει ό,τι επιθυμεί. Καθώς και αναφέρθηκε και στο στεγαστικό των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, το στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει ο Υπουργός Αθηνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Δεν είναι καινούργιο πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα του 2024. Έχει ουσιαστικά παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το 24 Δεκέμβριο και το εξειδίκευσε πολύ ο Υπουργός Αθηνικής Άμυνας το 2025. Επομένως, από ό,τι συζητάμε σήμερα, είναι στη λογική του αύριο, μεθαύριο. Είπαμε προχθές, το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Όπως είδαμε και τους δημοσίους υπαλλήλους στα 500 ευρώ ή τους συνταξιούχους, μιλάμε μελλοντικά. Ο Πρωθυπουργός αυτό που κάνει στη δεύτερη έφερε θέματα του παρελθόντος, τα οποία δεν τα έχει ολοκληρώσει, και να κυκλώνουμε πάλι τα ίδια μέτρα και τα ξαναφέρνουμε μπροστά μας.
0: Δεν τα άρχισε καθόλου.
1: Κάποια δεν έχουν αρχίσει καθόλου, κάποια δεν έχουν ολοκληρωθεί, κάποια δεν γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητά τους. Επομένως, το μεγαλύτερο μέρος όσων παρουσιάζονται ως στεγαστικό πακέτο του 2026 είναι συνέχεια, επέκταση ή επανάληψη πολιτικών που είχαν ήδη εξαγγελθεί. Και αν θέλετε να επισημάνω κάτι περισσότερο που για μένα έχει σημασία, είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τι έγινε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Το έχουμε συζητήσει εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο σα. Τι λέγαμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2? Εξαγγέλθηκε το 24 στις ευρωεκλογές, ξεκίνησε Γενάρη του 25. Εντός 40 ημερών, 140.000 αιτήσεις.
0: Αιτήσεις, ναι. Λοιπόν,
1: 11 μήνες μετά, δηλαδή ένα μήνα πριν το πρόγραμμα λήξει, που ήταν Δεκέμβριο του 25, ουσιαστικά η αρχική, ο αρχικός προγραμματισμός να λήξει το πρόγραμμα, το Νοέμβριο του 25, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, η πολιτεία, η κυβέρνηση αντιλαμβάνει τότε, ότι το πρόγραμμα δεν πάει καλά. Και έχουμε 55% απορροφητικότητα. Δηλαδή, αν έχουμε στοχεύσει 20.000 δικαιούχους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με 140.000 αιτήσεις, δεν φτάνουμε καν στους μισούς. Είμαστε δηλαδή στους 11.500-12.000. Δηλαδή 55% λίγο πάνω από τη μέση. Δεν θα έπρεπε λογικά αυτό να έχει ολοκληρωθεί. Στο 100% και σύντομα. Και αναγκάζεται τότε η κυβέρνηση, για μην αποτύχει το πρόγραμμα και χάσουμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί αυτό ήταν ο σκοπός, να μην χαθούν τα λεφτά. Τι έκανε? Μπήκε στη διαδικασία να διευρύνει τα κριτήρια τα εισοδηματικά, δηλαδή να αυξήσει τα όρια για να μπει καλός κόσμος μέσα και να δώσει μια παράταση 8 μηνών μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Όταν βλέπεις το πρόγραμμα αυτό, το Σπίτι μου 2, ένα μήνα πριν, 2 μήνες, τώρα τον Αύγουστο, ούτε ένα μήνα δεν κλείσαμε δηλαδή από το που σταμάτησε το πρόγραμμα. Δεν πήγε τόσο πολύ καλά.
0: Πόσο, 11.000, 11.500 ήταν?
1: 14.000 κλείσαμε συνολικά.
0: 14.000.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής, ότι με έκανε μεγάλη εντύπωση, αφού το γνωρίζεις, είδες τι συνέβη, το πώς πήγε το πρόγραμμα, για ποιο λόγο εξαγγέλνεις ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι ακριβώς την ίδια λογική και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί στεγαστικής πολιτικής, διότι δεν απαντά στο σύνολο της κοινωνίας. Σήμερα μας ακούει τώρα ένας ακροατής, νέο παιδί 25 χρονών, και ακούει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Θα πάει στη Μάνικα, του πει: δώσουμε 70.000 να πάω στο σπίτι. Πει: παιδάκι μου, αν είχα 70.000, θα σα είχα δώσει εγώ ήδη να πάω στο σπίτι πριν 5 χρόνια, 4 χρόνια, που ήταν οι τιμές διαφορετικές. Για ποιο λόγο μπαίνουμε σε δικασία να επιδοτούμε συνεχώς τη ζήτηση και όχι να αυξάνουμε την διαθεσιμότητα κατοικιών? Εμείς είχαμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο και σε φορείς όπως είναι και το ESM και η Κομισιόν, ότι θα έπρεπε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αν υπήρξε τότε που το συζητάγαμε, που υπήρχαν ουσιαστικά οι πληροφορίες ότι ενδεχομένως πάμε σε ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3, για ποιο λόγο να μην αφορά την ανέγερση κατοικίας? Δηλαδή, για ποιο λόγο να αγοράσουν ένα παλιό σπίτι με το ζόρι? Να αγοράζουν ένα σπίτι και να δεσμεύουμε 20 χρόνια, το οποίο είναι μεγαλύτερο ηλικιακά από εμένα. Είναι παράλογο. Και λέμε, για ποιο λόγο να μην πάω στο σπίτι, στο οικόπεδο των γονιών μου, να χτίσω ένα καινούριο σπίτι στην περιφέρεια ή στα ανατολικά πρόσωπα του νομού Αττικής που μπορεί να υπάρξουν ιδιόκτητα οικόπεδα? Ή αλλιώς να αποπερατώσω ένα εμετελές ακίνητο, το οποίο ξεκίνησαν οι γονείς μου για μένα τα καλά χρόνια και λίγο τις κρίσεις στα μάτια στη μέση, έτσι ώστε να έχω ένα σπίτι καινούριο, όπως το θέλω. Ή ακόμα καλύτερα, στο δικαίωμα υψούν, που στην περιφέρεια υπάρχει. Υπάρχουν οικογένειες με μονοκατοικίες. Για ποιο λόγο να μην το κάνεις αυτό και να μου λες, αγόρασε με το ζόρι ένα παλιό σπίτι, δεσμεύσου 20 χρόνια, βάλε και 70.000, και αυτό το λέμε στεγαστική πολιτική.
0: Αναφέρατε 15 τουλάχιστον που μέτρησα, πρόλαβα να μετρήσω, από τις εξαγγελίες και τις.
1: Ήταν οι έμεσες και άμεσες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Ένα πράγμα το οποίο δεν το είδα ούτε κι εγώ και φαντάζομαι γιατί αν μην το αναφέρετε δεν περιέχεται στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είναι το θέμα των funds.
1: Ακριβώς.
0: Και των τραπεζών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Είναι εκεί δεν υπήρχε καμία αναφορά.
1: Είναι η πρώτη
0: σε σχέση
1: φορά
0: με τα ακίνητα, μιλάω έτσι. Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα.
1: Είναι η πρώτη φορά που πάμε σε ΔΕΘ και ο εκάστοτε πρωθυπουργός πάντα κάνει μία αναφορά στα κόκκινα δάνεια, πάντα κάνει μία αναφορά στα funds, πάντα κάνει μία αναφορά στην ιδιοκτησία, στην ιδιοκατοίκηση και το πώς προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Είναι η πρώτη φορά που πήγαμε σε ΔΕΘ με μία βαθιά στεγαστική κρίση σε μία χώρα που έχουμε. Είμαστε πλέον, έχουμε χάσει πάνω από 5,6 ποσοστιαίες μονάδες ιδιοκατοίκησης από 19 έως το 2025 σύμφωνα με τη Eurostat, δηλαδή περίπου 170.000 σπίτια χάθηκαν στους πληστηριασμούς, πρώτη κατοικία. Είμαστε η χώρα που κάποτε λέγαμε ότι έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης και πλέον είμαστε στη 18η θέση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον είμαστε μια χώρα αυτή τη στιγμή που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Βλέπουμε πλέον ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αποκριθεί στην καθημερινότητά του. Βλέπουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τα κόκκινα δάνεια και πώς τα κόκκινα δάνεια πλέον υπάρχουν στην οικονομία. Τα κόκκινα δάνεια έφυγαν από τις τράπεζες, αλλά υπάρχουν στον πολίτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η τράπεζα καθάρισε το πιάτο της, το πω διαφορά και λαϊκά, αλλά έμεινε στον πολίτη το κόκκινο δάνειο. Δηλαδή ο πολίτης βάλε πλάτη για να υπάρχει το τραπεζικό σύστημα σήμερα χωρίς να αλλάξει οποιαδήποτε μετοχική σύνθεση. Δηλαδή αυτός που ήταν ο μέτοχος της τράπεζας, του δώσαμε λεφτά και παραμένει ο κύριος μέτοχος της τράπεζας. Και αυτή τη στιγμή μιλάει για πλεονάσματα. Και αυτός ο οποίος έδωσε τα λεφτά του, ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, ακόμη έχει το κόκκινο δάνειο πάνω και ο Πρωθυπουργός δεν κάνει ούτε μία ανοίξη, ούτε μία αναφορά σε αυτούς τις οικογένειες, σε αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι ενδεχομένως το επόμενο χρονικό διάστημα να χάσουν το σπίτι τους. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θεωρώ ότι είναι μια ΔΕΘ, λαμβάνοντας 100% την ευθύνη σε αυτό που λέω, είναι μια ΔΕΘ η οποία δεν είναι ΔΕΘ με κοινωνική πολιτική. Δεν είναι μια ΔΕΘ που απαντάει στα στεγαστικά προβλήματα της χώρας. Και μην ξεχνάμε κάτι, γιατί το ακούμε πάρα πολύ εύκολο στο δημόσιο διάλογο και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και με ενοχλεί. Και με εκνευρίζαν, μου επιτρέπετε κιόλας. Είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα. Στη Γαλλία, όταν συζητάμε για στεγαστική κρίση, αποκλείονται από τη στεγαστική κρίση περίπου 20 εκατομμύρια πολίτες. Έχει 7 εκατομμύρια κατοικίες κοινωνικές προσιτού κόστου στέγασης. Η Ισπανία, όταν λέω ότι έχω στεγαστική κρίση, συζητάει για στεγαστική κρίση και εξαιρεί τουλάχιστον μισό εκατομμύριο πολίτες. Όταν εσύ έχεις στεγαστική κρίση, αφορά αυτό που παίρνει τα 470 ευρώ το μήνα σύνταξη, μέχρι και αυτό που παίρνει 1500 με 2000 ευρώ το μήνα και οικογένεια. Αφορά τους πάντες στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Δεν είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Μας βολεύει να λέμε, μα είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν είναι. Έχει άλλα χαρακτηριστικά και στην Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει η εικόνα που έχουμε σήμερα. Κάθε χρονιά που θα περνάει, εδώ θα είμαστε πρώτο ο Θεός, θα συζητάμε ακριβώς τα δεδομένα. Αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να αναχαιτήσουν το κόστος στέγασης την επόμενη μέρα το πρωί. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο άμεση αναχαίτηση του κόστος στέγασης. Άμεση. Δηλαδή σήμερα να συζητήσουμε ότι εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο του 2026 αυτό το μέτρο και το Γενάρη, θέλετε, το Γενάρη του 2027, εγώ θα πληρώνω φτηνότερο ενίκιο ή αλλιώς θα έχω ένα εκπλήρωτο φορολογητέο μισόδημα, μια έκπτωση από το φορολογητέο μισόδημα των ενοικίων που καταβάλλει το φοιτητή μου. Δεν σας λέω εγώ την οικογένεια, για το φοιτητή. Για το γεγονός ότι έχετε ο ΑΣΑ και σου λέει ότι οι χώρες του ΑΣΑ, 17 χώρες του ΑΣΑ, από το 22 αυτή η πρόταση, εκπίπτουν από τη φορολογική δήλωση των δανειοληπτών η τόκη στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας ως 250.000. Πώς είναι δυνατόν η τράπεζα να εγγράφει αυτούς τους στόχους ως έσοδο, και εγώ που τους πληρώνω να μου λες ότι δεν είναι εξοδολόγιο, αντιθέτως να με φορολογείς και να μου λες τα έχεις στο παντελόνι τα λεφτά αυτά και εγώ θα σε φορολογήσω.
0: Είναι ερωτήματα σοβαρά αυτά, το ξέρω. Δηλαδή, έτσι απλοϊκά, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα, το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης, πού περίπου το εντοπίζετε, δηλαδή...
1: Είναι επίσημο στοιχείο της Eurostat. 41,8% του πληθυσμού ζει σε κατοικία, σε νοικοκυριό, είτε με δάνειο το σπίτι αυτό, είτε με ενίκιο, που είτε χωστάει δόση στεγαστικού δανείου, είτε χωστάει ενίκιο, λογαριασμούς δέκο. Αν πάμε σε γεωγραφική στόχευση, θα δούμε ότι το 66% των πολιτών που μένουν στα Ιόνια νησιά δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα που σχετίζονται με τη στέγαση. Το 50%, 52% περίπου στη Δυτική Ελλάδα. Τι να συζητήσουμε, ο μισός πληθυσμός είναι. Κατά δεύτερον, όταν συζητάμε για νέους ανθρώπους, επειδή λέμε πολύ εύκολα αυτό το νούμερο, το 70% των νέων 18-34, και λέει ο καλοπροαίρετος ακροατής, ναι, είναι μέσα και οι μαθητές, είναι μέσα και οι φοιτητές, νέα παιδιά είναι. Αν τους βγάλουμε απ' έξω αυτούς, θα τους βγάλουμε. Ηλικίες 25-34. Παραγωγική ηλικία, ούτε μαθητής είσαι, ούτε φοιτητής είσαι. 56,3%. 532.000 νέοι άνθρωποι ηλικίας 25-34 ετών. Η παραγωγική ηλικία της χώρας, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, οι άνθρωποι που στην ηλικία αυτή αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά, είναι αυτοί οι οποίοι κάθονται στο παιδικό τους δωμάτιο. Το 56,3%. Το μέσο όρο στην Ευρώπη 30%. Και αναφέρω τον απόλυτο αριθμό 532.000 για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε.
0: Ασύλληπτα τα νούμερα. Δεν μπορώ να πω ότι φτιάξατε ούτε και τη δικιά μου βέβαια, τη δικιά μας, αλλά ούτε και τους ακροατές μας. Απλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Περιγράψατε γλαφυρότατα, θα έλεγα, μια πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: ακόμα
1: πάρα πολύ.
0: Μια φορά για
1: καλά.
0: Τη συνομιλία που είχαμε. Εμείς τελειώσαμε για σήμερα, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, εδώ, με άλλα θέματα. Καλά ή κακά, τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το Σωτήρη Καψόχα και την Νικολέτα Τσουραμάνη βέβαια, καλό μεσημέρι, θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιδοτεί τις υψηλές τιμές και αφήνει την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds, ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει την προσφορά προσιτής κατοικίας δημιουργώντας κοινωνική περιουσία και εξασφαλίζει σταθερά έσοδα για τους ασφαλισμένους. Στόχος είναι η αποπληρωμή του χρέους στις τράπεζες με βιώσιμους όρους και όχι η οικονομική καταστροφή των δανειοληπτών και η απώλεια της περιουσίας τους. Σύμφωνα με την πρόταση που έδωσαν στη δημοσιότητα η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα διώχνουν τα funds καθώς αγοράζουν όλα τα κόκκινα δάνεια στη τιμή που πουλήθηκαν στα funds και σώζουν όλα τα σπίτια που θα χαθούν σε πληστηριασμό. Με τον τρόπο αυτό 345.000 κατοικίες αποδίδονται μέσω των Δήμων στους πολίτες με πολύ χαμηλό ενίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την επιστροφή στην κοινωνία όλου του δημόσιου πλούτου, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΙΕ, η Εθνική Τράπεζα και τα ΕΛΠΕ. Οι δημόσιες υποδομές γίνονται ξανά δημόσια περιουσία μέσω του ΕΦΚΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει παραδείγματα. Καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο απέκτησε το 49% του ΔΕΔΙΕ. Τα αποθεματικά εργαζομένων και συνταξιούχων άλλων χωρών επενδύονται δηλαδή σε ελληνικές υποδομές και εισπράττουν τις αποδόσεις τους. Γιατί μπορούν οι συνταξιούχοι του Καναδά και της Αυστραλίας να επενδύουν στις ελληνικές υποδομές και δεν μπορούν οι Έλληνες ασφαλισμένοι? Αυτό ακριβώς αλλάζει η πρότασή μας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει. Ο νέος ΕΦΚΑ χρησιμοποιεί την περιουσία και τις αποδόσεις της για τη σταδιακή απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας μέχρι τον πλήρη έλεγχό τους. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πολιτική απόφαση, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδων Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφοράς στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα, κλιμάκιο του κόμματος αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη θα επισκεφθούν τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ζητείται ρητά η αντελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων και κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και τα όσα αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου της Νοβάρτης, αναφαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ο Γιάννης Βαρουφάκης θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου του ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στη 1 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του AfD στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ της Γερμανίας. Χιλιάδες άνθρωποι ωστόσο συγκεντρώθηκαν το βράδυ χθες μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD μία μέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος. Τουλάχιστον τρεις δράστες φαίνονται να κινούνται γύρω από ένα από τα καταστήματα στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας που δέχθηκαν επίθεση με εκρηκτικά αργά χθες τη νύχτα. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να πρόκειται για οργανωμένη επίθεση και όχι για δύο τυχαία και ασύνδετα περιστατικά. Οι διοικήσεις των δύο καφέ μπαρ φαίνεται να συνεργάζονται τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για καταστήματα τα οποία προσφέρουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες ναργιλέ και έχουν κυρίως πελατεία αφρικανικής και αραβικής καταγωγής. Διερευνάται εάν οι επιθέσεις αποτελούσαν απειλητικό μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες με πιθανό κίνητρο την εκβίαση ή την επιβολή προστασίας. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεωργίου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε χθες το στάδιο της αποδεκτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Η κόρη του θύματος Αθανασία ανέδειξε ιδίως την εξαφάνιση 11 λεπτών συνομιλίας μεταξύ του σταθμάρχη Λάρισας και του μηχανοδηγού πατέρα της το μοιραίο βράδυ, καθώς είχε κάνει και αναφορά η ίδια για αλλίωση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, ενώ θα ακολουθήσει ακόμα μία συνεδρίαση αύριο. Συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 250. Σήμερα αναμένεται η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας, με δύο ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ έως και την Πέμπτη λόγω έργων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου. Αυτό υποστηρίζει έρευνα που δημοσιεύεται στην Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Τζαγέντ Αλ Ναχιάν, φέρεται να είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου για τον κίνδυνο μεγάλης κλίμακας επίθεσης της Χαμάς περίπου 10 μέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Ο Αλ Ναχιάν είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου σε συνομιλία διάρκειας 45 λεπτών, κατά την οποία φέρεται να τον ενημέρωσε ότι ο τότε επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ετοίμαζε μια σημαντική επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Παρά την προειδοποίηση, ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να μην έδωσε την απαιτούμενη βαρύτητα. Το ίδιο διάστημα, ο επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Άμπας Καμέλ, φαίνεται να επικοινώνησε επίσης με τον Νετανιάχου, μεταφέροντάς του την ίδια πληροφορία, ότι δηλαδή η Χαμάς ετοίμαζε κάτι ασυνήθιστο, μια τρομακτική επιχείρηση. Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απάντησε ότι το Ισραήλ είχε την κατάσταση στη Γάζα υπό έλεγχο. Η έρευνα επισημαίνει ακόμη ότι ο Νετανιάχου δεν έκανε αναφορά στις δύο αυτές προειδοποιητικές επικοινωνίες κατά τη διάρκεια μεταγενέστερης συζήτησης των αρμοδίων ασφαλείας την 1η Οκτωβρίου σχετικά με τη Γάζα και τη Χαμάς. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena για τη League Phase του Champions League και επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-19.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 33 με 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
0: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
0: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: κέντρο. Γεια σας, καλώς σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε ακόμα στην εβδομάδα της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η επικαιρότητα και στο στούντιο, όπως σας προαναγγείλαμε και χτες, είναι ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν θέλει συστάσεις, κύριος Παπάς. Τον οποίο θα δούμε και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, κύριε Παπά.
1: Βεβαίως. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκου. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλώς ήρθατε εδώ στο κόκκινο. Να τα πούμε όλα, να πούμε και τι θα μας πείτε, να μας δώσετε μια πρόγευση. Μην σας χαλάσουμε την έκπληξη. Λοιπόν, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εσείς νομίζω ότι θα κάνετε συνέντευξη τύπου, δεν είναι?
1: Ναι, έτσι.
0: Και την ομιλία η κυρία Δούρου.
1: Και την ομιλία η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, να μας δίνει τους ήχους και τις μουσικές. Η Χαρά Ιστάγκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777, για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, που θα είναι πολλά σήμερα, είμαι σίγουρη. 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να, έτσι, να βρούμε τους ρυθμούς μας. Βάλει και τα ακουστικά του ο κύριος Παπάς. Αυτή την ώρα τώρα κατατίθεται στην εισαγγελία την οικονομική, κύριε Παπά, με απόφαση της πολιτικής γραμματείας είναι αυτό. Την καταθέτει ο κύριος Παύλος Πολάκης μέσω του, και με τον δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Απατσίδη. Κατατίθεται λοιπόν μία αίτηση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας, για ανάσυρση της δικογραφίας της Νοβάρτης σε σχέση όμως με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και σε σχέση με τις καταγγελίες που έχουν γίνει από τον κύριο Μάριο Σαλμά, έτσι δεν είναι? Μαθαίνω ότι θα μπει στο επίκεντρο αυτής της αίτησης, θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες. Δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη τώρα, παρότι έχω ρεπορτάζ στον κύριο Πολάκη εκεί που θα κάνει κάποιες δηλώσεις, αλλά ας πούμε το αρχικό, το οποίο είναι η είδηση, δηλαδή εκτός από τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά, είναι οπωσδήποτε ότι θα μπαίνει στο στόχαστρο και το θέμα των υποκλοπών, γιατί παρακολουθούσαν τον οικονομικό εισαγγελέα τότε, είναι έτσι?
1: Αυτό που μπορεί να καταλάβει ο καθένας και από, έτσι, ακόμα και από ασφαλή απόσταση, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους αφήσει σε χλωρό κλαρί. Και επιτρέψτε μου έτσι να κάνω και λίγο καλώς εννοούμενο κομματικό πατριωτισμό. Θεωρώ ότι με πολύ κόπο βέβαια και προσπάθεια κερδίσαμε τον Αύγουστο. Έσβησε από τη δημόσια συζήτηση το ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει. Και μάλιστα με χαρά διαπιστώνουμε ότι έχει καταφέρει να θέτει και ατζέντα κεντρικά. Και μάλιστα δυσανάλογα με αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα κόμμα το οποίο κουβαλούσε τόσα πολλά προβλήματα και
0: και εμφανίζει μια πτώση, ας πούμε, εκλογική, έτσι όπως προσμετράτε σε αυτή τη δημιουργία.
1: Ξέρουμε
0: περίοδο.
1: Πολύ καλά από όπου ξεκινήσαμε. Και ξεκινήσαμε από ιστορικά χαμηλά. Αυτή τη στιγμή οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι καταγράφουν μια αισθητή άνοδο. Δεν είμαστε το κόμμα που θα παρακολουθεί κάθε δημοσκόπηση και την μεταβολή στο δεκαδικό ψηφίο, αλλά είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι και αυτό θα αποτυπωθεί, διότι έχουμε καταφέρει να μπούμε στο κέντρο της ατζέντας.
0: Δεν πήγατε διακοπές.
1: Διακοπές πήγαμε έτσι, λίγο και σπασμένες.
0: Πώς μπαίνει λοιπόν το θέμα των υποκλοπών, για να το πούμε αυτό και να μπούμε και στα οικονομικά μετά.
1: Το θέμα των υποκλοπών νομίζω ότι είναι αφελής όποιος νομίζει ότι μπορεί να κλείσει. Εδώ πέρα έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο αφορά συνολικά την ασφάλεια του κράτους. Δεν ήταν κάποιοι ιδιώτες που παρακολουθούσαν κάποιους ιδιώτες. Έτσι. Και φαίνεται ότι και για την ίδια την εξουσία Μητσοτάκη έχει υπάρξει αυτός ο μοχλός αναπαραγωγής της. Διότι βλέπουμε τους παρακολουθούμενους είτε να σιωπούν είτε να συντάσσονται και να υποτάσσονται. Έτσι, με λίγες εξαιρέσεις από αυτούς που είδαμε να παρακολουθούν.
0: Και τους εμπλεκομένους, θα τα πούμε και αυτά αργότερα, να είναι προμηθευτές του δημοσίου, να έχουν σχέση με θόλους κλπ. Λοιπόν, τώρα, είπατε για την ατζέντα, ότι βάζετε την ατζέντα και είναι έτσι, θα έλεγα, και θα σας πω γιατί το λέω. Δεν το λέω γιατί το λέτε εσείς ή γιατί είμαστε στο κόκκινο, αλλά γιατί άκουσα χθες το βράδυ την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να απευθύνεται σε εσάς. Εκτός από τα παράπονα που έκανε για τον αδελφό της που δεν της είχε πει το πρόγραμμα, να λίγοι το πήραν ήδη σε αυτό ίσως, και ότι φοβάται, λέει, μήπως ας πούμε υπάρχει εκτροχιασμός όπως έγινε με τον καλό πρωθυπουργό, τον κύριο Σημίτη. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για σας και μίλησε για αυτό που έχετε πει, ότι γιατί να αποπληρώνει το χρέος η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να μην ενισχύει τα κατώτερα στρώματα και τους αδύναμους. Και λέει, γιατί, λέει, γιατί δεν έχουμε. Σας κατηγόρησε λίγο.
1: Και ότι απαγορεύεται από το δημοσιονομικό κανόνα.
0: Απαγορεύεται για δημοσιονομικό εκτροχή.

0: δόσεις σταθερές των 2 δισεκατομμυρίων, 2 δισεκατομμύρια το 2038, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πολύ μικρότερη αξία από 2 δισεκατομμύρια το 2026. Έτσι το καταλαβαίνει, νομίζω.
1: Ναι, γιατί ανεβαίνει.
0: Αν ο πληθωρισμός το κατατρώει.
1: Μπράβο, και τα δάνεια είναι, και τα επιτόκια.
0: Και μάλιστα τι δάνεια είναι. Είναι δάνεια με ασφάλεια επιτοκίου. Βρέξει, χιονίσει, θα έχουν 1,5% επιτόκιο. Και πάει και αποπληρώνει.
1: Σταθερό επιτόκιο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Με πόσο δανείζεται η Ελλάδα τώρα? Με 4,039, είδα σήμερα το πρωί. Και κοιτάξτε να δείτε τι πονηρούλιδες είναι. Δεν λένε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του 1,5% που πληρώνουμε και του 4% με το οποίο θα δανειστούμε για να καλύψουμε. Λένε ότι δανειζόμαστε σε χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, τη Γερμανία και συγκρίνουμε με τις άλλες χώρες. Βεβαίως. Είμαστε χαμηλότεροι. Γιατί όμως, ξέρετε, γιατί είμαστε χαμηλότεροι?
1: Γιατί,
0: διότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους είναι διακρατικό και θεσμικό. Άρα είναι ασφαλέστατο. Mm-hmm. Είναι το πιο ασφαλές επενδυτικό προϊόν σε κρατικά ομόλογα παγκοσμίως.
1: Λέτε δηλαδή ότι η αποπληρωμή σε αυτή τη φάση είναι εις βάρος των συμφερόντων των δημοσίων μας ταμείων.
0: Απολύτως.
1: Και από την άλλη τους αφαιρούν.
0: Ποιος θα ευνοηθεί όμως? Ναι. Θα ευνοηθεί, ας πούμε, η Γιάννα Παπαδάκου, η οποία ως γνωστόν είναι δισεκατομμυριούχος και θα επενδύσει σε ελληνικό ομόλογο.
1: Υπάρχει μια αγωνία για τους πλούσιους, το είδατε.
0: Διότι θα βγουν καινούργια ελληνικά ομόλογα, τα οποία ανήκουν σε ένα κράμα δανεισμού που είναι απολύτως εξασφαλισμένο. Διότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του κράματος, αυτού του μείγματος, είναι διακρατικά δάνεια και δάνεια θεσμικά. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τόσο θεσμικό μείγμα δημοσίου χρέους. Και γι' αυτό δανείζεται με χαμηλό επιτόκιο, διότι ξέρει η επενδύτρια Γιάννα Παπαδάκου ότι αυτό το ομόλογο δεν θα χάσει σε αξία. Είναι απολύτως σίγουρη. Εδώ βρίσκεται λοιπόν η ουσία αυτών των ανθρώπων που κάνει το χατήρι, συν ότι αναθερμαίνει και τις δικές του ευρωπαϊκές δημόσιες σχέσεις, γιατί, και κλείνω με αυτό, έκανε τις ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ. Για το 2026 υπάρχει μόνο το κατοστάρικο στους συνταξιούχους. Όλα τα άλλα πάνε για το 2027. Ποιοι πληρώνονται μπροστά το 2026? Οι δανειστές. 13 δις. Είναι χαρούμενος ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών που παίρνει γύρω στα 8,5 δις. Είναι χαρούμενος ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών που παίρνει γύρω στα 6 δις. Ο Ιταλός και ούτω καθεξής. Κλείνουν τους προϋπολογισμούς τους. Λένε τι καλό παιδί που είναι ο Μητσοτάκης. Να τον έχουμε από κοντά να μας πληρώνει πριν την ώρα τη συμφωνημένη. Και χαίρονται βεβαίως και οι επενδυτές που θα βγουν άλλα 10-12 δις ελληνικό χρέος στην αγορά που θα έχει σταθερή εγγυημένη.
1: Λοιπόν,
0: απόδοση.
1: Μια και μιλάτε τώρα για συνταξιούχους, εσείς βγάλατε ένα θέμα τώρα σε σχέση με την μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο. Έτσι. Και για να τα λέμε απλά, έτσι, λέτε δηλαδή ότι καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο απέκτησε το 49% του ΔΔΕ. Δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος αυτά,
0: να ξέρετε.
1: Επομένως, στις εισπράξεις μας λέτε που κάνει το Ελευθέριος Βενιζέλος, που έχει κίνηση και μακάρι να έχει αυτό το θεμόλιο, έτσι, να έχει τουρισμό η χώρα κλπ. Και επίσης, σε αυτά που πληρώνουμε τώρα στο ΔΔΕ, στον ΔΔΕ, δεν τα εισπράττουν, ας πούμε, τα ελληνικά ταμεία, που θα ήταν λογικό, ή τα ελληνικά ταμεία τα δημόσια, αλλά τα εισπράττουν αυτά, αυτό πώς έχει γίνει.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ έτσι, αλλοπρόσαλη επιλογή. Περιμένω να βρω τον πρώτο νεοδημοκράτη που θα μας πει ότι αυτά που λέμε δεν γίνονται. Και θα το απαντήσω ακριβώς ότι, αγαπητέ κύριε, με τις επιλογές σας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Καναδικό Ταμείο Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Ναι. Και ο ΔΔΕ σε αντίστοιχο Αυστραλιανό ασφαλιστικό ταμείο.
1: Πότε έγινε αυτό, κύριε Παπά?
0: Με τις ιδιωτικοποιήσεις, τις τελευταίες. Άρα λοιπόν.
1: Όχι, γιατί μήπως τις έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, ναι.
1: Ξέρετε τώρα.
0: Έχουμε τη γιατριά για τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς λοιπόν εδώ τι λέμε? Λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε. Χρωστάει, έπαθε ζημιά ο ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI. Πάθανε. 12 με 14 δις ανάλογα πώς κάνει τον υπολογισμό. Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή τη ζημιά? Πρέπει. Έχει τη δυνατότητα να βγάλει από το Ταμείο η Ελλάδα και να τα δώσει? Όχι. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να δώσει εγγυήσεις. Και ο ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να ξεκινήσει μια μεγάλη ρύθμιση των δανείων και όλα τα σπίτια τα οποία είναι εκπληστηριασμένα να γίνουν κοινωνική κατοικία. Όποιος μένει μέσα στο σπίτι ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει δικαίωμα στη ρύθμιση ή αν δεν τον
1: μας
0: συμφέρει.
1: Δίνετε μία πρόγευση τώρα προφανώς από αυτά που θα εξαγγείλετε δεν, και στη Θεσσαλονίκη.

0: Νίκη.
1: Σας λέω, δεν έχουμε κανένα άγχος να δημιουργήσουμε καμία έκπληξη. Εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να βάζουμε ατζέντα καθημερινά. Δεν θα λειτουργήσουμε ούτε με λαγούς από το καπέλο, ούτε με τυράκια, ούτε αχ, περιμένετε τι θα ακούσετε στη συνέντευξη τύπου, ούτε αχ, περιμένετε τι θα ακούσετε στην ομιλία. Έχουμε μία συμπαγή πρόταση, διεκδικούμε να τη βάζουμε την ατζέντα, να πείθουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ανάγκη η κοινωνία και να προχωράμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρόταση η οποία είναι αυτονόητη. Το σχήμα Ηρακλής έχει καταρρεύσει. Έχει δημιουργήσει μια αγορά κατοικίας η οποία είναι αβίωτη στην κυριολεξία, κυρίως επειδή τα φαντς και οι τράπεζες κρατάνε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια κλειστά. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τι λέμε λοιπόν εμείς τώρα? Λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η περιουσία του ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ να παντρευτεί εντός εισαγωγικών με την Αναπτυξιακή Τράπεζα.
0: Πόσα είναι αυτά τα σπίτια, έχετε κάνει κάποια καταγραφή?
1: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις μιλάνε για 350.000 σπίτια. Το 2022 με τις ανακοινώσεις των ίδιων.
0: Αυτά τα σπίτια που θέλει ο πρετεντέρ, τον ακούω κάθε βράδυ. Αυτό θα θέλει από τον Τζίπρα.
1: Το 2022 με τις επίσημες ανακοινώσεις των Φάντζ ήταν γύρω στους 700.000. Πολλά από αυτά έχουν εκπληστηριαστεί, έχουν αλλάξει χέρια, αλλά αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις λένε ότι είμαστε γύρω στις 350.000. Αυτό το απόθεμα μπορεί σε μία περίοδο 2-3 ετών να γίνει το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Είμαστε στο μηδέν κοινωνική κατοικία. Προσέξτε. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν 11-17% κοινωνική κατοικία.
0: Διαλύθηκε και ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Ένας θεσμός δεκαετιών.
1: Ο οποίος έκανε τη δουλειά, αλλά εδώ μιλάμε για μία τεράστια μεταβολή. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει κάνει την ελληνική κοινωνία να ασφικτιά, να έχει καταρρεύσει και τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες στέγης. Και εμείς λέμε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έχετε δώσει σε αυτά τα φαντς που κρατάνε τα σπίτια κλειστά 20 δις εγγυήσεις. Αυτό το σχήμα κατέρευσε. Έχει κάνει την κοινωνία να υποφέρει. Τελειώνει λοιπόν αυτό. Αποκαθιστούμε την περιουσία του ΕΦΚΑ και ο ΕΦΚΑ με την Αναπτυξιακή Τράπεζα μπαίνει μπροστά, ωραία, ρυθμίζει το χρέος και αποδίδει
0: αυτή
1: κοινωνική
0: είναι η
1: κατοικία.
0: Πρόταση για το στεγαστικό και θα και λύνει εν μέρη.
1: Έτσι. Θα έχει ωφελήματα και η τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Διότι τα σπίτια αυτά θα πρέπει να αποδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία να μοιράζεται το φθηνό διατιμημένο ενίκιο με τον ΕΦΚΑ. Παραδειγματάκι. Στη Βιέννη το φθηνό διατιμημένο ενίκιο της κοινωνικής κατοικίας είναι 5 ευρώ το τετραγωνικό. Για ανοίξτε τη χρυσή ευκαιρία ή το σπιτόγατο, συγγνώμη και για την έμεση διαφήμιση, και βρείτε μου τι μπορείς να νοικιάσεις με 5 ευρώ το τετραγωνικό. Το ασανσέρ.
0: Και με τα Airbnb που το γίνεται ασανσέρ τώρα, αυτή η ασίδωτη κατάσταση που υπάρχει. Μια και μπήκατε τώρα στο στεγαστικό, ας πούμε, σας άκουσα, κάνατε μια κριτική για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι ήταν δειλό κλπ. Θα θέλατε περισσότερα, καταλαβαίνω, μέτρα για τις τράπεζες κλπ. Για πείτε μου τώρα λίγο, και εδώ μπαίνουμε και στο ιδιωτικό χρέος, στον τομέα ιδιωτικό χρέος, το οποίο ξεπεράζει το δημόσιο, εσείς το έχετε πει. Λοιπόν, για πείτε μου, τι θα κάνετε εσείς σε σχέση με τη λειτουργία των φαντς, την ανεξέλεγκτη? Καταρχήν, υπάρχει ένας μύθος ότι τα φαντς τα φέρατε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Για απαντήστε τώρα σε αυτό, για να η κυβέρνηση Τσίπρα συγκεκριμένα.
1: Τα φαντς ξεκίνησαν από το 2003. Εμείς φέραμε μια ρύθμιση η οποία ήταν αυτονόητη ευρωπαϊκά. Θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι με τρεις αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις σε συνθήκες μνημονίου προστατεύονταν η πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος και να είναι ο ιδιοκτήτης του δανείου σου ή του σπιτιού σου, δεν σε βγάζουν από το σπίτι. Όποιος και να το έχει.
0: Πράγμα το οποίο δεν γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε κάτι.
1: Το πρώτο πράγμα που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Κατάργησε τον δικό μας πτωχευτικό, έφερε ένα πτωχευτικό, ο οποίος δεν προστατεύει σε κανένα επίπεδο το δανειολήπτη και τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.
0: Σωστό. Τώρα, εσείς, ως πρόταση τώρα. Αυτή είναι η κακοδαιμονία που υπάρχει και το δράμα που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, έτσι, χιλιάδες συμπατριώτες μας, Έλληνες πολίτες. Τώρα, εσείς, σε σχέση με τη λειτουργία των φαντς και σε σχέση με το χρέος αυτό το ιδιωτικό, τι θα κάνετε για να αλλάξετε την κατάσταση? Τι πρότασή σας?
1: Θα εξαγοράζουμε πίσω. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχει μη μέτρα εδώ. Εδώ το ξέρετε, κύριε Παπαδάκου. Οι αθεόφοβοι τι έχουν να κάνει. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία του Καταναλωτή. 2167, αν θυμάμαι καλά, 2021.
0: Λοιπόν, 21, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτή η οδηγία και λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δω, εδώ δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτοι οι servicers και οι εξυπηρετητές δανείων. Δεν μπορούν να σε ξυπνάνε το πρωί, ας πούμε, μια μισή ώρα για να σου πούνε ότι χρωστάς. Πρέπει να είναι εύλογες οι απαιτήσεις τους. Και μία σειρά από άλλες προϋποθέσεις. Και τι κάνουν? Φέρνουν στην ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Δηλαδή στον νόμο που πάει να ενσωματώσει
0: την προστασία
1: καταναλωτή. Ακατάσχετο λογαριασμό για τα φαντς. Αυτό φέρανε. Δηλαδή, το μόνο είδος, ο μόνος κλάδος επιχείρηση στην Ελλάδα που έχει ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, που δεν μπορεί να πει ο ΕΦΚΑ και η εφορία να κάνει κατάσχεση, είναι τα funds.
0: Επομένως, κατάργηση εσείς προτείνετε φυσικά
1: θα
0: του τους ακατάσχετου.
1: Πάρουμε, πρέπει να αγοραστούν πίσω τα μπουκέτα των ακινήτων, να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία. Το σχέδιο Ηρακλής έχει καταρρεύσει. Το υποστηρίζει ο Έλληνας φορολογούμενος με εγγυήσεις. Και λέμε το πάρα πολύ απλό. Οι εγγυήσεις αυτές θα πάνε στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ θα συνεργαστεί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα κάνει ρυθμίσεις δανείων. Όποιος άνθρωπος είναι σε διαδικασία δικαστική θα έχει την επιλογή είτε να πάρει τη ρύθμιση που παράγει ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, συγγνώμη, είτε να νοικιάσει το σπίτι ως πρώτος έχουν το προνόμιο σε διατιμημένο χαμηλό ενίκιο. Mm. Είναι μια πάρα πολύ απλή λύση, μια λύση η οποία και διεθνώς πάρα πολύ εύκολα εφαρμόζεται και λέω τους περιμένουμε με χαρά να δω ποιο κεφαλάκι θα βγει πρώτο να μας πει ότι αυτά δεν γίνονται.
0: Ή ότι έχουν κόστος.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι. Μειώνεται το κόστος. Προσέξτε.
0: Όχι, γιατί το επιχείρημα.
1: Μειώνεται το κόστος. Ναι. Μειώνεται ο κίνδυνος για το ελληνικό δημόσιο. Διότι τα funds έχουν 20 δις εγγυήσεις στα χέρια τους. Και ο ΕΦΚΑ θα έχει 12 με 14.
0: Γιατί τους έχουν καθιερώσει και ακατάσχετο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, σε ένα σύντομο διαφημιστικό και αμέσως μετά. Θα μπούμε μετά, κάνουμε μια ανάσα, έτσι, και αμέσως μετά θα μπούμε και στα υπόλοιπα. Να μιλήσουμε και για το ιδιωτικό χρέος, αυτή την πρότασή σας που είναι ενδιαφέρουσα, νομίζω.
2: Το κόκκινο. Rock Hard Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο στούντιο. Μπήκαμε όρμη.
1: Δεν θα μαρτυρήσω, τις έντονες χειρονομίες μεταξύ της Κολύπτου και της Παραγωγού.
0: Ναι, ναι. Άρχισα να μιλάω με φόρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά, είμαστε στο στούντιο μαζί. Πολλά τα μηνύματά σας θετικά ως επιτοπλίζων. Εμείς θέλουμε και την κριτική σας.
1: Θέλουμε,
0: δεν είναι προς Θεού, άλλη μόνο. Λοιπόν, δημοκρατία έχουμε, είναι δυνατόν. Και είμαστε ανοιχτοί και στην κριτική των ακροατών ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, κύριε Παπά, μιλήσαμε για τα φαντς, για το στεγαστικό. Εντυπωσιάστηκα με την αποκάλυψή σας για τα καναδικά ταμεία που επενδύουν στην Ελλάδα, στα αεροδρόμια και στο ΔΔΕ. Και ξέρετε ότι έχει αναδειχθεί το πρώτο πρόβλημα του Έλληνα. Δύο είναι τα μεγάλα θέματα, η ακρίβεια. Και το δεύτερο είναι η θεσμική κατάρρευση, θα πούμε και γι' αυτό. Γιατί εσείς έχετε υποστεί μια θεσμική δολοφονία χαρακτήρα, εσείς προσωπικά. Λοιπόν, και άλλοι βέβαια, αλλά εσείς ειδικά. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Και βεβαίως τον απασχολούν και οι λογαριασμοί του, η καθημερινή. Τι σημαίνει ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ και η ενέργεια, το φως που πληρώνει, έτσι, και τη θέρμανσή του που θα έρθει τώρα στον άνε, θα χαλάσει και ο καιρός. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα ποια είναι η δική σας η πρόταση. Θέλω την πρότασή σας πρώτα. Είπαμε για τις ιδιωτικοποιήσεις κλπ. Η δική σας η πρόταση για να αντιμετωπιστεί αυτό και πού θα βρείτε τα χρήματα. Τώρα, μοιραία, πρέπει να σας ρωτήσω. Λοιπόν, που έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι μας.
1: Πάμε λοιπόν τώρα. Εντοπίζετε πάρα πολύ σωστά τις δύο βασικές πηγές ακρίβειας. Είναι η στέγη και η ενέργεια. Για τη στέγη νομίζω ότι είπαμε πριν. Και είναι η πρόταση η οποία πραγματικά μπορεί να αλλάξει την
0: συνθήκη. Θα τα ακούσουμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα, για την ακρίβεια. Δεν μπορείς να μιλάς στα σοβαρά για καταπολέμηση της ακρίβειας εάν δεν πάρεις πίσω τη ΔΕΗ. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Γιατί? Γιατί η ΔΕΗ είναι στην αιχμή του δώρατος της ακρίβειας. Άκουγα τον θλιβερό κύριο Μητσοτάκη προχθές να λέει ότι πάει 11,5 ευρώ κιλοβατόρα. Αυτή είναι καταρχήν μια προσφορά η οποία ήταν διαθέσιμη στην αγορά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ένα. Δεύτερον, εάν κάτσει κανείς να δει τι έχει χρεώσει η ΔΕΗ πριν τις επιδοτήσεις, ανά κιλοβατόρα, στα έτη που πέρασαν με την ενεργειακή κρίση, πραγματικά θα αρρωστήσει. Θα αρρωστήσει. Μιλάμε για την εσχροκέρδεια του αιώνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Στη ΔΕΗ τι έχουμε? Έχουμε ένα φιλικό φαντ προς τον κύριο Μητσοτάκη και τη CVC και το υπερταμείο. Αυτή είναι η δύο βασική
0: μετοχή. Και ποιος την ελέγχει τώρα τη CVC? Τέλος πάντων, αυτό είναι μια έρευνα που πρέπει να την κάνουν και οι δημοσιογράφοι.
1: Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει τέτοιου τύπου ζεύξη μεταξύ πολιτικής εξουσίας και οικονομικών συμφερόντων.
0: Όχι, ποιος την ελέγχει, εννοώ και από πλευράς οικονομικών συμφερόντων.
1: Ναι, ναι, ναι, ειδικά στο ζήτημα της ΔΕΗ. Θεωρώ ότι η ζεύξη του ίδιου του Πρωθυπουργού με αυτό το φαντ είναι από τα πράγματα που μπορούμε να τα καταγράψουμε ως πρωτοφανή. Και αυτό είναι στην καρδιά της ακρίβειας, διότι είναι πρωταθλήτρια λοιπόν η ΔΕΗ στην εσχροκέρδεια. Εκεί λοιπόν πρέπει να γυρίσει η ΔΕΗ στο δημόσιο. Όταν ήταν στο δημόσιο, ό,τι και να λένε, δεν αυξήθηκε η κιλοβατόρα ούτε για ένα λεπτό. Γιατί? Διότι η ΔΕΗ είναι μια τεράστια υποδομή. Και ή θα δουλεύει για το όφελος της κοινωνίας ή θα δουλεύει για το όφελος των μετόχων της. Και όταν λέω όφελος της κοινωνίας, εννοώ και την κάθε μικρή, μεσαία ή και μεγαλύτερη επιχείρηση, η οποία πρέπει να παράγει. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να κάμπτει το συμφέρον του μετόχου της ΔΕΗ, αυτού δηλαδή που θα πάρει κάποια χρήματα από μέρισμα και θα τα πάει στην Ελβετία, ξέρω εγώ. Στα νησιά Καϊμάν, δεν ξέρω οπουδήποτε.
0: Λοιπόν, αυτό να υπάρχει και ένας έλεγχος και στους μισθούς των ανθρώπων, των επικεφαλής εκεί.
1: Καλά, εκεί δεν μιλάμε τώρα για.
0: Τι ασυδοσία είναι αυτή, κύριε Παπά?
1: Ασυδοσία η οποία προσέξτε. Είναι και τα κρυμμένα, είναι και τα μπόνους μετοχών. Είναι και τα μπόνους με το χώνο μέσα.
0: Ακούστε, αυτό με ξεπερνά. Γιατί δεν είναι πετυχημένοι και δίνουν μπόνους? Πότε δίνετε μπόνους σε κάποιο στέλεχος μιας εταιρείας? Ας πάρουμε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
1: Άμα πάει καλά η εταιρεία του.
0: Πάει καλά. Η ΔΕΗ πάει καλά δηλαδή σήμερα.
1: Η ΔΕΗ μια χαρά πάει ως προς την απομίζεση των οικογενειών και των επιχειρήσεων. Άρα τη ΔΕΗ η επιτυχία πρέπει να μετριέται με την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας. Η ΔΕΗ έγινε ΔΕΗ. Έγινε ο κολοσσός που γνωρίζουμε με τα λεφτά των εργαζομένων της. Και αυτό δεν το έκανε μια κυβέρνηση αριστερά. Το έκανε μια δεξιά κυβέρνηση. Το έκανε η κυβέρνηση Καραμαλή. Κρατικοποίησε λοιπόν τη ΔΕΗ και κράταγε τα λεφτά των εργαζόμενων. Και τι έκανε η κυρία Παπαδάκου? Πήγε ρεύμα σε κάθε χωριό. Η ιδιώτης Γιάννα Παπαδάκου, εάν είναι ιδιοκτήτρια της ΔΕΗ, δεν έχει κανένα κίνητρο να πάει στα ορεινά χωριά, να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να έχουν τα ορεινά χωριά
0: ρεύμα. Ακόμα και για πολιτικούς λόγους, θα το πάρουμε στενά.
1: Μα, όχι, δεν εδώ είναι ο συνεκτικός ιστός της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, δεν είναι θέμα αγοράς. Είναι η υποδομή πάνω στην οποία
0: αυτό
1: αναπτυσσόμαστε.
0: Ήθελα αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, το θέμα των υποδομών του ΔΔΕ.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπουμε τώρα το καλοκαίρι πόσες πυρκαγιές λένε ότι οφείλονται σε έλλειψη καλών υποδομών.
1: Έτσι.
0: Ή σωστών υποδομών.
1: Και γιατί
0: ποιος
1: δεν
0: τις
1: έχει,
0: ελέγχει τις
1: γιατί
0: υποδομές.
1: Δεν έχουν συντηρηθεί τα καλώδια και οι υποδομές, λοιπόν, γιατί δεν έχει προχωρήσει
0: τους.
1: Η υπογειοποίησή τους.
0: Έτσι,
1: σε πόσα βραχυκυκλώματα οφείλονται οι πυρκαγιές. Έτσι, αυτό ένας ιδιοκτήτης ο οποίος δεν είναι μέσα στη χώρα, δεν ταυτίζει τα συμφέροντά του με την ανάπτυξη της χώρας, αλλά λέει: παιδιά, εγώ πρέπει να πάρω μέρισμα και να πάω στη δουλειά μου, στον Καναδά ή στην Αυστραλία ή δεν ξέρω πού αλλού. Δεν πρόκειται να βάλει αυτή τη μεγάλη υποδομή να δουλεύει προς όφελος της κοινωνίας.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ δεν μιλάμε τώρα, γιατί ξέρετε, θυμώνω και καμιά φορά με τον τρόπο με τον οποίο έχει δαιμονοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Υπάρχει μια καταπληκτική, διαρκής, ανοιχτή, επικαιροποιούμενη μελέτη, η οποία λέγεται Future is Public, δηλαδή το μέλλον είναι δημόσιο. Η μελέτη αυτή γίνεται από συνδικάτα και πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη. Λοιπόν, για το θέμα, για τον κλάδο της ενέργειας, έχουν εντοπιστεί από το 2000 και μετά, προσέξτε. Λίγο μετά την κορύφωση του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος, 400 περίπου περιπτώσεις επανακρατικοποίησης, επαναδημοτικοποίησης υποδομών ενέργειας. Κάτι είδαν αυτοί οι άνθρωποι, κάτι καταλάβανε.
0: Αυτή είναι η τάση στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς πάμε ανάποδα τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο στην Ελλάδα και το νερό, γιατί είναι και το νερό, δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Να μιλήσουμε και γι' αυτό, που από την πίσω πόρτα το έχουν ιδιωτικοποιήσει.
1: Εκεί τι έγινε, προσπάξτε να δείτε τι έγινε. Εκεί έχουμε έναν ιδιώτη μέτοχο, τη Γεκτέρνα, η οποία είναι στην ΕΙΔΑΠ, η οποία είδε ξαφνικά την περιουσία της να πολλαπλασιάζεται.
0: Δηλαδή τη βλέπω παντού. Ποιος ταξίδεψε στην Ελλάδα αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα, προσέξτε, εκεί βλέπετε ότι ξαφνικά τριπλασιάστηκε και τετραπλασιάστηκε η περιουσία της ΕΙΔΑΠ. Διότι πέρασαν όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις και η ΤΟΕΒ μάλιστα, πέρασαν ως υποδομές στην ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή είναι σαν να είστε εσείς μέτοχος έστω μειοψηφίας σε μια δημόσια επιχείρηση. Δεν είναι.
0: Δώρο
1: δηλαδή
0: μεγάλο.
1: Ξαφνικά το μερίδιο σας αποκτά πολλαπλάσια αξία. Το αντιλαμβάνεται νομίζω κανένας.
0: Ναι. Λοιπόν, για να κλείσω τα οικονομικά με τις συντάξεις και επίσης και με τις τράπεζες. Είπαμε, χαρακτηρίστηκε και όχι μόνο από εσάς, και ο κύριος Κίρτσος χθες μου είπε ότι ήταν δειλή η πρόταση του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τις τράπεζες. Θα την ήθελε πιο τολμηρή ένας συντηρητικός πολιτικός όπως είναι ο κύριος Κίρτσος. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας η πρόταση σε σχέση με τις τράπεζες για τον αναβαλλόμενο φόρο, τι λέτε, που είναι μεγάλο έσοδο για τη χώρα, και για τις συντάξεις, να μου πείτε έτσι λίγο σύντομα. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να επανέλθει η 13η σύνταξη?
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ερώτηση τώρα από τον κόσμο, ναι. Τον πολύ έτσι.
1: Καταρχήν, ο αναβαλλόμενος φόρος πρέπει να απομειωθεί. Δεν γίνεται το κράτος άλλο να βάζει πλάτες σε μετόχους οι οποίοι βιώνουν κέρδη της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων κατέτος στις τράπεζες. Ένα αυτό. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει δημόσια τράπεζα. Ήμασταν γύρω στο 40% δημόσιο όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Έχει απομειωθεί. Είναι κοντά στο 8%. Και βεβαίως να υπάρχουν μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες να τις περιορίζουν. Ας πούμε, πάλι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία του καταναλωτή λέει ότι μπορεί να μπει πλαφόν στα επιτόκια. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Θα το στηρίξουν τα άλλα κόμματα? Εμείς θα το φέρουμε στη Βουλή. Προαναγγέλλω. Θα έρθει στη Βουλή η τροπολογία μας κατά εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Περιμένουμε να δούμε και άλλοι πώς θα τοποθετηθούν δημόσια.
0: Θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα με ρωτήσατε για τη 13η σύνταξη. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι να τα βλέπεις τα οικονομικά. Ή να αγοράσεις το ψέμα του Μητσοτάκη. Δηλαδή, ποιο είναι το βασικό ψέμα του Μητσοτάκη? Παιδιά, τόσα έχω. Τι μας είπε ο Μητσοτάκης? Έχω, λέει, 2,2 δις.
0: Δεν βγαίνω.
1: Ναι, δεν βγαίνω, παιδί μου. Δεν βγαίνω. Σε παρακαλώ, μην με πιέζεις. 2,2 δις πότε είναι? Μέχρι το τέλος του 2016 και για ολόκληρο το 2017. Και μέσα σε αυτά τα 2,2 δις είναι και 700 εκατομμύρια, τα οποία δεν είναι κοινωνική αντιπαροχή. Είναι λεφτά που θα πάνε σε επιχειρήσεις για να αναπτύξουν υποδομές αποθήκευσης ενέργειας. Προσέξτε τώρα τη λαφροχειρία που γίνεται εδώ. Άρα το κοινωνικό πακέτο για το τελευταίο κομμάτι του 26 και όλο το 27 είναι 1,4-1,5 δις. Μάλιστα. Τι κάνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει 1 εκατοστάρικο στους συνταξιούχους τώρα και όλα τα άλλα, παιδιά, θα τα δείτε μετά τις εκλογές. Τι παραβλέπει σκοπίμως και επιτίθεται και σε εμάς? Λέει ότι αυτά που λέτε δεν βγαίνουν. Μάλιστα. Λέμε τώρα εμείς. Στο δημοσιονομικό κανόνα το καινούριο, ακόμα και με τον λεγόμενο κόφτη δαπανών, ο οποίος είναι κόφτης καθαρών δαπανών, υπάρχουν δύο βασικές ευελιξίες. Ποιες είναι αυτές οι ευελιξίες? Είναι τα λεγόμενα διακριτά μέτρα εσόδων, δηλαδή μέτρα τα οποία μπορείς να πάρεις και σου αυξάνουν τα έσοδα, άρα αντίστοιχα αυξάνεις και τη δυνατότητά σου να κάνεις δαπάνες. Τα λέγαμε ισοδύναμα κάποτε, το θυμάστε?
0: Το θυμάμαι, μπράβο. Τα ισοδύναμα.
1: Το χρησιμοποιούν αυτή την ευελιξία άλλες χώρες? Τι χρησιμοποιούν, πώς τη χρησιμοποιούν? Φορολογία στις εταιρείες ενέργειας, φορολογία στις τράπεζες, μαζεύουν λεφτουδάκια και τα δίνουν στον κοσμάκι πάρα πολύ. Και υπάρχει και άλλη ευελιξία. Σου λέει, αν μαζέψεις παραπάνω έσοδα, τα οποία είναι αναπάντεχα και μη προγραμματισμένα, σε αφήνω να τα δαπανίσεις υπό την υπόσχεση ότι θα την κάνεις αυτή τη δαπάνη άπαξ. Και επειδή μιλάγαμε πριν και για τα συντοξιδοτικά ταμεία, και θέλω να ευχαριστήσω έτσι και τους συνεργάτες μου, γιατί έχουν βγάλει τα μάτια τους, και ο Κώστας ο Αγόρης, ο Γιώργος ο Μαστοράκης, ο Γιώργος ο Δουλόπουλος και τα άλλα παιδιά.
0: Βλέπω, έχω μπροστά μου ένα κατάλογο μεγάλο. Δεν είναι, ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν ευνοεί τώρα.
1: Θα πω μόνο ένα παράδειγμα, για να μην αφήνετε κανένα να σας λέει ότι απαγορεύεται. Η Ολλανδία λοιπόν έδωσε, πρικοδότησε με 8 δισεκατομμύρια ευρώ το συνταξιοδοτικό ταμείο των ενστόλων. Και αυτή η δαπάνη δεν πέρασε στον δίκτυ των δαπανών, των καθαρών δαπανών. Εξαιρέθηκε.
0: Πώς το κατάφερε αυτό?
1: Μα είναι δαπάνη άπαξ. Είναι στον κανόνα, κυρία Παπαδάκου.
0: Γιατί είναι μια φορά.
1: Λένε ψέματα. Λένε ψέματα. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Γιατί δεν έχει βγει κανένας τους μαζί μου? Να συζητήσουμε ανοιχτά όπου θέλουν, όποτε θέλουν.
0: Δεν μας απαντήσατε για τη 13η σύνταξη.
1: Σας λέω, η 13η σύνταξη χωράει αν αξιοποιείς αυτές τις ευελιξίες.
0: Αν αξιοποιήσεις αυτά τα έσοδα.
1: Βέβαια. Δεν, και εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πακέτο 5 δις ανά έτος. Είναι πάρα πολύ απλό και εφικτό. Βρίσκεται στο μέσο όρο των ευελιξιών.
0: Προλάβατε και την τελευταία μου ερώτηση. Πόσο είναι το κόστος των μέτρων που θα ανακοινώσετε? Έχετε κάνει κάποια κοστολόγηση?
1: Ναι, απολύτως.
0: Γιατί αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που στη συνέντευξη τύπου, που είμαι βέβαιη. Λοιπόν, τι κοστολόγηση, τι κοστίζει?
1: Μιλάμε για ένα πακέτο 5 δις κατ' έτος, το οποίο καλύπτεται κατά το ίμιση από τα πλεονάσματα και κατά το ίμιση από φορολόγηση υπερκερδών στους κλάδους στους οποίους συσσωρεύονται. Είναι μια πάρα πολύ απλή και μετριοπαθής άσκηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα και για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για ένα εξάμηνο έως ένα χρόνο ανάλογα προς τα πάντα έσοδα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και αφήνει, προσέξτε, και ένα απόθεμα κανονικού χρήματος, όχι εγγυήσεων, που μπορεί να μεταβιβαστεί στην Αναπτυξιακή Τράπεζα ή τον ΕΦΚΑ περίπου ένα δις για να ξεκινήσει η στεγαστική πολιτική. Διότι ο ΕΦΚΑ θέλουμε, εκτός από το να πάρει στα χέρια του τα σπίτια τα πληστηριασμένα, να ξεκινήσει και ένα μεγάλο πρόγραμμα οικοδόμησης κατοικιών. Άκουσα τους ανεκδίκητους να λένε: σπίτι μου τρία, ρε παιδιά, πήγε καλά. Το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο πήγε καλά. Έχει πιέσει τις τιμές προς τα πάνω. Όταν επιδοτεί...
0: Αυτό το παραδέχονται και οι
1: ίδιοι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή, προσέξτε, έχουμε τα φαντς να κρατάνε κλειστά σπίτια. Την κυβέρνηση να επιδοτεί την ακρίβεια στη στέγη. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, δεν κατάλαβα πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις ομαλότητα αυτό που συμβαίνει με τη στέγη στην Ελλάδα. Από ποια πλευρά το βλέπεις, βρε αδερφέ? Από πού κοιτάς?
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, το βλέπεις λογικό?
0: Κύριε Παπά, είπαμε αρκετά για τα οικονομικά. Πάμε τώρα στα θεσμικά. Κοιτάξτε, η χώρα βιώνει μία, ας μην την πω θεσμική εκτροπή, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, μεγάλα λόγια είναι αυτά, αλλά δεν κάνουν και καλό εδώ που τα λέμε, και για την αξιοπιστία της πολιτικής, νομίζω. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε καθημερινά φαινόμενα ανομαλίας και στον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, αυτό το έχει βιώσει ο κόσμος και γι' αυτό το καταγράφει. Έτσι, στα θέματα που τον απασχολούν πια, ενώ μας λέγανε δεν τον ενδιαφέρει η διαφθορά, δεν τον ενδιαφέρουν τα σκάνδαλα, δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος λειτουργίας δικαιοσύνης, τώρα βλέπουμε ότι τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, βιώνουμε λοιπόν μια ανομαλία το λιγότερο, να το πω. Και μάλιστα, επειδή εγώ είμαι σε οικογένεια δικηγόρων νομικών και παρακολουθώ από κοντά, βλέπω ότι ανησυχούν οι περισσότεροι νομικοί, ότι δηλαδή δεν μπορεί να αντιστραφεί αυτό. Δηλαδή είναι τέτοια η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την επιλογή συγκεκριμένης ηγεσίας κάθε φορά, με τις προαγωγές τις οποίες επίσης εκεί έχει λόγο η κυβέρνηση, όπως ξέρετε. Ας πούμε, έχουμε την παράληψη της κυρίας του Λουπάκη, έτσι να σας το πω και έτσι, mm-hmm. γιατί τόλμησε να διερευνήσει, όχι γιατί τόλμησε να κουνηθεί, ας πούμε, την παράληψή της επί τρεις συνεχείς φορές. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι καθημερινά θέματα, δράματα των δικαστών που απασχολούν. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε πώς σκέφτεστε εσείς να ανατρέψετε και πώς mm-hmm. εσείς βιώνετε και εισπράτετε το πρόβλημα αυτό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει μία μεθόδοση από τη μειονεργία της κυβέρνησης mm-hmm. Μητσοτάκη να υποβιβάζει και να υποτάσσει στην εκτελεστική εξουσία όλες τις άλλες εξουσίες που πηγάζουν από το Σύνταγμα. Και τη δικαστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία, ακόμα και την εξουσία που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως εγγυητής του Συντάγματος. Τι έκανε στην Προεδρία της Δημοκρατίας? Έβαλε έναν ενεργεία βουλευτή του. Δεν κρατάω τώρα, δεν συζητάω τις ποιότητες του κυρίου Τασούλα. Και άγιος να ήταν το γεγονός ότι ήταν εν ενεργεία βουλευτής.
0: Και δεν τηρήθηκε, ας πούμε, η παράδοση ότι επιλέγουμε από την άλλη.
1: Ή έναν ανεξάρτητο. Ναι. Ή έναν άνθρωπο που έχει αποχωρήσει από την πολιτική. Ναι. Κάτι. Ναι. Κάποιον που μπορεί να είναι εγγυητής για τη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Ένα αυτό. Δικαιοσύνη. Εσείς είστε ο παΐων. Εν προκειμένου, τα βλέπετε τι γίνεται, ξέρετε με ποιο τρόπο στοχοποιήσανε και την αριστερά και τα στελέχη της εμού συμπεριλαμβανομένου και μεθοδεύσαν αυτά.
0: Εσείς
1: που...
0: Είστε χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ξέρετε κάτι όμως τώρα, δηλαδή τώρα και το πώς, ας πούμε, κινήθηκε απέναντι στην ανεκδιοίκητη κυρία Κλάπα και την κυρία Αδηλίνη. Θυμίζω ότι είναι δύο κυρίες οι οποίοι συστήνανε, η μία συνέστηνε στους γονείς των Τεμπών νηστεία και προσευχή. Και η άλλη έλεγε δημόσια. Του κύριε φυλακή το στόματί μου, ότι υπάρχει, λέει, πολιτική σκοπιμότητα πίσω από τη συζήτηση για τα Τέμπη.
0: Μόνο. Συγκαλούσε την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εργαλειοποιούσε τον Αρείο Πάγο, για να απαντήσει σε εκθέσεις της Ευρώπης που κατήγγειλαν mm-hmm. το κράτος δικαίου. Ξεχνάτε.
1: Ναι.
0: Γιατί, λέει, η Ευρώπη ανακατεύεται στα εσωτερικά.
1: Ναι. Η κυρία Κλάπα, λοιπόν, μετά τα πεπραγμένα της προήχθη και μετά, αφού προήχθη, έκανε αυτά τα καθέκαστα. Και βεβαίως η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να υποτάξει και τη Βουλή. Με ποιο τρόπο? Πρώτον, κλείνει τις προανακριτικές και τις εξεταστικές. Διότι εδώ, και θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον αριστερό προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο. Τις αρμοδιότητες της Βουλής και τα μάτια μας. Η κυβερνητική εξουσία θέλει να καταστήλει τα δικαιώματα και της μειοψηφίας. Προσέξτε.
0: Και έχουμε μήνες
1: δεν
0: τώρα
1: μας, ακριβώς, και δεν μας άφησε να φέρουμε στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μάρτυρες. Έκλεισε τις άλλες προανακριτικές στο άψε
0: να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες, τυχόν ευθύνες.
1: Άρα, και τι έρχεται και λέει τώρα, προσέξτε. Εδώ έχει τη σκοπιμότητα καταστολής των αρμοδιοτήτων της Βουλής. Και έρχεται και λέει για το άρθρο 86, λαϊκίζει και δυστυχώς βρίσκει και συνηγόρους από άλλες πλευρές, ότι οι εξεταστικές και οι προανακριτικές δεν φέρνουν αποτέλεσμα να τις καταργήσουμε, να τις προσπεράσουμε, να την πάρουμε αυτή την αρμοδιότητα από τη Βουλή. Όχι, δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Δεν τις άφησες να ερευνήσουν, όπως λέει το Σύνταγμα. Δεν τις άφησες να ερευνήσουν, όπως λέει.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτή τη λογική. Έτσι, πολλά σκάνδαλα έχουν αποκαλυφθεί.
1: Έτσι, πρέπει λοιπόν η Βουλή να έχει τη δυνατότητα. Όχι τη δυνατότητα, να διασφαλίζεται μάλλον η υποχρέωση της Βουλής να κάνει την έρευνά της. Ένα. Και βεβαίως. Ευτυχώς υποχώρησε σε αυτό το ζήτημα για να δούμε πόσο ακραία θεσμική εκτροπή επιχειρεί να κάνει. Έφερε τάχα, μου λέει, τη ρύθμιση να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Προσέξτε. Και λέγανε ότι θα βάζει την Παπαδάκου ο πρωθυπουργός, που είναι βουλευτή στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα την αντικαθιστά ο επόμενος ο επιλαχών που είναι ο παπάς, και αν τη βγάλει μετά την Παπαδάκου, θα ξαναπηγαίνει η Παπαδάκου. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα επιλέγει τη σύνθεση της Βουλής. Μιλάμε τώρα για την πλήρη κατάργηση του διαχωρισμού των εξουσιών. Έτσι, αυτό το πράγμα προφανώς έμεινε στα ζήτητα, υποχωρήσανε, αλλά και το γεγονός ότι κατατέθηκε ως σκέψη και μάλιστα μπήκε και με το περιτύλιγμα. Υποτίθεται ότι θα είναι δύο ανεξάρτητοι μεταξύ τους, ας πούμε, δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους ιδιότητες, του βουλευτή και του υπουργού. Δηλαδή θέλουν υπουργό τεχνοκράτη, θέλουν υπουργό που να μπορεί να κάνει πράγματα, αλλά δεν ήταν αυτό. Θέλανε υπουργό ο οποίος προφανώς να είναι στην διακριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού για να φύγει από υπουργός, αλλά θέλανε και βουλευτή πυθύνιο, διότι ο βουλευτής ο επιλαχών που θα ήταν στη Βουλή θα φοβόταν να μην φύγει η Παπαδάκου από την υπουργική θέση.
0: Είναι διορισμός αυτό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το νομοθετικό σώμα να μην προκύπτει η σύνθεσή του από τη λαϊκή βούληση, αλλά να προκύπτει από τη βούληση του κυβερνήτου.
0: Επομένως, και κατά πόσο είναι αρεστός ο συγκεκριμένος.
1: Τώρα τι προτείνουμε εμείς. Κοιτάξτε, ναι. Εδώ είναι,
0: είναι η πρότασή σας.
1: Εδώ είναι ζήτημα πολιτικής ισχύως, κύριε Παπαδάκου. Ναι. Διότι πρέπει να διαπιστώσουμε, όσο πικρή και αν είναι η αλήθεια, ότι τα σκάνδαλα κάνουν τον κόσμο να αγανακτεί, κάνουν τον κόσμο να συχτηρίζει, κάνουν τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους. Αν δεν υπάρξει απέναντι η πολιτική ισχύς, η οποία να είναι δυνατή στη Βουλή. Και να βγει,
0: ο επικεφαλής της.
1: Σας πω, πρέπει να βγει ο επικεφαλής μιας ισχυρής αντιπολίτευσης στη Βουλή και να πει: κύριε, θα ανοίξουμε αυτές τις υποθέσεις και όποιος από εσάς πιαστεί θα πάει μέσα. Και αυτό να γίνει αντιληπτό, πιστευτό, να είναι νοητό, να είναι ρεαλιστικό. Αυτό λείπει. Λείπει δηλαδή, εδώ έχουμε ένα έλλειμμα αξιοπιστίας ισχύως. Ναι. Δεν είναι προγραμματικό το έλλειμμα.
0: Και έχει περάσει και στον κόσμο, ξέρετε κύριε Παπά, η άποψη. Έχει περάσει σε πολύ κόσμο, πρέπει να σας πω, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Προσέξτε, εμείς παρακολουθούμε καθημερινά τις εργασίες της Βουλής, τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο κόσμος, ο οποίος, ξέρετε, έχει την καθημερινότητά του, έχει τα προβλήματά του, έχει τα προβλήματα των παιδιών του.
1: Τώρα
0: έτσι.
1: Εδώ θα διαφωνήσω. Ναι. Προσέξτε, ο κόσμος βγήκε στον δρόμο. Μην ακούσω κανέναν από τα πολιτικά κόμματα να λέει ότι βγήκε 2 εκατομμύρια κόσμος για τα Τέμπη. Ναι. Δεν υπήρχε η πολιτική δύναμη η οποία να πει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια εκτροπή. Δεν υπάρχει υπέρτερη ανάγκη από το να αποτρέψουμε αυτή την εκτροπή. Ελάτε να μαζευτούμε όλοι μαζί, να πάμε να διασφαλίσουμε ότι οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις από γενέσεως ελληνικού κράτους θα βρουν δικαίωση. Ξεκινήσαμε, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, να συνεργαστούμε. Ο Ανδρουλάκης μόνος του. Ο Τσίπρας το αρνήθηκε. Και είμαστε στην κατάσταση που είμαστε.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κοιτάξτε, εμείς περιγράφουμε εδώ και καθημερινά καταγγέλουμε μια ζωφερή κατάσταση για τη χώρα, για τον κόσμο. Για την καθημερινότητά του και η θεσμική αυτή εκτροπή που υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό, δηλαδή αυτή η περίφημη ενότητα της αντιπολίτευσης, του δημοκρατικού χώρου. Ας το πάρω έτσι, αφήστε την αριστερά και των ανθρώπων οι οποίοι αντιδρούν, βάζουν ανάχωμα και υπάρχουν άνθρωποι και συντηρητικοί. Ας πούμε την προσφυγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Της έκανε ένας καθηγητής, κ. Λαζαράτος. Ο οποίος δεν
1: είναι. Μόνο Σιριζέο δεν μπορεί να το πει.
0: Δεν είναι Σιριζέος, έτσι. Λοιπόν, πώς λοιπόν θα μπορέσει να υπάρξει ένα ανάχωμα σε αυτό το κύμα.
1: Αυτή τη στιγμή και εδώ που βρισκόμαστε προς την τελευταία στροφή προς τις εκλογές, μόνο η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το φέρει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι σαφές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε και τίμημα αναμένοντας τις συνεργασίες. Είναι η δύναμη στην οποία κανείς δεν μπορεί να καταλογίσει ότι τις αρνείται. Είναι η δύναμη η οποία έχει τον προγραμματικό εξοπλισμό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η βαθιά μας πίστη. Αυτό ζητάμε από το λαό. Ζητάμε να κρίνει με ψυχραιμία. Προφανώς, και εδώ μιλάω για τους αριστερούς και τις αριστερές που πληγώθηκαν, που απογοητεύτηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Εδώ είναι η παράταξη, με το κόκκινο το χρώμα της, με το πρόγραμμά της, με το ιστορικό της βάθος, με τον εξοπλισμό της και την αυτοπεποίθηση που σιγά σιγά ανακτάται σε όλα τα πεδία, γιατί είναι η παράταξη που μπορεί να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη και να παίξει ρόλο στις εξελίξεις.
0: Ποιο είναι το κλειδί τώρα για να κινητοποιήσετε τον κόσμο? Άκουσα και την κυρία Δούρου εδώ που ήρθε και είπε ότι αν όσες φορές δεν ακούσαμε τον κόσμο, λέει, χάσαμε. Έτσι. Επομένως τώρα εσείς έχετε ένα στοίχημα πέρα από όλα τα άλλα. Όλα αυτά που περιγράφουμε είναι για να γίνει ένα πράγμα. Να κινητοποιήσετε τον κόσμο. Να μπορέσετε να τον κάνετε, όχι να σας ακολουθήσει μόνο εσάς, να συμμετέχει στην πολιτική, να ψηφίσει καταρχήν. Εδώ έχουμε μια εποχή η οποία αγγίζει τα όρια της ουσιαστικά της μη νομοποίησης του αποτελέσματος. Δεν θα βάλω τέτοιο θέμα, αλλά αυτό αγγίζει τα όρια.
1: Είναι απογοητευτικό.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς θα κινητοποιήσετε τον κόσμο, πώς θα βρεθείτε κοντά στην νεολαία, που ήταν η προνομιακή σας ομάδα ανθρώπων που σας ακολουθούσε. Την έχετε χάσει κατά πολύ. Έτσι.
1: Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε πριν από την κορύφωση της θερινής δραστώνης από μια κατάσταση η οποία μας έπτυξε και στα ιστορικά χαμηλά. Και δεν μιλάω μόνο δημοσκοπικά, μιλάω και πολιτικά και προγραμματικά. Κερδίσαμε τον Αύγουστο, δεν πήγαμε διακοπές, δουλέψαμε ασταμάτητα. Και έχουμε κερδίσει το πρώτο στοίχημα. Και το πρώτο στοίχημα ήταν η βασική πολιτική μας επανάκαμψη και η δυνατότητα να θέτουμε ατζέντα. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα είναι που μπορεί να κερδίσει και μην με παρεξηγήσετε, για να μην με παρεξηγήσουν και οι ακροατές του κόκκινου. Και το κόκκινο έχει να παίξει ρόλο. Σημαντικό στην κινητοποίηση του κόσμου. Και δεν καταλαβαίνω όσους νομίζανε ότι χωρίς αυτό το διαμάντι, το συνεκτικό ιστό για την παράταξη των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, θα μπορούσαμε να έχουμε θετικές εξελίξεις.
0: Με τι Αυγή, η παράταξη της Αυγής, έβλεπα το αφιέρωμα προχτές.
1: Μπράβο. Αυτά λοιπόν είναι τα διαμάντια της περιουσίας μας. Mm. Αυτά λοιπόν τα διαμάντια της περιουσίας μας δεν είναι ούτε μουσιακά εκθέματα, ούτε περασμένα μεγαλεία. Είναι η πυρηνική μας δύναμη. Μπορούν να διατηρήσουν το συνεκτικό ιστό μεταξύ των αριστερών και προοδευτικών πολιτών ανεξάρτητα από την κομματική τους προτίμηση, λέω. Διότι έχουμε και τις πολυδιασπάσεις. Αλλά μέσα στις πολυδιασπάσεις, ρωτάω εγώ, ποιος από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που χωρίστηκαν οι δρόμοι μας για λάθη όλων και πρώτοι εμείς να τα παραδεχτούμε, μπορεί να διαφωνήσει με την πρόταση να γίνει ο ΕΦΚΑ ο κοινωνικός επενδυτής και να ξαναπάρει τις δημόσιες υποδομές? Ποιος και γιατί να διαφωνήσει ότι η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός πρέπει να αποδοθούν? Ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι χωρίς το κόκκινο και την Αυγή θα ήμασταν καλύτερα ως αριστερά εν
0: συνόλου? Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω, το καταλαβαίνετε έτσι στο τέλος. Τελειώνοντας, να μας κάνετε και ένα σχόλιο λίγο για τα εξωτερικά, για την άνοδο του AfD εκεί στη Γερμανία. Σήμερα παίζει επίσης πρώτο θέμα. Και το θέμα ότι ο Νετανιάχου γνώριζε, ξέρετε ότι έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο, δεν ξέρω, το έχετε πληροφορηθεί?
1: Όχι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο Νετανιάχου είχε πληροφορηθεί για την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.
1: Μια υπόθεση που είναι μια φήμη η οποία σέρνεται πολύ καιρό.
0: Ναι, καταγράφηκε τώρα επισήμως ένα βιβλίο και παίζει πρώτο θέμα παντού σε όλα τα εξωτερικά μέσα. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την ιστορία με το, θόλο, είδα τον κύριο Μητσοτάκη, πολύ ένθερμο έτσι αυτό, και αυτό που βγάλαμε και στην Αυγή, ότι ένας από τους προμηθευτές τέλος πάντων του θόλου είχε εμπλοκή με τις υποκλοπές κλπ. Λοιπόν, αυτό να
1: καταρχήν, καταρχήν χρειάζεται αντιεροπορική άμυνα. Το θέμα είναι να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο να απαντά στο τι ενδεχομένως να σημαίνει μια απευκταία σε όλα τα επίπεδα σύγκρουση από τον βασικό κίνδυνο τον οποίο διατρέχει η χώρα. Το δεύτερο που προέκυψε είναι ότι μάθαμε ότι δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα για αυτό το αντιεροπορικό σύστημα.
0: Πόσο σημαντικό.
1: Και πρέπει εδώ πέρα να δοθούν πάρα πολύ καθαρές απαντήσεις από το Υπουργείο Άμυνας. Άρα λοιπόν γίνεται κατά τη γνώμη μου ένα μείζον ζήτημα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, η χώρα μας έχει ένα απαράγραπτο πλεονέκτημα που είναι η γεωγραφική της θέση. Και τη γεωγραφική της θέση η κυβέρνηση 2015-2019 την αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί αν την αξιοποιήσεις όμως με έχουμε του δώρατο στον Νίκο τον Κοτζιά, ο οποίος είναι ο καλύτερος υπουργός εξωτερικών των τελευταίων ετών που πέρασε, είχε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Έτσι. Δεν έκλεινε τα μάτια στα προβλήματα, δεν άφηνε και ευκαιρία αναξιοποίητη. Εκεί λοιπόν πρέπει να επιστρέψει η χώρα, και αυτό μόνο με πολιτική αλλαγή
0: κύριε
1: γίνεται.
0: Παπά, σας κόβουμε λίγο απότομα, αλλά είναι ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Καταγγέλλω προσπάθεια φήμωσης.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να πούμε και λίγο τα εξωτερικά πιο επισταμένα κάποια άλλη στιγμή. Βεβαίως. Και σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πακέτο το οποίο κοστολογείται σε 5 δις ανά έτος θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την Παρασκευή στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, προανήγγειλε μιλώντας προόλυγου στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Όπως είπε στη Γιάννα Παπαδάκου, τα ποσά θα προέλθουν από τα πλεονάσματα και από φορολόγηση κερδών. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δημιουργείται χώρος έτσι ώστε να δοθούν 13ος μισθός, 13η σύνταξη, να μειωθεί ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά και να εξασφαλιστεί απόθεμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να ξεκινήσει η αναπτυξιακή τράπεζα και το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα, τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιδοτεί τις υψηλές τιμές και αφήνει την περιουσία να συγκεντρώνεται στα φαντς, ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει την προσφορά προσιτής κατοικίας, δημιουργώντας κοινωνική περιουσία και εξασφαλίζει σταθερά έσοδα για τους ασφαλισμένους. Στόχος του προγράμματος είναι η αποπληρωμή του χρέους στις τράπεζες με βιώσιμους όρους και όχι η οικονομική καταστροφή των δανειοληπτών και η απώλεια της περιουσίας τους. Σύμφωνα με την πρόταση που έδωσαν στη δημοσιότητα η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα διώχνουν τα φαντς καθώς αγοράζουν όλα τα κόκκινα δάνεια στην τιμή που πουλήθηκαν στα φαντς και σώζουν όλα τα σπίτια που θα χαθούν σε πληστηριασμό. Με τον τρόπο αυτό, 345.000 κατοικίες αποδίδονται μέσω των Δήμων στους πολίτες με πολύ χαμηλό ενίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την επιστροφή στην κοινωνία όλου του δημόσιου πλούτου, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, η Εθνική Τράπεζα και τα ΕΛΠΕ. Οι δημόσιες υποδομές γίνονται ξανά δημόσια περιουσία μέσω του ΕΦΚΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει παραδείγματα. Καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο απέκτησε το 49% του ΔΔΕ. Τα αποθεματικά εργαζομένων και συνταξιούχων άλλων χωρών επενδύονται δηλαδή σε ελληνικές υποδομές και εισπράττουν τις αποδόσεις τους. Γιατί μπορούν οι συνταξιούχοι του Καναδά και της Αυστραλίας να επενδύουν στις ελληνικές υποδομές και δεν μπορούν οι Έλληνες ασφαλισμένοι? Αυτό ακριβώς αλλάζει η πρότασή μας. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει: ο νέος ΕΦΚΑ χρησιμοποιεί την περιουσία και τις αποδόσεις της για τη σταδιακή απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας μέχρι τον πλήρη έλεγχό τους. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και με πολιτική απόφαση, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφοράς στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος καταθέτει αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του κόμματος αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απασίδη, επισκέπτονται τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Το δρόμο που οδηγεί στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας δείχνουν με βούλευμά τους οι δικαστές για τους 4 αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Τα μέλη του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας με το βούλευμά τους ακολούθησαν την παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς. Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης. Ο Γιώργος Φλωρίδης καταφεύγει σε επικίνδυνες κινδυνολογίες, υποστηρίζοντας ότι χωρίς κυβέρνηση Μητσοτάκη την επόμενη μέρα θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Είναι πολιτικά χυδαίο να εργαλειοποιείται ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα για να καλλιεργηθεί φόβος και να εκβιάζονται οι πολίτες, τόνισε μεταξύ άλλων στο Mega News ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Ο Γιάννης Βαρουφάκης βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και παραχωρεί συνέντευξη τύπου του Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στη 1 το μεσημέρι. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του ΕΦΤΕ στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ της Γερμανίας. Για σαφή εντολή να κυβερνήσει έκανε λόγο ο νικητής των εκλογών Ούλριχ Ζίγκμουντ και ζήτησε τη διεξαγωγή διερευνητικών συνομιλιών για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό ΑΕΦΤΕ υπολείπεται μόλις 3 εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία. Τουλάχιστον 3 δράστες να κινούνται γύρω από ένα από τα καταστήματα στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας που δέχθηκαν επίθεση με εκρηκτικά αργά χθες τη νύχτα, εντόπισε η αστυνομία. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να πρόκειται για οργανωμένη επίθεση και όχι για 2 τυχαία και ασύνδετα περιστατικά. Οι διοικήσεις των 2 καφέ μπαρ φέρεται να συνεργάζονται τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για καταστήματα τα οποία προσφέρουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες ναργιλέ και έχουν κυρίως πελατεία αφρικανικής και αραβικής καταγωγής. Διερευνάται αν οι επιθέσεις αποτελούσαν απειλητικό μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες με πιθανό κίνητρο την εκβίαση ή την επιβολή προστασίας. Με κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεωργίου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε χθες το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Η κόρη του θύματος Αθανασία Κουτσούμπα ανέδειξε ιδίως την εξαφάνιση 11 λεπτών συνομιλίας μεταξύ του σταθμάρχη Λάρισας και του μηχανοδηγού πατέρα της το μοιραίο βράδυ, καθώς είχε κάνει και αναφορά στο παρελθόν για αλλίωση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, ενώ ακολουθεί μία συνεδρίαση ακόμη αύριο. Συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 250. Σήμερα αναμένεται η εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση του θανάτου του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας, με 2 ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση τώρα, ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου. Αυτό υποστηρίζει έρευνα που δημοσιεύεται στην Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, φέρεται να είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για το κίνδυνο μεγάλης κλίμακας επίθεσης της Χαμάς περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Ο Αλ Ναχιάν είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου σε συνομιλία διάρκειας 45 λεπτών, κατά την οποία φέρεται να ενημέρωσε ότι ο τότε επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ετοίμαζε μια σημαντική επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Παρά την προειδοποίηση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να μην έδωσε την απαιτούμενη βαρύτητα. Το ίδιο διάστημα, ο επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Αμπάς Καμέλ, φέρεται επίσης να επικοινώνησε με τον Νετανιάχου, μεταφέροντάς του την ίδια πληροφορία. Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απάντησε ότι το Ισραήλ είχε την κατάσταση στη Γάζα υπό έλεγχο. Η έρευνα επισημαίνει επίσης ότι ο Νετανιάχου δεν έκανε αναφορά στις δύο αυτές προειδοποιητικές επικοινωνίες κατά τη διάρκεια μεταγενέστερης συζήτησης των αρμοδίων ασφαλείας την 1η Οκτωβρίου σχετικά με τη Γάζα και τη Χαμάς. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα. Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, 9 χρόνια μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, πανηγύρισε ο Ηρακλής. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οι οικιανόλευκοι επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους άνοδο.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ότι η Ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
4: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
1: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
1: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
4: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Αιρτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και πάμε να δούμε τη σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Εντάξει τώρα, ακροδεξί. Πατριώτης είναι άνθρωποι. Δεύτερο θέμα στην Εφημερίδα των συντακτών. Έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Κυριάκου Πιερεκάκη και λέει: πολύ λίγα, πολύ αργά το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ. Αν δεν σας αρέσουνε, να μην τα πάρετε. Τα πάρουμε εμείς. Ριζοσπάστης. Αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων. Το μεγαλειώδη συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Για να δούμε. Απογευματινή. Επιχείρηση El Alamein. Με 4 καυτά ζητήματα. Ο Κολάμπια σήμερα στην Αίγυπτο για την τριημερή. Επιχείρηση El Alamein, αν καταλάβατε. Και άρθρο του Κώστα Παπαχλιμίντσου, ο οποίος λέει η ανύπαρκτη walk agenda. Ναι. Καθημερινή. Γιατί ο Κολάμπια επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχος ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Το δίλημα της ακυβερνησίας. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Chris Rokos επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. Chris Rokos είναι ο τσέος της Capital Management, διαχειρίζεται κεφάλαια δισεκατομμυρίων, φορολογούταν στην Αγγλία, του ήπιανε το αίμα στην Αγγλία του ανθρώπου και έρχεται εδώ να φορολογηθεί με χαμηλό συντελεστή εδώ στην Ελλάδα μας. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη. Τι έχει? Πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΞ στα 18 έτη. Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Προσλήψεις δεν έχει? Α, έχει και προσλήψεις. 1734 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τα νέα. 112 για απάτες. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Δηλαδή θα χτυπάει το κινητό και θα είναι μήνυμα από το 112. Αυτό είμαστε από το ΔΕΔΜΙΕ. Έτσι και τα λοιπά. Για τα χρυσαφικά σας. Εκεί που θα σας τα πάρει ο Τσίπρας, βέβαια, πριν από την απάτη. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πασόκ. Γιατί στείνουν ξανά αναχώματα? Ξέρω εγώ, έχουν καμιά πλημμύρα. Τι. Δημοκρατία. Παράδοση της Ελλάδας. Απέτησε ο Καλίν από τον Κολάμπια. Αποκάλυψη βόμβα τουρκικής εφημερίδας. Λέει η τουρκική εφημερίδα ότι ήρθε ο Καλίν και είπε τον Κολάμπια να παραδοθούν. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ρεζίλη έγινε ο Γεωργιάδης, ο Σπύρος, με την τεχνική νοημοσύνη τον άδειασε στον αέρα τον ChatGPT. Κάτι συζητούσαν και λέει: όχι, αυτά τα στοιχεία που λέτε δεν είναι σοβαρά. Τον βάλε στον ChatGPT και του κάναν τα στοιχεία σοβαρά. Εστία. Απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου. Η εφημερίδα είναι η Γενή Σαφάκ, η οποία λέει αυτό ότι ο Καλίν του είπε του Κολάμπια ότι παίρνουμε τη Θεσσαλονίκη στο τσάκμπαμ. Εθνικός Κύρικα, Τζουλιάνι, ο Μαντάνι να μην παρευρεθεί στην τελετή για την 9η Σεπτεμβρίου. Ο Τζουλιάνι ήταν δήμαρχος στη Νέα Υόρκη όταν έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους και τώρα δεν θέλει να πάει ο Μαντάνι στις εκδηλώσεις γιατί ο Τζουλιάνι λέει ότι ο Μαντάνι είναι με εκεί, με τη χάμα.

Αν είναι δυνατόν και βγαίνουν αυτοί οι αρχιτραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αμανατίδης και ο Γιαννούλης και κατηγορούν την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μιλάμε για προδοσία. Έλληνες να στρέφονται κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αλλά έτσι είναι. Δεν ήρθε η μεταπολίτευση μόνη της. Έφερε και μια σειρά από αντιεθνικές συμπεριφορές. Τώρα να σας πω γιατί τι έγινε. Το 2018 η κυβέρνηση που είχαμε τότε, κατάληψη Μαξίμου, πειρατικό ρεσάλτο, κατσαπλιάδες, πήγαν και δώσαν το πρώην στρατόπεδο, που είναι φιλέτο, φιλέτο, έτσι, να γίνει, λέει, πάρκο. Έτσι. Και αναρωτιέμαι, Κωστή Χατζηδάκη ανεπάγγελτε, έρχεται η ανάπτυξη με αέρα κοπανιστό? Όχι. Από τότε λοιπόν το 18, η Νέα Δημοκρατία, που είναι το κόμμα της μεγάλης αναπτύξεως, έλεγε πως το Κόδρα μπορεί να γίνει το ελληνικό της Θεσσαλονίκης. Να χτιστούν ουρανοξύστες, να γίνουν εμπορικά κέντρα, να γίνει καζίνο, να γίνουν πολυτελές κατοικίες. Μιλάμε για μια έκταση φιλέτο απίστευτης αξίας. Το πουλάμε στους εργολάβους και δίνουμε και την προκαταβολή στη Μελώνη για να πάρουμε τις δύο μεταχειρισμένες φρεγάτες, οι οποίες είναι σε εξαιρετική κατάσταση, κουφώματα αλουμινίου, ατομική θέρμανση, τα πάντα. Και πήγαν το 18 και το δώσανε για να γίνει πάρκο. Μιλάμε για αναπτυξιακό έγκλημα. Τώρα πολύ σωστά βρήκαμε νομικά προβλήματα, γιατί δεν πρέπει να δικούμε τη Θεσσαλονίκη μας, όσο έχει Αθήνα το ελληνικό, έτσι και η Θεσσαλονίκη μας εκεί στην Καλαμαριά να αποκτήσει το καλαμαριωτικό. Αλλά τι να πω, ο λαϊκισμός των μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι ο Αντώνης Σαμάρας. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το Θάνο, το Θανούλη, τον Πλεύρη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία, από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ο Θανούλης, όταν ήταν μικρός στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, πριν κλείσει, ας πούμε, τη μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, είχε ξεδιπλώσει το όραμά του για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την επίθεση που μας κάνει το Ισλάμ με όλους αυτούς τους εισβολείς, και είχε παρουσιάσει μια πολύ μεστή δέσμη μέτρων ώστε να αναγκάζουμε τους εισβολείς να φτύσουν το γάλα της μητέρας τους, αυτό να το μαθαίνουν στο Ισλάμ και έτσι να σταματήσουν να στέλνουν εισβολείς. Γιατί το έκανε αυτό ο Θανούλης τότε? Το έκανε. Μήπως στο μέλλον βρισκόταν ένας Έλληνας πρωθυπουργός για να τον κάνει υπουργό μετανάστευσης και ασύλου και να μπορέσει να εφαρμόσει το όραμά του και έτσι να σώσει την Ελλάδα μας από την άκρα δεξιά? Δείτε τι έγινε στη Σαξονία. Η Μέρκελ, που ήταν άνθρωπος του Τσίπρα, έτσι, τι το έκανε τη Γερμανία? Μπάτε σκύλια λέστε, καλεστικά μη δίνετε. Μαύρη σκύλη Άννα Διαμαντοπούλου, έτσι. Και πήγε η άκρα δεξιά 44%. Ενώ αν εκεί στη Γερμανία τους βασανίζανε τους πρόσφυγες, τους κλείναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης τους μετανάστες, αν βάζαμε μπροστά και κανένα φούρνο, έτσι, τότε δεν θα είχε κερδίσει η άκρα δεξιά στις εκλογές της Σαξονία. Καταλάβατε, είδατε, εδώ στην Ελλάδα μας ο Θανούλης μας έσωσε από την άκρα δεξιά. Προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Θανούλης φύγε εθελοντής στην Γκεστάπο του Τραμπ να συλλαμβάνει μετανάστες. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάργος, που θα μας φωνάξετε κανένα μετανάστη από το Μεξικό, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Θάνο το Θανούλη τον Πλεύρη, λίγο να σας πει πόσο πραγματικά στενακορήθηκε για τη νίκη της άκρας δεξιάς στη Σαξονία. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία θα έχει δίπλα του, έχει δίπλα του το Θάνο το Θανούλη τον Πλεύρη, μια αποτελεσματική επιλογή ενάντια στην άκρα δεξιά, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι προοδευτικοί άνθρωποι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Δανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Απελάσεων στο 6970-6099-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τζιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρες του Ελ Αλαμέιν είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Νοιάζεται για όλα τα παιδιά του κόσμου όπως νοιάζεται και για τα δικά του παιδιά. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Η woke agenda που αποπροσανατολίζει τους νέους ανθρώπους από τις πραγματικές αξίες της ελληνικής οικογένειας. Γι' αυτό και στέλνουμε στα Όσκαρ τη σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη που προασπίζεται τις αξίες της ελληνικής οικογένειας και όχι αυτό το πάτι του Γεωργόπουλου που ήταν woke agenda με το τζούντο εκεί κάτι λεσβιακά. Δείτε τώρα με τον Κολάμπια, έτσι. Εγώ δεν λέω όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κολάμπια για το επόμενο διάστημα, όλα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Αλλά νομίζω αυτό με τον αποταμιευτικό κουμπαρά για τα νέα Ελληνάκια είναι κάτι που ξεπερνάει και το πάρα πολύ σπουδαίο, έτσι. Δηλαδή, δείτε, ενώ άλλοι σχεδιάζουν να λύσουν το δημογραφικό μας πρόβλημα φέροντας στην Ελλάδα μας μαύρους μετανάστες ώστε να χαθούν τα ελληνικά μας μαύρα χρώματα και να μαυρίσει το άλλο μάτι της Άννας Διαμαντοπούλου, ο Κολάμπια σκέφτηκε κάτι που μόνο ένας πάρα πολύ μεγάλος Έλληνας θα μπορούσε να σκεφτεί. Κάνεις παιδί, πολλά παιδιά, έτσι. Για το κάθε ένα παιδί βάλεις 100 ευρώ το μήνα σε ένα κλειστό τραπεζικό λογαριασμό, έτσι. Τα βλέπει ο Κολάμπια πως τα βάζεις, βάζει τα ίδια λεφτά. Και αυτός για 18 χρόνια. Εντάξει, 18 χρόνια πάμε 2040 κάτι. Δεν θα τα βάζει ο Κολάμπια, θα τα βάζει ο γιος του. Ο Κωστάκης ο Λαμπ, ο Μητσοτάκης ο δεύτερος. Μιλάμε, τα έχει υπολογίσει ο Άκης ο Σκέρτσος, 43.000 ευρώ ή 60.000 ευρώ, δεν πειράζει. Τα μισά δικά σου και τα άλλα μισά πάλι δικά σου από αυτά που θα σου παίρνει ο Κολάμπια και στη συνέχεια ο γιος του από τους έμεσους φόρους. Έτσι. Αλλά τα λεφτά, λεφτά, έτσι. Δηλαδή, μέχρι τότε, το 2040, θα έχουν ανοίξει και πάρα πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Τα δίδακτρα τότε θα είναι κοντά στις 80.000 ευρώ. Οπότε θα έχεις και τα μισά λεφτά να πας να γράψεις το παιδί σου σε ένα κόλεξ, να πάρει πτυχίο με αξία, να βρει δουλειά, να κάνει παιδιά και να αρχίσει και αυτός να βάζει 100 ευρώ το μήνα στην τράπεζα. Και έτσι η Ελλάδα μας θα γίνει μεγάλη ξανά, κύριε Τραμπ, που μας κλέβετε και τα συνθήματα. Τώρα να πω το σωστό για μένα, το σωστό μέτρο, έτσι λίγο το πρόστιχο για τα δικά μας τα παιδιά, έτσι που αυτά με τα κατοστά ευρώ τα δίνει με μπουρμπουάρ, έτσι. Ήταν αυτό που έκανε ο Κολάμπια πριν από 7 χρόνια. Που μπορούμε δηλαδή να δίνουμε στα παιδιά μας 800.000 ευρώ γονική παροχή, έτσι, και ο μπαμπάς, και η μαμά, και η γιαγιά, και ο θείος, και η θεία, και η άλλη γιαγιά, η συμπεθέρα που λέμε και τα λοιπά, έτσι, χωρίς να πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ φόρο. 800.000 ευρώ σε κάθε παιδί, από κάθε γονιό, από κάθε παππού, από κάθε γιαγιά, έτσι. Αυτό είναι πραγματικό μέτρο, έτσι. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε τώρα 43.000 ευρώ, έτσι, δηλαδή, τι να πω, έτσι. Ένα Ντουμπάι να πας να δεις, ας πούμε, το Ρέμο, Νάμος Ρέμος, Βενσερέμος. Και έτσι πολεμάμε τη woke agenda. Και έρχονται αυτοί οι μαδούροι και αυτή η ακρίτα που ήθελε να γίνει και αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και μας λέει ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, ότι ναι, δεν είναι μόνο λέει τα δύο φύλλα. Δεν θα μας πει, λέει ο Άρης Πορτοσάλτε, πόσα είναι τα φύλλα και αν πιστεύουμε, λέει, ότι πάμε πολλά φύλλα, να πάμε, λέει, στο ψυχιατρίο, ας πούμε. Δεν μπαίνουν, λέει, τα δύο φύλλα σε δύο κουτάκια, έτσι. Δηλαδή, εμείς κάνουμε τέτοιο αγώνα, στείλαμε, δηλαδή, μέχρι και τον Οικονομίδη στα Όσκαρ με τη σπασμένη φλέβα, για να μην στείλουμε το πάτι που είναι woke agenda και βγαίνει τώρα η ακρίτα να μας πει ότι τα φύλλα, λέει, δεν χωράν σε δύο κουτάκια, αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ, μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Rockhard Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζώντα ενώ ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε προσοχή στο κενό, μέρος δεύτερο. Καθώς έχουμε μπει έτσι σε προεκλογική πολιτική σεζόν, το πότε θα στηθούν οι κάλπες είναι άλλο θέμα, εκεί ο Κολάμπι έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι, είναι κάπως λογικό να δουλεύουν πλέον σε πάρα πολύ υψηλούς ρυθμούς όλοι αυτοί και αυτές που εμπορεύονται πολιτικές συμβουλές. Ή δεν τις εμπορεύονται, τις δίνουν εθελοντικά, πολλές φορές χωρίς κανείς να το ζητήσει, όπου μπορούν, έτσι, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να έχουμε στο μυαλό μας κάτι. Στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται μια πλειοψηφία η οποία μάλλον είναι υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Αυτό φαίνεται στο δρόμο, ερώτηση. Να σας πω κάτι. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο είχαμε τα συλλαλητήρια στη ΔΕΘ. Ήταν πάρα πολύ κάτω σε σχέση με τα συλλαλητήρια του 2014, όπου και πάλι τότε στις δημοσκοπήσεις εκφραζόταν μια μεγάλη υποψηφία υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Άρα δεν ξέρουμε που ακόμα είμαστε. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ κόσμος ο οποίος δεν φοβάται αυτό που είπε ο Κολάμπια. Λέει, θέλετε να μπούμε σε περιπέτειες? Πολύ κόσμος φαίνεται να απαντάει ναι. Έτσι. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που είπε, περιπέτεια ή ελπίδα? Το ελπίδα έχει ένα συγκροτημένο ακροατήριο. Και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αυτό το ακροατήριο που ακούει ελπίδα και λέει ναι, είναι μεγαλύτερο από τα άλλα ακροατήρια. Είτε μιλάμε για την από εδώ πλευρά αριστερά του κέντρου, είτε μιλάμε για την από πέρα πλευρά δεξιά της δεξιάς. Να έχουμε και στο μυαλό μας όλα αυτά τα στρατηγικά περί πολέμου και τα λοιπά, ότι ένα συγκροτημένο στρατός μπορεί να νικήσει 7 στρατούς που συμμαχούν εναντίον του. 7 επιφύβες. Τώρα, αυτοί λοιπόν και αυτές που πουλάνε πολιτικές συμβουλές ή τις δίνουν τζάμπα, ρίχνουν διάφορες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια ανάπτυξη με ποσοτικούς όρους, όχι με ποιοτικούς, των αντίπαλων ανταγωνιστικών ακροατηρίων απέναντι στο ακροατήριο που έχει ο Κολάμπια. Και όλο αυτό το σύστημα έτσι Μητσοτάκης ΑΕ που έχουμε πει ότι ανθρωπογεωγραφικά αρχίζει από τμήματα πρώην εξυγχρονιστών και πάει μέχρι τμήματα νοσταλγών της Χούντας του 67. Μια περίεργη ανθρωπογραφία. Όπως είναι λογικό, έτσι όπως τα λέμε εδώ πέρα, όλες αυτές οι συμβουλές δεν είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι. Είναι προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Πολλές φορές η μία συμβουλή πέφτει πάνω στην άλλη. Πολλές φορές η μία ακυρώνει την ανάπτυξη της άλλης. Πολλές φορές είναι αντιπαραθετικές. Και φυσικά αφήνουν κενά. Γιατί αυτό είναι το μάθημά μας. Έτσι, τώρα προσοχή στο κενό. Τώρα, για την αντιπολίτευση, που όπως σας είπα και πιο πάνω με αφορμή τα συλλαλητήρια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή σε ακροατήριο είναι πιο πίσω σε σχέση με τη Μητσοτάκη ΑΕ. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό που είχαμε το 2014, που το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν μεγαλύτερο από αυτό της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, έτσι. Για την αντιπολίτευση λοιπόν, στο πεδίο των συμβουλών έχουμε δύο βασικά σχολές σκέψης. Λοιπόν, η μία λέει να λέμε λίγα πράγματα, λίγα και καλά. Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 στο καρτέρι. Λοιπόν, έτσι. Γιατί μετά, λέει, αν πούμε πολλά πράγματα, ο κόσμος θα αναπτύξει μεγάλες προσδοκίες και μετά θα μπουν θέματα αξιοπιστίας. Η άλλη σχολή σκέψης λέει, δεν βαριέσαι. Να πούμε ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά κτλ. Με στόχο να αναπτύξουμε μεγάλες προσδοκίες και μετά βλέπουμε τι θα γίνει με το θέμα της αξιοπιστίας. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά παραδείγματα, δεν έχει νόημα, θα φίξουμε και πρόσωπα και καταστάσεις και δεν είναι ο στόχος του Radio College αυτός. Όμως, να έχουμε στο μυαλό μας κάτι. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα εδώ στο Radio College, το θέμα της πολιτικής αξιοπιστίας έχει να κάνει κυρίως με το αν έχεις κάπου να πας αυτούς που θες να οδηγήσεις.
όχι τόσο το αν θα πεις πολλά ή λίγα, όχι μόνο αν σε πιστεύουν με βάση το παρελθόν ή με βάση ξέρω, το μέλλον κτλ. Το θέμα είναι να έχεις κάπου να τους πας, αυτούς που θες να τους οδηγήσεις. Ας πούμε, ο Κολάμπια τι λέει στο ακροατήριό του? Συμφωνία προόδου και ευημερίας. Αφού δηλαδή τα προηγούμενα φράγματα μας έλεγε την αλήθεια, τώρα λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, προόδος και ευημερία. Όλα θα φτιάξουν αν έχουμε ακόμα μία τετραετία στο Μαξίμου τη Μητσοτάκη ΑΕ. Είπαμε χθες το πρώτο μάθημά μας, προσοχή στο κενό, ότι μπορεί να ακούγεται λίγο περιβολικό για την από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, κάπως βαρύ, κάπως από τα παλιά, κάπως από το παρελθόν, αυτό με το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτοί που δίνουν πολιτικές συμβουλές, περισσότερο θα πούν, απαπαπαπα, μην λέτε τέτοια πράγματα, νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Κάποιοι θα πούνε, α, ο κόσμος δεν θέλει τέτοια πράγματα. Αυτά είναι πολύ επαναστατικά, έτσι. Άλλοι θα πούνε, από πιο αριστερά θα πούνε, αυτά με το κοινωνικό συμβόλαιο είναι ένα μπαλαμούτι, ξέρω εγώ, το δρόμο μας τον έδειξε ο σύντροφος Ντουρούτη. Όμως προσέξτε κάτι, αν το θέμα είναι τα πράγματα να αλλάξουν και όχι να φτιάξουν ή να ισιάξουν, έτσι λοιπόν, τότε πρέπει να μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο σχέδιο. Αν το θέμα είναι τα πράγματα να αλλάξουν, παραλαμβάνω, όχι να φτιάξουν ή να σιάξουν, έτσι λοιπόν, το θέμα είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό το πόσο θα είναι το 27-28 ο βασικός μισθός, πόσο θα πάει ο μέσος, πόσο θα πάει ο διάμεσος κτλ. Θα τα δούμε λίγο αυτά στο αυριανό μας μάθημα. Αλλά αυτό το ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο είναι κατά βάση ένας τόπος. Δεν είναι το ύψος του κατώτατου μισθού. Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο μπορεί να είναι ένας τόπος που μπορείς να πας ή θα προσπαθήσεις να πας αυτούς που θες να οδηγήσεις. Χωρίς αυτό το μέρος υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό. Ένα τραγούδι, κύριε Καρομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις δηλώσεις που γράφουν ιστορία. Σε ένα προηγούμενο μάθημά μας στο college, είχαμε πει κάποια πράγματα για την ιστορία. Αυτό δηλαδή που ξέρουν όλοι είναι ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Έτσι. Αλλά είχαμε πει πως αυτοί που σπουδάζουν ιστορία μαθαίνουν και κάτι που δεν το ξέρει πολύ κόσμος. Δηλαδή ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ηττημένοι αποφεύγουν να γράψουν ιστορία, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, έτσι ώστε κατά έναν τρόπο να ξεχαστεί η ήττα τους. Τα σκέφτηκα αυτά ξανά την περασμένη εβδομάδα, 3 του Σεπτέμβρη, που το Πασόκ είχε προχωρήσει έτσι σε έναν τριήμερο εορτασμό από την 1η του Σεπτέμβρη στην Κρήτη κιόλας για τα 52 γενέθλιά του. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το βιβλίο, την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Γιατί έχουν όλα τα μέσα, έχουν όλη την άνεση και πόρων και χρόνου για να το κάνουν αυτό. Και αυτό το ξέρουν όλοι, έτσι. Αλλά το λέμε ξανά, έτσι, αυτοί και αυτές που σπουδάζουν ιστορία ανακαλύπτουν στο πανεπιστήμιο πως υπάρχουν περιπτώσεις που οι ηττημένοι αποφεύγουν να γράψουν τη δική τους ιστορία. Δημιουργούν δηλαδή, που λέμε και πιο πάνω εκεί, προσοχή στο κενό, ένα κενό. Ένα κενό ίσως ανάμεσα και σε νίκες. Γιατί κανένας δεν χάνει πάντα και για πάντα, έτσι. Δηλαδή σβήνεις την ιστορία που αφορά μια ήττα και πας να συναντήσεις στο παρελθόν μια νίκη. Βέβαια αυτό τεχνικά μιλώντας είναι σαν να βάζεις το κεφάλι σου στην άμμο, έτσι. Είναι όμως μια τεχνική. Δηλαδή να μην μιλάς ποτέ για αυτό το οποίο έχει συμβεί και να πιστεύεις ότι όλοι αυτό πιστεύουν, ότι δεν συνέβη ποτέ. Παναλαμβάνω, στο μεταξύ κανένας δεν είναι ηττημένος για πάντα. Αν αφήνει κενά στην ιστορική αφήγηση της ήττας του, μπορεί ίσως και να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο πίσω, στα ωραία χρόνια, και να εντοπίσει εκεί κάποια νίκη του. Παρακολουθούσα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το 3 του Σεπτέμβρη, ο πράσινος ήλιος κτλ. Ήταν και λίγο περίεργο, ήταν και λίγο σαν εκδρομή που οργάνωσε ο Ανδρουλάκης στην Κρήτη, έτσι από χωριό σε χωριό, αυτοκίνητα, τρακτέρ, beat, κόρνες, σημαίες. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι, κτλ. Και πήγανε τελικά και στο Ηράκλειο και κάναν συγκέντρωση. Επίσης, παράλληλα με αυτό, ανεβαίνανε και πάρα πολλά βίντεο στο TikTok εκείνες τις μέρες, κυρίως νεότερων στελεχών του Πασόκ, πλέον Πασόκ Αλλαγή κτλ. Που τα παιδιά ήταν λίγο σε μπέρδεμα, δηλαδή για το τι έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 και το τι έγινε στις 18 Οκτώβρη του 1981. Λίγο, πολλά νεότερα παιδιά πιστεύουν ότι το Πασό κέρδισε τις εκλογές της 3 Σεπτεμβρίου του 1974. Λοιπόν, όχι, 18 Οκτωβρίου του 1981. Τώρα, η μία αντίληψη, ας πούμε, της ήττας, του κενού σε αυτή την ιστορία που σας λέω, δεν έχει να κάνει τόσο, ας πούμε, ρε παιδί μου, με το Καστελόριζο το 2010. Ή δεν είχε να κάνει μόνο, ας πούμε, με την πολιτική αδυναμία, να πω, του Γιώργου Παπανδρέου να αντιληφθεί, ας πούμε, πού οδηγεί τους πολλούς καλούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Γιατί τους οδήγησε στη φτώχεια και στην απελπισία, έτσι. Αλλά πες ότι δεν το είχε σκεφτεί. Νομίζω περισσότερο έχει να κάνει με τα γεγονότα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2011. Γιατί τι δείχνουν στο Πασόκ, ποια είναι η ιστορική συνέχεια. Ελευθέριος Βενιζέλος, Γεώργιος Παπανδρέου, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σιμίτης, Γιώργος Παπανδρέου και μετά εμφανίζεται ο Ανδρουλάκης. Ναι, αλλά μετά τον Παπανδρέου θα έπρεπε να βγάλουν, ας πούμε, τον Λουκά Παπαδήμο. Έτσι δεν είναι? Κατά έναν τρόπο το 12 θα μπορούσαν να βγάλουν ως εσωτερική συνέχεια και τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί ακριβώς τα γεγονότα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2011, εκεί έχουμε την παράδοση άνευ όρων της χώρας στους δανειστές και από εκεί προχωράει μετά ένα νεοφιλελεύθερο ολοκαύτωμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, που συζητάνε ακόμα και σήμερα πολύ για τα εργασιακά, ας πούμε, για το θέμα, μπανάλ, ας πούμε. Η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 δεν ήταν μια ρύθμιση για δημοσιονομικό όφελος.
Ούτε ήταν κάτι, ξέρω εγώ, να μειωθούν οι μισθοί για να μην αυξηθεί η ανεργία. Μετά την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6, η ανεργία, ξέρω εγώ, από το 12-13% πήγε στο 27. Έτσι, λοιπόν. Ή ας πούμε, η συμμετοχή τότε, Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2011, σε κυβέρνηση, ελληνική κυβέρνηση, για πρώτη φορά ανοιχτά νοσταλγών της Χούντας. Προφανώς και παλιότερα σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας υπήρχαν νοσταλγοί της Χούντας, αλλά το κρύβαν οι ανθρώποι. Έτσι, αλλά τότε έχουμε φανερά νοσταλγούς της Χούντας, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Ήταν πράγματα τα οποία, όσο βαθιά και να βάλεις το κεφάλι στην άμμο, συνέβησαν. Τώρα, επειδή είμαστε στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, αυτή η τεχνική που εφαρμόζεται πάει και βρίσκει, τρακάρει πάνω στη δουλειά που κάνουν και οι δημοσιογράφοι. Στη δουλειά που κάνουν και αυτοί που ασχολούνται με την πολύ σύγχρονη ιστορία, στη δουλειά που κάνουν και στις πολιτικές επιστήμες, αλλά και στη δουλειά που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Έτσι. Όπως έχουμε πει στην Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι κάνουν πολλές δουλειές που δεν θα έπρεπε να τις κάνουν, και όταν τις κάνουν και αρπακόλα. Αλλά αυτό με την ζωντανή ιστορία, την ιστορία που τη ζεις, που είσαι μέρος της, που έχει, ξέρω εγώ, ξενυχτήσει στην εφημερίδα περιμένοντας, ξέρω εγώ, τι θα γίνει σε κάποια διαπραγμάτευση της τότε κυβέρνησης, τους δανειστές κτλ. Είναι κομμάτι της δημοσιογραφικής δουλειάς. Είναι αυτά τα πράγματα που τα έχεις δει. Είναι αυτό που λέμε, πήγα εκεί και είδα αυτά. Έτσι, λοιπόν. Και ο δημοσιογράφος αυτά πρέπει να τα ξέρει. Ό,τι και να λέει το Πασόκ, ξέρω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, όλοι. Έτσι. Ο δημοσιογράφος πρέπει αυτά να τα ξέρει. Σας είχα πει με άλλες αφορμές μια ιστορία έτσι από μια άλλη ζωή και εποχή που την πρόλαβα εγώ πολύ στο τέλος της. Δηλαδή εκεί λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90, δεν έχουμε ακόμα ίντερνετ, έτσι. Ή υπάρχει, ας πούμε, μόνο σε κάποια γραφεία και τα λοιπά. Ο κόσμος δεν έχει ίντερνετ, ας πούμε, κινητά τότε, μόνο τηλέφωνα και όχι όλοι. Όπου μάλλον ο κόσμος στα καφενεία για κάποιο θέμα και παίρναν, ας πούμε, τηλέφωνο σε μια εφημερίδα για να ρωτήσουν το δημοσιογράφο για το θέμα που μαλώνανε. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, μάλλον ο κόσμος στα καφενεία, για παράδειγμα την ΑΠΟΕΛ τραβηγμένο, για το πόσο είχε πάρει το κόμμα του Κωστή του Στεφανόπουλου, η Διανά, αν θυμάστε, στις ευρωεκλογές του 1989. Έτσι, λέμε, τώρα είμαστε εκεί 97, δεν υπάρχει ίντερνετ, οπότε παίρναν τηλέφωνο από τα καφενεία που μαλώνανε στο τηλεφωνικό κέντρο της εφημερίδας, λέγανε θέλουμε ένα πολιτικό συντάκτη. Λοιπόν, και από το τηλεφωνικό κέντρο το δίνανε πάνω στο τμήμα του πολιτικού ρεπορτάζ. Το σήκωνε κάποιος καημένος και έπρεπε τώρα να απαντήσει. Ούτε ο δημοσιογράφος είχε ίντερνετ. Δηλαδή τον πέρανε από το καφενείο και το λέγανε στις ευρωεκλογές του 1989. Η Διανά του Κωστή του Στεφανόπουλου πόσο πήρε. Ήταν ντροπή να μην ξέρεις να απαντήσεις. Έτσι λοιπόν. Είχε πάρει 1% και είχε εκλέξει και ευρωβουλευτή γιατί είχαμε απλή αναλογική. Ο βουλευτής ήταν ο Δημήτρης Νιάνιας. Αυτό το βρήκα στο ίντερνετ. Δεν το ήξερα απ' έξω, έτσι. Οπότε ο δημοσιογράφος πρέπει να παρακολουθεί την πολιτική ιστορία του τόπου και αυτή που έχει ζήσει. Και αυτή που έχει ζήσει. Εντάξει, εγώ το 9 ήμουν ακόμα στο σχολείο, έτσι λοιπόν. Αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να, δηλαδή, παλιά στις εφημερίδες, όταν είχες λίγο ελεύθερο χρόνο, καθόσουν και μελετούσες, ας πούμε, τα εκλογικά αποτελέσματα του παρελθόντος, αν είσαι πολιτικός συντάκτης. Τώρα, για τις δηλώσεις που γράφουν ιστορία, που είναι το μάθημά μας. Πες λοιπόν, έτσι, ίδια φάση, καφενείο, κάτι έχει γίνει με το ίντερνετ, δεν λειτουργεί το ίντερνετ. Και παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, στην εφημερίδα, ρωτάνε, θέλουμε ένα δημοσιογράφο, έτσι. Και το ρωτάνε από το καφενείο που μαλώνουν εκεί οι άνθρωποι. Την Ελλάδα, από τα μνημόνια, ποιος την έβγαλε. Έτσι, λοιπόν. Το ρώτησαν αυτό τις προάλλες στον Παύλο τον Γερουλάνο και έχει γίνει viral, ας πούμε, η απάντησή του. Εδώ να πω για τον Παύλο τον Γερουλάνο, συνοδεύει σήμερα και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη που είναι το κλιμάκιο του Πασόκ σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Πολύ τότε στις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ, αν θυμάστε, είχε περάσει δεύτερο γύρο ο Ανδρουλάκης με το Δούκα, κέρδισε ο Ανδρουλάκης, ο Γερουλάνος είχε μείνει εκτός. Πολλοί τότε πιστεύανε ότι αν είχε εκλεγεί ο Παύλος ο Γερουλάνος πρόεδρος στο Πασόκ, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ότι ίσως το Πασόκ σήμερα να ήταν και πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και ίσως να έχει ανοίξει και περπατησιά για μια μεγάλη εκλογική νίκη για το σοσιαλισμό στον 22ο-23ο αιώνα κτλ. Το Γερουλάνο λοιπόν το ρωτάει, ας πούμε, ποιος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
Και απαντάει ο Γερουλάνος. Εμείς, λέει, το Πασόκ βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, δηλαδή ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι πραγματικά μία δήλωση που γράφει ιστορία. Έτσι, για το Σεφερλί που λέγαμε χθες, λοιπόν, ή μετάκτα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, τι να πούμε, ο Γερουλάνος μάλλον τότε ζούσε στο φεγγάρι. Πολλοί Έλληνες, έτσι, που έχουν ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, όπως ο Παύλος ο Γερουλάνος, ή έχουν γεννηθεί ίσως στο εξωτερικό, ή έχουν κάνει μακροχρόνιες σπουδές στο εξωτερικό, ή έχουν εργαστεί πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και ήρθαν έτσι σε κάπως λίγο μεγάλη ηλικία στην Ελλάδα, τους βάζει σε μια κατηγορία πολύ κόσμος αυτό του Έλληνες του εξωτερικού. Πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Παρ' όλα αυτά, εδώ να πω, γιατί και αυτό είναι δουλειά του δημοσιογράφου, να πω ότι αυτό που είπε ο Γερουλάνος είναι ένα αφήγημα. Δεν πούλησε δηλαδή πάρα πολύ τρέλα. Τι ήθελε να πει ο ποιητής με αυτή τη δήλωση που όντως έγραψε ιστορία? Ότι το Πασόκ βάζει τη χώρα στο μνημόνιο με το Καστελόριζο, αλλά θα την έβγαζε στις αρχές του 2012, αλλά επειδή δεν στήριξε ο Σαμαράς και η τρελοαριστερά που έκανε διαδηλώσεις, ξέρω εγώ, για ανακτισμένη κτλ, έτσι δεν βγήκαμε στις αρχές του 2012 από το ένα και μοναδικό μνημόνιο, και έτσι μπήκαμε, ας πούμε, στο δεύτερο, αρχικά με Παπαδήμο και στη συνέχεια με Σαμαρά. Έτσι, αυτό ήθελε να πει ο Γερουλάνος. Παρ' όλα αυτά, η δήλωσή του έγραψε ιστορία. Ήταν λίγο έτσι σε μια περίεργη κατάσταση. Ότι εντάξει, εμείς τη βάλαμε τη χώρα στο μνημόνιο, εμείς κάναμε τη διαδικασία να βγει, δεν έγινε τελικά. Οπότε εμείς τη βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018. Ήτανε μια δήλωση που έγραψε η ιστορία. Μην κατηγορείτε τον Γερουλάνο αυτό, ότι ανοίξει αυτή την κατηγορία. Πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Είναι ένα άλλο αφήγημα, το οποίο τι προσπαθεί να κάνει? Να δημιουργήσει κενά στην ιστορία, έτσι ώστε να ενωθούν κομμάτια της τα οποία είναι εντελώς ανσύνδετα μεταξύ. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: το κόκκινο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και μην κάνετε τίποτα, μην πείτε τίποτα χωρίς την άδεια του Άδωνη, εντάξει?
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
2: Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό καταλάβαμε. Λίγα ήταν αυτά που δώσατε.
3: Έχω ζήσει ως βουλευτής αντιπολίτευσης την εποχή του 2007-2008. Όταν τότε η κυβέρνηση Καραμαλή έδωνε αυξήσεις, αν θυμάμαι καλά, περίπου 50 ευρώ το μήνα στους συνταξιούχους και σε όλα τα κανάλια λέγανε την επόμενη μέρα ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν φτάνει. Αυτή είναι η νοοτροπία των καναλιών και των κομμάτων. Να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πώς θα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο. Μας οδήγησε στο μνημόνιο, στη χρεοκοπία, ξαναχάσουν συνταξιούχοι τελικά το 50% της σύνταξής τους.
2: Κατά συνέπεια.
3: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτουμένης, κόβουνε, μια χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200, έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε, κάτω ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
2: Εμείς
3: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς.
2: Εμείς
3: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
2: Εμείς.
3: Ή εσύ ποιος άλλος.
2: Να μην αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
3: Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούργιους φόρους.
2: Έχει το Μητσοτάκης,
3: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
2: Αν δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
3: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα από στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
0: Όσο τα πράγματα δυσκολεύουν για το Μαξίμου, τόσο θα δούμε πια ιστερίες και ακρότητες, ακόμη και για το μέτρο του Άδωνη. Τώρα έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ. Τώρα του φταίνε όλοι οι δημοσιογράφοι και η Μύρλα. Αυτή την ώρα παντός ο Παύλος Πολάκης καταθέτει στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, ίσως γι' αυτό και ο εκνευρισμός του σήμερα, και μενητήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητείται ρητά η εντελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάριος Σάλμας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. 3η-8 Σεπτεμβρίου. 2 και 5 λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις με την άδεια του Άδωνη Γεωργιάδη. Πακέτο το οποίο κοστολογείται 5 δις ανά έτος θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Προανήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Όπως είπε ο γραμματέας του κόμματος, τα ποσά θα προέλθουν από τα πλεονάσματα και από τη φορολόγηση κερδών. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε ότι δημιουργείται χώρος έτσι ώστε να δοθούν 13ος μισθός, 13η σύνταξη, να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά και να εξασφαλιστεί απόθεμα ενός δις για να ξεκινήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Η μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απότομα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πολιτική απόφαση, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου. Αίτηση για ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος καταθέτει κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τον Δημαρχή Διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Πατσίδη, που αν προλάβουμε θα είναι μαζί μας στο μαγκαζίνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Με την αίτηση ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάριος Σάλμας. Αυτή την ώρα η εξειδίκευση των μέτρων για τη μείωση του κόστους ενέργειας από τον αρμόδιο Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Τον δρόμο για το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας δείχνουν με βούλευμά του οι δικαστές για τους 4 αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024, τότε που το περιπολικό δεν είναι ταξί. Κατηγορούμενοι ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης που της είπε ότι ο περιπολικό δεν είναι ταξί. Απολογούνται σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας, με δύο ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε ένα γερμό στην αστυνομία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί οστά που φαίνεται να ανήκουν σε άνθρωπο, σε άλσος δίπλα από το γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά τις 11 σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν από το 112 να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου, υποστηρίζει έρευνα που δημοσιεύεται στην Ισραηλινή εφημερίδα τη Χάρετς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων φέρεται να είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για τον κίνδυνο μεγάλης κλίμακας επίθεσης της Χαμάς περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση. Το ίδιο διάστημα, ο επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών φέρεται να επικοινώνει επίσης με τον Νετανιάχου, μεταφέροντάς του την ίδια πληροφορία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες στην Ήπειρο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο αρμόδιος υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου, προσπαθεί να εξειδικεύσει τα μέτρα για την ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Φλωράτος θα μας δώσει ένα στίγμα. Δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαρίσει κάτι ενδιαφέρον, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η πολιτική ηγεσία κάνει τις εξειδικεύσεις της. Θα πούμε πρώτα απ' όλα ότι η αναγγελία της μείωσης της χρέωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατόρες αντιστοιχεί σε όφελος 1 με 1,5 ευρώ για τον καταναλωτή στο λογαριασμό. Αυτό ήταν ένα από τα πυροτεχνήματα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Καλό είναι να τα βάζουμε στη θέση τους. Πάει αυτό. Ο κύριος Παπασταύρου υποστήριξε ότι η εξαγγελία για μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας θα προέλθει από μία σειρά παράγοντες. Ανάπτυξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ναι, της αποθήκευσης ενέργειας, προγραμμάτων εξοικονόμησης κτλ. Κτλ. Ένα αφήγημα τραβηγμένο από τα μαλλιά, εντελώς ανώριμο σε αυτή τη φάση.
0: Και πολύ μπουρδουκλωμένο όσο πρόβαλα να ακούσω, Γιώργο.
1: Μα κάνει μια ανάπτυξη, ναι, θεωρητική. Το θέμα είναι, να σου το πω, δεν υπάρχει εγγύηση. Προφανώς, ναι, οι εταιρείες θα ωφεληθούν περισσότερο. Και ειδικά σε μια περίοδο που όλοι προεξοπλούν ισχυρές ενεργειακές ανακοινήσεις. Να σας πω μόνο ότι πέρσι είχε 2 δισεκατομμύρια κέρδη πρόφορο τόκων αποσβέσεων η ΔΕΗ και πρόπερσι 1,8 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Τα κυβερνητικά σχέδια προβλέπουν επενδύσεις. Ναι. Ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα νησιά και άλλες.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή, κατά τη δική μου εντύπωση, έργα που ενδεχομένως θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να αναλάβουν οι ίδιες οι εταιρείες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Το δίνουμε τώρα σαν μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, αλλά σε ποια νούτη η τσέπη θα γεμίσει, ναι, θα το δούμε μετά τις εκλογές πάλι. Γιατί όλα αυτά τι είναι, προεκλογικά ραπανάκια για την όρεξη,
0: έτσι,
1: κατά την άμα μου επιτρέψει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Την έκφραση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι μιλάμε για την κυβέρνηση,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που προχώρησε στη βία απολιγνητοποίηση όταν άλλες χώρες της Ευρώπης κρατάνε το λιγνίτι, βέβαια, σε μια εφεδρεία.
0: Και βία η απολιγνητοποίηση.
1: Έθαψε την υπόθεση των ενεργειακών κοινοτήτων.
0: Ναι.
1: Εξασφάλιζαν κοινωνικό έλεγχο, επάρκεια, μείωση τιμών.
0: Και κατέστρεψε και όλες τις υποδομές προκειμένου να μην επαναφέρει κανείς εάν θελήσει
1: και το λιγνίτι.
0: Το λιγνίτι, ακριβώς.
1: Βεβαίως. Και μιλάμε για την, ναι, κυβέρνηση που ο ίδιος σήμερα ο κ. Παπασταύρου είπε ότι η λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 50% από το 2019. Τότε που λέγανε,
0: ναι,
1: το παραμύθι ότι η ΔΕΗ τελούσε υποπτώχευση,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να τη σώσει ο κύριος Χατζηδάκης,
0: ναι, και να σώσουν,
1: είχε μια
0: και να σώσουν τα funds που ελέγχουν τη ΔΕΗ.
1: Βεβαίως. Και μετά την ιδιωτικοποίησαν.
0: Αυτό είναι τα funds που ελέγχουν τη ΔΕΗ.
1: Ναι. Δηλαδή μιλάμε για ένα σχέδιο τώρα εδώ πέρα και αυτή η κυβέρνηση που επέτρεψε την εσχοκέρδεια τόσα χρόνια ακρίβειας με τις εταιρείες να καταγράφουν υπερκέρδη σαν αυτά που σας είπα,
0: ναι,
1: έρχεται τώρα να υποσχεθεί 30% μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Αφού μετά τις εκλογές όμως, αφού ψηφίσουν το Μητσοτάκι.
1: Θεωρίζοντα τριών ετών και όλα, μην
0: ναι.
1: Αυτά είναι εν ολίγης.
0: Ναι. Εντάξει, Γιώργο, αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω έχει φανεί τι δεν λέει ο κύριος Παπασταύρου, τι δεν ανακοινώνει σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα του καταναλωτή, μη δεν είναι στο πλήγον, έτσι δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Φλωράτος. Λοιπόν, πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο, διότι έχουμε καταιγισμό προτάσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Ο Νίκος Παπάς ήταν καλεσμένος μέχρι πριν από λίγο εδώ στο στούντιο στη Γιάννα Παπαδάκου. Ξεδίπλωσε όλο το σχέδιο, μίλησε σχεδόν εφόλης της ύλης. Να ακούσουμε καταρχάς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Την Παρασκευή παρουσιάζονται οι προτάσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Να ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο γραμματέας του κόμματος για τον ΕΦΚΑ.
2: Δηλαδή ότι καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια, έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο απέκτησε το 49% του ΔΔΕ. Δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος αυτά, να ξέρετε. Επομένως, στις εισπράξεις μας λέτε που κάνει το Ελευθέριος Βενιζέλος, που έχει κίνηση και μακάρι να έχει, αυτό θέλουμε όλοι, έτσι, να έχει τουρισμό η χώρα κλπ. Και επίσης σε αυτά που πληρώνουμε τώρα στο ΔΔΕ, στον ΔΔΕ, δεν τα εισπράττουν, ας πούμε, τα ελληνικά ταμεία, που θα ήταν λογικό, ή τα ελληνικά ταμεία τα δημόσια, αλλά τα εισπράττουν αυτά, αυτό πώς έχει γίνει.
3: Αυτό είναι μια πάρα πολύ έτσι, αλλοπρόσαλη επιλογή. Περιμένω να βρω τον πρώτο δημοκράτη που θα μας πει ότι αυτά που λέμε δεν γίνονται. Και θα το απαντήσω ακριβώς ότι, αγαπητέ κύριε, με τις επιλογές σας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Καναδικό Ταμείο Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε.
3: Ναι. Και ο ΔΔΕ σε αντίστοιχο αυστραλιανό ασφαλιστικό ταμείο.
2: Πότε έγινε αυτό, κύριε Παπά?
3: Με τις ιδιωτικοποιήσεις, τις τελευταίες. Άρα λοιπόν...
2: Όχι, γιατί μήπως το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Καλά, ναι.
2: Ξέρετε
3: έχουμε,
2: τώρα,
3: έχουμε τη γιατριά για τα πάντα, εντάξει. Λοιπόν, εμείς λοιπόν εδώ τι λέμε. Λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε, χρωστάει, έπαθε ζημιά ο ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI. Πάθανε. 12 με 14 δις ανάλογα πώς κάνεις τον υπολογισμό. Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά? Πρέπει. Έχει τη δυνατότητα να βγάλει από το Ταμείο η Ελλάδα και να τα δώσει? Όχι. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να δώσει εγγυήσεις. Και ο ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να ξεκινήσει μια μεγάλη ρύθμιση των δανείων και όλα τα σπίτια τα οποία είναι εκπληστηριασμένα να γίνουν κοινωνική κατοικία. Όποιος μένει μέσα στο σπίτι ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει δικαίωμα στη ρύθμιση. Εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να βάζουμε ατζέντα καθημερινά. Δεν θα λειτουργήσουμε ούτε με λαγούς από το καπέλο, ούτε με τυράκια, ούτε αχ, περιμένετε τι θα ακούσετε στη συνέντευξη τύπου, ούτε αχ, περιμένετε τι θα ακούσετε στην ομιλία. Έχουμε μια συμπαγή πρόταση, διεκδικούμε να τη βάζουμε την ατζέντα, να πείθουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ανάγκη η κοινωνία. Και να προχωράμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρόταση η οποία είναι αυτονόητη. Το σχήμα Ηρακλής έχει καταρρεύσει. Έχει δημιουργήσει μια αγορά κατοικίας η οποία είναι αβίωτη στην κυριολεξία, κυρίως επειδή τα φαντς και οι τράπεζες κρατάνε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια κλειστά. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τι λέμε λοιπόν εμείς τώρα? Λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η περιουσία του ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ να παντρευτεί εντός εισαγωγικών με την Αναπτυξιακή Τράπεζα.
2: Πόσα είναι αυτά τα σπίτια, έχετε κάνει κάποια καταγραφή?
3: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις μιλάνε για 350.000 σπίτια. Το 2022 με τις επίσημες ανακοινώσεις των Φάντζ ήταν γύρω στους 700.000. Πολλά από αυτά έχουν εκπληστηριαστεί, έχουν αλλάξει χέρια, αλλά αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις λένε ότι είμαστε γύρω στις 350.000. Αυτό το απόθεμα μπορεί σε μία περίοδο 2-3 ετών να γίνει το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Είμαστε στο μηδέν κοινωνική κατοικία. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει κάνει την ελληνική κοινωνία να ασφικτιά, να έχει καταρρεύσει και τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες στέγης. Και εμείς λέμε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έχετε δώσει σε αυτά τα φαντς που κρατάνε τα σπίτια κλειστά 20 δις εγγυήσεις.

0: στο βασικό πυλώνα που είναι η αλλαγή του ΕΦΚΑ σε ένα νέο αναπτυξιακό ταμείο, ένα επενδυτικό ταμείο, κοινωνικό επενδυτικό ταμείο, όπως το περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα από αυτό ουσιαστικά και να πάρθουν πίσω όλες τις ζημίες που έχουν γίνει από τον καιρό του γνωστού PSI το 2012, όπου υπολογίζεται ότι έχουν χαθεί περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία τότε.
1: Βενιζέλος τότε. Ναι.
0: Βενιζέλος τότε, σκληρό μνημόνιο να θυμίσουμε, δηλαδή ήταν τα πολύ δύσκολα χρόνια, εκείνα με τους υποκατώτατους μισθούς, αυτά που είχαμε δηλαδή εκείνο το καιρό. Και πλέον αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία νομίζω έχει ένα αρκετό ενδιαφέρον, γιατί πέρα από το ότι είναι από μόνο του ενδιαφέρον το να ξαναδούμε λίγο το θέμα του PSI, είναι ότι πάνω σε αυτό στηρίζονται και όλες οι επιμέρους προτάσεις στη συνέχεια, όπως δηλαδή η δεύτερη ευκαιρία για το ιδιωτικό χρέος γενικότερα, δηλαδή δημόσιες ρυθμίσεις με διαγραφή τόκων και προς αυξήσεων και μείωση των οφειλών. Και στη συνέχεια το θέμα της κατοικίας, δηλαδή το να περάσουν 300.000 κατοικίες που έχουν περάσει στις τράπεζες να γίνουν τελικά κοινωνικές κατοικίες. Και στο τέλος, ακόμα πιο σημαντικό νομίζω και μακροπρόθεσμο ίσως, είναι ο ΕΦΚΑ, ο νέος ΕΦΚΑ, αυτός ο νέος φορέας που θα είναι και επενδυτικός, να ουσιαστικά να αποκτήσει συμμετοχές σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι τα ΕΛΠΕ, η Εθνική Τράπεζα και ο ΔΔΕ.
1: Είναι ριζοσπαστικό μέτρο τώρα, κατάλαβα.
0: Είναι ριζοσπαστικό κυρίως και επειδή είναι και ολιστικό, έτσι δεν είναι
1: και ολιστικό.
0: Μία πρόταση για τα ΕΛΠΕ, μία πρόταση για τα σπίτια, μία πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Είναι κάτι το οποίο συνδυάζει τα πάντα.
1: Θα το δούμε αναλυτικά.
0: Θα το δούμε και πολύ πιο εξειδικευμένα
1: την Παρασκευή. Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν έχουμε στο άμεσο χρόνο. Την Παρασκευή περιμένουμε.
0: Την Παρασκευή περιμένουμε αυτό και την Πέμπτη που θα είναι η πρώτη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ και θα είναι με συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της πόλης και θα τα πούμε και πιο αναλυτικά κινήσεις.
1: Εντάξει, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούμε τον Νίκο Παπά και πάλι αυτή τη φορά για τη ΔΕΗ.
2: Δεν μπορείς να μιλάς στα σοβαρά για καταπολέμηση της ακρίβειας εάν δεν πάρεις πίσω τη ΔΕΗ. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Γιατί η ΔΕΗ είναι στην αιχμή του δώρατος της ακρίβειας. Άκουγα τον θλιβερό κύριο Μητσοτάκη προχθές να λέει ότι πάει 11,5 ευρώ κιλοβατόρα. Αυτή είναι καταρχήν μια προσφορά η οποία ήταν διαθέσιμη στην αγορά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ένα. Δεύτερον, εάν κάτσει κανείς να δει τι έχει χρεώσει η ΔΕΗ πριν τις επιδοτήσεις, ανά κιλοβατόρα, στα έτη που πέρασαν με την ενεργειακή κρίση, πραγματικά θα αρρωστήσει. Θα αρρωστήσει. Μιλάμε για την εσχροκέρδεια του αιώνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Στη ΔΕΗ τι έχουμε? Έχουμε ένα φιλικό φαν προς τον κύριο Μητσοτάκη και τη CVC και το υπερταμείο. Θεωρώ ότι η ζεύξη του ίδιου του Πρωθυπουργού με αυτό το φαντ είναι από τα πράγματα που μπορούμε να τα καταγράψουμε ως πρωτοφανή. Και αυτό είναι στην καρδιά της ακρίβειας, διότι είναι πρωταθλήτρια λοιπόν η ΔΕΗ στην εσχροκέρδεια. Εκεί λοιπόν πρέπει να γυρίσει η ΔΕΗ στο δημόσιο. Όταν ήταν στο δημόσιο, ό,τι και να λένε, δεν αυξήθηκε η κιλοβατόρα ούτε για ένα λεπτό. Γιατί? Διότι η ΔΕΗ είναι μια τεράστια υποδομή. Και ή θα δουλεύει για το όφελος της κοινωνίας ή θα δουλεύει για το όφελος των μετόχων της. Και όταν λέω όφελος της κοινωνίας, εννοώ και την κάθε μικρή, μεσαία ή και μεγαλύτερη επιχείρηση, η οποία πρέπει να παράγει. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να κάμπτει το συμφέρον του μετόχου της ΔΕΗ, αυτού δηλαδή που θα πάρει κάποια χρήματα από μέρισμα και θα τα πάει στην Ελβετία, ξέρω εγώ. Στα νησιά Καϊμάν, δεν ξέρω οπουδήποτε.
3: Λοιπόν, αυτό να υπάρχει και ένας έλεγχος και στους μισθούς των ανθρώπων, των επικεφαλής εκεί.
2: Καλά, εκεί δεν μιλάμε τώρα
3: τι
2: για.
3: Τι ασυδοσία είναι αυτή, κύριε Παπά.
2: Η οποία προσέξτε. Είναι και τα κρυμμένα, είναι και τα μπόνους μετοχών. Η ΔΕΗ έγινε ΔΕΗ. Έγινε ο κολοσσός που γνωρίζουμε με τα λεφτά των εργαζομένων της. Και αυτό δεν το έκανε μία κυβέρνηση αριστεράς. Το έκανε μία δεξιά κυβέρνηση. Το έκανε η κυβέρνηση Καραμαλή. Κρατικοποίησε λοιπόν τη ΔΕΗ και κράταγε τα λεφτά των εργαζόμενων. Και τι έκανε η κυρία Παπαδάκου? Πήγε ρεύμα σε κάθε χωριό. Η ιδιώτης Γιάννα Παπαδάκου, εάν είναι ιδιοκτήτρια της ΔΕΗ, δεν έχει κανένα κίνητρο να πάει στα ορεινά χωριά, να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να έχουν τα ορεινά χωριά.
3: Ακόμα και για πολιτικούς λόγους. Θα το πάρουμε. Στενά.
2: Μα, όχι, δεν εδώ είναι ο συνεκτικός ιστός της χώρας.
1: Αυτό που είπε ο Νίκος Παπάς για τη ζεύξη του Πρωθυπουργού, τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ, νομίζω τα περικλεί όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο είναι το κλίμα τώρα στο Μαξίμου. Η αιχμή του Δόρατες είναι ο Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Σαββόπουλε, να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτή. Δεν είναι κόντρα ακριβώς, είναι επίθεση πια από την πλευρά του Μαξίμου.

0: ακριβώς κατερρένα, ηλεκτρισμένο το κλίμα και πολύ ηλεκτρισμένο, έτσι για να πιάσουμε το νήμα από τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Τώρα ποιος θα βγει κερδισμένος από τον πόλεμο στη δεξιά πολυκατοικία? Η χολή του Αντώνη Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, όπως ισχυρίζεται η Ντόρα Μπακογιάννη, διαχρονική αντίπαλος του Μεσίνιου, ή θα δώσει πόντους στο σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού που προσβλέπει στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες αυτός ο πόλεμος? Γιατί δεν μιλάμε πλέον περί κόντρας, αλλά πλέον περί ανοιχτού πολέμου. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα απασχολούν πολιτικά επιτελεία και αναλυτές, με τους περισσότερους να αναμένουν τις μετρήσεις της κοινή γνώμη που θα διενεργηθούν, κυρίως όταν ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και δεν είναι λίγα τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης έκανε λάθος στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου με την επιλογή του να σηκώσει τους τόνους κατά του Μεσίνου. Είτε διότι, Κατερίνα, πιστεύουν ότι η έκρηξη Σαμαρά επισκίασε επικοινωνιακά το πακέτο των κυβερνητικών εξαγγελιών, γιατί για αυτούς αυτό το πακέτο είναι γενναίο, ανεξαρτήτως τι λένε οι φορείς της αγοράς, είτε διότι απλώς θεωρούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πέτυχε αυτό που ήθελε, δηλαδή μια σφοδρή σύγκρουση για να αλλιεύσει από τα αντιμητσοτακικά ακροατήρια. Μέχρι να ανέβει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, είχε δεχθεί, Κατερίνα, διαφορετικές εισηγήσεις για τον τρόπο διαχείρισης του Σαμαρά. Τμήματος συνεργατών του προέκρινε την οδό της υποβάθμισης των ρηπών του πρώην Πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι οι οξύες απαντήσεις δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία και καθιστούν συμπαθή τον κύριο Σαμαρά στα μάτια των απογοητευμένων νεοδημοκρατών. Η πιο σκληρή γραμμή, ωστόσο, των ενίκων του Μαξίμου ήταν η εξής: να αφήσει ο Πρωθυπουργός μία αιχμή γύρω από την ιστορία με την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993 και την ίδρυση της Αλής του Μνήμης Πολιτικής Άνοιξης. Οι θειασότες αυτής της εκδοχής εκτιμούσαν ότι μια υπενθύμηση της συμπόρευσης με όχημα την Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά με στελέχη που είχαν αξιοσημείωτη διαδρομή στην αριστερά, όπως ο Ανδρέας Λεντάκης, ο Χρήστανδρος Λαζαρίδης, θα καταδείξει την υποκρισία, όπως λένε, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος κατηγορεί σήμερα τον Μητσοτάκη για την ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και τις συμπλέψεις με το Σημειτικό Πασόκ και τον Λάος. Ο Μητσοτάκης είχε δώσει την εντύπωση, σύμφωνα με κάποιους που παρουσιάζονται ως συνομιλητές του, πως έκλεινε προς την πρώτη πιο ήπια εκδοχή, δηλαδή να καταγράψει τις υποτιθέμενες κυβερνητικές επιτυχίες στο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής και να αποσαφηνίσει ότι για την παράταξη τα φύλλα είναι δύο, προκειμένου να αποκρούσει τις βολές Σαμαρά περί προώθησης της woke agenda. Παρ' όλα αυτά άναψε το σπίρτο με τον ισχυρισμό ότι ο Σαμαρά διαθέτει την τεχνογνωσία ώστε να κάνει κακό στην παράταξη και ο πρώην Πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι την ώρα που κυλούσε η συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, αναρτώντας ένα βίντεο και απευθυνόμενος στους 800.000 νεοδημοκράτες που τον στήριξαν στις εσωκομματικές εκλογές του 2009.
1: Τα είπε όλα μέσα σε 1,5 λεπτό, είναι αλήθεια.
0: Τα πάντα ακριβώς. Κυρίως όμως, όντως τα είπε όλα, κυρίως όμως όσον αφορά το στενό παραταξιακό ακροατήριο, ήθελε να καταδείξει ότι η παραδοσιακή βάση έχει αφήσει πίσω της το παραταξιακό παρελθόν του και το 1993. Ναι. Και αυτή τη διαπίστωση συμμερίζονται και αρκετοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Και επικαλούνται μάλιστα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις οποίες περίπου ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά. Δεν είναι και λίγο, είναι πολύ δυνητικά. Είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό.
1: Έχει και λογική βάση, έτσι. Της ίδιας παράταξης είναι, δεν είναι. Πέρα το ότι ήταν πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Ναι. Και κυρίως δεν περνά παρατήρητο το εξής. Δεν περνά παρατήρητη η απροθυμία κυβερνητικών στελεχών που προέρχονται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας να επιτεθούν στον πρώην πρωθυπουργό. Ποιοι έχουν βγει μπροστά? Έχει βγει μπροστά η Πτέρυγα Λάος, Γεωργιάδης, Βορύδης και λίγο ο Πλεύρης, και έχει βγει μπροστά η Πτέρυγα με τα εξυγχρονιστικά παράσημα.
1: Ακριβώς. Με πρώτο το Φλωρίδη, αν θυμάμαι.
0: Ο Φλωρίδης, αν μη τι άλλο, αλίμονο, ναι. Και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάντως, να πούμε πως ο Αντώνης Σαμαράς, Κατερίνα, επειδή έχουμε και πληροφορίες από το δικό του στρατόπεδο, κινητοποιείται και με άλλους τρόπους ώστε να προσεγγίσει τα συντηρητικά ακροατήρια, προγραμματίζει επισκέψεις σε ενορίες και συναντήσεις με Μητροπολίτες προκειμένου να λάβει τις πολιτικές ευλογίες από τη δεξιά του κυρίου, ενώ έχει προσετεριστεί παλιά νεοδημοκρατικά στελέχη που τα ενώνει το αντιμητσοτακικό στοιχείο που διαθέτουν αυτά τα στελέχη μηχανισμούς συλλογής ψήφων στις εκλογικές του περιφέρειες.
1: Κρίσιμο αυτό, πολύ. Και χρήσιμο, έτσι, για κάποιον που επιχειρεί να κάνει κόμμα. Εντάξει, τα πράγματα είναι οριακά από ό,τι φαίνεται, Κώστα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ σου.
0: Βεβαίως, ναι, είμαστε σε ένα ανοιχτό πόλεμο.
1: Ναι, ναι.
0: Οι περισσότεροι λένε ότι είμαστε στο πρώτο στάδιο αυτού του εμφυλίου. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, αν μη τι άλλο, όλοι συμφωνούν ότι οδεύουμε προς μια κλιμάκωση.
1: Βέβαια.
0: Που όταν υπάρχει κλιμάκωση σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτός συνήθως που ζημιώνεται είναι αυτός που είχε εγκαταλείψει τα ιερά και όσια της παράταξης, που αυτός κατά το Σαμαρά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6 στην εκπομπή σου.
2: Στο κόκκινο.
3: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 32 και πάμε αμέσως στον δικηγόρο τον κύριο Γιάννη Απατσίδη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του Παύλου Πολάκη και σήμερα κάνετε μια κίνηση, κύριε Απατσίδη, με την αίτηση ανάσυρσης των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος, στην εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος που πρέπει να δούμε αν θα επιφέρει επιπτώσεις, αν θα έχει συνέχεια όλο αυτό, κύριε Πατσίδη. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, κυρία Γρυβοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Ναι, πράγματι σήμερα υλοποιήθηκε η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που είχε εκδοθεί τέλη Ιουλίου. Η οποία εξουσιοδότησε τον κύριο Πολάκη ως τομεάρχη διαφάνειας και μένα ειδικά ως δικηγόρο, να υλοποιηθεί η απόφαση, η οποία περιλαμβάνει κάποια σκέλη σχετικά με αυτή την υπόθεση της Νοβάρτης. Αυτή την υπόθεση η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, συγκαλύφθηκε με τα βαΐων και κλάδων στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Τώρα, αν θέλετε να σας ενημερώσω σχετικά με ποιες ενέργειες έλαβαν χώρα.
0: Θέλω να μας ενημερώσετε για όσα περισσότερα μπορείτε και μας επιτρέπει ο χρόνος, κυρία Πατσίδη, διότι λοιπόν, είναι και η εξέλιξη σοβαρή και το θέμα σοβαρό και μένει να δούμε και τι παραλυκόμενα θα έχει αυτή η κίνηση. Εσείς στηριχθήκατε στις αποκαλύψεις, καταγγελίες, Παύλα, αποκαλύψεις ή αποκαλύψεις, Παύλα, καταγγελίες, Σαλμά, αυτά ήταν, είναι το νέο υλικό αυτό,
1: αυτό
0: κυρία Πατσίδη.
1: Αυτό είναι μια αφορμή, υπάρχουν και άλλα στοιχεία, καθώς και η συνεκτίμηση των παλαιότερων, που είναι κούτες στοιχείων που ποτέ δεν αξιολογήθηκαν από την αρμόδια εισαγγελία με τον ορθό τρόπο. Σήμερα λοιπόν έγιναν ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική γραμματεία που το αποφάσισε είναι μία από τις υποθέσεις διαφθοράς τις οποίες αγγίζουμε. Είναι υπόθεση Νοβάρτης. Θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες και άλλες ενέργειες του τομέα διαφάνειας για το κελυπνό, για τις υποκλοπές και για άλλες υποθέσεις διαφθοράς. Σήμερα λοιπόν επισκεφτήκαμε τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Σας ενημερώνω ότι εισαγγελέας αναπληρωτής και εκτελών είναι ο κύριος Σπηλιόπουλος, γιατί πολύ απλά από το Μάιο του 26 η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος με ευθύνη των δικαστικών αρχών και του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι ακέφαλη. Δεν έχει αναλάβει, ενώ φανταστείτε ότι ενώ η εισαγγελία αποτελείται κανονικά από 7 οργανικές θέσεις επίκουρων και από 4 θέσεις εισαγγελέων, αυτή τη στιγμή υπηρετούν συνολικά τα 11 άτομα, μόνο 4. Δεν λειτουργεί αυτή η υπηρεσία και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θεσμικό ζήτημα και παρακαλώ πολύ να αναδειχθεί. Διότι νομίζω ότι γίνεται σκοπίμως ώστε αυτή η υπηρεσία, ακόμα και αν κάποιος εκ των εισαγγελέων επιθυμούσε να διερευνήσει κάτι, να μην μπορεί λόγω υποστελέχωσης. Τώρα, κατατέθηκε η αίτηση για ανάσυρση της δικογραφίας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη από το αρχείο. Γίνεται επίκληση των στοιχείων του κυρίου Σαλμά, τα οποία είναι πολύ κομβικά και νεότερα.
0: Να θυμίσουμε επιγραμματικά τι είχε πει ο κύριος Σαλμάς. Κυρία Πατσίδη, επιγραμματικά.
1: Ναι, ο κύριος Σαλμάς προσκόμισε μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του κυρίου Γεωργιάδη, όπου ο τελευταίος ομολογεί την παρέμβασή του ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Φρουζή, προκειμένου να λάβει διαφήμιση συγκεκριμένη συνάδελφό σας.
0: Γιατί ήταν φίλη του, όπως είπε και ο ίδιος, σαν να
1: αυτό είναι ομολογία μιας πράξης η οποία αντίκειται στο νόμο και στην ηθική. Από εκεί και μπρος προσκόμισε την ομολογία επίσης του κυρίου Γεωργιάδη ότι στήριξε και θα στηρίξει τον κύριο Μανιαδάκη, γιατί δεν ενέδωσε στις πιέσεις δήθεν της εισαγγελέως της κυρίας Ελένης του Λουπάκη. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Μανιαδάκης έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ψευδή κατάθεση για ψευδή και για ψευδή καταμήνυση του κυρίου Σαλμά. Πέραν της αίτησης για ανάσυρση από το αρχείο, κατατέθηκε αίτηση στην ΑΔΕ Διότι οι προηγούμενοι εισαγγελείς, ο κύριος Μπαρδάκης και ο κύριος Καψιμάλης, που αρχαιοθέτησαν την υπόθεση, ανέφεραν στην πράξη αρχαιοθέτησης ότι διαβιβάζουν τη δικογραφία στην ΑΔΕ για τυχόν, για πιθανές φορολογικές παραβάσεις. Γιατί αναλυότανε στην πράξη αρχαιοθέτησης ότι υπάρχουν αδιευκρίνηστα ποσά.
0: Και εγώ μεγάλα ποσά, να θυμίσουμε, κυρία Πατσίδη.
1: Συνολικά περίπου 510.000 ευρώ.
0: Εντάξει, μισό εκατομμύριο ήταν το αδιευκρίνηστο ποσό.
1: Σε μετρητά, μη νόμιμα, σύμφωνα με την πράξη και κυρίως βάσει των πορισμάτων των οικονομικών αρχών. Το σημαντικό είναι, κυρία Ακριβοπούλου, ότι από το 2022 τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί αν έγινε ποτέ φορολογικός έλεγχος στον κύριο Γεωργιάδη και αν έχουν επιβληθεί τα δέοντα πρόστιμα, και γι' αυτό το λόγο ζητείται και η τυχόν ποινική δίωξη είτε των εισαγγελέων, εάν αποδειχθεί ότι δεν διαβίβασαν τη δικογραφία αυτή στη φορολογική αρχή, είτε των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών. Η τρίτη ενέργεια αφορά καταγγελία, εξώδικη πρόσκληση προς αρμόδιους υπουργούς οικονομικών, δικαιοσύνης και υγείας, προκειμένου να γνωστοποιήσουν για ποιο λόγο απορρίφθηκε η αγωγή κατά της Νοβάρτης ως αόριστη, εάν έχουν επανέλθει με νεότερη αγωγή, γιατί ποτέ δολίως δεν υπέβαλαν αγωγή για τις υπερτιμολογήσεις, παρά μόνο για τις δωροδοκίες των ιατρών. Όπως είχε αναφέρει ο κύριος Πλεύρης, θα ανέθεταν την υπόθεση και σε δικηγορικό γραφείο της Αμερικής για να ασκήσει αγωγή εκεί. Ποτέ δεν δημοσιοποιήθηκε κάτι τέτοιο. Στην πορεία, δηλαδή η εξέλιξη. Και από εκεί και μπρος, όπως όλοι γνωρίζουμε, είχαν συστήσει μια επί τούτου επιτροπή διαπραγμάτευσης με την Οβάρτη για τυχόν συμβιβασμό τύπου Siemens, όπως όλοι θυμόμαστε, η οποία πρόεδρο είχε έναν εφέτη αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η επιτροπή αυτή δεν έχει πρακτικά, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα εάν συνεδρίασε ποτέ ή όχι. Η τέταρτη και η πέμπτη ενέργεια συγκεντρωτικά αφορά το σκάνδαλο ότι ο κύριος Μανιαδάκης, ο οποίος είναι εν ενεργεία καθηγητής πανεπιστημίου, παρόλο το ότι έχει αμετάκλητη καταδίκη και θα έπρεπε να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απολύσεώς του, ή τουλάχιστον να λάβει χώρα πειθαρχική του δίωξη, γιατί τα πειθαρχικά όργανα όλοι γνωρίζουμε ότι δεσμεύονται από τις αμετάκλητες ποινικές αποφάσεις, μέχρι σήμερα απολάβει ασυλίας. Αυτό συνιστά παράβαση καθήκοντος είτε των εισαγγελέων που δεν έχουν γνωστοποιήσει τον Πρίτανη την απόφαση, είτε του Πρίτανη σε κάθε περίπτωση, ο οποίος έχει λάβει γνώση, όπως όλοι οι πολίτες, ότι ο κύριος Μενιαδάκης έχει καταδικαστεί.
0: Άρα ξανανοίγει φάκελος με έναν τρόπο, συνοπτικά, σωστά.
1: Σαφώς και ως σημαντικός λόγος ανάκλησης γίνεται επίκληση ότι ο εισαγγελέας που την αρχιοθέτησε ήταν ο κύριος Μπαρδάκης Χρήστος, ο οποίος επί δύο ολόκληρα χρόνια παρακολουθεί το με πράξεις συναδέλφων του, διατάξεις άρσης απορρίτου, επί δύο χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι επί δύο χρόνια συνεχίζονταν οι υπόνοιες, οι σοβαρές, ότι διέπρατε κακουργήματα ή ότι ήταν επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ενημερωθεί για τους λόγους τους επίσημος παρακολούθησης, και φυσικά το ίδιο χρονικό διάστημα ο κύριος Μπαρδάκης παρακολουθεί το από το Predator. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Πολάκη, τους εντολείς μου δηλαδή, και σύμφωνα και με τη δική μου φυσικά άποψη, θα πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος παρακολούθησης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, εάν αφορά και την υπόθεση Νοβάρτης, και αν λόγω αυτού του λόγου ήταν χειραγωγούμενος, εκφοβιζόμενος ή εκβιαζόμενος.
0: Είναι ο εισαγγελέας στον οποίο απευθυνθήκατε σήμερα, αν κατάλαβα σωστά ή όχι?
1: Θεσμικά, ναι. Ο κύριος Μπαρδάκης έχει αποχωρήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι. Είχε γίνει αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Από ό,τι γνωρίζω, συνταξιοδοτήθηκε με μια επιφύλαξη αυτό. Ποτέ πάντως δεν κατήγγειλε ο ίδιος την παράνομη παρακολούθησή του. Πράγμα το οποίο ηθικά είναι πραγματικά απαράδεκτο. Εκτός και αν ο άνθρωπος αυτός εκβιαζόταν ή εκφοβιζόταν, οπότε θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, θεσμικά να το καταγγείλει.
0: Κύριε Απατσίδη, τι ελπίδες, να το πω εντός εισαγωγικών, έχετε να προχωρήσει η υπόθεση? Κάνετε τα δέοντα, επαναφέρετε το θέμα στο προσκήνιο και μάλιστα με αδιάσυστα στοιχεία και νέο υλικό. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα? Είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, όπου καταθέσετε τη μήνυση, να προβεί στις περαιτέρω διαδικασίες? Τι πρέπει να κάνει,
1: κοιτάξτε,
0: τι πρέπει να γίνει τώρα?
1: Ο καθένας πώς εφαρμόζει τον νόμο ή τον ερμηνεύει, ειδικά στην Ελλάδα που ζούμε, διαχρονικά, αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια, είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από την ορθή εφαρμογή και ερμηνεία. Δεν θα σας πω τι αναμένω, γιατί πάντοτε υπάρχει και η καλόπιστη στάση ότι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, για οποιονδήποτε λόγο και αν το επιλέξουν, οφείλουν να εκτελούν τον νόμο. Τι αναμένω? Σίγουρα σε ό,τι μας αφορά είμαστε συνειδησιακά καλυμμένοι με την ενέργειά μας. Για τον ιστορικό του μέλλοντος ή για τον εισαγγελέα του μέλλοντος, και αυτό νομίζω ότι το συνεκτιμούν και οι εισαγγελείς του παρόντος, οι ευθύνες είναι τεράστιες. Από εκεί και μπρος, η τυχόν κατάχρηση εξουσίας είναι κάτι το οποίο συνεκτιμάται και πρέπει να συνεκτιμάται από τον εφαρμοστή του δικαίου.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε τώρα τις επόμενες κινήσεις σας, έτσι. Εδώ είναι μια κίνηση σήμερα, έτσι, πολύ βαριά, θα να την πω, και από πλευράς ενδιαφέροντος και πολιτικής αξίας, ας το πούμε έτσι. Μου είπατε πριν ότι το επόμενο θα είναι για Κελπνό, έτσι. Δηλαδή ο τομέας διαφάνειας έχει αναλάβει πια να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, όσο και αν είναι κλισέ η έκφραση, σε όλα αυτά τα θέματα, έτσι.
1: Το επόμενο, ναι, είναι το Κελπνό, με πραγματικά συνταρακτικά, ειλικρινά στοιχεία. Το πώς, σας δίνω, να σας προειδεάσω και να σας πω ότι η νυν διοίκηση του ΕΟΔΗ είναι η τρίτη, νομίζω, μετά την παραίτηση προηγουμένων στελεχών που η ίδια η κυβέρνηση είχε επιλέξει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα ίδια της τα στελέχη δεν δέχονταν τα παραιτηθέντα ή τα εκδιωχθέντα να εκτελέσουν τα παράνομα εκλέσματά τους. Έχουμε ζημία του ελληνικού δημοσίου και του ΕΟΔΗ τεράστια, την οποία θα σας αναλύσω αν μου δώσετε την ευκαιρία, ή ο κύριος Πολάκης, που το γνωρίζει πολύ καλά το θέμα αυτό, σε κάποια άλλη
0: επόμενο χρόνο.
1: Συνέντευξη.
0: Σε επόμενο χρόνο, βεβαίως. Ο οποίος δεν είναι και πολύ μακριά από ό,τι κατάλαβα από τις κινήσεις σας, κύριε Απατσίδη. Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Μα
1: είναι δικές του σίγουρα επιλογές και τοποθεσίες.
0: Αυτό εννοώ. Και αν κάποιος γνωρίζει πολύ καλά
1: και του ΣΥΡΙΖΑ,
0: όλες τις παραμέτρους της διαφθοράς, είναι ο Παύλος ο Πουλάκης, φυσικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Απατσίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι και θα τα ξαναπούμε σύντομα, όπως φαίνεται. Αλλάζουμε πεδίο, κυρίες και κύριοι, 2:45, κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Διότι αυτό που έγινε στη Γερμανία, στην Σαξονία, με την συντριπτική άνοδο του ΑΝΤΕΕΦ, είναι, εντάξει, είναι κλισέ η έκφραση, καμπανάκι για την Ευρώπη, αλλά όλοι φοβόμαστε και ανησυχούμε ότι είναι και η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς. Ο Γιάννης Σουβουρνούς είναι ειδικός στα θέματα αυτά, πολιτικός αναλυτής και βαθύς γνώστης των θεμάτων, και είναι μαζί μας ακριβώς για να δούμε. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
0: Γιάννη, είναι καταρχάς το ΑΝΤΕΕΦ είναι ναζιστικό ή έχει στοιχεία ναζισμού?
2: Η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι ένα κόμμα που ανήκει σε αυτό το ρεύμα της κανονικοποιημένης ακροδεξιάς.
0: Ναι.
2: Χθες έβλεπα τη λίστα βουλευτών που εξέλεξε στη Σαξονία Άνχαλτ. Και αν εξαιρέσουμε έναν που στα νιάτα του ήταν αναρχικός πανκ και έναν πρώην πράκτορα της Στάζη, όλοι οι υπόλοιποι είναι νεοναζιστές επί της ουσίας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή προέρχονται από κινήματα που έχουν χαρακτηριστεί από τις υπηρεσίες του γερμανικού κράτους ως ακροδεξιά και νεοφασιστικά. Χρειάζονται μόλις 3 έδρες για να σχηματιστεί πλειοψηφία μετά τη σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χρειάζεται μόλις 3 έδρες. Και το ερώτημα είναι από πού θα προέρθουν, αν προέρθουν αυτές οι έδρες. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ένας παράγοντας που δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί, που είναι ο συνασπισμός της Σάρα Βάγκεγκνεχτ.
0: Ναι.
2: ενός πρώην υπερβολικά προβεβλημένου στελέχους της αριστεράς, προερχόμενη από την Ανατολική Γερμανία, η οποία δεν κατόρθωσε να μπει στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά κατόρθωσε στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ να πάρει το πολυπόστο 5% και να εκλέξει 5 έδρες.
0: Είναι πιθανό να συνεργαστεί με το...
2: Τα σενάρια είναι πολλαπλά. Να τα δούμε λίγο εντάχει. Το πρώτο είναι η υγειονομική ζώνη κατά της ακροδεξιάς. Ένα πολύ δύσκολο σενάριο με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα, γιατί θα πρέπει οι χριστιανοδημοκράτες και η αριστερά να βρεθούν σε κοινή κυβέρνηση μαζί με τους πράσινους, μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες και με ανοχή έστω από το συνασπισμό της Αραβάγγικνε. Το θεωρώ πολύ τραβηγμένο σενάριο. Ένα άλλο σενάριο είναι να υπάρξει πάλι τρικομματική κυβέρνηση αλλά μειοψηφίας, δηλαδή χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και τόσο η αριστερά όσο και ο συνασπισμός της Βάγκεκνεχτ να συμφωνήσουν να δώσουν ψήφο αποχής ή να απέχουν, και επίσης πολύ σύνθετο. Και μετά πάμε στα μαύρα σενάρια που είναι πρώτον μια κυβέρνηση μειοψηφίας της εναλλακτικής για τη Γερμανία σε μια άτυπη συμφωνία με τη Βάγκεκνεχτ για ψήφο ανοχής ή αποχή,
0: ναι.
2: Ή ακόμη και ένας επίσημος συνασπισμός AfD και συνασπισμού, ναι, της Βάγκεκνεχτ, αφού αυτά τα δύο κόμματα μπορεί θεωρητικά να προέρχονται από εκ διαμέτρου αντίστροφες πολιτικές μήτρες,
0: ναι.
2: Όμως το κόμμα της Βάγκεκνεχτ έχει κανονικοποιήσει τον αντιμεταναστευτικό λόγο, και επίσης συγκλίνουν πάρα πολύ στην σχέση εξάρτησης που έχουν με τη Μόσχα. Αυτό
0: πότε
2: έπρεπε να το πούμε.
0: Βεβαίως. Πότε θα ξεκαθαριστεί, εκτιμάς?
2: Η Γερμανία δεν είναι σαν την Ελλάδα όπου έχουμε τρεις μέρες για να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε πολλές διεργασίες από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
2: Θα ξεκινήσουν από το πρώτο κόμμα. Τώρα θα ξεκινήσουν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σύνθετες διαπραγματεύσεις από όλες τις πλευρές.
0: Ναι.
2: Γιατί οι χριστιανοδημοκράτες δεν έχουν μόνο υγειονομική ζώνη προς την ακροδεξιά μέχρι τώρα. Έχουν και υγειονομική ζώνη προς την αριστερά.
0: Ναι.
2: Άρα προκύπτει μαθηματικά, που λέμε, προκύπτει μια πολυσύνθετη διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα ξεκινήσει από σήμερα, αν δεν έχει ξεκινήσει από πριν τις εκλογές.
0: Ό,τι και να γίνει πάντως, όπως και να γίνει, δεν αφορά μόνο τη Γερμανία. Αυτό είναι νομίζω το επιδίκο.
2: Όχι βέβαια.
0: Έτσι,
2: εδώ ξεκινώντας από τη μικροκλίμακα, να δούμε γιατί η AfD στο συγκεκριμένο κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας ξεπέρασε το 43%, που είναι πολλοί οι λόγοι, είναι ότι ακόμα μετά από τόσα χρόνια δεν έχει επέρθει ουσιαστική σύγκληση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, και τα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, ενώ δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα μετανάστευσης, που είναι η κλασική ατζέντα της AfD, έχουν προβλήματα με το μέσο μισθό, ανισότητα με τη Δυτική Γερμανία.
0: Τα αποπέδια της Δυτικής Γερμανίας.
2: Έχουν brain drain, έχουν μια υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών. Οπότε η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει εκμεταλλευτεί όλο αυτό για να στήσει ένα πολύ πιστικό αφήγημα.
0: Ναι.
2: Και εδώ θα μου επιτρέψει, Κατερίνα, να πω ότι πέρα από τις υλικές συνθήκες, η Γερμανία έχει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες σκληρή λιτότητα σε ομοσπονδιακό επίπεδο υπό το ΜΕΡΤΣ.
0: Και σοβαρή κατάρρευση του κοινωνικού επίπεδου, έτσι, του βιωτικού επίπεδου.
2: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την ατομομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας.
0: Ναι.
2: Πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουν σοβαρά οι προοδευτικές δυνάμεις και για τον πολιτισμικό πόλεμο. Γιατί η μεγάλη νίκη αυτής της καινούργιας διεθνούς ακροδεξιάς είναι ότι κοντεύει να γίνει πιο γκραμσιανή από την αριστερά στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει, ακόμη και αν τα προγράμματά της είναι νεοφιλελεύθερα.
0: Ναι.
2: Κάνει πάρα πολύ δουλειά στη βάση των τοπικών κοινωνιών. Χτίζει δίπολα και αφηγήματα που, για παράδειγμα, καταλογίζουν όλη την κουβέντα περί κλιματικής προστασίας, πράσινης μετάβασης κτλ. Σε μια γερμανική ελίτ. Αυτό λέει η AfD.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι αυτά τα συζητάει η ελίτ που έχει πολλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Και ακόμα οι προοδευτικές δυνάμεις δεν βρίσκουν τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτό.
0: Ναι, γιατί δηλαδή, υπάρχει αμηχανία τώρα, Γιάννη, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Η πολιτισμική ηγεμονία της ΑΕΔ για το μεταναστευτικό ζήτημα ακούμπησε, όπως βλέπουμε, τη Σαξονία Άνχαλτ, που δεν έχει πρόβλημα μεταναστών. Δεν έχει, ακριβώς, ας πούμε, κάποια υπερβολική συγκέντρωση μεταναστών και τούντων άσυλων.
0: Ναι, και αυτό κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον είναι το παράλληλο ανησυχητικό, ότι με την νίκη αυτή, η οποία συζητιέται φυσικά σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον σε όλη την Ευρώπη, φοβάμαι ότι είμαστε ήδη στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ρητορικής. Φοβάμαι ότι αυτή η κανονικοποίηση θα εμπεδωθεί της ακροδεξιάς ρητορικής. Και αυτό είναι, νομίζω, το πιο επικίνδυνο αποτέλεσμα αυτής της νίκης. Και φυσικά δεν συζητάμε για την... τελειώνει ο Μπέρνς, δεν ξέρω, αλλά όλα δείχνουν πως δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Μα όταν επί χρόνια η mainstream κεντροδεξιά, ας θυμηθούμε τη Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση, τι έλεγε για τις πρέσπες, για το μεταναστευτικό προσφυγικό, για όλα αυτά τα ζητήματα που, με τα οποία και η ΑΕΔ στη Γερμανία έστησε αυτή την αφήγηση νίκης, έτσι. Όταν η επίσημη mainstream κεντροδεξιά κανονικοποιεί εδώ και δεκαετίες αυτή την ατζέντα, και δυστυχώς δεν είναι μόνο κεντροδεξιά, το βλέπουμε και από φιλελεύθερα κόμματα στη Δυτική Ευρώπη, το βλέπουμε ακόμη και από σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μια αντιμεταναστευτική ρητορία, ένας αντιδυτικισμός, να το πω έτσι, και μια ρητορική που ενισχύει, κανονικοποιεί, ξεπλένει, να το πούμε λαϊκά, όλο το ιδεολογικό, πολιτικό και πολιτισμικό project που έχει χτίσει αυτή η καινούργια ακροδεξιά.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό και προηγείται και στη Γαλλία. Γι' αυτό και προηγείται και στη Γαλλία. Έχουμε δει δηλαδή κυβερνητικό αυταρχισμό που κανονικοποιεί την πρακτική της ακροδεξιάς και στη Γαλλία, από πολλές κυβερνήσεις κατά σειρά,
0: και
2: της δεξιάς και των φιλολευθέρων.
0: Και τηρουμένων των αναλογιών, το βλέπουμε και στην Ελλάδα, Γιάννη. Την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ρητορικής.
2: Φυσικά, εντός της κυβέρνησης ακούγονται πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα και για την εξωτερική μας πολιτική και για το μεταναστευτικό προσφυγικό και για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν σηματοδοτήσει την άνοδο της ακροδεξιάς. Και επιτρέψτε μου και μια εκτίμηση, αν και μιλάμε για τη Γερμανία, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη Γερμανία.
0: Αλλά όλα έχουν...
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα αντικατοπτριστεί πολύ έντονα στις επόμενες ελληνικές εκλογές. Και αυτό περιμένω κάποιον να με πείσει για το αντίθετο και επίσης παρακαλώ να διαψευστώ. Μακάρι να διαψευστώ. Φαίνεται ότι και στην ελληνική κοινωνία, στο πολιτισμικό επίπεδο, δεν είναι μόνο το υλικό, το ταξικό που λέγαμε παλιά, έχει αποτυπωθεί μια πάρα πολύ συντηρητική στροφή.
0: Και
2: αυτή η στροφή θα εκφραστεί αργά ή γρήγορα και σε ελληνικές εκλογές, όπως θα εκφραστεί το επόμενο διάστημα και σε πολλές εκλογές στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γι' αυτό χρειάζεται ένα μέτωπο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πια, που να υπερβαίνει τις όποιες επιμέρους αδυναμίες, ιστορίες κτλ. Αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
2: Χρειάζονται μέτωπα και χρειάζεται περιεχόμενο.
0: Δηλαδή, οι φασίστες ή εμείς είναι, θα το απλοποιήσω λίγο, αλλά περί αυτού πρόκειται.
2: Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά των δημοκρατικών δυνάμεων, των δυνάμεων που αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκρατικές και το εννοούν. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στη βάση των κοινωνιών της Ευρώπης για να ξεριζωθεί ή τουλάχιστον να απομειωθεί αυτή η πολιτισμική ηγεμονία της καινούργιας ακροδεξίας.
0: Να απονομιμοποιηθεί, ακριβώς. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη Μπουρνού. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, διότι είναι πολλά ο Γιάννης Μπουρνός, πολιτικός αναλυτής και βαθύς γνώστης, ειδικά του ευρωπαϊκού γίγνασθε. Με τον Παύλο Πολάκη θα κλείσουμε για το θέμα που αναπτύξαμε λεπτομερώς πριν με τον Γιάννη τον Απατσίδη, μετά την μηνυτήρια αναφορά και που κατάθεσε στον οικονομικό εισαγγελέα για τα αδιευκρίνηστα του Άδωνη.
3: Σήμερα ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το τμήμα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και το δικηγόρο μας και στελέχη του τομέα, ήρθαμε εδώ με απόφαση πολιτικής γραμματείας για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει σε αυτή την ιστορία να μπει ένα τέλος, γιατί δεν μπορεί να τα κουκουλώνουν και να τα μπαζώνουν όλα. Καταθέσαμε αίτημα ανάσυρσης και μηνυτήρια αναφορά με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν τόσο από την κατάθεση στοιχείων του Μάριου Σαλμά στην Ολομέλεια της Βουλής, με τα SMS του Μανιαδάκη, του Άδωνη, τον εκβιασμό από μεριάς του Άδωνη προστατευόμενου μάρτυρα, τις εντολές του στο Φρουζή που να δώσει διαφήμιση κτλ. Τόσο αυτά τα στοιχεία, όσο και μια σειρά από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν το παράλογο, το τρισάθλιο, το χωρίς καμία λογική βάση πόρισμα αρχιοθέτησης. Που θα πω μια κουβέντα μόνο. Λέει, ναι, βρήκαμε 500.000 ευρώ, 150 στο λογαριασμό του Γεωργιάδη, 350 στο λογαριασμό των εταιριών του, αλλά δεν βρήκαμε έμβασμα από την Νοβάρτης. Λες και θα του στέλνει έμβασμα η Νοβάρτης για τις μίζες.
0: Και όπως καταλάβατε και από αυτά που μας είπε ο κύριος Απατσίδης ο δικηγόρος και από τον Παύλο τον Παυλάκη τον ίδιο, αυτά είναι μόνο η αρχή. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος μπορεί να χτυπήσει, να αποκαλύψει τη διαφθορά, είναι ο Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έχει γίνει γνωστό σε ό,τι αφορά τη διαφθορά του συστήματος Μητσοτάκη έχει ξεκινήσει από τον Παύλο Πολάκη από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και προεκτάσεις του. Η Μελίνα Βελεμέζη τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων, ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση, καλές αντοχές σε όλα. Γεια σας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Τιτλιδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνηστα του Άδωνη Γεωργιάδη. Φορολογικός του έλεγχος. Λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων. Και πάυση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη. Οι πέντε ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την υπόθεση Νοβάρτης. Μετά την επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος με επικεφαλής του τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολαϊκή στον οικονομικό εισαγγελέα. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Ο εισαγγελέας που αρχιοθέτησε την υπόθεση, ο Χρήστος Μπαρδάκης, τελούνταν υπό παρακολούθηση και θα πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος παρακολούθησης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο κόκκινο, ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης. Πακέτο το οποίο κοστολογείται 5 δις ανά έτος θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την Παρασκευή στο πλαίσιο της 90ης. ΔΕ θα προανήκειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Όπως είπε, τα ποσά που θα προέλθουν από τα πλεονάσματα και από τη φορολόγηση κερδών. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε ότι δημιουργείται χώρος έτσι ώστε να δοθούν 13ος μισθός, 13η σύνταξη, να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά και να εξασφαλιστεί απόθεμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να ξεκινήσει αναπτυξιακή τράπεζα. Και το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις από την κυβέρνηση για μείωση του ενεργειακού κόστους που γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τη διαμόρφωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα επίπεδα του 2019 προσδιορίσε ως στόχο της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την εξειδίκευση των εξαγγελιών Μητσοτάκη για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια. Εκτός κυβερνητικού σχεδιασμού, η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν θησαυρίσει από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πολιτική απόφαση, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εδώ και 3 χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του. Κατέθεση δεύτερη κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γιώργου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε κατά την κατάθεσή του ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας της Μάρτης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη. Σε δίκη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης από υποχρεωδία παραλήψεως παραπέμπονται σύμφωνα με δικαστικό βούλευμα 4 αστυνομικοί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Κατηγορούμενοι είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Ανθρωπίνα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα σε αλυσίδιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Στον 5 και 5 στο κόκκινο.

Δεν έχουμε μόνο εμείς στην αριστερά τα δικά μας και τις συνεχείς γκρίνιες και κόντρες και διασπάσεις. Έχουν πια και εκεί στην δεξιά, κεντροδεξιά και ακροδεξιά πολυκατοικία τα δικά τους. Γιατί μετά την ανταλλαγή δηλώσεων την Κυριακή, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντώνης Σαμαράς πέρασαν από τις τροχιοδεικτικές βολές και τις περιορισμένες αψιμαχίες σε κήρυξη πολέμου. Και όπως ξέρετε, οι εμφύλοι είναι πάντα οι πιο σκληροί. Πάρτε λοιπόν popcorn, καθίστε απολαυστικά στους δέκτες σας και περιμένετε. Θα έχει και άλλα επεισόδια και θα είναι hardcore. Λοιπόν, είμαστε στο κόκκινο, στους 105,5, στην κόκκινη γραμμή. Τη ρύθμιση των ήχων έχει ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Χαρά Στάγκου. Την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και την μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης και τα τηλέφωνα για την επικοινωνία μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059.

λέγαμε λοιπόν για τον εμφύλιο εκεί στην δεξιά παράταξη και η κρίσιμη φράση ήταν του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τεχνογνωσία για να βλάπτει την παράταξη. Ας σκεφτεί την ιστεροφημία του. Τι ήθελε να το πει αυτό? Ο Αντώνης Σαμαράς έδειξε σαν έτοιμος από καιρό, μάλλον έτοιμη την είχε την απάντηση, και του είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας, της woke ατζέντα. Και ταυτόχρονα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ, του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ, των υποκλοπών. Μέσα σε 70 λέξεις συμπίκνωσε τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα βέβαια μια τεχνογνωσία, μια ικανότητα τέλος πάντων, ο Αντώνης Σαμαράς την έχει, αλλά για να βλάπτει όχι την παράταξή του, με αυτή πορεύεται εδώ και 50 χρόνια, αλλά την οικογένεια Μητσοτάκη. Όντως αποσταθεροποίησε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1990-1993. Στη συνέχεια το 2009, αφού επέστρεψε, νίκησε την Ντόρα Μπακογιάννη στην μεταξύ τους αντιπαράθεση και της στέρισε την ευκαιρία να γίνει εκείνη αρχηγός, και μετά τη στέρισε και δεύτερη φορά όταν στήριξε τον αδελφό της. Πώς να το συγχωρήσει αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη? Βέβαια το ότι στήριξε τον αδελφό της για να γίνει πρόεδρος και πρωθυπουργός τώρα το μετανιώνει και προσπαθεί να διαρθώσει το λάθος. Μπορεί και να το πετύχει, και αν το πετύχει τότε θα απαλλάξει τη χώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση απολαύσε τον εμφύλιο. Η Ντόρα πάντως δεν το αφήνει να πέσει κάτω. Πρώτα χθες το απάντησε για Χολή Γινάτη και μάλιστα προέβλεψε ότι η Χολή θα κάνει και καλό στη Νέα Δημοκρατία. Μα πώς θα κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία, κυρία Μπακογιάννη? Ψήφους της αφαίρει. Δεν σας περισσεύουν και όλα, κάπου στο 25% είσαστε. Ενώ σήμερα εμφανίστηκε και κατηγορηματική ότι η κήρυξη πολέμου από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν και στρατηγικά σωστή. Γιατί ο κύριος Σαμαράς το δικό του κόμμα και εμείς το δικό μας. Να δω τι θα σας μείνει στο τέλος. Η παράταξη εξακολουθούν να εμφανίζονται και να ως ιδιοκτήτες της παράταξης. Έχει επιβιώσει πολλών προβλημάτων, θα επιβιώσει και τώρα. Τώρα αυτό ας το κοιτάξουν μεταξύ τους. Τα προβλήματα της χώρας είναι πιο σοβαρά. Περίπου το 27% του πληθυσμού, γύρω στα 2,74 εκατομμύρια πολίτες, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται μεταξύ φτώχειας και επισφάλειας. Είναι όλοι εκείνοι που στις δημοσκοπήσεις δηλώνουν ότι το εισόδημά τους εξαντλείται πριν τελειώσει ο μήνας. Το 71% των Ελλήνων εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση, του νοικοκυριού του, χειροτέρεψε το τελευταίο 12μηνο. Και το 69% εκφράζει φόβους ότι θα επιδεινωθεί περαιτέρω του χρόνου για το 2027. Το ποσοστό αυτό είναι άνθρωποι που δεν βλέπουν καμιά βελτίωση της κατάστασής τους όσο και αν δουλέψουν. Το εντυπωσιακό όμως, που το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά εμένα πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση, είναι ότι ένα ποσοστό περισσότερο από 50% δηλώνει ότι περνούσε καλύτερα το 2019, όταν η χώρα ήταν στα μνημόνια ή τέλος πάντων μόλις είχε βγει. Σίγουρα αυτά δεν είναι στοιχεία που κάνουν μια κυβέρνηση επταετίας να μπορεί να υπερηφανεύεται. Μάλλον δείχνει την συνολική της αποτυχία. Παρ' όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά και τρίτη τετραετία. Δεν υπόσχεται κάτι, δεν δημιουργεί κάποια προοπτική, δεν έχει κάποιο αφήγημα, εκτός από κάποια επιδόματα των 300 και 400 ευρώ, μιζέρια. Αλλά προτάσει μόνο εκβιαστικά διλήμματα για να φοβήσει. Εν ολίγης είναι σαν να λέει: ξεχάστε την επιδείνωση του προσωπικού σας επίπεδου, ξεχάστε τον εκφυλισμό των θεσμών και τα σκάνδαλα, ξεχάστε την υποβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας και ψηφίστε με, γιατί αλλιώς η χώρα στην καλύτερη περίπτωση θα γυρίσει στο πρώτο εξάμεινο του 2015 ή στην χειρότερη θα καταστραφεί εντελώς. Στην κριτική Σαμαρά απαντάμε προσωπικούς χαρακτηρισμούς: Γινάτη, Χολή, Αποθυμένα, Προδοσία. Στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα απαντά ότι ο Τσίπρας δεν αλλάζει, είναι ίδιος με το 15, είναι παλιόπεδο, θα καταστρέψει τη χώρα. Ακόμη και στον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν τολμά να ανεβάσει τους τόνους, τον κατηγορούν ότι είναι ουρά της Κωνσταντοπούλου.
δίχως θετικό απολογισμό επταετίας, δίχως θετικό αφήγημα για το μέλλον, το καθεστώς Μητσοτάκη διολυσθένει σε μια λασπομαχία και σε μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρων των αντιπάλων του, ειδικά όταν αυτό μεταφέρεται στο διαδίκτυο, ευτελίζοντας περαιτέρω το πολιτικό σύστημα και ενισχύοντας την κρίση εμπιστοσύνης. Μήπως έτσι και διασωθεί, γιατί εάν το δίλημα όμως που βάζει ο μεγαλομανής κυβερνήτης περάσει, θα πρόκειται για μια πλήρη εξαχρίωση της κοινωνίας. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο η στάση του θυμίζει το «Μωρέ είναι κύριος, ον βούλεται από λέσσα».

Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Απολαύστε λοιπόν την υπέροχη θάλασσα, προφανώς είναι σε κάποια θάλασσα, και τα ψάρια που θα ψήσετε. Τώρα μου γράφει εδώ πέρα. Σύντροφε, καλά τα λες για τη δεξιά, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη ακόμη. Ενώ τα αριστερά, από αριστερά είμαστε κομμάτια. Ναι, τι να σας πω τώρα. Και από δεξιά κάνουν και αυτοί μόνοι τους ό,τι μπορούν για να γίνουν κομμάτια. Έχουν έντονα προβλήματα, έχουν κριτική από το εσωτερικό τους για την κατάσταση της χώρας και για την διακυβέρνηση της επταετίας. Ας κάνουμε κάτι και εμείς από αριστερά και κεντροαριστερά για να αξιοποιήσουμε αυτή την νέα συνθήκη που προκύπτει. Τώρα, ναι, μεγάλο θέμα, πράγματι μεγάλο θέμα. Έχει συγκλονιστεί, έχει σοκαριστεί πολλοί κόσμος στην Ευρώπη από το αποτέλεσμα αυτό που ήλθε χθες στην Γερμανία, στο κρατήδιο εκεί της Σαξονίας, όπου ήρθε πρώτο και με μεγάλη διαφορά το, δεν είναι μόνο ακροδεξιό, ναζιστικών καταβολών, ας το πούμε έτσι, κόμμα, το

0: το κείμενό του με τα 95 αιτήματα και αντιδράσεις στον Πάπα, από όπου ξεκίνησε μετά και η μεταρρύθμιση. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησία πήγε πριν από τις εκλογές στην Σαξονία ένας 35χρονος, ο οποίος θυροκόλλησε και εκείνος κάτι. Τι ήτανε? Η απόδειξη από την βενζίνη που είχε βάλει την ίδια ημέρα στο αυτοκίνητό του. Αυτός ο 35χρονος με αυτή του την πράξη έγινε viral φυσικά στα δικά τους εκεί δίκτυα και είναι ο ηγέτης του ΑΕΦΔΕ της περιοχής, που μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός του κρατηδίου εάν προκύψουν μετά οι συνεργασίες τους. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν. Ένα απλό πράγμα έκανε. Κόλλησε τον λογαριασμό, την απόδειξη από την βενζίνη που είχε βάλει, που δείχνει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Κολλημένη σε ρυθμούς ανάπτυξης 0 με 1%, πόσο κάπου εκεί είναι, στην πραγματικότητα έχει περιέλθει σε μια φάση στάσιμο πληθωρισμού. Η ενέργεια είναι και για αυτούς το μεγάλο πρόβλημα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και έκοψαν και το φυσικό αέριο που έπαιρναν από την Ρωσία, οπότε έχει δημιουργήσει το πρόβλημα στην βιομηχανία τους, ενώ δεν έκαναν και τις σωστές τοποθετήσεις και υπολείπονται πια ακόμα και στη σύγχρονη τεχνολογία. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα, τον Σταύρο Λιγερό. Σταύρο, υπεύθυνος του slpress.gr, αναφερόμουν και όλας μόλις τώρα σε ένα άρθρο του συνεργάτη σας, του Στοιλόπουλου, που έλεγε για το ΑΕΦΔΕ και είχε αυτό το κομμάτι, έκλεινε για το πώς ο ηγέτης εκεί του ΑΕΦΔΕ πήγε και κόλλησε την τιμή της βενζίνης στην εκκλησία που είχε θυροκολλήσει ο Λούθυρος το δικό του κείμενο διαμαρτυρίας. Φαντάζομαι θα συμφωνήσω ότι σίγουρα στέλνει ένα μήνυμα από εκεί το κρατήδιο αυτό, που μπορεί να γίνει και μήνυμα στην Γερμανία συνολικότερα.
1: Αγαπητέ Σπύρο, μπορεί να είναι εντυπωσιακό το ποσοστό, σχεδόν αυτοδυναμία, αλλά το φαινόμενο είναι πανγερμανικό. Μπορεί να μην βγαίνει 44 σε άλλα κρατήδια δυτικά, αλλά είναι πρώτο κόμμα δημοσκοπικά το ΑΕΦΔΕ. Και αυτό δεν είναι ιδιοτροπία της Γερμανίας. Μπορούμε να δούμε και σε άλλες μεγάλες χώρες, αλλά και μικρότερες. Δηλαδή στη Γαλλία με τη Λεπέν, μπορούμε να δούμε την Ισπανία, μπορούμε να δούμε την Ολλανδία, μπορούμε να δούμε τη Βρετανία, όπου ένας άλλοτε περιθωριακός ο Φάραντ σήμερα είναι πρώτο κόμμα, έχει εκτοπίσει αυτά που ήταν πυλώνες του πολιτικού συστήματος, δηλαδή τους συντηρητικούς και τους εργατικούς, όπως τώρα το ΑΕΦΔΕ εκτοπίζει σοσιαλδημοκράτες και συνοδημοκράτες. Το είδαμε το έργο και λίγο στην Ιταλία, αλλά με έναν ιταλικό τρόπο. Τέλος πάντων, το ζουμί στην ιστορία είναι ότι κάτι συμβαίνει. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν κατανοώ και αυτού του είδους τις διαδηλώσεις. Μ' αρέσουν οι διαδηλώσεις, γιατί δείχνουν πάντα ότι υπάρχουν τμήματα του λαού, πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρουν για κάτι, αλλά εδώ δεν μπορεί να διαμαρτυρηθείς για την ψήφο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι η ψήφος. Οι άνθρωποι δεν έχουν προηγηθεί από κανέναν ακροδεξιό ιό. Γιατί δεν υπάρχουν ακροδεξιοί με την έννοια, ας πούμε, την βιολογική, την ιατρική, μέσα το COVID.
0: Ναι, άμα το κάναμε έτσι, θα εκπίπεταμε εμείς τον φιλετισμό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, άρα πέφτουμε σε κάτι άλλο. Και τι είναι αυτό το άλλο? Είναι η αποτυχία, το ναυάγιο σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο οικονομικό, και εξωτερική πολιτική και, πώς το λένε, και κοινωνία, σε πολλά επίπεδα των αρχουσών πολιτικών ελίτ. Αυτοί που ήταν για πολλές δεκαετίες, ας πούμε, οι κύριοι στο πολιτικό σύστημα των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή η αποτυχία δημιουργεί το φαινόμενο της λεγόμενης νέας δεξιάς ή alt-right ή όπως αλλιώς ακροδεξιάς ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε. Το ζήτημα δεν είναι το όνομα, το ζήτημα είναι το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε να γιγαντώνεται. Έτσι.
0: Και νομίζω ότι εκεί που θα γίνει, έτσι προβλέπετε τουλάχιστον, γιατί είναι και κοντά, δεν είναι, οι γαλλικές εκλογές.

0: Είναι υποψήφια η Λεπέν.
1: Έχουμε και σε άλλα κρατήδια του Σεπτέμβρη τώρα.
0: Ναι, έχουμε στη Γερμανία σε κρατήδια, αλλά λέω ότι το μεγάλο μπαμ αυτή τη φορά θα είναι στην Γαλλία με την Λεπέν. Έτσι, θα είναι τελικά υποψήφια. Τη επέτρεψε το δικαστήριο, γιατί για αυτά δεν θα είναι ο Μπαρντελά, αλλά τέλος πάντων κάνουν και δίδυμο αυτοί εκεί. Ναι, αυτό θα είναι πραγματικό σοκ για την Ευρώπη.
1: Ναι, να πω κάτι όμως. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Αυτό είναι μια αντίδραση. Η αντίδραση από τον πληθυσμό, από το λαό.
0: Ναι.
1: Και η αντίδραση αυτή έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο κρίσιμο γεγονός το οποίο κάνουμε όπως δεν βλέπουμε. Δηλαδή, πίσω από αυτό που ονομάζουν φιλελεύθερη συνένεση, τι ωραίες και οι δύο λέξεις.
0: Ναι.
1: Και φιλελεύθερη και συνένεση είναι ωραίες λέξεις. Δηλαδή, η σύγκληση των δύο μεγάλων παραδοσιακών πολιτικών οικογενειών, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, σε μία ιδεολογική και πολιτική γραμμή η οποία είναι νεοφιλελέ, δικαιωματιστική, μέχρι τα άκρα, ας πούμε, της ΒΟΚ κουλτούρας, έτσι,
0: ναι,
1: η οποία έχει υιοθετήσει και μία εξωτερική πολιτική η οποία είναι πολεμοχαρής στο όνομα του ότι μας απειλεί η Ρωσία και θέλουμε κι άλλο πόλεμο στην Ουκρανία, κι άλλο πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για τους Ουκρανούς και την Ουκρανία οι οποίοι καταστρέφονται.
0: Θα λέω, πολεμήσουν λοιπόν, μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό, όπως έχεις πει.
1: Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, το βλέπουμε. Λοιπόν, το βλέπουμε. Δεν έχει σημασία να πούμε αυτή τη στιγμή. Κακώς είναι καταδικαστέα η ρωσική εισβολή, αν και δεν είναι απρόκλητη όπως μας την παρουσιάζουν. Ναι, υπήρξαν λόγοι επέκταση του ΝΑΤΟ κλπ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ διαλύεται μια χώρα. Και εδώ βλέπουμε και τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως είναι ο Μέρτς, να συμπεριφέρονται σχεδόν αυτοκτονικά. Η Ευρώπη δεν είχε πρόβλημα στρατιωτικής, ας το πούμε, απειλής, γιατί είχε την Αμερικανική ομπρέλα. Τώρα που η Αμερικανική ομπρέλα με κάποιο τρόπο αποδυναμώνεται, αποσύρεται, έχουν τρελαθεί για να καταλύσουν το κοινωνικό κράτος και να πάρουν τους πόρους για να επαναστρατικοποιηθούν. Έχουν φτάσει σε μια ιστερία. Σε μια ιστερία πραγματικά. Και απορεί κανείς. Δεν είναι το AFD φιλορωσικό όπως το παρουσιάζουν, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλώς αντιρουσικό. Το AFD λέει μια πολύ λογική, κάτι πολύ λογικό. Παιδιά, λέει, η γερμανική οικονομία στηριζόταν στη φτηνή ρωσική ενέργεια.
0: Ακριβώς, στο φυσικό αέριο κυρίως. Και μια από τις πρώτες ενέργειες ήταν ότι ανατείναξαν τον αγωγό, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Οι οποίοι, να θυμίσουμε ότι το είχαν αποδώσει στους Ρώσους ότι το ανατείναξαν.
0: Ναι.
1: Και αποδείχθηκε βεβαίως ότι είναι οι Ουκρανοί και ίσως και κάποιοι άλλοι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς αυτό που ήταν το οικονομικό θαύμα, το εξαγωγικό θαύμα της Γερμανίας, η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, σήμερα είναι σε στασιμότητα, αν όχι σε ύφεση, η γερμανική οικονομία. Έτσι. Κάτι λοιπόν, υπάρχουν σοβαροί λόγοι που οθούν τους ανθρώπους προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και αν κανείς δεν κάτσει να δει αυτούς τους λόγους, δεν θα κάνει τίποτα περισσότερο από το να κάνει συνθήματα, καταγγελίες κλπ.
0: Ναι, και διαδηλώσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα. Σταύρο, ναι, θα σου ζητήσω να περιμένεις λίγο στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε το διάλειμμα του μισάωρου για να δούμε και λίγο τα δικά μας, τα ελληνικά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε
1: Βεβαίως.
0: Και εδώ απλωμένο τραχανά. Ένα λεπτό θα κάνουμε.
1: Και μάλιστα μεγάλο.
0: Μεγάλο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το κόκκινο.
3: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις?
3: ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
4: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και στη συζήτηση που έχουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Σταύρο Λιγερό, και είχαμε μείνει στον δικό μας απλωμένο τραχανά. Θα συμφωνήσεις ότι το γεγονός των ημερών είναι αυτή η αντιπαράθεση πια, που είναι και επίσημη κήρυξη πολέμου μεταξύ Σαμαρά Μητσοτάκη, και που θα έχει και επιπτώσεις στο πολιτικό σκηνικό συνολικότερα. Σταύρο.
1: Νομίζω πως έχεις απόλυτο δίκιο. Και θα έλεγα ότι εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στη Μαξίμου πιο συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν αποφάσισαν να κάνουν δώρο ή από σπασμωδική αντίδραση οδηγήθηκαν σε αυτή τη στάση, αλλά κάνουν δώρο στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο Αντώνης Σαμαράς να αγορεύεται στον κύριο αντίπαλο του κυβερνώντος κόμματος. Και αυτό κάτι σημαίνει, έτσι.
0: Ναι,
1: το κάνουν οι ίδιοι.
0: Και σίγουρα δείχνει ότι τον φοβούνται πολύ περισσότερο από αυτά τα οποία λένε επισήμως υποτιμητικά σε κάποιες δηλώσεις τα στελέχη όπως η Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά σίγουρα...
1: Αν αγαπητέ Σπύρο, δεν θα σχολιώτησαν μαζί του.
0: Ναι. Γιατί νομίζεις ότι τον θεωρούν ως βασική απειλή?
1: Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, επιγραμματικός. Ξέρεις, ο Αντώνης Σαμαράς, συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του, δεν έχει σημασία, αλλά έχει μια ξεκάθαρη ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωμία. Είναι αυτή που ξέρουμε εμείς, τα πατριωτικά του, τα θέματα, ας πούμε, με τη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση, έμφαση στην πραγματική οικονομία παρά στα χρηματοπιστωτικά κλπ. Κλπ. Στην ενέργεια κλπ. Κλπ. Mm. Αυτό είναι ένα προφίλ λαϊκής δεξιάς. Η Νέα Δημοκρατία στη βάση και στη στελέχη, αλλά και στη βάση της, είναι κατά βάση λαϊκή δεξιά. Ένα μεγάλο κόμμα με αυτή την έννοια, έτσι. Δεν ναι. Είναι ένα κόμμα. Βεβαίως πάντα έκανε ένα παιχνίδι ανάμεσα στον πλούτο, στις λαϊκές τάξεις κλπ. Κλπ. Αλλά είναι ένα λαϊκό κόμμα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα αμιγώς νεοφιλελέ δικαιωματιστικό κόμμα. Παρότι κάνει τις κολοτούμπες του για να μπορέσει να συμβιβάσει τα συμβιβάστα. Ο Σαμαράς από την ιδεολογικοπολιτική του φυσιογνωμία έχει μια διεισδυτικότητα στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας κρατιότανε και λόγω εξουσίας, αλλά λόγω της μεγάλης φθοράς, σκάνδαλα, ανακρίβεια, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, έχει πάρει αποστάσεις. Εξού και το 41 του 23, το 2023, έγινε 28 το 24 και σήμερα εμφανίζεται στην πρόθεση ψήφου, ακόμα και αν αποδειχθούμε οι σοβαρές εταιρείες ότι δεν έχουν πειραχτεί οι δημοσκοπήσεις. Γιατί εγώ βάζω και ένα ερωτηματικό σε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Δείχνουν ένα 22, 23, 24, μέχρι και 25 το πολύ στην πρόθεση ψήφου. Χωρίς να έχει ιδρυθεί το κόμμα Σαμαρά. Που εκ των πραγμάτων ξέρουμε ότι θα κόψει κάποιες μονάδες. Πόσες δεν μπορώ να το πω, θα το δείξει κάποιος.
0: Αλλά όσες και να το κόψω, όταν είναι στο 25 είναι κρίσιμο.
1: Στο 25 στο ανώτερο. Συν το γεγονός ότι θα ψηφίσουν πολύ περισσότεροι. Μην ξεχνάς ότι στις ευρωεκλογές ψήφισε 4.100.000 περίπου.
0: Ναι, ναι, πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Βέβαια και τον Ιούνιο του 2023 1.200 περίπου. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή τώρα, επειδή βλέπουν οι άνθρωποι, δεν τα βγάζουν πέρα. Δεν τα βγάζουν πέρα. Μιλάω για την, όχι για τους φτωχούς. Ναι. Άσους αυτούς είναι στη μοίρα τους. Μιλάω δηλαδή για τους φτωχούς, πραγματικά τους φτωχούς. Μιλάω για τη μικρομεσαία θάλασσα, που είναι ο κορμός της ελληνικής κοινωνίας, ας πούμε. Τα κατώτερα κομμάτια αυτής της μικρομεσαίας θάλασσας, επαναλαμβάνω, όχι οι πολύ φτωχοί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν με τα εισοδήματά τους να βγάλουν το μήνα. Έτσι, αυτό εκ των πραγμάτων τους κάνει, παρότι υπάρχει ήττα από τα μνημόνια. Έτσι, υπάρχει μια ήττα στην ελληνική κοινωνία από τα μνημόνια. Λέω ότι αυτό τους κάνει να ενεργοποιηθούν. Έστω και αντισυστημικά, έστω με κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθούν. Αν πάνε στην κάλπη αυτή και αυξηθεί ο αριθμός αυτών που θα ψηφίσουν, δηλαδή ο παρονομαστής του κλάγματος, και επειδή αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν δεν πάνε να ψηφίσουν υπέρ της δημοκρατίας, γιατί είναι συνήθως οι αντισυστημικοί ή οι δυσαρεστημένοι τέλος πάντων, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό θα σπρώξει το ποσοστό της δημοκρατίας προς τα κάτω ακόμα. Και άντε να πούμε ότι θα υπάρξει μια συσπείρωση στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Εγώ δεν μπορώ να δω το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας πάνω από 25. Θα το βλέπω πολύ λιγότερο. Να δούμε η κάλπη, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά να δούμε η κάλπη τι θα πει. Αλλά με αυτό το ποσοστό καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μητσοτάκης είναι τελειωμένος, είναι καμένο χαρτί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά που κάνει είναι απεγνωσμένες προσπάθειες. Στα δικά μου τα μάτια, δηλαδή στη δική μου πολιτική εκτίμηση. Έτσι.
0: Εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας, γιατί κατά την άποψή σου δεν κερδίζει το κεντροαριστερό φάσμα.
1: Αυτό είναι ένα,
0: μεγάλη κουβέντα και δύσκολη.
1: Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα και δεν αφορά την Ελλάδα μόνο. Αφορά συνολικά την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Ναι, είπες και προηγουμένως ότι αυτή ήταν η μία σύγκληση, ας πούμε, της φιλελεύθερης συνένεσης με τα ωραία λόγια που λένε για να περιγράψουν τον νέο φιλελευθερισμό. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε όλες τις θεσμικές δυνάμεις και στις κεντροαριστερές.
1: Μπορεί ουσιαστικά να μην ταυτίζονται με τον νεοφιλελευθερισμό τα αριστερά κόμματα και δεν ταυτίζονται πράγματι. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουν υιοθετήσει πλευρές του.
0: Κυρίως την πολιτιστική.
1: Την πολιτιστική.
0: Αυτό κυρίως, που λέμε δικαιωματισμό.
1: Δικαιωματισμό. Ναι. Επίσης, επειδή η Ελλάδα είναι
0: αυτό
1: μια χώρα.
0: Για να κάνω μια παρένθεση, ο Ζαν Κλοντ Μισεά έλεγε ότι όταν το κάνεις αυτό είναι σαν να βγάζεις τον νεοφιλελευθερισμό από την πόρτα, δηλαδή να αρνείσαι το οικονομικό του σκέλος και να τον βάζεις από το παράθυρο, αποδεχόμενος τις πολιτικές του πρακτικές και τον πολιτισμικό του πυρήνα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό φαίνεται και ενισχύεται και σε ένα άλλο τομέα. Η Ελλάδα δεν είναι μια τυπική χώρα της Ευρώπης. Αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες μια απειλή εθνικής ασφάλειας από την Τουρκία. Ναι. Το ξέρουμε, έτσι, υπάρχει εδώ, το έχουμε ζήσει, το ξαναβλέπουμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, δεν μπορεί να υιοθετείς μια πολιτική, μια στάση, μιλάω για την ελληνική αριστερά, σαν να μην συμβαίνει αυτό. Οι άνθρωποι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Είναι λογικό. Γιατί λέγαμε παλιά οι προλετάροι δεν έχουν πατρίδα σε μια άλλη εποχή.
0: Ναι.
1: Σήμερα αν κάποιοι έχουν ανάγκη την πατρίδα είναι προλετάροι και γενικά τα φτωχά στρώματα. Γιατί ο πλούτος δεν έχει πατρίδα.
0: Ο πλούτος όντως δεν έχει πατρίδα. Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Για την παγκόσμια πλούτος δεν έχει πατρίδα. Mm. Παντού υπάρχει τόπος για αυτό. Λοιπόν, αυτό προσπαθώ λοιπόν να πω είναι ότι αυτά έχουν διαφύγει με αποτέλεσμα η σημερινή αριστερά να είναι, ας το πούμε, αναντίστοιχη με αυτά τα θέλω που πηγάζουν από τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού αλλά και ευρύτερα των ευρωπαϊκών λαών.
0: Nice.
1: Δηλαδή μπήκανε στην ουρά των συστημικών κομμάτων της κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς, ας το πούμε, που είναι πίσω στη φιλελεύθερη συνένεση.
0: Μάλιστα.
1: Εξού και βλέπεις, ας πούμε, τον Γκελίνκε. Mm. Τι λέει, σαν αριστερό κόμμα στη Γερμανία. Εγώ θα στηρίξω, να πούμε, πρωθυπουργό στο κρατήριο της Σαξονίας, Άγαλτ, χριστιανοδημοκράτη.
0: Ναι.
1: Για να μην το πάρει το ΑΕΦΤΕ.
0: Ναι. Είναι το λάθος που κάνανε οι αριστεροί σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία και βγάλαν τον Μακρόν. Και είχαν στην πρώτη του τετραετία του εκτακίτρια Αγγιλέκα με 20 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και κάτι χιλιάδες φυλακισμένους. Δηλαδή, αν είχε βγει η Λεπέν, τι περισσότερο θα έκανε.
1: Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει μια γραμμική αντίληψη για την πολιτική. Αριστερά-δεξιά.
0: Ναι.
1: Λέω, αυτό είναι δεξιότερα, έτσι το υποθετούν έτσι, άρα χειρότερο κλπ. Δεν είναι γραμμική. Σε μια γραμμή πάνω η πολιτική ταξινόμηση. Αυτό είναι πολύ συμβατικό και πολύ λάθος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό και πολύ λάθος. Είναι μεγάλη όμως κουβέντα.
0: Μάλιστα. Θα την κάνουμε. Μου υπόσχεσαι ότι θα έρθεις να το κάνουμε, να την κάνουμε στο στούντιο, όπως έχω ζητήσει και άλλοι να κάνουν μια συζήτηση για την αριστερά με τον κύριο Γαβρόγλου. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Γεια.
0: Σταύρος Λιγερός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και υπεύθυνος του slpress.gr.

0: θα μπορούσε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να βάλουν και το ΕΣΧΕΣ με αναδρομική ισχύ για να πάρει άνετα τουλάχιστον την τρίτη θέση, λέει ο κύριος Σάκης. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Σάκη.
1: Πώς να ζήσω, πώς μου κόψαν το τηλέφωνο να δούμε για το φως.
0: Όχι, κύριε Σάκη, δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν θα μπορούσα. Πήγαινα από το 2000 στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα πια. Οπότε δεν θα μπορούσα να κάνω και ερώτηση. Όσο για το Σαμαρά, λέει, πιστεύω ότι θα κόψει ψήφος από άλλα δεξιά κόμματα και όχι από τη Νέα Δημοκρατία.

0: Λοιπόν, η κυρία Ρούλα εδώ πέρα μου λέει ότι αισιοδοξούμε, παλεύουμε ενεργοποίηση των πολιτών. Εμείς τι κάνουμε? Πέρα από την δεξιά, προτάσουμε τις αξίες της αριστεράς. Ναι, ας είμαστε λίγοι ακόμη. Τώρα λίγοι πολύ θα δείξει. Να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Θεόδωρος Μαργαρίτης. Στέλεχος πια του ΠΑΣΟΚ, να πω, κύριε Μαργαρίτη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και γραμματέας της Πολιτικής Κίνησης Ανανοϊκή Αριστερά, που είναι το Κίνημα Αλλαγής.
0: Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, να σας ρωτήσω και εσάς για το μείζον θέμα. Φαντάζομαι ότι, όσο σας γνωρίζω και προσωπικά δηλαδή, σίγουρα έχετε ευαισθητοποίηση σε αυτό, το αποτέλεσμα στην Γερμανία.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από τα μυρολόγια, να ξεφύγουμε από το λίθαργο. Το συμπέρασμα είναι ότι ο άνεμος της ακραδεξιάς φυσάει για τα καλά σε όλη την Ευρώπη και μπορεί να βρεθούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εγώ επισημαίνω τρία ζητήματα. Τα λέω όσο μπορώ πιο σύντομα. Το πρώτο είναι ότι όσο η συζήτηση για την οικονομία και τις ανισότητες γίνεται με τον κορσέ συμφερόντων του δημοσιονομικού χώρου και με το δόγμα της λιτότητας, η διαμαρτυρία σε όλη την Ευρώπη θα πηγαίνει προς τα δεξιά, προς τα άκρα δεξιά. Αν η προοδευτική παράδοξη ασχολείται με την αναδιανομή της φτώχειας, ενώ οι πλούσιες ελίτ περνάνε μια χαρά, το παιχνίδι έχει κρυθεί. Οι χαμένοι της παγκοσμιοποίησης θα μας γυρίσουν την πλάτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βαρέσει διάλυση που έχει ήδη βαρέσει. Το δεύτερο. Όσο οι δυνάμεις και κεντροαριστεράς και της αριστεράς θα τρώγονται σαν το σκύλο με τη γάτα και δεν οικοδομούν δημοκρατική σε παράταξη, με σεβασμό στην αυτονομία του κάθε πολιτικού κόμματος, τότε δεν θα βγαίνουν ούτε οι αριθμοί των κομματικών συσχετισμών μπροστά στο άτισμα δεξιάς και ακροδεξιάς, που σχηματίζει σιγά σιγά παντού. Και τρίτο και τελευταίο, όσο δεν καταλαβαίνουμε πόσο ζορίζονται οι από κάτω, δεν ακούμε όλους εκείνους που δεν έχουν φωνή και συνεχίζουμε να δίνουμε εξετάσεις αποδοχής από πάνω για να μην μας κατηγορήσουν ως λαϊκιστές, το πουλάκι πέταξε. Κατά συνέπεια, αυτά τα τρία βασικά συμπεράσματα δίνουν μια εξήγηση για τις εξελίξεις στη Γερμανία και είναι και ένα προειδοποιητικό σήμα, διότι έρχονται οι εκλογές στην Γαλλία με την πιθανή έλευση του Μπαρντελά και της Λεπέν και στο βάθος είναι και οι εκλογές στην Βρετανία.
0: Ναι. Όπου εκεί είναι ο Φάραντ.
1: Ακριβώς.
0: Μια φιγούρα που κάποτε τη λέγαμε γραφική και τώρα διεκδικεί την
1: κύριε Κουτζάνη, το σοβαρό είναι το AFD. Ακόμα και ο Μπαρντελά με την Λεπέν.
0: Ναι, είναι δημοκράτες μπροστά του.
1: Την αντιμετωπίζουν. Λένε ότι δεν θέλουν να έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα της ιστορίας. Ένα μεγάλο μάθημα της ιστορίας.
0: Εντάξει, εγώ θα έλεγα πάντως ότι δεν είναι καινούριο φαινόμενο η άνοδος της δεκροδεξιάς. Είναι τουλάχιστον 20 χρόνια στην Ευρώπη και παρότι έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα εδώ και μια 20ετία, δεν έχουμε κάποια αναχέτησή του, κάποια αντιμετώπιση του κτλ. Αντίθετα, το βλέπουμε να οξύνεται. Θα έλεγα ότι και η φιλελεύθερη συνένεση, αυτή η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας και φιλελεύθερων και συντηρητικών κομμάτων είχε αυτό το αποτέλεσμα τελικά, απέτυχε.
1: Έχει όμως περάσει αυτό, με εξαίρεση η Γερμανία που την πλήρωσε άσχημα το S5, σε όλο τον ευρωπαϊκό χάρτη, οι σοσιαλιστές είναι απέναντι στις κυβερνήσεις της δεξιάς και έχουμε και το εμβληματικό δημοκρατικό κόμμα της αριστεράς που οι αριστεροί του πτέρυγα, που είναι σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκρατές και κομμουνιστές, ούτε ριζοσπαστική αριστερά, έχουν πάει εκεί απέναντι. Κατά τη γνώμη μου είναι πιο βαθύτερα τα αίτια, έτσι, πιο βαθύτερα τα αίτια. Και εξηγούμε, νομίζω ότι όλη η εικόνα της προοδευτικής παράταξης είναι παγιδευμένη στην Ευρώπη και με τις ειδικές αντιθέσεις. Διότι όταν, με συγχωρείτε, βλέπουν εδώ πέρα τη διαμάχη που υπάρχει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, την Ελλάς και τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι άνθρωποι στέλνουν ένα σήμα και το σήμα τους μπορεί να είναι ένα σήμα τυφλό. Μια τυφλή διαμαρτυρία, το οποίο να φτάνει μέχρι εκεί. Μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολική Γερμανία, το οποίο ήταν η DDR, ας πούμε, πήγε στη διαμαρτυρία διότι νιώθουν ρηγμένοι και στην ενοποίηση της Γερμανίας. Είναι πολύ σύνθετα τα πράγματα. Σας υπενθυμίζω δε μάλιστα, για να το κάνω ακόμα και πιο δραματικό, και είναι και ένα συμπέρασμα για τη Γερμανία, ότι τον καιρό που ανέβαινε ο Χίτλερ, οι κομμουνιστές με τους σοσιαλιστές παίζαν ξύλο στους δρόμους. Οι σοσιαλιστές είχαν μια γραμμή ανοχής για τη δολοφονία Λίμπνεχτ και Λούξεμπουργκ κατά τα Freikorps. Οι δε κομμουνιστές κατηγορούσαν τους σοσιαλιστές ως σοσιαλφασίστες. Τα φιλελεύθερα κόμματα προσπάθησαν να χαϊδέψουν τον Χίτλερ. Τον Ιανουάριο του 1933 έκαναν κυβέρνηση με τον Χίτλερ και το 1933 κατηργήθηκαν όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των δεξιών κομμάτων και των φιλελεύθερων και βρεθήκαν όλοι μαζί στις φυλακές και στη συνέχεια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές και κομμουνιστές. Δηλαδή εδώ μας μιλάει ιστορία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες αναλύσεις.
0: Σωστό είναι αυτό και εσείς είπατε και προηγουμένως ότι ακόμη και στην χώρα μας ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά όχι μόνο δεν τα βρίσκουν, ανταλλάσσουν βολές.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, είναι σαν να κάνετε και μια αυτοκριτική για το κόμμα σας. Γιατί και το κόμμα σας την τελευταία εβδομάδα τις μισές των ανακοινώσεις κατά του Τσίπρα τις κάνει.
1: Μα δεν είναι εγώ αντίθεση ότι πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Γιατί και εγώ μπορώ να μπω στον έλεγχο αυτό κάποια στιγμή όταν ενοχλούμε. Είναι λογικό. Εγώ το είπα προς όλες τις κατευθύνσεις και θα πρέπει να το έχουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα μπροστά μας το πρόβλημα αυτό. Από όλες τις πλευρές. Ακόμα και η διαμάχη, αν θέλετε να σας πω κάτι, καλά, το Πασόκ στο κάτω-κάτω έχει μια απόσταση. Αλλά η διαμάχη ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Ελλάς είναι και αυτή ακόμα πιο χαρακτηριστική, γιατί μιλάμε για τρία σχήματα από την ίδια διαδρομή. Τουλάχιστον το Πασόκ είναι από άλλη διαδρομή. Δέστε τη διαμάχη Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς. Και τα βλέπουμε όλα ανάγλυφα. Το Πασόκ στο κάτω-κάτω, επαναλαμβάνω, είναι άλλο πολιτικό ρεύμα και λογικά να έχει και μεγαλύτερες αποστάσεις. Εδώ αυτή που ήταν η ίδια διαδρομή, η ίδια κυβέρνηση, είναι χωρισμένη στα τρία και σκοτώνονται.
0: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω ως προς αυτό. Απλά
1: μα δεν λέω και κάτι. Αυτονόητα πράγματα.
0: Στην προηγούμενη προεδρία του Φάμελου ήταν συνεχής η έκκληση και προς το Πασόκ για να τα βρουν.
1: Αυτό προσέξτε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το θέμα είχε μια πιο ευέλικτη γραμμή. Δυστυχώς δεν ήταν πιστευτός επειδή βρισκόταν σε ένα διέξοδο. Όχι από μένα δεν ήταν πιστευτός. Ενώ από την κοινή γνώμη. Αλλά υπέρ αυτού που λέτε, το πιο χαρακτηριστικό είναι. Ας πούμε το λέω και στους φίλους μου στην Ελλάς, ωραία, με τον Πασόκ δεν μπορείτε να τα βρείτε. Με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν τα βρήκατε. Και του Φάμελου και της Δούρου τώρα. Η Ελλάς, αφού ήρθε για να ενώσει. Γιατί δεν τα βρίσκει με το Φάμελο ή τώρα με τη Δουριά, δώστε μου εσείς μια απάντηση. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, γιατί έχει πει ότι θέλει να κατέβει αυτόνομα και δεν...
1: Άρα βλέπετε, λοιπόν εδώ. Και εδώ είναι και μια αντίφαση, κύριε Γκουτζάνη, και μια αντίφαση. Εδώ υπάρχει μια ιστορική αντίφαση. Αν ήταν καλή κυβερνητική περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αν ήταν καλή, το 15-19 εννοώ. Πρώτον, γιατί έφυγε ο κ. Τσίπρας από το κόμμα που είχε καλή διακυβέρνηση. Δεύτερον, γιατί οι υπουργοί βρέθηκαν στον εξώστη. Και τρίτον, και σημαντικότερον, γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά είδατε πως μπαίνουμε και εμείς σε αυτή τη συζήτηση και θα με βάλετε να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου
1: Δεν έδωσα απαντήσεις και θα πω, δεν θέλω να δώσω απαντήσεις.
0: Θα πω τώρα, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπεις, ας πούμε, το βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά. Αλλά το 15-19, από τη στιγμή που υπέγραψε το μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, το εφάρμοσε. Ήταν η πρώτη κυβέρνηση που το εφάρμοσε. Οι προηγούμενες, μην ξεχνάμε, από το 10 μέχρι το 15 δεν είχαν εφαρμόσει τις πολιτικές που εκείνες συνυπογράφανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το υπέγραψε, το εφάρμοσε, άρα ήταν αποτελεσματικός, έτσι, και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό κανείς.
1: Η ερώτηση είναι εξής. Γιατί δεν είναι ενιαίος, γιατί ο αρχηγός του δεν είναι στο τιμόνι και γιατί έκλεισε, έπεσε τέλος. Αφού ήταν έτσι τα πράγματα, τα έκανε. Γιατί δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι ο Τσίπρας ο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι σήμερα στο κατόφλιστο του στη Βουλή. Ποια εξήγηση υπάρχει?
0: Νομίζω ότι δεν είμαι ο κατάλληλος για να δώσω την απάντηση.
1: Μα αυτό σας λέω. Εγώ δεν τα από αυτά τώρα, γιατί ούτε θέλω να είμαι χερέκακος ούτε τίποτα. Γιατί τώρα σας πω και για τα προβλήματα που έχει το Πασόκ. Για να δείξω ότι είμαι αντικειμενικός και είμαι. Αλλά προσπαθώ να σας πω ότι σε αυτή την ιστορία πρέπει να μπουν αυτά στην άκρη και να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός όπου υπάρχει. Ας πούμε, για παράδειγμα, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι το Πασόκ στήριξε μέχρι τέλους, παρά τον μπούλινγκ που δέχτηκε από τον Μέγαρο Μαξίμου, την υποψηφιότητα της Έλληνα Τσακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής και δεν έκανε πίσω. Ναι. Το θεωρώ πολύ σημαντικό που το Πασόκ έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες με το ΣΥΡΙΖΑ και με την Νέα Αριστερά στη Βουλή να έχουν κάποιο κοινό βηματισμό σε μερικά θέματα. Και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συνεννόηση όπου είναι εφικτό, το είπα και πριν, ώστε να μην υπάρχει και μια απελπισία από τον προοδευτικό κόσμο ότι αυτοί δεν μπορούν να συνοηθούν, επομένως γυρίζουμε την πλάτη μας.
0: Ναι, ξέρετε, εγώ δεν θέλω να μπω, ούτε να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ούτε να πω, ας πούμε, ότι πάρα πολύ ωραία και γιατί αρνήθηκε το Πασόκ, ας πούμε, την απλή αναλογική και μια προοπτική, ας πούμε, σύγκληση που μπορεί να έδινε άλλη δυναμική. Μπορεί και όχι. Έτσι. Αλλά άμα έβγαζε αυτή την προοπτική, αυτή τη δυναμική, ήταν ανοιχτό το παιχνίδι. Δεν θέλω να μπω όμως σε αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτό είναι και λίγο πιο παλιό, για να φανάει πιο πολύ το παρελθόν. Όπως και εδώ έχουμε υπέρ της απλής αναλογικής.
0: Δηλαδή, στο γιατί, ας πούμε, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, στο γιατί, ας πούμε, δεν πέτυχε, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα να σας πω είναι και το ευρύτερο πολιτικό τοπίο, ας πούμε, και το ότι δεν είχε. Εκείνος έκανε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, καλή, κακή, σωστή, λάθος, επιτυχημένη, όχι, και δεχόταν πλαγιοκόπηση από το Πασόκ, ας πούμε.
1: Θα σας πω κάτι.
0: θέλω να πω ότι είναι, ναι, θέλω να πω ότι ας δούμε την επόμενη μέρα και αν μπορεί να προκύψει.
1: Συμφωνώ, αλλά όποιο επιχείρημα και να επιστρατεύσετε, όποιο λογικό επιχείρημα που μπορεί να έχετε και δίκιο, απάντηση γιατί διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε ο αρχηγός του δεν υπάρχει. Θα σας μεθυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο 4% και στάθηκε στα πόδια του και σήμερα κινείται στη ζώνη του 12-13 όσο του δίνουν. Θέλω να πω, στάθηκε στα πόδια του. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχει σταθεί στα πόδια του. Εύχομαι να τα καταφέρει και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει και στη Βουλή κατά τη γνώμη. Αλλά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα είναι δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Είναι ένα ερώτημα.
0: Ένα κόμμα στο χώρο θα εκφράσει την παράταξη. Αυτή την ευρύτερη δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Όχι ότι θα είναι μόνο ένα. Και παραδοσιακά είχαμε και δεύτερο, μικρότερο κτλ.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρούνε.
0: Θέλω να πω ότι ένα θα είναι ο κύριος. Το ξέρετε κύριε Μαργαρίτη, ένα θα είναι ο κύριος φορέας.
1: Εγώ λέω το εξής. Αυτό δεν θα γίνει. Σας κάνω μια εκτίμηση. Δεν θα γίνει. Δεν θα υπάρχει κύριος φορέας. Και αυτή είναι και μια μάχη και ένα τρυπάκι που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, το λεγόμενο ντέρμπι του δεύτερου γύρου. Η εκτίμησή μου ότι είναι λάθος αυτή η επιλογή. Αντί να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις της προοδευτικής παράταξης, να βρουν όπου μπορούν κοινό βηματισμό και να μην άγχονται για το ποιος είναι ο δεύτερος, γιατί να σας το πω και διαφορετικά, αν ο δεύτερος έχει απόσταση τεράστια από τον πρώτο, ή αν το άθροισμα, για να επανέλθουμε στην ερώτησή σας, δεξιάς, ακροδεξιάς είναι μεγαλύτερο, το πουλάκι πέταξε και για τον δεύτερο και για τον τρίτο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά το ποιος θα είναι. Κοιτάξτε, για να δούμε πού θα σταματήσει και η Νέα Δημοκρατία μετά και την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, γιατί αυτά τα αλαζονικά, ότι εμείς είμαστε πρώτοι κτλ.
1: Σωστό, κύριε Κουτζάνη, αλλά εγώ σας θέτω ένα θέμα, επί του ανάγλυφου. Ναι. Αν το άθροισμα, προσέξτε με, αν το άθροισμα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛΑΣ είναι μικρότερο από το άθροισμα Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά Βελόπουλου, περιγράφω, γεια σας.
0: Ναι, για να γίνει μεγαλύτερο θα πρέπει να, να αναπτυχθεί μια άλλη δυναμική την οποία καλώς ή κακώς εγώ δεν βλέπω.
1: Αυτό προσπαθώ,
0: κύριε Μαργαρίτη.
1: Αυτό προσπαθώ να σας
0: πω. Από εκεί και πέρα η Ελλάς, επειδή είναι καινούριο κόμμα και έχει την προσωπική σφραγίδα του, Αλέξη Τσίπρα κτλ., πρόβλημα δεν θα έχει ό,τι ποσοστό και να πάρει. Το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω εάν θα είναι
1: δεν
0: έτσι όπως
1: δίκιο.
0: Είναι ανάλογα
1: δεν
0: με το ποσοστό
1: δίκιο.
0: Του.
1: Δεν έχετε δίκιο, να σας πω και για τους δύο.
0: Και το ΠΑΣΟΚ αν δεν είναι δεύτερο, με τους στόχους που έχει βάλει. Έτσι.
1: Θα σας απαντήσω. Το ΠΑΣΟΚ αν δεν είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά και αν δεν είναι δεύτερο θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάς επίσης και ο κ. Τσίπρας αν είναι κάτω από το 17%, δηλαδή το ποσοστό το οποίο είχε όταν
0: έφυγε.
1: Τι
0: πρόβλημα να έχει να τον αμφισβητήσουνε.
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά με συγχωρείτε. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης θα του έλεγα σε νίκησα σαν πρωθυπουργός. Σε νίκησα σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Σε ξανανίκησα σαν αρχηγού νέου κόμματος. Βρες τέταρτο τρίπι να ξανακατέβεις να δούμε πώς θα το πάρεις.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά,
1: βγαίνει, κύριε Κουτζάνη. Πώς, με συγχωρείτε, δηλαδή η Ελλάδα τι ήρθε για να βγει δεύτερη στις εκλογές.
0: Ήρθε, από ό,τι έχει πει, για να συγκροτήσει το χώρο και να διεκδικήσει
1: δεν
0: και την νίκη. Αλλά δεν το έχει βάλει έτσι.
1: Άρα, αν δεν νικήσει και αυτή δεν έχει πρόβλημα όπως έχει και το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως δεν θα έχει πρόβλημα ηγεσίας. Ενώ το ΠΑΣΟΚ θα έχει και πρόβλημα ηγεσίας.
1: Αυτό να
0: και
1: ενδεχομένως
0: θα έχει και πρόβλημα γραμμής για το αν θα πρέπει να συμβάλλει σε μια κυβερνητική λύση από δεξιά, από κεντροδεξιά ή από κεντροαριστερά.
1: Θα σας απαντήσω. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ με απόφαση του ομόφωνου συνεδρίου έχει πει ότι δεν πάει σε καμία συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία για κυβέρνηση. Τέλος.
0: Ναι, κάποιος μπέρδεψε και είπε ότι η απόφαση του
1: συνεδρίου.
0: Ναι, κάποιος είπε ότι το σχέδιο, η απόφαση προβλέπει και ότι δεν θα συνεργαστεί και με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με άλλη δύναμη. Ενώ δεν το έχει πει.
1: Ένα-ένα. Το συνέδριο απάντησε στο θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας απαντώ. Δεύτερον, εάν τεθεί θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχουν βαρόνοι, τάσεις, πολλά στελέχη. Δεν ξέρω αν στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ακόμα και αν πάρει 10-11%, υπάρχει κάποιος να τον αμφισβητήσει. Άρα εκεί παραπέμπει σε ένα άλλο ζήτημα, αν αυτό το κόμμα είναι ένα κόμμα με τάσεις, με ισχυρές προσωπικότητες ή είναι κόμμα προσωποκεντρικό. Δηλαδή να σας το πω διαφορετικά.
0: Το είπαμε ότι είναι προσωποκεντρικό. Έχει τη σφραγίδα του ιδρυτή του.
1: Άμα είναι προσωποκεντρικό.
0: Ό,τι και να λέμε για τους στόχους του, από ένα κόμμα που ιδρύθηκε ένα χρόνο πριν τις εκλογές, στην καλύτερη περίπτωση, ναι, δεν περιμένεις οπωσδήποτε να κερδίσεις τις εκλογές.
1: Ωραία. Αλλά άμα είναι όμως.
0: Το καταλαβαίνω, δεν είναι λογικό αυτό που λέω. Έτσι, δεν είναι πολιτικό.
1: Όχι, δεν είναι λογικό. Γιατί είναι σαν να λέτε στους ψηφοφόρους, είναι σαν να λέτε στους ψηφοφόρους ότι ελάτε να ψηφίσετε Ελλάς, αλλά δεν θα πούμε πρωτοκόμμα, οπότε είστε χαμένοι ψήφος. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν ήμουν στέλεχος της Ελλάδας και έλεγα ότι ελάτε να με ψηφίσετε, ενώ δεν μπορώ να έχω προσδοκία πρώτου κόμματος, έλεγα πάω στο ΠΑΣΟΚ που δίνει τη μάχη αυτή. Ας πούμε. Αλλά σας βάζω και κάτι ακόμα.
0: Εγώ δεν το είμαι. Δεν είμαι Ελλάς. Δεν εκφράζω την Ελλάς.
1: Το λέω. Μα το κατάλαβα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση από τις θέσεις. Και μάλιστα, εγώ σας έκανα και ένα δεύτερο σχόλιο. Αν η Ελλάς είναι και κάτω από το ποσοστό με το οποίο ιτήθηκε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ με ηγεσία Αλέξη Τσίπρα. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης λοιπόν, όπως εσείς δεν είσαι, θα του έλεγα αδερφέ, σε νίκησα σαν πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
1: Σε νίκησα σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Σε ξανανίκησα σαν νέο κόμμα. Μάλιστα. Τέταρτη μορφή που θα εμφανιστείς ποια θα είναι για να σε ξανανικήσω. Τι θέλω να πω με αυτά, κύριε Κουτζάκη.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, δεν, γιατί μου τελειώσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Ούτε για το Πασόκ τα πράγματα είναι εύκολα, ούτε για την Ελλάδα τα πράγματα είναι εύκολα, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει αντέξει τα πράγματα είναι εύκολα, ούτε για την αριστερά τα πράγματα είναι εύκολα. Ας κάτσουν να σκεφτούν πόσο δύσκολα είναι, ας μην επαναπαύονται στη μάχη της δεύτερης θέσης ή στο αν θα μπει κάποιος στη Βουλή, ας βρουν ένα κοινό βηματισμό, ας νιώσουν ότι ο ένας δεν είναι αντίπαλος του αλλού, έχουν διαφορετικά προγράμματα, έχουν αυτόνομη παρουσία, έχουν δικαίωμα αλληλοκριτικής. Έκανα και εγώ τη δική μου, είμαι πρόθυμος από ένας έργος Ελλάς να δεχτώ την κριτική που, που αφορά το ΠΑΣΟΚ, αλλά ας ξεκαθαρίσουν ότι ένας είναι ο αντίπαλος και είναι η δεξιά και η ακροδεξιά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαργαρίτη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Τελείωσε ο χρόνος μας, κυρίες και κύριοι, και στη ρύθμιση των ήταν ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στο μικρόφωνο ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρινίστα του Αδούν Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και πάυση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου. Προστατευόμενο μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την υπόθεση Νοβάρτης μετά. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που επισκέφθηκε μεταξύ άλλων και τον οικονομικό εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας που αρχιοθέτησε την υπόθεση, ο Χρήστος Μπαρδάκης, τελούνταν υπό παρακολούθηση και θα πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος παρακολούθησης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, τόνισε μεταξύ άλλων μιλώντας στο κόκκινο ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης. Πακέτο το οποίο κοστολογείται 5 δις ανά έτος θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την Παρασκευή στο πλαίσιο της 1/20 ΔΕΘ, προανήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Όπως είπε, τα ποσά θα προέλθουν από τα πλεονάσματα και από τη φορολόγηση κερδών. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε ότι δημιουργείται χώρος έτσι ώστε να δοθούν 13ος μισθός, 13η σύνταξη, να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά και να εξασφαλιστεί απόθεμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να ξεκινήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας. Και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις από την κυβέρνηση για μείωση του ενεργειακού κόστους που γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στη διαμόρφωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα επίπεδα του 2019, προσδιορίσε ως στόχο της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την εξειδίκευση των εξαγγελιών Μητσοτάκη για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια. Εκτός κυβερνητικού σχεδιασμού, κάθε σκέψη για φορολόγηση των υπερκέρδων των εταιριών παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν θησαυρίσει από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πολιτική απόφαση, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με καταθέσει συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εδώ και 3 χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, κατέθεσε η δεύτερη κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε κατά την κατάθεσή του ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας της Μάρτης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως παραπέμπονται σύμφωνα με δικαστικό βούλευμα 4 αστυνομικοί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Κατηγορούμενοι είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας, η υπόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Ως ένα βήμα προς την απόδοση ευθυνών, βλέπει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα το σημερινό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Ανθρωπινά οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα σε αλυσίδιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στη διεθνή ενημέρωση αυξάνονται συνεχώς νεκροί και αγνοούμενοι μετά την φωνική κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας αρμόδιας για τη διαχείριση εκτακτών καταστάσεων, ο μακρύς κατάλογος των αγνοούμενων έχει φτάσει πλέον τους 5.326 ανθρώπους, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 1.357. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των διασωστών, ειδικά σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών, όπου εκτιμάται ότι εκατοντάδες εργάτες έχουν εγκλωβιστεί. Την Παρασκευή και το Σάββατο, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν σόους 3 εργάτες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη ΛΑΣΚ στην All Win Arena για τη League Phase του Champions League και επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-2019.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά ήθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο. Σηκώστε το κόκκινο εδώ, παρέτσα. Θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτι. Με τον Νίκο Μπιτσιμέα και που ρυθμίζει τον ήχο και τη Χαρά Στάγκου που βρίσκεται στην επικοινωνία. Η Αλέκα Ζουμή είναι αυτή που σας μιλάει εδώ στο μικρόφωνο. 6985-87-0059. Μια μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ. Μια μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ. Επιστρέφει εκεί που έχει να βρεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ο στόχος της είναι να πετύχει τη νίκη, την οποία έχει να πανηγυρίσει στο Champions League. Επίσης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένα μάτς που είναι γιορτή για τους φίλους της ΑΕΚ, γιορτή και για τη διοίκηση. Θα μοιράσει και κάποιες χιλιάδες, 30.000 συλλεκτικές σημαίες. Σήμερα διαβάζουμε στην, πώς λέγεται τώρα το γήπεδο της ΑΕΚ, τι αλλάζει κάθε χρόνο όνομα, All Win Arena. Καλησπέρα Νίκο, χωρίς σημαίες σήμερα. Τι να τις κάνουμε, Νικόλα μου, τις σημαίες σήμερα. Έτσι, τι να τις κάνουμε. Άστα να πάνε. Οι σημαίες μας μαράνανε. Λοιπόν, και εσείς εδώ θα τα πούμε. Θα τα πούμε για την ΑΕΚ και θα τα πούμε και για ένα σημαντικό έτσι δελτα σίγμα που έγινε στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Μια συνάντηση μάλλον, όχι δελτα σίγμα, συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες της Greek Basketball League και μια απόφαση που ελήφθη, που είναι αρκετά σημαντική. Όλα αυτά εδώ στο κόκκινο. Στείλτε μηνυματάκια εσείς 6985 87 0059.

Έχουμε και εδώ πέρα τον κύριο Γιάννη Γεωργόπουλο που λέτε και λέω το όνομά σου και σε δεύτερο χρόνο μετά από αυτά τα μηνύματα που έχεις ήδη στείλει θα πω και το τηλέφωνο στον αέρα. Και το τηλέφωνο και το νούμερο τηλεφώνου στον αέρα. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Ιωάννη Γεωργόπουλο. Μας αποκαλεί Σούζη, μας λέει πόσο τσούζη. Αυτά τώρα, μέρα μεσημέρι, εδώ στο κόκκινο που λέτε 8 του μήνα Σεπτέμβρη. Είσαι Γαβριέλα, από τις πιο συχαμένες κλπ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μηνύματά σου είναι στο Viber. Έχεις όνομα, έχεις επώνυμο και έχεις και τηλέφωνο. Και είσαι και πανέξυπνος όπως φαίνεται. Να καθυβρίζεις με όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Σε ευχαριστούμε. Έχουμε όλο το υλικό για να κάνουμε αυτά που πρέπει, αγαπητέ Ιωάννη, που βλέπω ότι είσαι και ακροατής του σταθμού και βλέπω ότι στέλνεις και στις προηγούμενες εκπομπές πολύ ωραία και νορμάλ μηνύματα. Σε αυτή την εκπομπή επέλεξες να κάνεις αυτό. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας. Η ΑΕΚ που ξεκινάει την περιπέτειά της στο Champions League με στόχο καταρχάς να κερδίσει όλο αυτό το έδαφος, όλη αυτή την εμπειρία, όλες αυτές τις χαρές που έχασε τα περασμένα έτη. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι, νωρίς εναντίον της ΛΑΣΚ, η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Έχει εδώ μια ευκαιρία, έχει μια πρώτη τάξη ευκαιρία να πετύχει την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Πάρα πολλά θα μου πεις για την ΑΕΚ και είμαι σίγουρη έτσι όπως ακούτε το νούμερο δεν το πιστεύετε. Είναι πάρα πολλά για την ΑΕΚ. Ήταν 21 του Νοέμβρη του 2007 όταν είχε νικήσει τη Μίλαν με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και έκτοτε συμμετείχε στη διοργάνωση μόνο μία φορά τη σεζόν 18-19 με απολογισμό τότε 6 ήττες. Δεν ξέρω πόσοι θέλετε να θυμάστε εκείνη ακριβώς τη σεζόν, γιατί ωραία ρε παιδί μου, λέμε ότι είναι πάρα πολλές σπουδαίες ελληνικές ομάδες να συμμετέχουν, να προχωράνε στο Champions League, να μπαίνουν τότε στη φάση των ομίλων, τώρα στη Phase League, αλλά και μόνο η συμμετοχή είναι κάτι σημαντικό, αλλά το θέμα είναι να προχωράς και όλες να κάνεις κάτι πέρα από αυτό. Τότε η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, φέτος φαίνεται αποφασισμένη να αφήσει αυτό το αρνητικό, τον αρνητικό απολογισμό πίσω της και να το ξεχάσει. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή με το γήπεδό της, με την All Win Arena, να έχει αποδειχτεί πάρα πολύ δύσκολη έδρα για αρκετές ομάδες στην Ευρώπη και να ξεκινάει αυτή τη διαδικασία απέναντι σε μια ομάδα από την Αυστρία που στα play-off έδειξε σημάδια, αρκετά σημάδια ότι επηρεάζεται από έδρες δύσκολες όταν έχασαν 3-0 από τη Celtics στη Γλασκόβη. Δεν πρέπει βέβαια να υποτιμηθεί. Το λέμε, αυτό το λέμε και το λέμε σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η αντίπαλος της όποιας ελληνικής ομάδας, ότι θα είναι μέγιστο λάθος εάν υποτιμηθεί. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι πρόκειται για ομάδα που έσπασε την κυριαρχία της Σάλτσμπουργκ και της Τουρμ, κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας της και το πρώτο μετά από 60 χρόνια για να φτάσει στη φάση που έφτασε φέτος και άμεσα κατάφερε να προκριθεί και στο Champions League για πρώτη φορά. Πρόκειται για μια ομάδα που δεν αποκλείεται να τη δούμε να αποτελεί και έκπληξη, έτσι. Είναι σε διαρκή ανωδική πορεία η ΛΑΣΚ από την Αυστρία και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του, οι οποίοι ποιοι θα είναι, ποιες είναι οι πιθανές έτσι συνθέσεις όπως τις δίνει σήμερα το ρεπορτάζ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αναμένεται να ξεκινήσει με Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιος, Μάριν, Καϊρίνεν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς. 36 ομάδες, όπως είπαμε, ανάμεσά τους και η πρωταθλήτρια

στη League Phase του Champions League. Σε κάθε μία από τις τρεις League Phase συμμετείχαν ακριβώς 16 χώρες. Ήταν επιτεύχθη αυτό το πλάνο, ώστε να μπουν μικρότερες ομάδες σε δυναμική, να γίνουν ένα ωραίο μοσαϊκό. Το πέτυχαν. Τα λέγαμε και εδώ ότι πρώτη φορά που το Champions League έγινε στη μορφή που βρίσκεται, που είναι τώρα, έτσι είχαμε πάρα πολλές αμφιβολίες ότι θα είναι κάτι ωραίο και κάτι εντυπωσιακό, όπως ήταν η φάση των ομίλων, και κάτι που θα τραβάει το ενδιαφέρον και θα κρατάει το ενδιαφέρον αμύωτο. Αλλά αυτό το στοίχημα το κέρδισε, νομίζω. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία. Έχουμε Έλληνες, εκτός από τους Έλληνες της ΑΕΚ, έχουμε και Έλληνες που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες. Η Ντόρτμουντ του Κωνσταντινού Καρέτσα και το τραυματία, δυστυχώς, τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια θα υποδεχτεί τη Βιγιαρεάλ. Οι Πορτογάλοι της Λισαβόνας, τον Φώτιο Ανίδη και Γιώργο Βαγιανίδη, ξεκινάνε αύριο 9 του μήνα στην Πορτογαλική πρωτεύουσα απέναντι στη Γαλατασαράι. Η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι θα επισκεφτεί την Νάπολη, επίσης αύριο αυτό το παιχνίδι. Η Λίβερπουλ του Κωνσταντίνου Τσιμίκα θα αντιμετωπίσει στο Άνφιλ την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και την Πέμπτη η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα φιλοξενεί στη Λειψία. Και η Ρώμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να αναμετρηθεί με τη Φενερμπαχτσέ. Αυτοί οι 8 μαζί με τους 12 της ΑΕΚ θα είναι οι 20 Έλληνες της League Phase του Champions League.

Εδώ, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Έχουμε κάθε δικαίωμα να σας πω την αλήθεια. Όταν στέλνετε μηνύματα, να πούμε τα ονόματά σας στον αέρα. Τα μηνύματα που έρχονται είναι με όνομα και επώνυμο. Οι απειλές και οι ύβρις επίσης γίνονται με όνομα και επώνυμο. Αλλά ξέρεις ποιον το θέμα, δεν είναι το θέμα ο αέρας. Το θέμα είναι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο, ναι, έτσι είναι, αλλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, ο Θόδωρος λέει καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, για να δούμε. Και λέει ο Γιώργο, ο Θόδωρος, ένα άλλο θέμα. Άκουσα στο κόκκινο ότι ο Νετανιάχου ήξερε για την επίθεση της Χαμάς και δεν αντέδρασε. Ποιο μέσο το δημοσίευσε, δεν άκουσα, λέει ο Θοδωρής. Έχει γίνει λίγο χαμός αυτό, με αυτό το θέμα από το πρωί. Καταρχάς είναι θέμα που βγήκε από τα διεθνή και έχει βγει από τουρκική εφημερίδα. Από ποια? Από τη Χαρέζ. Έχει βγει από τη Χαρέζ, μου λέει ο Νίκος. Και τον εμπιστεύομαι 1000% σε αυτό και φαντάζομαι ότι ήταν μια αποκάλυψη της Χαρέτζ. Ακριβώς αυτό που το οποίο είχε, είχε προκύψει ξανά πριν από αρκετό καιρό σαν πληροφορία. Καταρχάς, Θοδωρή, από την πρώτη στιγμή, τις επόμενες ώρες κουβεντιάζονταν ότι το γνώριζαν οι Ισραηλινοί ότι θα γίνει μια τέτοια επίθεση και δεν αντέδρασαν. Από την πρώτη στιγμή, από τις επόμενες ώρες κουβεντιάζονταν ότι ενδεχομένως αυτό ήταν που ήθελαν, αυτό ήταν που περίμεναν, ώστε να ισοπεδώσουν έπειτα όλα αυτά τα χρόνια που ακολούθησαν τη Γάζα, να ακολουθήσει αυτή η γενοκτονία, έχοντας βεβαίως το πλευρό τους και την

Ευρώπη και την Αμερική και τους πάντες. Τώρα έρχεται και με στοιχεία και με αποκαλύψεις. Αν αναζητήσεις, υπάρχει και βίντεο, ένα σχετικό βίντεο με αυτό. Λοιπόν, 69-85-87-0-059, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας και πάμε να ακούσουμε μουσικούλα.

0: ανασάνει.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες, rockhardfestival.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε κόκκινο 69-85-87-059. Πάρα πολύ ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Δεν θα αφιερώσουμε άλλο χρόνο στον κύριο Ιωάννη. Ήθελε και αυτό στο ένα λεπτό του δημοσιότητα να βγάλει τις ύβρις του και τη σκατήλα του. Μεταξύ άλλων μας λέει ότι είμαστε συχαμένοι οπαδός και όχι αθλητικοί δημοσιογράφους. Και αυτό αποδεικνύεται και από τον τρόπο μου από τότε που σε πρωτοάκουσα. Αλλά συνεχίζεις. Και ότι είμαστε η μαύρη κοιλίδα σε ένα πανέμορφο ραδιόφωνο. Μάλιστα. Τα έχουμε πάντως τα στοιχεία σας, κύριε Ιωάννη. Τα έχουμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ Βένιος, καλησπέρα στην Αλέκα της καρδιάς μας. Σε ακούω από τον μετά από καιρό. Γιατί δεν με βολεύει η ώρα και στενοχωρήθηκα όπως άρχισε στην εκπομπή και μην παρεξηγηθώ όχι από σένα, αλλά στενοχωρήθηκα από κάτι ανεγκέφαλους ακροατές που μέσα από την ανωνυμία που τους δίνει ο σταθμός δείχνουν πόσο είναι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Αλέκα της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε, Βένιο μου. Παιδιά, αν δεν μπορείτε να ακούτε αυτή την ώρα την εκπομπή, ξέρετε ότι υπάρχει και στο αρχείο, αν έχει κάτι έτσι που σας αφορά και έχει σημασία. Η Ρούλα μας λέει: καλή μου, εγώ σας ακούω παρόλο που δεν είμαι φαν του ποδοσφαίρου, αλλά το διανθίζετε και με άλλα θέματα. Μη δίνετε σημασία σε κάποιους, έχουν λαλήσει κάποιοι και ξεσπούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό και αν το γνωρίζουμε. Καλό φθινόπωρο, Σέρχιο, και σε όλη την παρέα, λέει ο Σέρχιο, Ανάσα. Μας αποκαλεί Θάλια, μακάρι να είχαμε και εμείς λίγες ανάσες, γιατί δεν έχουμε τις τελευταίες ώρες, Θάλια μου. Μας έχουν κάπως κοπεί οι πολλές ανάσες και νωρίτερα το κορίτσι μας μου λέει Αλέκα μου, σήμερα τίποτα άλλο, ένα Αλέκα μου. Παρέα εδώ μέχρι τις 5 παρακάτι, σήμερα Τρίτη, 8 του μήνα Σεπτέμβρη. Λέγαμε για την ΑΕΚΑΡΑ, λέγαμε για την ΑΕΚΑΡΑ που μπαίνει μέσα σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που λέγεται Champions League. Η UEFA συνολικά θα διανύμει, μιας και ξεκινούμε και εμείς αυτή την πρόκληση που λέγεται Champions League, να δούμε και τι θα πάρουν. Θα διανύμει 3,317 δισεκατομμύρια ευρώ στους συλλόγους της κατά τη διάρκεια της σεζόν 26-27, με εκατομμύρια ευρώ να διακυβεύονται με βάση τη συμμετοχή, τα αποτελέσματα, βεβαίως και την τελική βαθμολογία. Δηλαδή, όσο πιο πολύ προχωρήσει μία ομάδα, τόσο περισσότερα χρήματα θα πάρει. Το Champions League θα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των χρηματικών επάθλων. Κάθε σύλλογος ανάμεσά τους και η ΑΕΚ θα λάβει 18,62 εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή του στη φάση των ομίλων, συν 2,1 εκατομμύρια ευρώ για νίκη και 700.000 ευρώ για την ισοπαλία. Επιπλέον θα λάβει 11 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στους 16, 12,5 εκατομμύρια ευρώ για τα προημιτελικά, 15 εκατομμύρια ευρώ για τα ημιτελικά, 18,5 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στον τελικό και επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον πρωταθλητή. Ένας χορός εκατομμυρίων. Πώς είναι τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα τέτοιο πράγμα? Και κάτι τελευταίο, μια ξεχωριστή έτσι αναγνώριση θα λάβουν οι παίκτες που θα κάνουν τον ντεμπούτο τους στη League Phase του Champions League, φορώντας ένα ειδικό debut patch, το οποίο ένα έτσι σαν αυτό που φορούν οι αρχηγοί στο μανίκι στον πρώτο τους αγώνα. Το σήμα εμπνευσμένο από το έμβλημα του Champions League θα συνοδεύει τον παίκτη σε μια ημέρα που θα είναι καθοριστική στιγμή στην καριέρα του, και μετά τον αγώνα θα αφαιρεθεί αυτό το σήμα και θα μετατρέπεται σε συλλεκτικό αντικείμενο. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν ποια ματσάκια έχουμε σήμερα. Μπριζ Άστον Βίλα ξεκινάει την ίδια ώρα με το μάτς της ΑΕΚ, 8 παρατέταρτο. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με την Ίντερ, η Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ και η Πόρτο με τη Μάντσεστερ Σίτι στις 10. Επίσης, η Λίλ υποδέχεται την Μπέτις στις 10. Αύριο Τετάρτη έχουμε τις αναμετρήσεις Μπαρτσελώνα Φέγενορτ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ στις 8 παρατέταρτο και στις 10 Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, τεράστιο ντέρμπι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι και Νάπολι Άρσεναλ, και αυτό ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και την Πέμπτη, Άιντχόβεν Σαχτάρ, Φενέρμπαχτσε Ρώμα στις 8 παρατέταρτο, Μπάγεν Μπόντο Κλίμπτ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ, Σλάβια Πράγας Λάντς και Κόμο Λιψία στις 10 το βράδυ. Να
πούμε λοιπόν ότι ο τελικός θα γίνει 5 του Ιούνιου στη Μαδρίτη, στο θρυλικό Μετροπολιτάνο. Η ημιτελική 26 Φλεβάρι, 27-28 Απρίλη και 4-5 Μάη. Η League Phase θα ολοκληρωθεί στις 27 του Γενάρη, δεν σας λέω άλλες ημερομηνίες. Ξέρω ότι είναι ζαλάδα, αξίζει όμως νομίζω να θυμίσουμε λιγάκι εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Να ετοιμάστε εκδρομούλα, όπως κάνουν ήδη φίλοι μου, ωραίοι και καλοί, και ετοιμάζουν ήδη μια φοβερή και τρομερή εκδρομή στο Λονδίνο. Γιατί στο Λονδίνο? Γιατί τη δεύτερη αγωνιστική Σαχτάρ υποδέχεται την ΑΕΚ στις 14 του Οκτώβρη, αλλά η Σαχτάρ παίζει στο Λονδίνο. Και για την τρίτη αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει πάλι εκτός έδρας, αυτή τη φορά στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι. Οπότε είναι μια φοβερή ευκαιρία να δεις αυτά τα δύο μάτς, να μείνεις κάποιες μέρες και Λονδινάκι, υπέροχο είναι. Τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Ρεάλ, πολύ δύσκολη αναμέτρηση για την ελληνική ομάδα. Πέμπτη αγωνιστική Κόμο ΑΕΚ. Έκτη αγωνιστική η ΑΕΚ υποδέχεται τη Γαλατά. Στο καπάκι 7η αγωνιστική υποδέχεται στην έδρα της τη Ρώμα. Δηλαδή έχει στην έδρα της το σημερινό παιχνίδι η ΑΕΚ. Και έπειτα έχει Ρεάλ, Γαλατά και Ρώμα. Αυτές τις τρεις ακόμη ομάδες, η μία καλύτερη από την άλλη, έτσι. Και η φάση ολοκληρώνεται με το μάτς της Ντόρτμουντ με την ΑΕΚ στις 27 του Γενάρη στις 10 η ώρα το βράδυ.

Λοιπόν, καλησπέρα και σε σένα, Τάκη. Εδώ με Νίκο Μπετσιμέα. Το είπα, καλέ, ότι είσαι στον ήχο. Το είπα έτσι. Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Και είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Και πριν από λίγο, λοιπόν, η Χαρά μου μετέφερε ένα μήνυμα. Μου γράφει λοιπόν η Χαρά, πήρε μια κυρία τηλέφωνο η οποία παίρνει οξυγόνο και ζήτησε να μας μεταφέρει η Χαρά ότι κάθε φορά που παίζει η ΑΕΚ ούτε ταξίδι δεν κυκλοφορεί στη Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα οι κάτοικοι που πρέπει να μετακινηθούν, όχι με τα απλά μέσα μεταφοράς. Κάποια τα λέγαμε παλιά. Όλα αυτά, αν μας ακούτε εσείς με το... που μας κάνετε το τηλεφώνημα, τα λέγαμε, μας κατηγόρησαν, ξύλο φάγαμε, κοντέψαμε μάλλον να φάμε, έτσι, και πάνω. Ζητώντας τι, όχι να μην γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά να γίνει κάτω από τις προευλεπόμενες διαδικασίες που να επιτρέπουν και στους μόνιμους κάτοικους να μην διαταράσει η ησυχία τους και η ζωή τους. Και εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι από αυτές που λέγανε πάντοτε και συνεχίζω να λέω ότι τα γήπεδα πρέπει να είναι μέσα στον αστικό ιστό. Ούτε τα παλιά τα σχέδια του Ντέμι που έλεγε να στείλει την ΑΕΚ τώρα δεν ξέρω πού, ούτε τίποτα. Τα γήπεδα πρέπει να είναι ένας τρόπος να μαζεύεται η γειτονιά. Παλιότερα ήταν αυτό. Στη Ράγιο Βαγεκάνο παραμένει αυτό, ας πούμε. Δεν θέλουμε τίποτα να πάνε αλλού στη Ράγιο και να φτιάξουν ένα μεγαλύτερο γήπεδο, γιατί είναι η γειτονιά, είναι το συλλογικό που τους ενώνει. Αυτή είναι η λογική όλων όσων υποστηρίζουν. Τα γήπεδα πρέπει να είναι μέσα στον αστικό ιστό, εκτός και αν θέλουμε γήπεδα μεγαθύρια που δεν θα είναι μόνο γήπεδα, που θα είναι και κάτι τεράστια εμπορικά κέντρα και κάτι τεράστια πάρκινγκ και κάτι τεράστια Λούνα Πάρκ μαζί και κάτι τεράστια ξενοδοχεία από δίπλα. Τότε πάμε κάπου αλλού, παιδιά. Μιλάμε για κάτι άλλο και δεν μιλάμε για γήπεδα μιας ποδοσφαιρικής, μιας μπασκετικής ομάδας. Μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για μια τεράστια μπίζνα του εκάστοτε επιχειρηματία. Έτσι, σαν αυτό, για να μην προλάβει εδώ πέρα ο φίλος και δεν θα ξαναφέρω το όνομά του, γιατί τον απέκλεισα. Οπότε, αφού δεν μπορεί να απαντήσει, δεν θα το ξανααναφέρω. Να μην μπορεί να μας λέει πόσο χιδαίοι δημοσιογράφοι είμαστε. Να πω λοιπόν ότι κάτι τέτοιο ετοιμάζεται και στο Καραϊσκάκης, έτσι, κάτι τέτοιο ετοιμάζεται και στο Φάληρο. Γήπεδα που δεν είναι μόνο γήπεδα, που είναι τεράστιες εγκαταστάσεις. Πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο οι κάτοικοι. Προφανώς και πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο οι κάτοικοι και όχι οι οπαδοί της ομάδας. Και τότε το έλεγα και τώρα θα το πω. Και θα το πω, το είπα με αφορμή την ΑΕΚ, θα το πω με αφορμή τον Ολυμπιακό, θα το πω με αφορμή τον Παναθηναϊκό, θα το πω με αφορμή τον ΠΑΟΚ. Τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι κάτοικοι και όχι οι οπαδοί της ομάδας. Σε όποιον αρέσει, αυτή είναι, νομίζω, όχι απλά η άποψή μας, είναι το δίκιο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε με νέα και με ειδήσεις η προγραμματισμένη συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες της Greek Basketball League. Με τον Βαγγέλη Λιόλιο, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, όπως διαβάζουμε, να προτείνει ο ΕΣΑΚΕ να πάρει τους ορισμούς των διαιτητών των αγώνων, ενώ στις ομάδες επίσης ξεκαθαρίστηκε ότι θα πρέπει να απαντήσουν στη συγκεκριμένη πρόταση εντός μιας εβδομάδας. Αυτό που ανακοίνωσε όμως ο πρόεδρος της ΕΟΚ είναι μια καινοτομία όσον αφορά τους ορισμούς σε όλο το εύρος του ελληνικού μπάσκετ μέσω AI. Είπε ότι πριν από 5 χρόνια, όταν αναλάβαμε την προεδρία της ΕΟΚ, στις πρώτες μου δηλώσεις αναφέρθηκα στην ανάγκη πλήρους αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης της διαιτησίας στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για την εξέλιξή της. Να δούμε πώς θα πάει πάντως, πρόεδρε, γιατί έχεις μπελάδες, δεν είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ΕΟΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν βρέθηκε, ας πούμε, στη συγκεκριμένη σήμερα συνάντηση και αυτό κάτι σημαίνει. Ο ίδιος ο Λιόλιος χαρακτήρισε άστοχη την επιλογή του Παναθηναϊκού, ενώ είπε πως υπήρχε ενωτική εικόνα των υπόλοιπων 13 ομάδων. Κατέθεσε λοιπόν αυτή την πρόταση. Είπε συγκεκριμένα ότι καταθέσαμε το πλάνο μας για τη λειτουργία του ευαίσθητου τομέα της διαιτησίας στο ερχόμενο πρωτάθλημα.
Η ΕΟΚ είχε κάνει την ίδια ακριβώς πρόταση και πριν από 3 χρόνια. Ίσως τότε οι ομάδες δεν ήταν έτοιμες να αναλάβουν τις ευθύνες. Ας ελπίσουμε ότι τώρα, όντας όριμες, καταλάβουν ότι πρέπει οι ίδιες να προστατέψουν τις επενδύσεις τους και το πρωτάθλημά τους από όσους τοξικούς θέλουν να το διαβάλουν. Είπε εδώ, καλά εντάξει τώρα, πρόεδρε, χωριό που φαίνεται, Καλαούζο δεν θέλει, έτσι. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στο Λιόλιο και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, εις βάρος του μπάσκετ, εγώ θα πω. Ήταν στενάχωρη, λέει ο Λιόλιος, και εξαιρετικά άστοχη η επιλογή του Παναθηναϊκού να επιλέξει την απομόνωση και να δείξει από νωρίς έλλειψη διάθεσης συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες και την ΕΟΚ για το κοινό καλό. Δεν μπορώ όμως παρά να κρατήσω ως γεγονός και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ενωτική εικόνα των υπόλοιπων 13 ομάδων, τον ειλικρινή διάλογο και τη διάθεση για πρόοδο και συνεργασία. Καταθέσαμε όλες τις λεπτομέρειες, την πρόταση της ΕΟΚ, αναμένουμε την τελική απάντηση της Λίγκας, και κατέθεσαν και αυτή την πρόταση για την διαιτησία με AI. Ωραία, να δούμε. Να δούμε ποιον θα βρίζεται μετά. Να δούμε ποιον θα βρίζεται.

Ένα τίγρη, Νίκο. Κόλλα ένα τίγρη τώρα εδώ, γιατί παλεύω κάθε μέρα να το παίξω και ποτέ δεν βγαίνει. Τώρα θα μας πάρει όμως. Αυτή την τραγουδάρα, να στείλουμε τα φιλιά μας στο Αποστολάκι. Από εδώ λοιπόν ήταν ο Νίκος Μπιτσιμέας σε αυτή τη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Καλησπέρα Τάκη μας και σε σένα. Ήταν η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Ήταν η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο, που πρέπει να σας θυμίσει ότι και απόψε το βράδυ, μετά το μάτς το μεταξύ τους για το πρωτάθλημα, έχει και κύπελο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το Βόλο το μάτς 10 παρατέταρτο. Αύριο όφι Νέστος Χρυσούπολης στις 5 και την Πέμπτη Αστέρας Τρίπολης Άρης. Επίσης συνεχίζεται το σίριαλ για τη Σουνέλ Αρένα και τον Ολυμπιακό. Πιέζουν τα περιθώρια η ΑΕΚ, αντιδρά ο κόσμος της, κάνει δεύτερες σκέψεις για την παραχώρηση. Δεν έχει πολλές επιλογές ο Ολυμπιακός, πρέπει να παραμείνει εκεί σε αυτή την απόφαση, να φύγει μετά εκτός, να αναζητήσει λύσεις είτε Ηράκλειο είτε καμιά Βουλγαρία, Βελιγράδι κλπ. Ούτε από την ΑΕΚ είχε εγκαταληφθεί αυτό το σχέδιο. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν θα μοιραστούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ αυτό το πανέμορφο γήπεδο. Να αγαπιέστε ρε, να είστε αγαπημένοι ρε, να μην μαλώνετε.

Λοιπόν, 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ ΛΑΣΚ, έτσι, πάμε, ΑΕΚΑΡΑ με νίκη. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη με τις τελευταίες ειδήσεις. Ο Νίκος Μπιτσιμέας παραμένει, η Χαρά Στάκου παραμένει, η Αλέκα Ζουμή φεύγει. Τα λέμε αύριο, για χαρά.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 5. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνηστα του Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και πάυση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την υπόθεση Νοβάρτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, που ήταν επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος που κατέθεσε σήμερα κατόπιν απόφασης της πολιτικής γραμματείας. Πέντε σε 5 διαφορετικές αρχές στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης Νοβάρτης και της διαχείρισης της από το ελληνικό δημόσιο. Ο εισαγγελέας που αρχιοθέτησε την υπόθεση, ο Χρήστος Μπαρδάκης, τελούνταν υπό παρακολούθηση και θα πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος παρακολούθησης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, τόνισε μεταξύ άλλων μιλώντας στο κόκκινο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης. Περισσότερα στο avgi.gr. Πακέτο το οποίο κοστολογείται 5 δις ανά έτος θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την Παρασκευή στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Όπως είπε, τα ποσά θα προέλθουν από τα πλεονάσματα και από τη φορολόγηση κερδών. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξήγησε ότι δημιουργείται χώρος έτσι ώστε να δοθούν 13ος μισθός, 13η σύνταξη, να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά και να εξασφαλιστεί απόθεμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να ξεκινήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και επόμενων γενεών. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πολιτική απόφαση, υπογραμμίζει Κουμουντούρ. Και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις από την κυβέρνηση για μείωση του ενεργειακού κόστους που γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη διαμόρφωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα επίπεδα του 2019, προσδιορίσε ως στόχο της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την εξειδίκευση των εξαγγελιών Μητσοτάκη για μείωση του ενεργειακού κόστους στα επόμενα 3 χρόνια. Εκτός κυβερνητικού σχεδιασμού, κάθε σκέψη για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν θησαυρίσει από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εδώ και 3 χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, κατέθεσε η δεύτερη κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεωργίου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε κατά την κατάθεσή του ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη. Έκανε λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, ενώ συνεχίζεται αύριο η κατάθεσή του. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως παραπέμπονται σύμφωνα με δικαστικό βούλευμα 4 αστυνομικοί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Κατηγορούμενη είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Ως βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών βλέπει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα το σημερινό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις μη κρατικές νομικές σχολές και αφού, όπως αναφέρει, έλαβαν υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς επίσης και η πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη, στα Μεγαρατικής, για την αεροπυρόσβεση. Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Τετάρτη σε Αττική και Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, νεκρός 28χρονος Παλαιστίνιος κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν ότι ο 28χρονος σκοτώθηκε και οι Ισραηλινές δυνάμεις κρατούν το πτώμα του, ενώ ο Ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι ο ύποπτος έριξε εναντίον τους βόμβα Μολότοφ και έναν αυτοσχέδιο κριτικό μηχανισμό. Η βία κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε στοιχεία του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας. Ισραηλινοί στρατιώτες οι έπικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.108 Παλαιστίνιους από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Στην αθλητική επικαιρότητα, με το παιχνίδι Ολυμπιακός Βόλος στις 10 παρατέταρτο, αρχίζει απόψε η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, νομίζω ότι θα θέλετε, το στέλνετε στο 698-58-700-59. Εδώ βλέπουμε το τι έγινε στα Πετράλωνα. Όσοι ερχόμαστε από εκεί, βλέπαμε νωρίτερα πυροσβεστικά, αστυνομίες, ένας χαμός. Σόι ένικη από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. 5 οι προσαγωγές, συνεχίζονται οι έρευνες από ό,τι λέει το ρεπορτάζ για προληπτικούς λόγους στα συντρίμια. Κατάρρευση λοιπόν πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έφυγαν, αυτό έβλεπα, μια ένικο, μια κάτοικο της πολυκατοικίας, η οποία έλεγε ότι έφυγα το πρωί και πήγα στη δουλειά μου και είχα σπίτι και γύρισα και δεν έχω σπίτι. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν κατοικίδια. Μόλις ηρεμήσαμε από το ενδεχόμενο να υπάρχουν άνθρωποι μέσα, εμένα το πρώτο πράγμα που πήγε στο μυαλό μου είναι μήπως είχαν μείνει ζωάκια μέσα, μήπως κάποιος είχε αφήσει το ζωάκι του και είχε φύγει για τη δουλειά. Ας ελπίσουμε ότι όσοι ήταν εκεί και τους ενημέρωσαν να απομακρυνθούν, φρόντισαν και για τα ζωντανά αν υπήρχαν στην πολυκατοικία. Είναι από τα πολύ μεγάλα μου άγχη αυτό. Μη συμβεί κάτι την ώρα που θα λείπω από το σπίτι και είναι εκεί ο σκύλος. Πάντα τεράστιο άγχος για τους ανθρώπους που έχουμε στις οικογένειές μας κατοικίδια. Και λέμε πάλι σόι η ένικη στα Πετράλωνα. Και αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας μέσα σε αυτή την τραγωδία, βέβαια, γιατί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι ξεσπιτωμένοι, γκρεμίστηκαν τα σπίτια τους, οι περιουσίες τους, τα πράγματά τους, τα ρούχα τους, τα έπιπλά τους. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό σου τώρα να φύγεις το πρωί από το σπίτι και μετά να γυρίσεις και να μην έχεις σπίτι. Ας ελπίσουμε να υπάρξει μέρημνα, πως και ευτυχώς δεν υπήρξαν και τραυματίες εκεί στη γύρω περιοχή. Μιλάμε τώρα για κέντρο Καράκεντρο, η Αλκμίνης, εκεί πάνω από την Πειραιώς είναι, πολύ κοντά στον Γκάζι. Εντάξει, πάλι καλά, πάλι καλά. Άλλο κακό να μην μας βρει που λέμε κάθε μέρα εδώ και αρκετά χρόνια. Άλλο κακό να μην μας βρει. Και ας ελπίσουμε να υπάρξει μέρημνα, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι και σύντομα να φτιάξουν ξανά τα σπιτικά τους, σύντομα να φτιάξουν ξανά τις ζωές τους. Λοιπόν, έχουμε προσκλήσεις και έχουμε προσκλήσεις για μια παράσταση που αν δεν την είδατε θα πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε. Εντάξει, απανοτά sold out και αυτή η παράσταση, δικαιολογημένα θα πω εγώ. Δικαιολογημένα είναι από μία από τις πιο αγαπητές παραστάσεις των τελευταίων ετών. Τα ανεξάρτητα κράτη, ένα δημοσιογραφικό δράμα, όπως χαρακτηρίζεται, τον Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη. Το συνυπογράφουν και είναι, ξεκινάει, έχει ως αφετηρία την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρόνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης. Αυτή η παράσταση κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό, έχει έναν καταιγιστικό ρυθμό, έχει ομό ρεαλισμό, πολύ καλές ερμηνείες από τους ηθοποιούς, απέσπασαν θετικότατες κριτικές, καθιερώθηκαν πολύ γρήγορα ως ένα σημαντικό έργο της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Εχμηρή πολιτική κριτική, ρίχνει μια έτσι αιχμηρή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας και σχολιάζει καυστικά τη διαπλοκή μέσων μαζικής ενημέρωσης και εξουσίας στη χώρα μας με ευθείες αναφορές στο σήμερα. Γρήγορα η υπόθεση. Δεκέμβριος 1977, ο γιατρός Βασίλης Τσιρόνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμινης πολιαρχίας το κηρύσσει ανεξάρτητο κράτος. 11 Ιουλίου 1978, τρίτη ξημερώματα γύρω στις 4. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας.
μπαίνουμε εμείς σαν θεατές, μπαίνουμε μέσα σε αυτά τα γραφεία, γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων του οργανισμού από εκείνη τη μέρα μέχρι και την επέτειο του θανάτου του Βασίλη Τσιρόνη. Ακολουθώντας τη φανταστική ιστορία της Μαρίας Θεοφίλου, μιας νεαρής δημοσιογράφου, η οποία γοητευμένη από την περίπτωση του γιατρού, αποφασίζει να εισχωρήσει στην υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ήταν αυτοκτονία, όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία, ή κρατική δολοφονία. Η αναζήτηση λοιπόν για την αξία της αλήθειας και τη θέση της γυναίκας μέσα σε ένα πλήρως ανδροκρατούμενο περιβάλλον προωθεί τα γεγονότα κάτω από τη βαριά σκιά της σκληρότητας του κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού που ανακόπτει τη φυσική διάθεση και τάση του ατόμου προς την ελευθερία. Μία φανταστική παράσταση, πραγματικά καταιγιστική ρυθμή, σπουδαίες ερμηνείες και όπως σας είπα και νωρίτερα ευθεία αναφορά στο σήμερα. Με αφορμή έτσι την πρόσφατη μεταπολίτευση θα θυμηθείτε πάρα πολλές αναφορές και για ουισκάρες στο Καστρί που πίνουν οι δημοσιογράφοι με τον πρόεδρο και σχέσεις δημοσιογράφων με τους προέδρους και πράγματα που δεν ακουμπάμε και ρεπορτάζ που δεν ακουμπάμε και πολλά πολλά πολλά. Ανεξάρτητα κράτη λοιπόν, Κυριακή σας έχω εγώ τις προσκλήσεις να ανέβετε στο Λυκαβητό, Κυριακή 5 Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη, την Κυριακή που μας έρχεται, πάτε Λυκαβητό να δείτε τα ανεξάρτητα κράτη. Τι έχετε να κάνετε? Ονοματεπώνυμο, τη λέξη θέατρο και αποστολή στο Viber στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Λοιπόν, σήμερα 30 Ιουνίου, σήμερα 30 Ιουνίου μας ήρθε μία είδηση. Για έναν ακροατή μας, για έναν άνθρωπο τον οποίο θα έλεγε κανείς ότι ήταν πανταχού παρών, για τον γιατρό, τον Δημήτρη το Σερεμέτη, ο γιατρός Σερεμέτης όπως συστηνόταν, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, αν κινείστε κι εσείς σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν την υπόθεση της αριστεράς, σε διάφορες εκδηλώσεις του Κόκκινου, της Αυγής, των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, σε θέατρα, σε συναυλίες, σε πορείες. Ο κύριος Δημήτρης ήταν εκεί, ψηλός, με τα γυαλιά του, πάντα έτοιμος να σου πιάσει την κουβέντα, φανατικός ακροατής του Κόκκινου. Μου είχε στείλει και μια καρτποστάλα από την Καλαμάτα, πάντα να μας προσκαλέσει και ο ίδιος με τη σειρά του σε όπερες, σε συναυλίες. Σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι ο κύριος Ερεμέτης, ο Δημήτρης Ερεμέτης, ο γιατρός, ο ακροατής μας, ο σύντροφος πολλών, έφυγε από τη ζωή και έτσι πολύ στεναχωρηθήκαμε. Πολύ στεναχωρήθηκα για αυτόν τον άνθρωπο, τον έβλεπα παντού. Πραγματικά λέγαμε ότι αυτή την Παρασκευή θα είμαστε εκεί γιατί τα άσκη παρουσιάζουν το νέο αρχαιοτάξιο, εκεί ο κύριος Ερεμέτης. Λέγαμε να έρθετε σε αυτή την πρεμιέρα γιατί αφορά τα ζητήματα της αριστεράς και ακουμπάει το σήμερα, εκεί ο κύριος Ερεμέτης. Κάναμε καλέσματα για τους καλλιτέχνες, πάντα εκεί, πανταχού παρών ήταν αυτός ο άνθρωπος. Να του ευχηθούμε καλό ταξίδι στο φως, σε έναν πιο δίκαιο κόσμο, για αυτόν τον οποίο συμμετείχε και σε όλες αυτές τις δράσεις και τις εκδηλώσεις. Να του ευχηθούμε καλό ταξίδι, να ακούσουμε Tim Buckley, το Song to the Siren, έτσι, ένα αποχαιρετιστήριο. This is Tim Buckley.

Να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στον ακροατή μας, στο φίλο μας, στο Γιάννη, ο οποίος μου έλεγε εκεί ότι χθες τον παρέσυρα με τις εικόνες από τις παραλίες και τις θάλασσες και όλες αυτές τις ωραίες εικόνες που πεισματικά θέλω να μεταδίδω από εδώ. Δηλαδή, η επικαιρότητα δεν μας βοηθάει πολύ και να μοιραστώ μαζί σας. Ήμουν με μια φίλη της προάλλες και συζητούσαμε για διάφορα άγχη, τα επαγγελματικά που έχουμε, τα υπαρξιακά που έχουμε, όλα τα ζητήματα, όλα τα άγχη που μπορεί να έχει κανείς. Και κάποια στιγμή, ενώ η ίδια είναι πολύ πιο αγχώδης από μένα, μου λέει, και να σου πω, μου λέει κάτι, κοίτα, μου λέει, τι έγινε, τι έπαθαν οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα. Και μετά βλέπεις, ας πούμε, τι έγινε τώρα οι άνθρωποι στα Πετράλωνα. Παιδιά, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος, έτσι είναι η ζωή. Πώς λέγανε οι γιαγιάδες, σαν τη Σταυροβελονιά, μια καλή, μια στραβή, μια ανάποδη, αρκεί να μην κάτσει εντελώς στραβή. Οπότε, ηρεμία, αγάπη, αλληλεγγύη. Έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Σωρός άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Αυτά, αυτά που λέμε. Λοιπόν, ήρθε και ένα ρεπορτάζ για τη νέα όψη του Παρθενώνα. Ένα ρεπορτάζ του News 24/7 και της Μαριλένας Κουντούρη για την ολοκλήρωση των εργασιών στο Δυτικό Αέτομα, που πίσω τώρα από αυτούς τους πανηγυρικούς τίτλους που είδαμε υπάρχει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Σε αυτό το ρεπορτάζ έχουμε μαρτυρίες των ίδιων των μαρμαροτεχνητών που εργάζονται επί χρόνια στην αναστήλωση του μνημείου, άνθρωποι που, όπως λένε, κρατούν στα χέρια τους μια τεχνογνωσία μοναδική στον κόσμο, αλλά αισθάνονται ότι παραμένουν αόρατοι. Περιγράφουν λοιπόν μια εικόνα υποστελέχωσης, συνεχών ελλείψεων και εντατικοποίησης της εργασίας. Καταγγέλνουν ότι από το 2007 δεν έχει γίνει ούτε μια πρόσληψη.

και λένε ότι κινδυνεύει να χαθεί όλη αυτή η πολύτιμη γνώση και η εμπειρία αν δεν υπάρξει έγκαιρη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που φροντίζει το σημαντικότερο ίσως μνημείο της χώρας. Μην μπούμε και όχι μην μπούμε, είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα της ανθρωπότητας. Ελευθερία, μου λες Δημήτρης Ερεμέτης, βασανιστήρια στην ΕΣΑ, εκδόσεις πόλης. Δεν είναι αυτός ο Δημήτρης Ερεμέτης, δεν πρόκειται για αυτόν τον Δημήτρη Ερεμέτη, μην γίνει παρανόηση και τον πεθάνουμε τον άνθρωπο. Ήταν άλλος, ήταν ακροατής μας, όχι δεν έχει γράψει, δεν είναι αυτός που έχει γράψει το βιβλίο.

0: αφού έχουμε πει βέβαια για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, για τους αγνοούμενους, 16.000 άστεγοι λέει περίπου και ζημιές σε 38 νοσοκομεία. Και με ανακοίνωση του ΟΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιεί ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών, καθώς το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί. Δηλαδή μιλάμε για μια κρίση η οποία έρχεται πάνω σε μια τραγωδία. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε αυτή την Κυριακή στο Λυκαβητό να δείτε τα ανεξάρτητα κράτη, αυτό το δημοσιογραφικό δράμα των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη. Είναι ο ελληνικός νεορεαλισμός στα καλύτερά του, είναι πολύ καλή έτσι, εκπροσώπηση αυτού του ρεύματος, αυτού του θεατρικού ρεύματος, αυτή η παράσταση, με τρομερές κριτικές και από κοινό και από κριτικούς, και αυτό δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα. Όσοι πήγαν, δεν ξέρω αν πολύ νομίζω, γιατί είχαμε ξαναδώσει προσκλήσεις για κλειστό θέατρο, δεν ξέρω ποιοι την είχατε δει την παράσταση. Εδώ ένας ακροατής μου λέει ότι θυμάται και την υπόθεση Τσιρόνι, αξίζει να μας πεις τι θυμάσαι. Είναι μια παράσταση που όποιος την έχει δει πραγματικά έχει να πει τα καλύτερα. Έχει να πει τα καλύτερα γιατί μας θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα της πρόσφατης πολιτικής και δημοσιογραφικής μας ιστορίας. Οπότε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο στο 698-58-700-59. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση για να πάτε αυτή την Κυριακή στα ανεξάρτητα κράτη στο Λυκαβητό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: 105 και 5.

Πολλά τα μηνύματά σας για να πάτε στα ανεξάρτητα κράτη και όχι άδικα, θα πω εγώ, είναι από αυτές τις παραστάσεις και δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω να πάνε και άλλη σεζόν. Νομίζω ότι είναι η τελευταία τους γύρα στα ανοιχτά θέατρα. Δεν νομίζω να πάει άλλη σεζόν. Ούτως ή άλλως και ο Τσιοτσιόπουλος και ο Παλούμπης κάνουν και Αλκιστή Ζηρό και όλοι οι συντελεστές και ο Μάκης Παπαδημητρίου, Παπαδημητράτου, συγγνώμη, και όσοι παίζουν στην παράσταση κάνουν παράλληλα και άλλες πολλές δουλειές και συμμετέχουν σε πάρα πολλά άλλα θεατρικά ή κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά project. Οπότε νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να πάτε Λυκαβητό, θεατράκι στο Λυκαβητό, από τα πιο. Πιο ωραίες καλοκαιρινές εμπειρίες. Λοιπόν, οπότε, το όνομα τεπώνυμό σας, τηλέξη θέατρο 6985870059. Και θα μας βάλει ο Βασίλης εδώ άλλο ένα τραγούδι για να πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα. Με βιβλίο θα πάμε και σήμερα, αλλά σήμερα θα πάμε σε ποίηση. Και θα συναντήσουμε έναν έτσι πολύ ξεχωριστό και άμεσο εκπρόσωπο της σύγχρονης ελληνικής ποίησης. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του και για τα αστικά δύστιχα, τα οποία έγιναν συνθήματα σε τοίχους, στάτους και stories στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε μιλήσει μαζί του και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τώρα θα μιλήσουμε για την νέα του ποιητική συλλογή, για τις αναμνήσεις από το τέλος. Μια ποιητική συλλογή η οποία και αυτή διαβάζεται, πολλοί το έχουν σχολιάσει, σαν να σκρολάρεις, αλλά όχι με την κακή έννοια, όχι διαβάζοντας αυτά τα random πράγματα που διαβάζουμε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά διαβάζοντας κάτι το οποίο θα σε κάνει να σταθείς και θα σε κάνει να θες να γνωρίσεις τον άνθρωπο που το έγραψε, να γνωρίσεις το συγκείμενο που λέγαμε και χθες της γενιάς του. Πολλοί λέμε ότι ευτυχώς που υπάρχει και η ποίηση του Γιούλου, γιατί βάζει όλες αυτές τις ανησυχίες της γενιάς μας σε ένα πιο ποιητικό κάδρο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα τον βρούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.

0: Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για να πάτε την Κυριακή στα ανεξάρτητα κράτη, στο Λυκαβητό, ζήτησα παραπάνω προσκλήσεις, οπότε θα κληρώσουμε περισσότερες από 5. Θα προσπαθήσω για τις διπλές, να κληρώσω 10 διπλές, οπότε συνεχίστε μέχρι το τέλος της εκπομπής να μας στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στη λέξη θέατρο στο 698-58-700-59 στο Viber, για να στείλουμε όσους και όσες περισσότερους και περισσότερες γίνεται σε αυτή την παράσταση, γιατί δεν ξέρω αν θα μας δοθεί άλλη ευκαιρία να την δούμε. Λοιπόν, σας το είπα και νωρίτερα. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον ποιητή, τον Δημήτρη Γκιούλο, με αφορμή τη νέα ποιητική συλλογή «Αναμνήσεις από το τέλος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα. Ακόμα ένα βιβλίο που μιλάει για την εποχή μας, που μιλάει για αυτή τη γενιά με τις πολλές ματαιώσεις και σε επίπεδο προγραμματισμού της ζωής μας και σε πολιτικό επίπεδο. Ένα μη γραμμικό ποίημα, ένα κατακερματισμένο ποίημα, γιατί σαν όλον το αντιμετωπίζεις, που μπορεί να σου μοιάσει με ροή στα social media, αλλά και πάλι από αυτό που θες να μείνεις, να το διαβάσεις και να στείλεις και ένα προσωπικό μήνυμα σε αυτόν που το έγραψε. Ο Δημήτρης Γκιούλος καταφέρει να μιλήσει για τα πολύ βαθιά, τα πιο ουσιαστικά, τα πολύ ανθρώπινα, με έναν τρόπο pop, με την καλή έννοια. Έχει έναν τρόπο να γίνονται popular, να γίνονται πολύ δημοφιλή τα ποίηματά του, το οποίο αυτό είναι και κάτι ιδιαίτερο για την ποίηση, δεν συμβαίνει συχνά. Να πούμε με τα αστικά δύστιχα ότι είχαν γεμίσει τα social με στίχους και φωτογραφίες από απλόστρες, όπως ήταν και το εξώφυλλο της ποιητικής συλλογής, αλλά και πολλές φορές βλέπαμε γραμμένο σε τείχους με μαρκαδόρο ένα δύστιχο από το Δημήτρη Γκιούλο. Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ εγώ για τα τόσο καλά λόγια, για μία ακόμα φορά.
0: Παρακολουθούμε τη δουλειά σου, παρακολουθούμε αυτά που γράφεις και όχι μόνο εμείς, από ό,τι φαίνεται έχεις και ένα φανατικό κοινό και ένα κοινό, Δημήτρη, έχω την αίσθηση που δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο με την ποίηση, δηλαδή έφερες καινούριο κόσμο σε επαφή με την ποίηση, έφερες κόσμο που της γενιάς μας, ο οποίος κατάλαβε ότι τα πράγματα μπορούν να υποθούν και με άλλο τρόπο και να παραμένουν και αληθή και αιχμηρά.
1: Ναι, αν τα social έχουν πολλές κακές πτυχές, αυτό ήταν μία από τις καλές τους, δηλαδή το ότι δημιουργήθηκε μία κοινότητα ανθρώπων που ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν πάνω στα ποίηματα, να τα μοιραστούν, να δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, μία κοινότητα εν τέλει, ίσως είναι η σωστή λέξη, και πάνω σε αυτό να χτιστεί όλο αυτό και ταυτόχρονα να έχει και πωλήσεις, εννοώ αναγνωρισιμότητα, εμπορικότητα και πράγματα που συνήθως, ναι, η ποίηση δεν έχει, είναι ακριβώς, ναι, ίσως ένα μεγάλο κομμάτι είναι ευθύνη των κοινωνικών δικτύων.
0: Από τη μία είναι ευθύνη, όπως λες, των κοινωνικών δικτύων, από την άλλη νομίζω ότι η δική σου ποίηση έχει και μια πιο κοινωνική απεύθυνση, πέρα από το γεγονός ότι ένα ποίημα είναι κάτι πάρα πολύ εσωτερικό και αντανακλά προσωπικές διεργασίες. Ωστόσο, εσύ μιλάς για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας, χωρίς περιστροφές.
1: Γενικά η ποίηση και ίσως των παλαιότερων γενιών, ή τουλάχιστον η επικρατούσα, ας πούμε, ήταν ποίηση που κινούσε και κατέληγε στον εαυτό. Ότι υπήρχαν και ποιητές προφανώς που μιλούσαν για κάτι μεγαλύτερο και κάτι έξω από αυτό, και οι οποίοι ήταν παράλληλα με την ποίησή τους και κοινωνικοί αγωνιστές, αλλά ναι, εννοώ ότι θεωρώ πως έτσι πρέπει να λειτουργεί και αυτή την ποίηση γράφω. Εννοώ γράφω για να περιγράψω αυτό που βιώνω, αλλά αυτό που βιώνουμε όλοι, όχι αυτό που βιώνω μόνο εγώ.
0: Τι έχει συμβεί μέσα σε αυτά τα χρόνια που σε ενέπνευσε να γράψεις αυτή τη νέα ποιητική συλλογή?
1: Όση ώρα άκουγα σήμερα την εκπομπή περιμένοντας και την ακούω και συχνά όταν είμαι σπίτι και δουλεύω, ενώ ότι ήταν κάπως η επικαιρότητα τέτοια με το με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, μετά πήγαμε στη Βενεζουέλα, οι απώλειες των ανθρώπων που παλεύουν και μας κάνουν να νιώθουμε όλο και περισσότερο μόνοι. Είναι ένα μοτίβο που νομίζω επαναλαμβάνεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Mm. Οπότε στο μυαλό μου τώρα με αυτήν την ποιητική συλλογή, η οποία με βρίσκεται σε ένα καινούριο εκδοτικό σπίτι στις εκδόσεις Κείμενα μετά τις εκδόσεις Θήνες, κλείνω μια άτυπη τριλογία, ας πούμε, που με τα αστικά δύστιχα διαπραγματεύτηκε περισσότερο, ας πούμε, το παρελθόν και τις σχέσεις τις οικογενειακές, τους αριστερούς και δεξιούς παππούδες στα οικογενειακά τραπέζια, τον θάνατο των οικείων, μας πήγε στα ακραία καιρικά φαινόμενα που ήταν το τώρα. Mm-hmm. Και όλο αυτό που βιώνουμε, και εδώ είναι, ξεκινάει, είναι ένα μεγάλο ποίημα, όπως είπες και εσύ, μια κατακαιρματισμένη αφήγηση που ξεκινάει από τις 27 Γενάρη του 1945 που ο κόκκινος στρατός μπαίνει στο Auschwitz και καταλήγει στη Γάζα του σήμερα.
0: Ο τίτλος «Αναμνήσεις από το τέλος» θα μπορούσε να πει κανείς ότι περιέχει ένα παράδοξο, γιατί πώς μπορούμε να έχουμε αναμνήσεις από κάτι που συμβαίνει τώρα ή από κάτι που έπεται? Ποιο τέλος, ναι, λοιπόν, περιγράφεις? Περιγράφεις το τέλος των βεβαιοτήτων μας, το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων που λέμε πολύ συχνά?
1: Στο μυαλό μου υπάρχουν όλα αυτά, εννοείται, αλλά από την άλλη δεν θέλω να πω στον αναγνώστη, στην αναγνώστη, ότι εννοώ ότι δημιουργείται και μία συνθήκη που ο καθένας αντιλαμβάνεται το τέλος με έναν τρόπο που περνάει μέσα από τα δικά του φίλτρα. Για μένα, ναι, είναι το τέλος μιας εποχής σίγουρα. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι ένα κατακαιρματισμένο πράγμα, μπορεί να έχει πάρα πολλές αναγνώσεις και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ενώ το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί γραμμικά, μπορεί να διαβαστεί από το τέλος στην αρχή. Μπορεί να διαβαστεί με πολλούς τρόπους.
0: Αυτό είναι και το ωραίο με την ποίηση, ότι ανοίγεις μια ποιητική συλλογή και έρχεται και σε βρίσκει από όποια σελίδα και αν ανοίξεις. Αναφέρθηκες πριν σε αυτή τη μη γραμμική δομή και αναρωτιόμουν, είπες πριν το πώς έχει επηρεάσει το διαδίκτυο την αναγνωσιμότητα, την διάδοση των ποιημάτων. Εσένα ο σύγχρονος ψηφιακός τρόπος ζωής, το σκρολάρισμα, αλλά και η γραφή, ο τρόπος που γράφουμε στα κοινωνικά δίκτυα, έχει επηρεάσει τη δομή της γραφής σου?
1: Νομίζω πως όχι, ενώ ότι όταν θέλω να γράψω σοβαρά, γράφω σοβαρά και μπορώ και το διαχωρίζω. Παρ' όλα αυτά, ως αναγνώστης και ως άνθρωπος μέσα στην ημέρα μου, εννοείται αυτό το σκρολάρισμα μου έχει δημιουργήσει τεράστια διάσπαση προσοχής, την οποία πρέπει να τη θασέψω, ας πούμε, όταν θέλω να μπω στη διαδικασία να γράψω ή να δουλέψω ή να κάνω κάτι πιο σημαντικό.
0: Ξέρεις, το λέω, δεν το λέω καθόλου σαν ένα ευτελές γράψιμο. Πώς λέγαμε ότι το MTV άλλαξε το μοντάζ και στις σπουδαίες ταινίες, γιατί έγινε πιο γρήγορο, ας πούμε, το μοντάζ, έγινε πιο γρήγορη η προσδοκία μας, ας πούμε, στην ταχύτητα. Σκέφτομαι και όλες, ξέρεις, αυτή η μικρή φόρμα, το να γράψω πολύ περιεκτικά, το να γράψω άμεσα, πόσο έχει επηρεάσει σήμερα τους συγγραφείς και τους ποιητές?
1: Ναι, από τη μία άποψη είναι έτσι, από την άλλη όλα αυτά τα μικρά προσπάθησα να τα κατασκευάσω και να φτιάξω, ας πούμε, έναν τόπο συνάντησης, γιατί αυτή την εποχή η μοναξιά είναι κάτι που είναι σαν στοιχείο επικρατεί στις μεταξύ μας σχέσεις. Οπότε διαβάζοντας το σαν όλο, και φυσικά και μπορεί να διαβαστεί και αποσπασματικά, όπως είπες, θέλω να βρουν οι άνθρωποι μέσα τους ένα κοινό τόπο που να μπορούν να δημιουργήσουν και να συζητήσουν πράγματα. Ενώ ότι σαν φιλοδοξία, εγώ στο μυαλό μου το είχα έτσι και είναι μεγάλη φιλοδοξία, αλλά αυτό προσπαθούσα κατασκευαστικά να πετύχω και γι' αυτό και στο μυαλό μου δεν είναι μία συλλογή, είναι ένα ποίημα, όπως είπαμε.
0: Μας ορίζουν ως κοινωνία τα πράγματα που δεν υπερασπιστήκαμε?
1: Φυσικά και μας ορίζουν περισσότερο. Είναι μία αντιστροφή του προηγούμενου που είχα στα ακραία καιρικά φαινόμενα, το είχα αφιερώσει στον Μέσκο. Όσα είπαμε παλιά ισχύουν, αλλά ισχύουν και όσα δεν είπαμε. Οπότε ισχύουν όσα υπερασπιστήκαμε, αλλά ισχύουν και μας ορίζουν και αυτά τα οποία δεν υπερασπιστήκαμε εν τέλει.
0: Τι έχουμε αφήσει ανυπεράσπιστο και απροστάτευτο τα τελευταία χρόνια?
1: Σίγουρα, συλλογικά, το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσουμε και εκεί καταλήγω είναι την Παλαιστίνη. Mm. Και μετά όλα τα πράγματα έχουν υποχωρήσει στο κοινωνικό, στα εργασιακά, στις μεταξύ μας σχέσεις, στο συλλογικό. Οτιδήποτε μπορεί να μας χωρέσει όλους και να μας κάνει να σκεφτόμαστε λίγο πιο αισιόδοξα και να παλεύουμε πάνω στα πράγματα έχει υποχωρήσει. Το ξέρουμε, το δούμε.
0: Είναι αυτή η συζήτηση που επανέρχεται συνεχώς πλέον, η απώλεια του συλλογικού και αυτή η πορεία των ατομικών δρόμων, που αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτά. Είναι η ποίηση ένας τρόπος, είναι η τέχνη ένας τρόπος ή είναι ευσεβής πόθη αυτή?
1: Ας πούμε, πριν που μιλούσες για τις προσκλήσεις για τα ανεξάρτητα κράτη, που είναι μια σπουδαία παράσταση, είναι πολύ σημαντικό ότι οι αναγνώστες, οι ακροατές του Κόκκινου θέλουν και διψάνε να δουν μια τέτοια παράσταση που πάλι μιλάει για κάτι μεγαλύτερο από το μπόι του ανθρώπου, ας πούμε, αν το βάλουμε σε αυτό το κοινότυπο πλαίσιο. Αλλά από εκεί και πέρα, τι θα κάνουμε? Πρέπει να δημιουργήσουμε προσωπικά και συλλογικά τις αντιστάσεις για να μην, και τα αναχώματα, ώστε να μην συνεχίσει να μας παίρνει η μπάλα και η καθημερινότητα μπροστά.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που λες τώρα, ότι ο κόσμος σειραίει για να δει τα ανεξάρτητα κράτη ή αντίστοιχες παραστάσεις οι οποίες ασχολούνται με αυτό το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας, του ελέγχου της εξουσίας και τα λοιπά, διαβάζει και λογοτεχνικά έργα, ποίηση, μυθιστορήματα ακριβώς με αυτό το θέμα και τα αγοράζει και τα κάνει best seller αυτά τα βιβλία. Παράλληλα πηγαίνει στις συναυλίες του Τζαούλ, ο οποίος ήταν και στο στόλο για τη Γάζα και μιλάει για αυτά τα θέματα, και τελικά αναρωτιέσαι όλο αυτό πού εκπροσωπείται, πού συναντιέται αυτός ο κόσμος και πότε θα δούμε το αποτέλεσμα αυτής της ζήμωσης.
1: Πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινή αφήγηση πάλι. Αυτές καταρρεύσανε πολλές φορές τα τελευταία 30 χρόνια, όσες φορές προσπάθησαν να στηθούν, και η αλήθεια είναι ότι ναι, οι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στον εαυτό τους, τους βγαίνουν πιο μικροαστικά, αντανακλαστικά, γι' αυτό και ξαναμιλάμε για άνοδο του φασισμού και οργανώσεων αντίστοιχες με τη Χρυσή Αυγή, αλλά νεοφυής, ας πούμε, αλλά με ίδια χαρακτηριστικά. Και όλο αυτό είναι προβληματικό και είναι η εικόνα της εποχής. Από την άλλη, δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψάχνει αυτή την κοινή αφήγηση, και ψάχνοντας τους τρόπους, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθούν. Ενώ ότι δεν θα μπορούσα να γράφω για πράγματα που μας ενώνουν και προσπαθούν να μας ορίζουν συλλογικά, αν δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσαν να ξαναυπάρξουν. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Ακολουθεί ο καθένας το δικό του δρόμο και γράφει για τον δικό του δρόμο και τον δικό της δρόμο.
0: Και είναι και κάπως νομοτελειακό. Οι άνθρωποι θα τα ξαναβρούμε, θα τη φτιάξουμε τη συλλογική μας αφήγηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αργά ή γρήγορα, όπως είπες, θα γίνει αυτό. Αυτό το βιβλίο, η Αναμνήση από το τέλος, αυτή η συλλογή, κλείνει μία άτυπη τριλογία και ανοίγει ένας νέος κύκλος. Έχεις καθόλου εικόνα, ένα preview που λέμε, αυτού του νέου κύκλου να μας πεις?
1: Αν εξαιρέσεις τους τελευταίους μήνες που έπαθα ένα σοβαρό burnout, γιατί προσπαθούσα να τελειώσω και μία πτυχιακή παράλληλα με τη δουλειά, παράλληλα με τις μεταφράσεις, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα πράγματα, και δεν ήθελα ούτε να διαβάσω ούτε να γράψω, πάντα είμαι κάπως ένα βιβλίο μπροστά από αυτό που βγάζω. Οπότε πάντα δουλεύω στο χαρτί και μετά μου μένει να συνθέσω, να φτιάξω πράγματα, δηλαδή σημειώνω και στον ύπνο μου που λέει ο λόγος, οπότε δεν θα μου λείψει. Ευτυχώς ακόμα δεν θα μου λείψει. Αν με απορροφήσει η οθόνη του κινητού και χαθώ στην διάσπαση προσοχής μου, εδώ που θα είναι ένα πρόβλημα, αλλά
0: δεν νομίζω,
1: τότε...
0: δεν νομίζω, γιατί έχει γίνει, εμείς επειδή είμαστε και παλιοί στα οριακά natives στα social media, νομίζω ότι έχουν γίνει λίγο βαρετά οι άλλες μορφές επικοινωνίας, οι πιο παραδοσιακές, νομίζω ότι μας κερδίζουν ξανά σιγά σιγά.
1: Ναι, και μας λείπουν κιόλας. Εννοώ ότι οτιδήποτε είναι περισσότερο ανθρώπινο είναι αυτό που λαχταράμε.
0: Ακριβώς. Δημήτρη Γκιούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλοτάξιδο η συλλογή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρης Γκιούλος, αναμνήσεις από το τέλος, από τις εκδόσεις Κείμενα, μια ποιητική συλλογή, ένα τεράστιο, ένα ενιαίο ποίημα, το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε όπως θέλετε, αλλά είναι ένα.

Λοιπόν, και έχουμε και τους 10 νικητές που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την Κυριακή, ώστε να πάνε στο Λυκαβητό, στα Ανεξάρτητα Κράτη. Μύρκα Σαρακοστίδη, Βασιλική Κονδύλη, Στέλιος Σαλαπατάρας, Γιώργος Λιγερός, Γιώργος Μπουτσίνης, Νίκος Αναγνωστούλης, Ηλίας Αλεξίου, Ανθή Πανοπούλου, Ευαγγελία Ραυτοπούλου και Δημήτρης Ευαγγέλου. Ξαναλέω, Μύρκα Σαρακοστίδη, Βασιλική Κονδύλη, Στέλιος Σαλαπατάρας, Γιώργος Λιγερός, Γιώργος Μπουτσίνης, Νίκος Αναγνωστούλης, Ηλίας Αλεξίου, Ανθή Πανοπούλου, Ευαγγελία Ραυτοπούλου και Δημήτρης Ευαγγέλου. Αυτά από εμάς. Αν σας τα είπαμε καλά και περάσατε καλά, συναντήστε μας αύριο την ίδια ώρα στους 105 και 5 στο κόκκινο, εδώ να ακούσετε το πολιτιστικό μαγκαζίνο στις 5. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και Κωνσταντίνο Σαββόπουλος με τις αντιλογίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνιστα του Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και πάυση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την υπόθεση Νοβάρτης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, που ήταν επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, που κατέθεσε σήμερα κατόπιν απόφασης της πολιτικής γραμματείας 5 έγγραφα σε 5 διαφορετικές αρχές στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης Νοβάρτης και της διαχείρισής της από το ελληνικό δημόσιο. Ο εισαγγελέας που αρχιοθέτησε την υπόθεση, ο Χρήστος Μπαρδάκης, τελούνταν υπό παρακολούθηση και θα πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος παρακολούθησης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, τόνισε μεταξύ άλλων μιλώντας στο κόκκινο ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης. Περισσότερα στο avgi.gr. Πακέτο το οποίο κοστολογείται 5 δις ανά έτος θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την Παρασκευή στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προανήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Όπως είπε, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα ποσά θα προέλθουν από τα πλεονάσματα και από τη φορολόγηση κερδών. Εξήγησε ότι δημιουργείται χώρος έτσι ώστε να δοθούν 13ος μισθός, 13η σύνταξη, να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά και να εξασφαλιστεί απόθεμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να ξεκινήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και με και πολιτική απόφαση, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου. Και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις από την κυβέρνηση για μείωση του ενεργειακού κόστους που γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στη διαμόρφωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα επίπεδα του 2019, προσδιορίσε ως στόχο της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την εξειδίκευση των εξαγγελιών Μητσοτάκη για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια. Εκτός κυβερνητικού σχεδιασμού, κάθε σκέψη για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν θησαυρίσει από την έναρξη της κρίσης. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο σε κοινή ανακοίνωσή τους στο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, η κυβέρνηση ζητά από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μια μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, σημειώνουν. Κριτής του κράτους δικαίου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η αντιπολίτευση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Όχι, δα κύριε Μητσοτάκη, αναφέρει σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της ΛΕΠ και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, με αφορμή τη δήλωση του Πρωθυπουργού για το κράτος δικαίου σε συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, ειδική για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εδώ και 3 χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεωργίου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Επανέλαβε επίσης πως γνώρισε από τον πατέρα της ότι υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε κατά την κατάθεσή του ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη. Έκανε λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, ενώ συνεχίζεται αύριο η κατάθεσή του. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως, παραπέμπονται σύμφωνα με δικαστικό βούλευμα 4 αστυνομικοί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Κατηγορούμενοι είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Ως βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών, βλέπει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα το σημερινό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις μη κρατικές νομικές σχολές και αφού, όπως αναφέρει, έλαβαν υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς επίσης και η πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μεγαρατικής. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αεροσυνδράμουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο Τετάρτη σε Αττική και Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομολογός του Βλαντιμίρ Πούτιν, με το Κρεμλίνο να χαρακτηρίζει τη συνομιλία ανοιχτή και επικοδομητική, επικεντρωμένη στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία αυτή ακολούθησε τις επισκέψεις των απεσταλμένων του Τραμπ, Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, σε Μόσχα και Κίεβο το Σαββατοκύριακο, με στόχο να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε το όραμά του για την ειρηνευτική διαδικασία και εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τις εκτιμήσεις του για τον πόλεμο, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη Λάσκη στην All Win Arena για τη League Phase του Champions League και επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-2019.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα και τα συμπεράσματα από τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία είναι η Χαρά Στάγκου, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, η γνωστή. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πίσω από τις γραμμές. Έχει περάσει στα ψηλά μία αποστροφή νωρίτερα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη. Νωρίτερα λοιπόν είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι ως κυβέρνηση εμείς προτιμούμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε κλείσει και την πόρτα σε συμμαχίες. Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Χατζηδάκης, ότι η βασική μας υποχρέωση είναι να έχουμε θέσεις, να έχουμε προτάσεις και να είμαστε έτοιμοι να βρίσκουμε κοινούς παρανομαστές, προφανώς με κάποιους πρόθυμους εννοεί, για να κυβερνηθεί η χώρα. Άρα εδώ ψάχνουμε συμμαχίες σιγά σιγά, έτσι, σωστά δεν συμπεραίνουμε? Μήπως εδώ έχουμε μια ελαφρά μετατόπιση της θέσης αυτοδυναμία ή χάος που επιχείρησε να ξεδιπλώσει ο Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, ώστε να κινδυνολογήσει και να εκβιάσει την ψήφο? Και γιατί ο κ. Χατζηδάκης δεν κλείνει την πόρτα των συμμαχιών δύο ημέρες πριν την παρουσία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που υποτίθεται αυτή η ΔΕΘ θα ήταν ο βατήρας για να κάνει η Νέα Δημοκρατία ένα άλμα προς το δημοσκοπικό 30%. Μήπως διότι αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση ότι δύσκολα θα τσιμπήσει δημοσκοπικά από τη στιγμή που το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ικανοποίησε ελάχιστους και άφησε πολλούς, πάρα πολλούς, τους περισσότερους σίγουρα με παράπονα? Ακόμα και φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το αναγνωρίζουν αυτό σε δημοσιεύματά τους, ότι το πλαίσιο μέτρων του κ. Μητσοτάκη, το καλάθι του κ. Μητσοτάκη, πέρασε κάτω από τον πύχη των προσδοκιών. Εμείς προσπαθούμε να θέσουμε απλά ερωτήματα, αλλά φαίνεται πως διαμορφώνεται μια αλυσίδα που μπορεί, ίσως δύσκολα, ίσως εύκολα, να βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Και για να μιλήσουμε με τεκμήρια και αποδείξεις, χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Προέδρου του ΕΒΕΑ, του κυρίου Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος διετέλεσε υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, δηλαδή εξ απορρίτων του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μπρατάκος για τον κύριο Μητσοτάκη: δεν ανακοίνωσε τίποτα για την προκαταβολή φόρου ο Πρωθυπουργός. Είπαν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα θα πληρωθούν το 2029 και το 80% θα φτάσει στο 50% το 2035. Και λέει ο κύριος Μπρατάκος: ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Και μάλιστα επισημαίνει ότι η μικρομεσαία επιχείρηση που αδυνατεί να βρει ρευστότητα από τις τράπεζες καλείται ουσιαστικά να χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος μέσω της προκαταβολής φόρου. Και δεν σταμάτησε εδώ, άσκησε κριτική και στις ρυθμίσεις των 24 ή 72 δόσεων που δεν είναι αρκετές και οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, δεν έχουν ενταχθεί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Το επαναλαμβάνουμε, ο κύριος Μπρατάκος τα λέει αυτά. Ο κύριος Μπρατάκος, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μέχρι πριν 2,5 χρόνια, μέχρι να παραιτηθεί ή μάλλον να εξαναγκαστεί σε παραίτηση. Και τώρα λοιπόν αναζητάμε συμμαχίες ή δεν κλείνουμε την πόρτα σε συμμαχίες, έτσι. Αυτή είναι η δήλωση κλειδί του κυρίου Χατζηδάκη. Πάμε σιγά σιγά σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στη Ματίνα, στο Γιώργο, τον Νίκο. Πανωρέα, πού χάθηκες, καλησπέρα. Και βέβαια φτάνει τώρα η ώρα της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Άλεξη Τσίπρα να παραχωρεί αύριο την πρώτη συνέντευξη τύπου από τότε που ίδρυσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και οι απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να βγάλουν ειδήσεις και να προκαλέσουν αντιδράσεις από τα δεξιά και από τα αριστερά, έτσι. Ποια ερωτήματα ίσως να έχουν ενδιαφέρον ή ποιες απαντήσεις και σε ποια ερωτήματα ίσως να έχουν ενδιαφέρον. Με ποιους θα πάει η Ελλάς αν έρθει πρώτο κόμμα, ώστε η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη. Έτσι, σε αυτό δεν έχει δώσει απάντηση ο επικεφαλής της. Θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια όλοι οι βουλευτές που εξελέγησαν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στη συνέχεια παρέδωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Ποιο μήνυμα θα στείλει ο πρώην Πρωθυπουργός στους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν και ακόμη δεν έχουν κάνει το βήμα της παραίτησης, σύμφωνα με την προϋπόθεση που θέτει ο ίδιος, ώστε να εντάξει στελέχη στο νέο του φορέα. Θα τους κρατήσει ανοιχτή την πόρτα. Εδώ λοιπόν περιμένουμε τις απαντήσεις και περιμένουμε ευθείες, ξεκάθαρες απαντήσεις. Πώς θα απαντήσει επίσης τον κύριο Ανδρουλάκη που τον εγκαλεί για το κλοπή, έτσι δεν το είπε, για κλοπή προγράμματος, για copy-paste, ότι το 80% λέει ο κύριος Ανδρουλάκης του προγράμματος που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας είναι και αποτελεί θέση του ΠΑΣΟΚ. Και κυρίως θα επιμείνει ο πρώην Πρωθυπουργός στον ισχυρισμό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του, ρισκάροντας την αντίδραση των πρώην συντρόφων του. Και ειδικά σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ παράγει ειδήσεις και γι' αυτό τσιμπά στις δημοσκοπήσεις. Νωρίτερα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος μετέβη ο τομεάρχης διαφάνειας του κόμματος, ο Παύλος Πολάκης, προκειμένου να καταθέσει αίτημα για την ανάσυρση της δικογραφίας που αφορά στην υπόθεση Νοβάρτης και τα περίφημα αδιευκρίνηστα ποσά που έχουν συνδεθεί με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κ. Πολάκης έκανε λόγο για ποσά συνολικού ύψους περίπου 500.000 ευρώ, αναφερόμενος σε 150.000 ευρώ που φέρονται να εντοπίζονται σε προσωπικούς λογαριασμούς και περίπου 350.000 ευρώ σε εταιρικούς λογαριασμούς. Και μέσω της αναφοράς που κατέθεσε, ζητά από τον αρμόδιο εισαγγελέα να επανεξετάσει την υπόθεση και να αξιολογήσει νέα στοιχεία που σύμφωνα με τον ίδιο έχουν προκύψει. Και βέβαια έθεσε στο επίκεντρο εδώ και τις δηλώσεις του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Μάριου Σαλμά, στη Βουλή, τις οποίες χαρακτήρισε σημαντικές για την υπόθεση. Και μια και είπαμε για τον κύριο Σαλμά, ο κύριος Σαλμάς αναμένεται να είναι υποψήφιος με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Ωστόσο, δεν αναμένεται να είναι υποψήφιος αυτή τη φορά στην Έτωλο Ακαρνανία, αλλά πού, στον βόρειο τομέα της Αθήνας. Και για ποιον λόγο, για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που επίσης κατεβαίνει στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καταλαβαίνετε εκεί τι έχει να γίνει. Και όλα αυτά στη σκιά της σφοδρής σύγκρουσης που είχαν μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή περί παθητικής δωροδοκίας του Υπουργού Υγείας. Να λοιπόν εδώ ένα ενδιαφέρον ντέρμπι, ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον δίπολο που διαμορφώνεται στα βόρεια.

Λοιπόν, όχι, φυσικά δεν παρακάμπτουμε το Πασόκ, Μιχάλη, εν ώψη της ΔΕΘ. Το Πασόκ ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό που έρχεται δηλαδή. Το προσεχές Σαββατοκύριακο. Τότε θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την τακτική του ώστε να ξεκολλήσει τη Βελόνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει Σάββατο και κάποια στελέχη του Πασόκ είναι ενοχλημένα, γιατί εκείνη την ώρα έχει και την μεγάλη συναυλία ο Αντώνης Ρέμος. Βέβαια, εδώ έχει ανακύψει άλλο ζήτημα σε σχέση με τη συναυλία του Ρέμου, καθώς η σκηνή της συναυλίας, σύμφωνα με κάποιες φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι μπροστά από το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, με αποτέλεσμα κάποιοι νεομακεδονομάχοι να τα έχουν πάρει στο κρανίο. Και βγήκε η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας και είπε ότι θα διευθετηθεί το ζήτημα και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, το Πασόκ προς το παρόν ανακοινώνει μόνο μεταγραφές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη με την Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία έχει διατελέσει και βουλευτής Καστοριάς και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: τον Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτή Σερών. Και οι δύο έχουν υπάρξει στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τώρα λέγεται ότι αυτά βλέπει η Θεοδόρα Τζάκρη στην Πέλα και αγωνιά και για τη δική της μεταγραφή. Αλλά αυτά είναι, αυτά τα λένε οι κακές γλώσσες. Η Μαρία γράφει πως με αυτή την μπακαλοπολιτική έχουμε εχμαλωτιστής αλαός, πρέπει να αγωνιστούμε για να απαλλαγούμε. Όντως είναι αυτό που λέμε καλλιέργεια χαμηλών προσδοκιών, έτσι. Η Διάνα για το σύστριγγλο που έχει να γίνει στο βόρειο τομέα μεταξύ Άδωνη και Σαλμά. Και η Δήμητρα από την Πεύκη, το καλάθι. Δεν είχε πάτο, θα γίνουν όλα, αλλά από το τέλος του 2027 έως το 2028 και φτάνει να τον ψηφίσουν. Εν πάση περιπτώσει, το στίχημα, τα λέγαμε και χθες, της αντιπολίτευσης εδώ είναι να αντιπαραβάλει ένα αφήγημα στέρεο, πιστικό και πολύ θετικό, ώστε να μην υπάρξει μια νέα τετραετία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το στίχημα συνολικά του προοδευτικού χώρου. Δεν είναι μπροστά από το άγαλμα, το περικυκλώνει, μας γράφει η Αθηνά, έχουν βγάλει και πόλ για να μην γίνει η συναυλία. Ναι, για να δούμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η πολιτική επικαιρότητα, η πολιτική ειδησιογραφία και πάμε να συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν με τον πρώην επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος της αριστεράς με πλούσια και πολύχρονη διαδρομή, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Καλησπέρα σας κύριε Παπαδημούλη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σαββόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροέβριες του Κόκκινου.
0: Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων. Ισχυρίζεται ότι τόσα μπορούσε να δώσει, τόσα έδωσε λόγω των δημοσιονομικών περιθωρίων. Πώς σχολιάζεται αυτό το πλαίσιο μέτρων και σε συνδυασμό, αν θέλετε, με το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος που προβάλλει σε διάφορες παραλλαγές ο Πρωθυπουργός?
1: Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ο κ. Μητσοτάκης εφαρμόζει και σε αυτή τη ΔΕΘ που είναι η τελευταία του το δόγμα «σου παίρνω 10 και σου επιστρέφω ένα από τα 10 με την πανοκρουσία». Και αυτό δεν πρόκειται να τον σώσει. Όσοι πρωθυπουργοί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, του Σιμίτη και άλλων, στο τέλος της δεύτερης θητείας τους έταξαν λαγούς με πετραχίλια, με πακέτα διάφορα, μπας και το σώσουν, δεν απέφυγαν αυτό που είχε δρομολογηθεί. Ο κ. Μητσοτάκης είναι απερχόμενος. Mm-hmm. Πάνω από το 70% του ελληνικού λαού δεν θέλει με τίποτα, γιατί έχει καεί η γούνα του, μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και θέλει να απαλλαγεί και από τον Μητσοτάκη και από την πολιτική του. Αν κάτι άλλαξε στους 3 μήνες περίπου που έχουμε να μιλήσουμε, κύριε Σαββόπουλε, mm-hmm. είναι ότι εδραιώθηκε και ενισχύθηκε η φθορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη και ότι δυναμώνει η απέτηση μέσα σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης για μια ισχυρή πιστική εναλλακτική λύση που ακόμη όμως δεν έχει διαμορφωθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την ατάκα Μητσοτάκη, ότι προσέξτε αν μου στείλετε πολύ αρνητικό μήνυμα δεν θα υπάρχει κανείς τη Δευτέρα να το παραλάβει στο μαξί μου, mm-hmm. αυτό δεν προκαλεί τρόμο mm-hmm. Στους πολίτες. Το εκτοξεύει ως απειλή, είναι μια μετονομασμένη ατάκα του γνωστού συνθήματος Μητσοτάκης ή χάος, αλλά αυτό που ο ίδιος εκτοξεύει ως απειλή, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, πιστεύω πολύ πάνω από το 70% του ελληνικού λαού, το εκλαμβάνει ως ευχή και ως επιδίωξη. Mm-hmm. Αντιθέτως πιστεύω ότι μετά την βέβαιη πια συγκρότηση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που του έκανε δώρο ο Μητσοτάκης με την επίθεση που του έκανε, mm-hmm. γιατί περισσότερο ασχοληθήκανε με την κόντρα Σαμαρά-Μητσοτάκη τα μέσα ενημέρωσης παρά με το πακέτο Μητσοτάκη, μετά από αυτό πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτός ο στόχος του να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω και από το 25%, οπότε δεν υπάρχει μπόνους, υπάρχει αναλογική κατανομή των εδρών και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου, mm-hmm. τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, mm-hmm. θα έπρεπε παρά τον ανταγωνισμό τους, παρά τις διαφορές τους, όλα τα κόμματα από την αριστερά μέχρι το δημοκρατικό κέντρο, παρά τον θεμητό ανταγωνισμό τους, να αποκτήσουν επιγόντως διάβλους επικοινωνίας όσο υπάρχει καιρός, πριν είναι αργά, έτσι ώστε να χτιστούν γέφυρες και να γίνουν συνεργασίες είτε προεκλογικά είτε να δουλέψει μια προσπάθεια έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές από το χώρο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, γιατί χωρίς αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η πολιτική αλλαγή, η δημοκρατική, να μην φύγει δηλαδή μόνο ο Μητσοτάκης αλλά και η πολιτική του. Γιατί μη γελιέστε, ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει με 2 στόχους. Ο ένας είναι να πάψει να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αλλά για να συνεχιστεί η ίδια πολιτική, να παραμείνει το τιμόνι της κυβερνητικής πολιτικής στραμμένο δεξιά και ενδεχομένως ακόμη πιο δεξιά. Mm-hmm. Και επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνη της στον πλανήτη, ζούμε σε μια ευρύτερη γειτονιά και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκεί ο άνεμος φυσάει δεξιά, αυξάνονται οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεξιάς, άκρας δεξιάς. Αν δεν θέλουμε λοιπόν κάτι τέτοιο, αλλά μια πραγματική δημοκρατική πολιτική αλλαγή, τη φθορά Μητσοτάκη που είναι μη αντιστρέψιμη, mm-hmm. πρέπει να την συνοδεύσουμε όσο υπάρχει ακόμη καιρός, με προσπάθειες για μια ισχυρή πιστική εναλλακτική λύση, η οποία δεν μπορεί να είναι μονοκομματική. Και δεν καταλαβαίνω, κύριε Σαββόπουλε, και την λατρεία της αυτοδυναμίας που τη βλέπω πια να έχει μπει και στα χωράφια της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Η αριστερά πάντα ήταν υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, υπέρ της απλής αναλογικής, και πέρα από απόψεις, ο ρεαλισμός λέει ότι κανένας δεν μπορεί μόνος του. Κανένα κόμμα, κανένα πρόσωπο.
0: Άρα θα περιμένατε αύριο από τον Αλέξη Τσίπρα, που παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, να ανοίξει ένα παράθυρο περί συνεργασιών.
1: Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από το τι περιμένω, ναι. μπορώ να σας πω ότι ο κόσμος περιμένει, η συντηρητική ναι. πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίους mm-hmm. μιλάω και από τους οποίους παίρνω μηνύματα, ναι. ζητούνε δύο πράγματα. Το πρώτο, να γίνουν βήματα άρσης του πολυκατακαιρματισμού στο χώρο της αριστεράς και να υπάρχουν και προεκλογικές συνεργασίες πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο ισχυρή, πιο υπολογίσιμη αριστερά. Και δεύτερον, όλες οι δυνάμεις από την αριστερά μέχρι το Δημοκρατικό Κέντρο να καταλάβουν ότι είναι λάθος, επικίνδυνο λάθος, που μπορεί να γίνει και μοιραίο λάθος, το να εξαντλούνται στον μεταξύ του σαχαλίνο το ανταγωνισμό, γιατί το ζητούμενο για τον κόσμο, κύριε Σαββόπουλε, δεν είναι ποιος θα βγει δεύτερος, αλλά να υπάρξει τώρα πολιτική αλλαγή. Και όπως έλεγε ο Χαρλέος Φλωράκης, μαζί με το βιολιτζί να αλλάξει το χαβάς, δηλαδή να μην φύγει μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά και η πολιτική του. Και να αντικατασταθεί με κάτι πιο έντιμο, που να αντιμετωπίζει τις ανισότητες, που να μοιράζει δικαιότερα τον πλούτο και να παράγεται περισσότερος πλούτος. Ωραία είναι αυτά, αλλά για να γίνουν αυτά χρειάζονται πλειοψηφίες. Και είναι τόσο βαθιά η κρίση πια στην Ελλάδα, που τη μεγάλωσε επί 7 χρόνια, έχει μπει στον 7ο, στον 8ο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συνεργασία πριν τις εκλογές στον αριστερό χώρο και μετά τις εκλογές στον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο. Όλα τα άλλα τα κούβερεσαι. Εννοώ τους αρχηγούς κομμάτων που βγαίνουν και τάζουν ότι θα γίνουν πρωθυπουργοί, θα κερδίσουν τις εκλογές και θα φτιάξουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όποιος έχει μάτια βλέπει τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων. Δεν υπάρχει ρεύμα πολιτικής αλλαγής που να συσπηρώνεται σε ένα κόμμα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάξει την αναγκαιότητα συνεργασιών. Θεωρείτε ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, όπως ισχυρίζεται ο πρώην επικεφαλής του, ή έχει ακόμα ζωή ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει?
1: Κοιτάξτε, ο πρώην ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει καταφέρει να συσπηρώσει, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ιτημένου ΣΥΡΙΖΑ, του 20% και του 18% την άνοιξη του 23%, αλλά δεν έχει ούτε τη δυνατότητα και θα έλεγα ούτε και το δικαίωμα να εκφωνεί πότε ένα κόμμα κλείνει τον ιστορικό του κύκλο. Μπορεί ο ίδιος να έχει κάνει άλλες επιλογές, σεβαστό, αλλά τα κόμματα δεν κλείνουν με εκφωνήσεις ηγετών. Αυτό το αποφασίζουν οι πολίτες. Και να σας πω και κάτι που το νιώθω έτσι και πιο προσωπικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σαββόπουλε, είναι εξέλιξη μιας μακράς ιστορίας που μετράει 60 χρόνια. Από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΑΡ, το συνασπισμός πολυκομματικό σχήμα με τη σύμπραξη Φλωράκη, Κλική Κύρκου και κορυφαίων πασοκογενών όπως ο Δρετάκης, ο Λάζαρης και άλλοι. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αριστερά, η εκτός ΚΚΕ αριστερά, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει στη Βουλή, και όσοι πιστεύουν σε αυτήν και που σήμερα ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα ή στο μεγάλο κόμμα των ανένταχτων και απογοητευμένων αριστερών, που είναι, πιστεύω, μεγαλύτερο και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά και από μικρότερες πολιτικές κινήσεις της αριστεράς και της οικολογίας, με δεδομένη την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συζητήσει με τους πρώην συντρόφους του και το πρώην κόμμα του κτλ., θα πρέπει να βρουν τον δρόμο της δικής τους συνεννόησης, επιμένοντας στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, κυβερνητικών συνεργασιών και μην εγκαταλείποντας τη θέση υπέρ της απλής αναλογικής και των κυβερνήσεων συνεργασίας, που είναι θέση της αριστεράς από τότε που υπάρχει αριστερά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Να υπάρξει δηλαδή ένας αριστερός συνασπισμός, έτσι, ένας συνασπισμός με αριστερό πρόσημο, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, έτσι, κύριε Σαββόπουλε, φτιάξαμε το συνασπισμό. Ήμουν από τους συνιδρυτές του. Έτσι φτιάξαμε και το μεγάλο Νικηφόρο και κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος που ζητάει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί, σας επαναλαμβάνω, κανένα πρόσωπο, όσο χαρισματικό και αν είναι, δεν μπορεί να νικήσει και να διώξει το Μητσοτάκη και να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική. Και επίσης δεν πιστεύω, αν δούμε και γύρω μας πώς πάει η αριστερά, όπου η αριστερά καταφέρνει κάτι, το D-Linke, η συνεργασία αριστερά-σοσιαλιστών στην Ισπανία, το αριστερό κίνημα μέσα στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, τον είπαμε χαρακτηριστική ηγετική φιγούρα, το Σάντερς, αλλά όχι μόνο, πουθενά αυτά τα πράγματα δεν είναι προσωποπαγή και αρχηγικά. Στηρίζονται στη συλλογικότητα, στη δημοκρατία και σε μια προσπάθεια να συνδυάζεται ένα ριζοσπαστικό όραμα για το μέλλον. Συνεχίζω να πιστεύω ότι αυτό είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία, με ένα ρεαλιστικό εφαρμόσιμο πρόγραμμα για το σήμερα. Αλλά αυτό απαιτεί ενότητα. Κανείς δεν περισσεύει, κατά τη γνώμη μου, και όταν έχεις απέναντί σου ένα Μητσοτάκη, ο οποίος έχει καταφέρει να μαζέψει σε ένα ενιαίο μπλοκ από τους χουντικούς, τα ορφανά του Ποταγού και του Καρατζαφέρη μέχρι το μεγαλύτερο κομμάτι του σημητικού Πασόκ, είναι αδιανόητο στην από εδώ πλευρά, τη δική μας πλευρά, να υπάρχουν αρνήσεις διαλόγου και συνεργασίας, face control, φύγεση, έλαση. Με αυτά δεν φτιάχνει Νικηφόρα πορεία.
0: Μάλιστα. Σαφής η θέση σας, ευκρινής. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαδημούλη, για αυτή την συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σαββόπουλε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, εδώ στο κόκκινο, πρώην επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικός τέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς.

Η Ρούλα γράφει να απλώσουμε τα χέρια αριστεροί δημοκρατικοί πολίτες μαζί με τους Ευρωπαίους, να κόψουμε το κεφάλι της λερναίας ύδρας του φασισμού που παρασήκωσε κεφάλι πιο πολύ στη χώρα που αφάνισε εκατομμύρια ζωές. Εννοείς στη Γερμανία, έτσι και στις εκλογές στην Σαξονία. Όντως αυτό είναι το επίδικο, το διακύβευμα.

Λοιπόν, μας ήρθε ένα μήνυμα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι στο Καστελόριζο την άλλη Κυριακή. Το Καστελόριζο που ενεργοποιεί, εν πάση περιπτώσει, άλλες μνήμες, έτσι. Είναι γνωστά αυτά. Τώρα, δεν είναι λίγα τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εκτιμούν ότι ο κύριος Μητσοτάκης όντως έκανε λάθος στην συνέντευξη τύπου της Κυριακής με την επιλογή του να σηκώσει τους τόνους κατά του κυρίου Σαμαρά, είτε διότι πιστεύουν ότι η έκρηξη Σαμαρά επισκίασε επικοινωνιακά αυτό το έστω πένιχρο πακέτο των κυβερνητικών εξαγγελιών, είτε διότι απλώς θεωρούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πέτυχε αυτό που ήθελε, δηλαδή μια σφοδρή σύγκρουση για να αλλιεύσει από τα αντιμητσοτακικά ακροατήρια. Και ο Σαμαράς κινητοποιείται και με άλλους τρόπους, ώστε να προσεγγίσει συντηρητικά κοινά, θρησκόληπτα κοινά. Προγραμματίζει επισκέψεις ενορίες και συναντήσεις με Μητροπολίτες προκειμένου να κάνει τι, να λάβει τις ευλογίες από τη δεξιά του κυρίου, που είναι τόσο διεισδυτική και μπορεί να επηρεάζει και καταστάσεις. Και βέβαια έχει ρημουλκίσει παλιά νεοδημοκρατικά στελέχη, τα ενώνει βλέπετε εδώ το αντιμητσοτακικό στοιχείο, που διαθέτουν αυτά τα στελέχη μηχανισμούς συλλογής ψήφων στις εκλογικές τους περιφέρειες. Ενδεικτικά υποψήφοι με το κόμμα Σαμαρά θα είναι οι πρώην υπουργοί του Καραμαλή, ο Ντινόπουλος, ο Παναγιωτόπουλος, ο Σκορδάς, οι πρώην υπουργοί και του Σαμαρά βέβαια, έτσι όταν ήταν πρωθυπουργός του Σαμαράς. Και βέβαια αυτή την έχθρα κατά του Μητσοτάκη τη συναντά κανείς και στα γραφεία του κόμματος Σαμαρά, του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά. Τα γραφεία που στεγάζονται στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη, στη γωνία Σόλωνος και Υποκράτους. Τα γραφεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τον Κωστή Στεφανόπουλο, που αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1985, ενώ στο κτίριο αυτό εργάστηκε και ως σύμβουλος του οίκου Λιβάνη ποιος, ο διαχρονικός πολέμιος του πατρός Μητσοτάκη, ο Κώστας Λαλιώτης. Έτσι, γιατί αυτοί οι συμβολισμοί νοστιμεύουν τα δημοσιεύματα, νοστιμεύουν το ρεπορτάζ και νοστιμεύουν και τα σενάρια.

Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αυτό είναι το θέμα που πρωταγωνιστεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων φέρεται να έχει προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο μεγάλης κλίμακας επίθεσης της Χαμάς περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Ισραηλινό τύπο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μουχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ζαχιάν, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου σε συνομιλία διάρκειας περίπου 45 λεπτών, κατά την οποία φέρεται να τον ενημέρωσε ότι ο τότε επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, προετοίμαζε μια σημαντική επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Και διαβάζουμε στο δημοσίευμα ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να αντιμετωπίσει την πληροφορία με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Ωστόσο, παρά την προειδοποίηση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να μην έδωσε την απαιτούμενη βαρύτητα στην απειλή, επικαλούμενος τρεις ανώτερες ξένες πηγές με γνώση του περιεχομένου της συνομιλίας.

Ψάχναμε τώρα την απάντηση Νετανιάχου. Το γραφείο του Νετανιάχου έκανε λόγο για απόλυτο ψέμα, αρνούμενο ότι υπήρξε συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.

Βέβαια εδώ η δημοσιοποίηση αυτού του ρεπορτάζ έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση από στελέχη της αντιπολίτευσης, τα οποία καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, κλιμακώνουν την ρητορική τους κατά του Νετανιάχου. Πάμε, φεύγουμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 18:00. Καλό σας βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πήρα σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή και επικίνδυνο πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένο στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, αλλά και σε μια γιοταχή εξωτερική πολιτική, που θεμελιώνεται όχι σε πάγιες θέσεις και εθνικά συμφέροντα, αλλά σε σχέσεις προσωπικής εμπιστοσύνης με ξένους ηγέτες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι το μόνο καινούριο είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο και στο πλαίσιο αυτό εργαλειοποιεί όπως και το 2023 την εξωτερική πολιτική για μικροκομματικά ωφέλη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μεγάρα Αττικής. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου από το ύψος της κατασκήνωσης Μελεντάκης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πεδίο Βολής Κανδυλίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα αδιευκρίνηστα του Αδωνή Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και πάυση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Αμετακλήτους, καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη. Οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την υπόθεση Νοβάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Κόμματος. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτη και των αδιευκρίνηστων ποσών του Αδωνή Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, που ήταν επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, που κατέθεσε σήμερα κατόπιν απόφασης της πολιτικής γραμματείας 5 έγγραφα σε 5 διαφορετικές αρχές στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης Νοβάρτης. Περισσότερα στο avgi.gr. Πακέτο το οποίο κοστολογείται 5 δις ανά έτος θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την Παρασκευή στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Προανήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Όπως είπε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσά θα προέλθουν από τα πλεονάσματα και από τη φορολόγηση κερδών. Έτσι δημιουργείται χώρος ώστε να δοθούν 13ος μισθός, 13η σύνταξη, να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά και να εξασφαλιστεί απόθεμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να ξεκινήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πολιτική απόφαση, υπογραμμίζει Κουμουντού. Και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις από την κυβέρνηση για μείωση του ενεργειακού κόστους που γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τη διαμόρφωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα επίπεδα του 2019 προσδιορίσε ως στόχο της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την εξειδίκευση των εξαγγελιών Μητσοτάκη για μείωση του ενεργειακού κόστους. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο σε κοινή ανακοίνωσή του στο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομέας Δημάρχης Χρήστος Γιαννούλης. Κριτής του κράτους δικαίου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η αντιπολίτευση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Όχι τα κύριε Μητσοτάκη, αναφέρει σε δήλωσή του αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, με αφορμή τη δήλωση του Πρωθυπουργού για το κράτος δικαίου στη συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως, παραπέμπονται σύμφωνα με δικαστικό βούλευμα 4 αστυνομικοί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Κατηγορούμενοι είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια ο Φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Ως βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών, βλέπει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα το βούλευμα του Συμβουλίου Υπλή Μελιωδικών. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε σήμερα στο τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε κατά την κατάθεσή του μεταξύ άλλων ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων. Έκανε λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, ενώ συνεχίζεται αύριο η κατάθεσή του. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις μη κρατικές νομικές σχολές και αφού, όπως αναφέρει, έλαβαν υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς επίσης και η πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Οι σταθμοί του Μέτρο Ελαιώνας, Κεραμικός και Μόνα στη Ράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ ως και την 5η λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των επικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτησε την ανακοίνωση αυτή, μιλώντας για ένα σημαντικό βήμα για να λογοδοτήσουν οι Ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ διατάξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα μετά το νέο πακέτο κυρώσεων που ανακοίνωσε η Βρετανία για τη βία που ασκούν οι Ισραηλινοί έπικοι αντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο και μεταδίδει το Al Arabiya. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη ΛΑΣΚ στην All Win Arena για τη League Phase του Champions League και επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-2019.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο τώρα στον Αλέξη Βάκη.
4: Το 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Πατρίς Δαβανέλος είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γραπτώς να στείλετε ένα μήνυμα δωρεάν, χωρίς χρέωση στο Viber, να διατυπώσετε μια απορία ή να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό που ακούτε ή κάτι τέλος πάντων. Ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Έρχεται το μήνυμα κατευθείαν μπροστά μου στον υπολογιστή, το βλέπω και κάνω λελογισμένη χρήση. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε μερικά τραγούδια που ηχογραφήθηκαν πριν από 17 χρόνια. Και αυτό το Καμιλιέρικο ήταν το πρώτο από αυτά τα τραγούδια, ένας κύκλος τραγουδιών που έφτιαξε ο Βαγγέλης Κορακάκης και που είχε ως ερμηνευτή ένα σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή, το Λάκη Χαλκιά, που εδώ και κανένα μήνα δεν είναι πια μαζί μας. Μέσα στον Αύγουστο ο Λάκης ανεχώρησε και πολύ μας λύπησε. Δεν προλαβαίναμε τότε να κάνουμε το οφειλόμενο αφιέρωμα. Έλειπε και ο Βαγγέλης. Έτσι είπαμε με το που θα γύρισε ο Βαγγέλης από τη Σέριφο να τον φωνάξω και να παίξουμε αυτά τα τραγούδια, αυτόν τον κύκλο που λέγεται Λεβέντικες Καρδιές, και είναι Λεβέντικες γιατί Λεβέντης ήταν ο Λάκης. Να ακουστούν αυτά τα τραγούδια, ένας κύκλος που είναι αδικημένος, όπως όλοι οι δίσκοι του λαϊκού τραγουδιού είναι αδικημένοι τα τελευταία χρόνια. Ας μην ψάξουμε να βρούμε τους λόγους. Τους γνωρίζουμε τους λόγους. Βαγγέλη μου, καλώς μας ξαναήρθες για χιλιοστή φορά εδώ στο κόκκινο. Έλα πιο κοντά μόνο στο μικρόφωνο για να σε πιάνει.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί μου φίλε Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε ένα κάτι. Αυτός ο δίσκος είναι ένας δίσκος, νομίζω, ο τελευταίος λαϊκός δίσκος που έκανε ο Χαλκιάς.
0: Με πρωτότυπα τραγούδια σίγουρα, ναι.
1: Είναι δίσκος ο οποίος πραγματικά, εντάξει. Εγώ έτσι όσο την αρχή δεν περίμενα να κάνει. Απλά.
0: Είναι ένα γαλόνι για σένα να σε έχει τραγουδήσει ο Νταλάρας, ο Μητροπάνος, αυτό, τάδε, και ο Λάκης Χαλκιάς, έτσι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν. Είναι ένα δίσκος ο οποίος νομίζω ότι έχει μέλλον στα επόμενα 50-100 χρόνια. Θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Όχι... Αναδρομικά το λες, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι, δεν είναι κακά πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, τα τραγούδια είναι πάρα πολύ καλά. Αυτή δεν σε νομίζω. Απλά για κάποιους λόγους δεν ακούστηκαν.
0: Γνωστή και μη εξαιρετή.
1: Εντάξει, δεν έχει μία έτσι.
0: Δεν υπάρχει αλυσίδα, Βαγγέλη μου. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο, δεν υπάρχει δίσκος κατ' ουσίαν, δεν υπάρχει κέντρο που να μπορεί κάποιος να ακούσει αυτά τα τραγούδια με τον παλιό τρόπο τουλάχιστον. Είναι όλα κατακαιρματισμένα, έχει πάει κατά διαόλου το πράγμα. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Υπάρχει και εχθρότητα με το λαϊκό τραγούδι. Εσείς οι μπουζουξίδες γκρινιάζετε και μέχρι ένα σημείο έχετε και δίκιο δηλαδή.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, ό,τι και να γίνει, μωρέ, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβαίνει, αυτό το πράγμα το οποίο είναι να κάνει τη δουλειά του θα την κάνει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Μπορεί να καθυστερήσει λίγο, ναι.
1: Είναι λογικό. Κάποια στιγμή.
0: Πες μας πώς μπήκε η ιδέα να κάνετε αυτά τα τραγούδια με τον Λάκη Χαλκιά.
1: Κοίταξε, εγώ το βρήκα. Εγώ το. Από μικρός ήμουνα. Το έκανα πάρα πολύ και το γουστάρισα.
0: Αυτή η μεταλλική φωνή,
1: Είναι μάση, ναι. Δηλαδή, αμέσως στη τηλεόραση, είπε το Τούπα και είπε το πρώτο φθινόπωρο, μου άρεσε και ξεκίνησε αυτό ο δίσκος. Βρεθήκαμε, έκανα αυτά τα τραγούδια τώρα. Εντάξει. Και τα κάναμε.
0: Μάλιστα. Ο δίσκος βγήκε από την εταιρεία Δίκτυο που την είχε ο Πάρης Μίτσος, ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι.
0: Έβαλα και εγώ χέρι και είμαι πολύ περήφανος που βοήθησα στις ενορχιστρώσεις.
1: Λοιπόν, ναι, βεβαίως.
0: Και να πούμε για τους μουσικούς που συμμετείχαν, γιατί πάντα πρέπει να τους λέμε, στις Λεβέντικες Καρδιές, γιατί Λεβέντικες Καρδιές λέγεται ο δίσκος. Πουζούκι παίζει ο Βαγγέλης και ο Βασίλης Κορακάκης. Ήταν μια από τις πρώτες συμμετοχές του Βασίλη σαν παίκτης πρώτης εθνικής. Τώρα βέβαια και στον πιάνο. Κιθάρα έπαιξε ο Γιώργος Φουντούκος, κοντραμπάσο έπαιξε ο Αντώνης Τσίκας, ακορντεόν ο Τάσος Αθανασιάς, τύμπανα ο Αντώνης Κουλούρης, πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και τσέλο η Μαριλίζα Παπαδούρη. Δεν ξέχασα κανέναν.
1: Μεταλλόφωνο.
0: Δεν είχαμε μεταλλόφωνο. Αυτό το δίσκο το τσεκάρισα. Δεν βάλαμε, ούτε σημείωμα είχε στο δίσκο. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε και ομάδα στο Στριπολιτσιώτη να κάνει κάτι. Αν και δεν είμαι σίγουρος. Ο δίσκος γράφτηκε στο στούντιο Αιωλία πάνω στο Βύρονα, τον έγραψε ο Μπάμπης ο Κουρέτζης και το mastering το έκανε φυσικά ο Μιχάλης ο Νικολούδης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ταιριαστό και με τον τρόπο που εσύ αντιλαμβάνεις τη ζωή, αλλά ταιριαστό και με τη ζωή του Λάκη Χαλκιά. Να σε λεβέντης και να αντέχεις. Πρέπει να το ακούσουμε νομίζω.

0: Να σε λεβέντης και να αντέχεις, Ζεϊμπέκικου του Βαγγέλη Κορακάκη, από τις Λεβέντικες Καρδιές, ένας δίσκος αδικημένος, ο τελευταίος δίσκος με πρωτότυπα τραγούδια λαϊκά που ερμήνευσε ο Λάκης Χαλκιάς, και σε αυτόν είναι αφιερωμένη η εκπομπή που κάνουμε σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Εδώ με τον Βαγγέλη στο στούντιο, και θυμόμαστε τότε που ανεβαίναμε στο Βύρονα για να γράψουμε αυτά τα τραγούδια. Δεν έχω προετοιμάσει κάτι, αλλά τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή? Εγώ θυμάμαι το Καμαράκι, τις πρόβες που κάναμε.
1: Ναι.
0: Καραόλη και Δημητρίου, έτσι.
1: Και ακόμα εκεί βρίσκομαι.
0: Και θα βρίσκεσαι μέχρι το τέλος, εκεί θα το πας.
1: Εντάξει, κοίταξε μωρέ. Έγινε νομίζω το 2009 πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Είχε πει και ο πατέρα μου εντάξει, και δεν μπορεί να τον ακούσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κύριε Βασίλης.
1: Ναι. Πάντως γενικά είναι κάτι για το οποίο βέβαια εγώ ποτέ δεν μετανιώνω για κάτι που κάνω, γιατί το γούσταρα και το έκανα. Εντάξει, είναι μεγάλος τραγουδής ο Χαλκιάς. Και νομίζω τα πράγματα μπαίνουν σιγά στη θέση τους. Νομίζω ότι με τον χρόνο, νομίζω. Εντάξει. Όλα καλά. Έτσι, εκείνη την περίοδο έκανε αυτό που γούσταρα.
0: Όταν τον πήρες τηλέφωνο για πρώτη φορά και του λες: Γεια σας κύριε Χαλκιά, είμαι ο Βαγγέλης ο Κορακάκης, θέλω να τα πούμε, σκέφτομαι να κάνουμε ένα δίσκο.
1: Όχι, βρεθήκαμε στην τηλεόραση πρώτη φορά.
0: Α, για πες μας, άνθρωπε.
1: Και τραγούδισε το πρώτο φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε, μου μίλησε κτλ. Άμα δεν θέλω να κάνουμε, μου λέει ναι. Και έτσι ξεκίνησα.
0: Και ήρθε από το Καμαράκι σιγά σιγά, γιατί εσύ έχεις ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ένα από τα πολλά δηλαδή, ότι και τραγούδια στο σιρτάρι έχεις, αλλά ξέρεις και ποιο τραγούδι να δώσεις σε ποιο τραγουδιστή. Δηλαδή ξέρεις τι ταιριάζει στον καθένα.
1: Εντάξει, νομίζω τώρα από εκεί.
0: Όχι, μετά... εγώ στο λέω. Όταν ήρθα εγώ στην παρέα σας, είχες καταθιαλάξει τα 10 από τα 12, ξέρω εγώ πόσα ήταν, και μου λες: Αυτά είναι τα τραγούδια. Έλα να τα βάλουμε τώρα να τα σουλουπώσουμε και να τα πάμε στο στούντιο. Αλλά ήδη είχαν πάρει μία φόρμα, ήδη τα είχατε κάνει πρόβες με τον Βασίλη, ήδη τα είχε ακουμπήσει η φωνή του Λάκη του Χαλκιά. Δεν ήταν έτσι στον αέρα.
1: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται.
0: Mm-hmm. Τι θυμάσαι από τον Λάκη, ρε παιδί μου? Εγώ θυμάμαι το χαμόγελό του. Δηλαδή, χαμόγελούσε και έλαβε ο τόπος.
1: Ήτανε... Ναι, μπορεί, το ξέρω. Εντάξει, άνθρωπος ο οποίος ήταν. Είχα μεγάλο απέναντι του, είχα ένα σέβας πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Και... Γενικά τον αγαπούσα πάρα πολύ και η μητέρα μου.
0: Κύριε Ουρανία, της άρεσε ο Λάκη?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Κύριε Ουρανία, τον πρόλαβε αυτό το δίσκο, ε?
1: Βεβαίως. Μετά βέβαια, εντάξει, μετά το δίσκο δεν χαθήκαμε.
0: Έτσι γίνεται, ναι.
1: Μετά, εντάξει, δώσαμε και να βρούμε μαζί κάτω στο περιβόλι του ουρανού. Μετά χαθήκαμε.
0: Τέλος πάντων, για να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο τραγούδι, δηλαδή, να ακούσουμε στην Κρύα Πόλη ένα χασάπικο από τις Λεβέντικες Καρδιές, για να κλείσουμε το πρώτο μέρος με ένα συγκλονιστικό ζεβέκι που αφορά στο Βοτανικό και που νομίζω ότι είναι και πολύ σύγχρονο και πολύ ζώρικο.

0: πολύ συγκινούμενο που τα ακούω μαζεμένα αυτά τα τραγούδια που γράψαμε πριν από 17 χρόνια, Βαγγέλη. Ακούσουμε και το Βατανικό για να τον ακούσουμε ολόκληρο. Αυτό είναι σκληρό τραγούδι και.
1: Είναι φοβερό τραγούδι.
0: Είναι. Ένα ζεμπέκικο με τη σφραγίδα δική σου και με την ερμηνευτική στόφα βέβαια του Λάκη Χαλκιά.

0: το κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: αυτό το σκληρό ζεϊμπέκικο, που είναι και λεβέντικο βέβαια ζεϊμπέκικο, έχει τον τίτλο «Λεβέντικες καρδιές» και έδωσε τον τίτλο στον δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, που είχε ως ερμηνευτή τον Λάκη Χαλκιά. Αυτό τον δίσκο παίζουμε σήμερα στο Κόκκινο, μια εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή και φίλου μας.
1: Βεβαίως, του Χαλκιά.
0: Είναι ο Βαγγέλης εδώ μαζί μου, εγώ είμαι ο Αλέξης Βάκης. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία και παίζουμε αυτά τα τραγούδια. Αυτό το τραγούδι το έχει ζητήσει ειδικά ο Αχιλλέας ο Ρουσιάκης και δεν γινόταν να του χαλάσω το χατήρι. Το χορεύει, λέει ο Αχιλλέας αυτό.
1: Και πολλοί άνθρωποι μου το ζητάνε. Το γουστάρω το τραγούδι.
0: Να το παίζει στα μαγαζιά.
1: Εννοείται.
0: Γιατί κάποτε έπρεπε να βάλουμε μέσον. Στα μαγαζιά που παίζαμε μαζί σου για να παίξει τα δικά σου τραγούδια, είχε τι ανασφάλειε. Τώρα πια έχουν κοπεί αυτά. Ευτυχώ. Λοιπόν, έχουμε αλληλογραφία, Βαγγέλη. Λέει ο Θαλής Λαδακάκος. Καλησπέρα από Γήθιο. Το περιμέναμε το αφιέρωμα. Ο Λάκης Χαλκιάς με την μπάσα φωνή είχε την αίσθηση ότι ακούς τη βουή από τα βουνά της Υπήρου. Την καλησπέρα μας και στην παρέα.
1: Να είναι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα, Νατάσα Καμπίτσι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Υπάρχει στούντιο ηχογράφηση στη γειτονιά μου στο Βύρονα. 67 χρόνια μένω εδώ και πρώτη φορά το ακούω. Πολύ ωραία τραγούδια. Υπάρχει στούντιο στο Βύρονα, Βαγγέλη.
1: Εκεί που γράφαμε.
0: Το στούντιο του Μιχάλη του Νικολούδη.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τώρα βέβαια έχει αλλάξει η διεύθυνση, αλλά υπάρχει εκεί ψηλά, σε ένα στενό όπως ανεβαίνουμε.
1: Στο πάνω, στο Βύρονα.
0: Δεν θυμάμαι το δρόμο που είναι ακριβώς και έχουν γραφτεί και σημαντικοί δίσκοι πολύ εκεί. Έλενα Σοφιανού, ήρθε μόλις το μήνυμα και δεν το προλαβαίνω. Θα το διαβάσουμε την επόμενη δόση για να μην εκτεθούμε τώρα, δεν έχω και τα γυαλιά μου. Λοιπόν, πώς ήταν ο Λάκης στη συνεργασία? Καταρχήν ήταν εύκολος, ήταν σφουγγάρης το να ρουφάει τα τραγούδια?
1: Με τη μία. Ήταν μάγκαρ μου. Ήταν φοβερός.
0: Μονολεκτικά μου το αρέσει, με το τσιγκέλι θα στα βγάζω, δεν ξέρω τι να κάνω μαζί σου.
1: Κοίταξε τώρα με το Λάκη το Χαλκιά. Εντάξει, κάτσαμε μαζί μια περίοδο που πια κάναμε το δίσκο. Μετά δώσαμε μαζί ένα χρόνο και μετά χαθήκαμε.
0: Ναι, μιλάω για την εποχή που έγινε ο δίσκος πάντως. Που ήσασταν κάθε μέρα μαζί.
1: Εντάξει, ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν. Εγώ βασικά του είχα μεγάλο σέβασμο απέναντί του. Με κατάλαβες, δεν είχα. Όπως με τον Ντουνιά, να πούμε.
0: Ναι.
1: Με κατάλαβες. Εντάξει. Ήταν ένα άνθρωπο που ήταν μια ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Ένας τραγουδιστής ο οποίος είναι στα αυτιά όλων των ανθρώπων.
0: Και μόνο τη φάμπρικα να έχει πει.
1: Ακριβώς.
0: Είμαι το νούμερο 8. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει κλάψει με αυτό το τραγούδι.
1: Και πέρα αυτό ήταν το τραγούδι το οποίο το έπαιζα και το έκανα στην αρχή. Όταν έπαιζα μπουζούκι. Αυτό έπαιζα πάντα.
0: Τη φάμπρικα έπαιζε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ήταν εύκολο, τότε που ήταν ο μικρός ο Βαγγέλης και ήταν και ζωχάδας, αλλά αυτά δεν τα λέμε γιατί τώρα γλύκανε που μεγάλωσε.
1: Ναι.
0: Βαγγέλη, ήμασταν 47-48 χρονών τότε που έγινε ο δίσκος και τώρα είμαστε όσο ήταν ο Λάκης τότε, 65-66. Αλλά η φωνή του ήταν καμπάνα.
1: Τέλεια, ναι.
0: Πες ρε άνθρωπε καμιά κουβέντα. Με σκάς.
1: Όχι μωρέ, εντάξει. Κοίταξε, απλά δεν είχαμε κάνει μωρέ μαζί. Πώς το λένε, δηλαδή δεν είχαμε μαζί.
0: Δεν είχατε πάει φαντάρι μαζί, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, ήταν άνθρωπος ο οποίος και βέβαια και. Διαβέβαια και στην κηδεία του άνθρωπου. Πήγα γιατί δεν γινόταν.
0: Ναι, εγώ έλειπα δυστυχώς και πάρα πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Εντάξει, ήταν πολύ, πολύ άσχημο πράγμα αυτό που έφυγε αυτός ο άνθρωπος.
0: Και τον αποχαιρέτησε όλο το ελληνικό τραγούδι, βέβαια.
1: Εντάξει, ήταν σπουδαίος.
0: Έλα τώρα μην μας πάρουν τα ζουμιά, να ακούσουμε την παράσταση. Ένα τραγούδι που και εσύ και εγώ το αγαπάμε πολύ. Είναι από τις Λεβέντικες Καρδιές.

0: Λοιπόν, η παράσταση του Βαγγέλη Κουραγάκη με τον Λάκη Χαλκιά, με αυτή την περίεργη και ψιλοανόμαλη δεύτερη εισαγωγή προς το τέλος του τραγουδιού, αλλά έτσι είναι ο Βαγγέλης, εκεί που όλα πάνε ήρεμα, ξαφνικά τον τσιμπάει η μύγα και κάνει τα δικά του και μετά ξαναγυρίζει. Αλλά πρέπει να τα πάρεις και αυτά υπόψη, γιατί έτσι είναι ο Βαγγέλης και αν δεν είναι τα τραγούδια με αυτές τις εκπλήξεις, δεν είναι Κουραγκάκης. Το μήνυμα από την ακροάτριά μας, την αγαπημένη την Έλενα Σοφιανού, αφορά στη χθεσινή εκπομπή που μιλούσαμε για τον Γιώργο Χατζινάσιο και στα Συναξάρια. Δεν θα το διαβάσω τώρα γιατί είναι εκτός κλίματος. Πάντως την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λέει. Να ευχαριστήσουμε και τον Μιχάλη Βουρίκη. Βάκη, σε ζηλεύουμε για τις συναστροφές σου. Να είσαστε καλά, για σένα λέει. Και ο Μπάπης Ολιβγεράτος από τον Πειραιά. Καλησπέρα Αλέξη και Βαγγέλη. Μια αναφορά στο στιχουργό παρακαλώ, γιατί μάλλον μου διέφυγε. Ευχαριστώ. Βαγγέλης Κουραγκάκης είναι ο στιχουργός. Στίχη μουσική. Ολοκληρωμένος τραγουδοποιός.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, όταν κάνεις ένα δίσκο, σε έχω δει σε αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές μέχρι τώρα. Είτε είναι δίσκος γενικός που έχει 4-5 τραγουδιστές μέσα, είτε είναι δίσκος για ένα τραγουδιστή. Όταν κάναμε για τον Ανδρεάτο, για τον Ντουνιά, για τον Ελάκη. Ποια είναι η προετοιμασία σου, πώς το έχεις το πράγμα στο κεφάλι σου, όταν ακόμα δεν ξέρεις ποια τραγούδια θα βάλεις εκεί μέσα?
1: Βασικά, κοιτάξτε, από δίσκο σε δίσκο πέρανε κάποια χρόνια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, όταν μπαίνω στη φάση να βρω με ποιον θα το κάνω, με ποιο τραγουδιστή, λόγω χάρη, κάθομαι, σκέφτομαι, παίρνω κάποια τραγούδια τα οποία τώρα τα πέτυχα, δεν τα πέτυχα και τα λοιπά. Είναι άλλο, εντάξει.
0: 9 στα 10 τα πετυχαίνεις, εγώ στο λέω αυτό.
1: Εντάξει. Κάνω πρόβες με τον τραγουδιστή, δεν τα μάθει τραγούδια. Κάνω πρόβες πάρα πολλές με τα μπουζούκια. Και μετά το στούντιο.
0: Σου έχει τύχει να ξεκινήσεις με άλλα 12 τραγούδια και στο τέλος να παρουσιάσεις διαφορετικά, δηλαδή να αλλάξεις κάποια τραγούδια από αυτά?
1: Όχι.
0: Που είχες. Από την αρχή αυτά που...
1: Ναι, νομίζω ναι. Ναι.
0: Ναι. Λόγω ξεροκεφαλιάς δηλαδή, ή από την αρχή ξέρεις τι θέλεις?
1: Κοίταξε, είναι άλλοι άνθρωποι που το ψάχνουν να βγάλω αυτό, να βάλω εκείνο. Και μπορεί να είναι και δύο αυτοί οι άνθρωποι για κάποια πράγματα που κάνουν. Δεν λέω. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή με την έννοια το ότι. Δηλαδή κάτι την άλλαζα, να βάζα ένα άλλο τραγούδι. Κάτι... Εκεί αυτό τώρα που μου κατέβηκε στο κεφάλι, να μου θα κάνω.
0: Εκεί που είσαι δύσκολος και πρέπει να το βεβαιώσω, γιατί σε έχω δει στο στούντιο πολλές φορές, είναι στο timing. Όχι στο timing, στο ακριβές ρυθμολογικό του πράγματος. Δηλαδή πόσο γρήγορο ή πόσο αργό θα είναι ένα τραγούδι. Εκεί μπορεί να σπάσει τα νεύρα της ανθρωπότητας. Αλλά καλά κάνεις, γιατί ένα τραγούδι πρέπει να κάτσει στο σωστό ρυθμό. Αν δεν βρει το σωστό ρυθμό, μετά δεν θα...
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Δεν θα τραγουδιέται, δεν θα χορεύεται.
1: Είναι κάποια τραγούδια με τα οποία έχω μετανιώσει. Δηλαδή έπρεπε να το κάνει λίγα και πιο λεβεντιά το κομμάτι αυτό. Αλλά όταν το γράφεις και μετά, το γράψεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει, υπάρχουν και λάθη, υπάρχουν και αστοχίες. Πάντως σε μεγάλο ποσοστό οι δουλειές σου είναι κεντραρισμένες. Έτσι λέω εγώ. Ποιος εμπεκικός ζήτησες?
1: Καρδιά μου παντοδύναμη.
0: Καρδιά μου παντοδύναμη. Είναι προς το τέλος του δίσκου, αλλά θα το ακούσουμε τώρα και έχουμε χρόνο να ακούσουμε και άλλα τραγούδια, νομίζω.

0: Βαγγέλη, έχουν έρθει να κάνω μηνύματα αυτά τα τραγούδια, κάνουν γκέλ στον κόσμο. Λέει λοιπόν η Δήμητρα από τη Βέφκη, κύριε Βάκη, αξέχαστος ο υπέροχος Λάκης Χαλκιάς, με αγάπη για τον αγαπημένο Βαγγέλη Κορακάκη. Λέει η Ρούλα, γεια σας, μα τι... γεια σας με τα ωραία σας. Αντέχουμε με τις τόσο ωραίες μουσικές. Και ξαναλέει ο Μπάμπης Ολιβιεράτος από τον Πειραιά, από το γενικότερο κλίμα και ύφος του στίχου, το είχα αποψιαστεί ότι ο στίχος είναι δικό σου δηλαδή. Το αριστοτεχνικό παίξιμο και η στιβαρή σύνθεση σε όλο το έργο του Βαγγέλη φαίνεται τελικά ότι επισκιάζουν κάπως έναν εξαίρετο στιχουργό. Μπράβο του λοιπόν και για τους στίχους, τον είμαστε πάντα καλά. Ο Βαγγέλης είναι σπουδαίος στιχουργός, δεν το πολύ διαφημίζει. Όταν του κάτσει ο στίχος και όταν είναι κέριος και είναι συχνά κέριος, είναι κάτσε καλά, Μπάμπη μου. Και το λέω που ξέρω τα τραγούδια του αρκετά καλά. Νομίζω από την εποχή που ήμασταν πιτσιρικάδες και τώρα. Ο Βαγγέλης βγήκε στη σύνταξη, εγώ έχω λίγο ακόμα.
1: Παλιού βέβαια. Παλιογύρι γενικά. Παλιόγερα.
0: Εσύ είσαι παλιόγερος και ήμασταν και ζωχαδιακοί οι μικροί και τσακωνόμασταν.
1: Πάτε, καμιά φορά θυμάσαι.
0: Ναι, γιατί εσύ ήσουν αστικνέ και εγώ είμαστε ωριγά φεραίο.
1: Που θύμωνες, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, εσύ δεν θύμωνες ποτέ. Ας μην επεκταθούμε τώρα γιατί μας ακούει ο κόσμος, Βαγγέλη μου. Ξέρεις ότι τους αγαπάω και νομίζω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Και πάντα πειραζόμαστε και ό,τι καρεκλές έχουμε ρίξει, τις έχουμε ρίξει για μουσικούς λόγους μέσα στο στούντιο. Ποτέ έξω από το στούντιο.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ορκίστηκα. Τι ορκίστηκες, Βαγγέλη?
1: Ορκίστηκα, θα ακούσουμε.
0: Τι λέει ο Λάκης ο Χαρικάς? Να το ακούσουμε.

0: Τώρα συζητάμε εδώ επί φιλοσοφικής βάσης με τον Βαγγέλη τον Κορακάκη για το τι σημαίνει τύχη στη ζωή και πόσο τυχερός ήταν ο ίδιος στη ζωή. Όλα αυτά δεν λέγονται από μικροφόνου.
1: Αν λέγονται, γιατί όχι.
0: Σου έλεγα λοιπόν ότι η γυναίκα σου, η Μαριάννα, η όμορφη Μαριάννα που λέει και ο Λόρκα, είναι το στήριγμα της ζωής σου και ήσουν πάρα πολύ τυχερός που την παντρεύτηκε στα 19 σου όταν εκείνη ήταν 15-16. Έπεσε από την Ακρόπολη και αντί να σκοτωθείς βρήκες και πορτοφόλι, βρε άνθρωπε. Αλλά καλός άνθρωπος είσαι, καλή είναι και η Μαριάννα, σας αξίζει που έχετε αυτή την φοβερή οικογένεια με τα δύο σπουδαία παιδιά, το Βασιλάκι και την Ελένη. Λοιπόν, να μην μας πάρουν τα ζουμιά τώρα και για δεύτερο λόγο εδώ στο στούντιο, Βαγγέλη. Ακούσαμε τις λεβέντικες καρδιές. Ακούσαμε δηλαδή τα περισσότερα τραγούδια, δεν ξέρω αν. Και δύο οργανικά που όταν κάνουμε αφιέρωμα στο Λάκη Χαλκιά, καλό είναι να ακούσουμε τη δική του φωνή, βέβαια. Χάρηκα που αυτά τα τραγούδια τα παίξαμε μαζεμένα. Δεν ακούγονται.
1: Ναι, πραγματικά. Και νομίζω ότι ο κόσμος που τα ακούει μπορεί να καταλάβει. Γιατί μιλάμε έτσι, γιατί τι τραγούδια μιλάμε. Έτσι νομίζω. Πάντως πιστεύω ότι μέσα στον χρόνο αυτά έχουν το δικό τους το δρόμο, το δικό τους το χρόνο. Μπορεί ένα, δύο, αλλά
0: θα βρούνε το δρόμο για τις καρδιές των ανθρώπων. Σιγά σιγά. Ναι, με πιο αργή η απόσβεση. Λοιπόν, ο δίσκος λέγεται «Λεβέντικες καρδιές». Έχει εκείνο το πολύ ωραίο σκίτσο, εξώφυλλο. Το εξώφυλλο του Σπύρου του Ορνεράκη, δεν το είπαμε.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείτε να το αναζητήσετε είτε σε φυσική μορφή, που τώρα πια δεν υπάρχουν δισκάδικα, έχει καταστραφεί το σύμπαν, αλλά μπορείτε να το ψάξετε και στο YouTube και όπου κυκλοφορεί η μουσική. Βαγγέλης Κορακάκης, Λάκης Χαλκιάς, «Λεβέντικες καρδιές». Και αυτά τα τραγούδια χρωστάνε και πρέπει να τα ανακαλύψετε, λέμε. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε και το μεσημέρι Σάββατο. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη, που ήρθες για να τιμήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν μια εκπομπή για αυτόν τον άνθρωπο, το Γαλκιά, ο οποίος ήταν πολύτιμος, ήταν μια μεγάλη υπόθεση του λαϊκού τραγουδιού και νομίζω ότι ήταν και μοναδικός.
0: Ωραία. Λοιπόν, μεσημέρι Σάββατο, θα μείνετε συντονισμένοι στο Κόκκινο, από τον Βαγγέλη, τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Παντελή Νταβανέλο και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά

0: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
1: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
1: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
0: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
1: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
0: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
0: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

την άλλη δε σ' αρέσω. Και ποια ρούχα να φορέσω, να χωράω σ' ό,τι θες. Τόσο κλάμα, τόσο δράμα.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
0: Η ώρα είναι 9. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105.5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι σήμερα μαζί μας στη μεγάλη κονσόλα με τα χρωματιστά και φωτεινά κουμπάκια του ήχου. Επιμελείτε ότι φτάνει στα αυτιά σας, εν πάση περιπτώσει. Αρχών των επικοινωνίων σήμερα Παντελής Νταβανέλλος, 210-3217-777, ο τηλεφωνικός μας αριθμός.

Τώρα, εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, αυτό θα το κάνετε στο Viber 69 85 87 00 59, και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Καλά τώρα, τι κι αν η ημερομηνία είναι 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Τι κι αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι στην Αίγυπτο και τι αν ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι στην Ιταλία για να υπογράψει συμφωνία για νέες φρεγάτες. Η ακρίβεια συνεχίζει να απασχολεί την κοινωνία. Η εξωτερική μας πολιτική και η υποχωρητικότητα που δείχνει η κυβέρνηση στα εθνικά ζητήματα ανησυχεί τους πολίτες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες νιώθουν ρηγμένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες βλέπουν τις ημερομηνίες πληρωμής που τους είχαν υποσχεθεί να απομακρύνονται, οποία έκπληξη. Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει σιγά σιγά να καταλαβαίνουν πως το περισπούδαστο 30% στη μείωση του λογαριασμού της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι μόλις 1,5 ευρώ στο λογαριασμό και αυτό θα έρθει το 27 και αν. Διότι μέχρι τότε ποιος ξέρει που θα έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και πόσα θερμά μέτωπα θα έχουμε μέχρι τότε. Είναι λίγες οι φορές που έχει καταναλωθεί τόσο μελάνι για τόσα λίγα πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο δείγμα των καιρών, είναι και δείγμα των ανθρώπων. Των ανθρώπων που διοικούν, των ανθρώπων που κυβερνούν, των ανθρώπων που βλέπουν το κράτος ως λάφυρο, είτε το βλέπουν ως μηχανή που κόβει χρήμα. Για τους συμμέτερους βεβαίως, με δάνειο από μια ελληνική ταινία, αν θυμάστε. Από την άλλη πάλι, οι εκλογές έχουν μπει στην τελική ευθεία. Και η δίκη για τα Τέμπη επανεκκινεί. Σε μια εποχή που τα αδιευκρίνησα έσοδα κάποιων υπουργών επανέρχονται με αίτημα ανάσυρσης, από το αρχείο της υπόθεσης, πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Πολάκη αυτή. Και που στη χώρα που το δόγμα νόμος και τάξη βρίσκει μωρά στην κατάψυξη δολοφονημένα, που βρίσκει ωστά ανθρώπων σε πάρκα, που βρίσκει και άιντε πάλι από την αρχή. Στη χώρα που σχεδιάζει να επενδύσει σε data center την ίδια ώρα που αυτά σχεδιάζουν να εγκατασταθούν στην Παταγωνία, διότι οι κλιματολογικές συνθήκες εκεί είναι ευνοϊκότερες, έγραφε στην Αυγή της Κυριακής ο Νίκος Κυριακίδης. Μια ημέρα από την άλλη που κατατέθηκε στο δημόσιο διάλογο μια πρόταση ανάκτησης του ρόλου του κράτους για να συμμαζέψει τα ασημάζευτα των ελεύθερων αγορών και των άπλιστων κερδών. Και ένα σχόλιο για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο πιστοβαρής και περιορισμένες.

0: Να σας πω επίσης, για όποιον ενδιαφέρεται για τα αθλητικά, ότι η ΑΕΚ προηγείται της ΛΑΣΚ με 1-0. Είμαστε στο 72ο λεπτό. Ο Παντελής μου λέει 2-0, αλλά εγώ δεν το βλέπω ακόμα. Αν το λέει ο Παντελής, μπορεί κάτι να ξέρει. Αλλά τώρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται για τα πολιτικά, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μας δώσει πιο έγκυρη πληροφόρηση. Και αυτός βεβαίως είναι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με ανεβάζεις.
0: Σε ανεβάζω. Θα γίνω ο Νίκολιτς, να ξέρεις.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια ενδιαφέρουσα ημέρα πολιτικά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι με έναν τρόπο έχουν αρχίσει τα κανόνια και βαράνε στην ίδια κατεύθυνση. Όχι ότι δεν συνέβαινε πριν, αλλά τώρα είναι ομοβροντία κανονική.
1: Ναι. Είναι μια καλή μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το πούμε έτσι, νομίζω. Και ο σκοπός είναι να ακολουθήσουν και άλλες, τουλάχιστον την Πέμπτη και την Παρασκευή, που είναι και η επίσημη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ. Και προφανώς τα φώτα της δημοσιότητας θα είναι πιο στραμμένα πάνω του από ό,τι συνήθως. Νομίζω θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση που ανακοίνωσε σήμερα, και η οποία προφανώς θα αποσαφινιστεί πολύ περισσότερο στην ομιλία και στην συνέντευξη τύπου που θα γίνουν την Παρασκευή, ουσιαστικά περιγράφει μια καλή ιδέα, θα πω εγώ, να το πούμε έτσι. Ένα δηλαδή βασικό άξονα, ο οποίος είναι η μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο, και πάνω σε αυτή την αλλαγή να στηριχθούν στην ουσία όλες οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε που αφορούν τη δεύτερη ευκαιρία στα κόκκινα δάνεια και στο δυτικό χρέος γενικότερα, είτε αφορά το θέμα της στέγης και της δημιουργίας 300.000 νέων κοινωνικών κατοικιών, είτε αφορά βέβαια το πολύ μεγάλο θέμα της απόκτησης ελέγχου του δημοσίου στα ΕΛΠΕ, στη ΔΕΗ και στην Εθνική Τράπεζα και βέβαια στον ΔΔΕ. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Δηλαδή, αυτό που λέει και έχει ανακοινώσει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και προφανώς θα αποσαφνιστεί την Παρασκευή, είναι ότι τα απασφαλιστικά ταμεία έχουν χάσει το 2012 με το γνωστό PSI, το κούρεμα που λέγαμε τότε του Βενιζέλου, περίπου στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση προβλέπει να υπάρξουν ισόπωσες εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου προς τον ΕΦΚΑ, οι οποίες θα αποτελέσουν την κεφαλαιακή βάση για να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε να γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή τα μεγάλα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, να έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν χρήματα. Αυτό έχει γίνει, για παράδειγμα, το έλεγε και ο κύριος Παπά σήμερα στο Κόκκινο όταν μίλησε και μίλησε για αυτή την πρόταση. Το Ελευθέριος Βενιζέλος, ένα μέρος του ανήκει στο συνταξιοδοτικό ταμείο, στο ασφαλιστικό ταμείο του Καναδά, το οποίο έχει επενδύσει κάποια χρήματα σε κανονικές επιχειρήσεις και λειτουργούν έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μεγαλύτερα έσοδα. Αυτή είναι η βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται. Δεν είναι προφανώς ακριβώς το ίδιο, δεν πάμε να κάνουμε μεγάλες αγορές στο εξωτερικό, αλλά έναν έλεγχο, ας πούμε, ακόμα και των μεγάλων φορέων ενέργειας, πετρελαίου κτλ. Είναι μέσα στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό ουσιαστικά απαντά στο πώς. Έτσι, γιατί έχουμε την κεντρική πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ανάκτηση του δημοσίου, από το δημόσιο μάλλον, των βασικών πυλώνων ανάπτυξης της οικονομίας, που είναι φυσικά η ΔΕΗ για παράδειγμα ένας από αυτούς, αλλά εδώ έρχεται να απαντήσει και στο πώς, δηλαδή στο ερώτημα τι θα κάνετε, η απάντηση είναι θα τα αναλάβει.
1: Έτσι,
0: αυτά
1: θα το κάνουμε, ναι.
0: Ακριβώς, θα τα αναλάβει αυτά. Κάνει δηλαδή πιο ρεαλιστική την πρόταση με έναν τρόπο.
1: Την κάνει ρεαλιστική, θα συμφωνήσω, και την κάνει και ολιστική. Δηλαδή, ξέραμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσεις για το τι θα γίνει με το ιδιωτικό χρέος και με τη δεύτερη ευκαιρία σε σχέση με τα χρέη που έχουν πάρα πολλοί πολίτες στις τράπεζες και στα funds. Ξέραμε ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας, του HDI κτλ. Ξέραμε όλα αυτά, τα ξέραμε όμως αποσπασματικά, και τώρα βλέπουμε ότι όλα αυτά συνδέονται τελικά με ένα κεντρικό άξονα, μια πρόταση η οποία θέτει στο επίκεντρο αυτή τη νέα μεγάλη αλλαγή που προτείνει τον ΕΦΚΑ, ο οποίο βέβαια αλλάζει και μετατρέπεται σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τις λεπτομέρειες που θα αναλυθούν περισσότερο τις επόμενες μέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτά τουλάχιστον από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό το οικονομικό. Ταυτόχρονα έχουμε και την ανακοίνηση της υπόθεσης Νοβάρτης από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος σήμερα επισκέφθηκε τον οικονομικό εισαγγελέα, και ουσιαστικά αυτό που ζήτησε ήταν μαζί με τον, συγγνώμη, να πούμε, με τον κύριο Μάρκο Χατζησάβα, συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας, και τον δικηγόρο τον Γιάννη Απατσίδη, που είναι εξοδοτημένος από την πολιτική γραμματεία για να κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτό που ζητήσανε σαν κεντρικό αίτημα ήταν η ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τα λεγόμενα αδιευκρίνητα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη, και ταυτόχρονα θα κατατίθηκε και αυτοτελής ποινητήρια αναφορά. Mm-hmm. Είναι μια δικογραφία που είχε περάσει στο αρχείο από τους κυρίους εισαγγελείς Παναγιώτη Καψιμάλη και Χρήστο Μπαρδάκη, και πλέον αυτό που ζητούν στην ουσία, με βάση και όσα έχει καταγγείλει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αλμάς, να ανασυρθεί αυτή η δικογραφία και να ξαναμπεί σε έλεγχο ο κύριος Γεωργιάδης. Βεβαίως η αντίδραση του κύριου Γεωργιάδη ήταν αναμενόμενη και οργισμένη. Νομίζω πως δεν θα εκπλήξει κανέναν και ο λόγος που χρησιμοποιεί. Η αγωνία των Σιριζέων, λέει, να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παρολογισμό, και αντί να μου ζητήσουν και συγγνώμη για τη σκευωρία Νοβάρτης, στην οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλεπτα από την ελληνική δικαιοσύνη, ζητούν και τα αρέστα. Αυτή είναι η αντίδραση του κύριου Γεωργιάδη όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτή η επίσκεψη στον οικονομικό εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Τώρα, η σημερινή πρωτοβουλία του Παύλου του Πολάκη δίνει και μία απάντηση σε σενάρια τα οποία κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την δραστηριοποίηση του κύριου Πολάκη στον κομματικό μηχανισμό. Έτσι. Φαίνεται δηλαδή ότι μιλάμε για έναν σαφή καταμερισμό εργασιών, εν πάση περιπτώσει. Ή το καταλάβαινε λάθος?
1: Δεν νομίζω πως το καταλαβαίνεις λάθος. Αυτό που έγινε έτσι, για το οποίο ασκήθηκε πολύ κριτική, είναι ότι ο Παύλος Πολάκης δεν ανεβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ώστε να είναι αυτό που λέμε η συλλογική ηγεσία σύσσωμη. Βέβαια, η συλλογική ηγεσία δεν εκφράζεται μόνο από τρία άτομα, το είπε και η κυρία Δούρου στην πρόσφατη συνέντευξή της. Ότι δεν εκφράζεται από, δεν είναι τριανδρία, τέλος πάντων τρόικα, όπως την χαρακτήριζαν σε κάποια δημοσιεύματα, ότι έχουν κάποιες περισσότερες ευθύνες στα τρία αυτά πρόσωπα, αλλά τέλος πάντων η συλλογική ηγεσία εκφράζεται και μέσα από τα στελέχη που ανήκουν στην εκλογική επιτροπή, που έχουν αναλάβει ο καθένας τις δικές του ευθύνες. Και ταυτόχρονα ο Παύλος Πολάκης έχει την ευθύνη του τομέα διαφάνειας, και αυτό αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ανέβασε τέλος πάντων τους τόνους μέσω αυτής της ιδιότητάς του 2 μέρες πριν τη ΔΕΘ. Γιατί και αυτό έχει πολιτική σημασία, ότι γίνεται πριν τη ΔΕΘ, δηλαδή γίνεται σε μια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δείξει ότι έχει μια εξωστρέφεια, ότι δεν μπλέκεται μέσα στα εσωτερικά του, δεν αναλώνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω πως και οι δύο κινήσεις, δηλαδή και του Παύλου Πολάκη σήμερα και της ανακοίνωσης για τον ΕΦΚΑ, δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσεις και ασκεί και ταυτόχρονα έμπρακτη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι άλλο να περιμένουμε? Φαντάζομαι ότι αύριο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται σε διαδικασία μετακίνησης από την Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε σε πολιτικό επίπεδο, ή θα μας φάνε τα δρομολόγια, θέλω να πω?
1: Δεν θα μας φάνε τα δρομολόγια. Νομίζω πως θα υπάρχει και μια κινητοποίηση και από τα μέλη, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν και στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Φυσικά θα ανέβουν και από την Αθήνα. Αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως πάντα, και νομίζω και σε όλα τα κόμματα συμβαίνει μια έτσι πανστρατιά στη σχέση με την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Αναμένουμε βέβαια την Πέμπτη να πούμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις κυρίως με παραγωγικούς φορείς. Την Παρασκευή θα είναι μια ημέρα η οποία θα είναι πιο γεμάτη από άποψη πολιτικού ρεπορτάζ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα γίνει και η συνέντευξη τύπου και η ομιλία αργότερα το βράδυ της Παρασκευής, οπότε θα υπάρχει πολύ

0: Για να δούμε τι έπεται, γιατί νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και στο επίπεδο το πολιτικό, αλλά και στο επίπεδο το σημειολογικό, διότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη νομίζω θα σηματοδοτήσει και άλλα πράγματα και όχι μόνο την προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου και ανασύνταξης των πολιτικών δυνάμεων.
1: Αντώνη, αναμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις και με αυτό.
0: Μεθαύριο τα σπουδαία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο Άντωνης Ριγόπουλος, για τα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
1: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
1: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
1: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο

0: θα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
0: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παραμένουμε συνδεδεμένοι και συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για την τιμόμενη Θεσσαλονίκη και τους 107 και 7 για την Πάτρα. Γιάννος Ηλιάδης στους ήχους, ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο και οφείλω να κάνω μία διόρθωση, διότι επλήγει ανεπανόρθωτα η αξιοπιστία μας. Το σκορ της ΑΕΚ είναι 1-0, βρισκόμαστε στο 90 πια. Έχουμε κλείσει δηλαδή τον 20 λεπτό και παίζουμε τις καθυστερήσεις. Ο Παντελής είδε το δεύτερο γκολ που μας έλεγε νωρίτερα στο replay και θεώρησε ότι έχουμε βάλει δύο γκολ οι αξίδες. Εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, Παντελή μου. Την πληγήσα αξιοπιστία μας θα την αποκαταστήσει ο εξαίρετος συνάδελφος Κώστας Σαββόπουλος.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Πόσο θα έρθει το σκορ Μητσοτάκη Σαμαρά? Είναι ένα ερώτημα.
0: Ποιος παίζει εντός έδρας είναι το ερώτημα, ο Μητσοτάκης ή ο Σαμαράς?
1: Ο Σαμαράς ισχυρίζεται ότι αυτός παίζει εντός έδρας. Αυτή είναι η διαφορά. Όντως, το κεντρικό ερώτημα είναι αυτό. Ποιος θα βγει κερδισμένος από τον πόλεμο στη δεξιά πολυκατοικία? Η χολή του Αντώνη Σαμαρά κατά του κυρίου Μητσοτάκη θα συσπηρώσει τη Νέα Δημοκρατία, όπως ισχυρίστηκε για τον Απακογιάννη, για χρονική αντίπαλος του κυρίου Σαμαρά, ή θα δώσει πόντους και σκορ στο σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού αυτή η κόντρα, ο πρώην Πρωθυπουργός που προσβλέπει στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες και θεωρεί ότι παίζει εντός έδρας, εντός της παράταξης. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα απασχολούν πολιτικά επιτελεία και αναλυτές, με τους περισσότερους να αναμένουν τις μετρήσεις της κοινή γνώμης που θα διενεργηθούν όταν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά. Άρα περιμένουμε εδώ το δημοσκοπικό σκορ, ειδικά μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάντως με έναν τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς έδειξε ότι μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Έκανε μία δήλωση και όλοι συζητάμε την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία παρεπιπτόντως με πολιτικούς όρους ήταν εξαιρετικά εύστοχη, η απάντηση που έδωσε δηλαδή ο Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και δεν συζητάμε με την ίδια ένταση για τη μεγαλειώδη, για τη σημαντική, για τη σπουδαία εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Άλλαξε την ατζέντα δηλαδή ο Άντωνης Σαμαράς.
1: Να μείνουμε λοιπόν στους ποδοσφαιρικούς όρους. Μήπως εδώ έχουμε ένα αυτογκόλ μεγαλειώδης του κ. Μητσοτάκη στην συνέντευξη τύπου? Γιατί δεν είναι λίγα τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εκτιμούν ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε λάθος στη συνέντευξη τύπου με την επιλογή του να σηκώσει τους τόνους κατά του Μεσίνου. Και σε σχέση με αυτό που λες, είτε διότι πιστεύουν ότι η έκρηξη Σαμαρά επισκίασε επικοινωνιακά το πακέτο των κυβερνητικών εξαγγελιών, το όποιο πακέτο, εν πάση περιπτώσει, είτε διότι απλώς θεωρούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πέτυχε αυτό που ήθελε, δηλαδή μια σφοδρή σύγκρουση για να αλλιεύσει από τα αντιμητσοτακικά κροατήρια. Μέχρι να ανέβει ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, είχε δεχθεί διαφορετικές εισηγήσεις για τον τρόπο διαχείρισης του κ. Σαμαρά. Τμήμα των συνεργατών του προέκρινε την οδό της υποβάθμισης των βολών του πρώην Πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι οι οξύες απαντήσεις δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία και καθιστούν συμπαθή τον Μεσίνιο στα μάτια των απογοητευμένων νεοδημοκρατών. Η πιο σκληρή γραμμή των ενίκων του Μαξίμου Εντούτης ήταν η εξής: να αφήσει ο Πρωθυπουργός μια αιχμή γύρω από την ιστορία του κυρίου Σαμαρά με την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993 και την ίδρυση της αλίστου μνήμης πολιτικής άνοιξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει την εντύπωση, σύμφωνα με κάποιους που παρουσιάζονται, που πλασάρονται ως συνομιλητές του, πως έκλεινε προς την πρώτη πιο ήπια εκδοχή. Ωστόσο, είδαμε ότι χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο τεχνογνωσία, ότι ο κύριος Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία στο να κάνει κακό στην παράταξη, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το γήπεδο της δεξιάς παράταξης και ο κύριος Σαμαράς να βγει στην αντεπίθεση. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς ανάρτησε αυτό το βίντεο με αυτή την απάντηση, όπως είπες, που επιχειρεί να πλαγιοκοπήσει από τα δεξιά του κύριου Μητσοτάκη.
0: Από το χρόνο αντίδρασης του Αντώνη Σαμαρά μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ήταν και προετοιμασμένος?
1: Πολύ πιθανό, γιατί ο κύριος Σαμαράς είχε τοποθετήσει το κινητό του, είχε στηθεί και περίμενε. Mm-hmm. Και αν μη τι άλλο, όλη η δημοσιογραφική και πολιτική πιάτσα τι περίμενε από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού? Την απάντηση που θα δώσει στον κύριο Σαμαρά. Άρα λοιπόν υποθέτουμε πως ο κύριος Σαμαράς, ανάλογα με το ύφος της απάντησης του κυρίου Μητσοτάκη και τους τόνους της απάντησης, είχε προετοιμάσει την γραμμή αν όχι άμυνας, επίθεσής του ή αντεπίθεσής του.
0: Οι κυβερνητικοί βουλευτές, αλλά κυρίως οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί, παρελάβουν εδώ και δύο ημέρες στα τηλεοπτικά κανάλια, δίνουν, παραχωρούν συνεντεύξεις τύπου, προκειμένου να εξηγήσουν τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Πώς αποτιμάτε από το Μαξίμου αυτές οι εξαγγελίες και βεβαίως η αποδοχή που βλέπουν ότι έχει η μη αποδοχή, εν πάση περιπτώσει, των μέτρων από την κοινωνία?
1: Από το Μαξίμου τι θα σου πούν? Θα σου πούν ότι είναι θετικά τα μέτρα και ότι όταν αρχίσουν να φαίνονται στην τσέπη, τότε θα υπάρχει και ανάλογη πολιτική επίδραση, το ανάλογο πολιτικό όφελος. Ωστόσο, εδώ αξίζει να δούμε τις δηλώσεις εκπροσώπων φορέων της αγοράς για το γεγονός ότι άλλα περίμεναν με βάση τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί και άλλα τελικά προέκυψαν. Επομένως, αν μη τι άλλο, εδώ καλύτερα είναι να δίνουμε το κλίμα στους κόλπους των βουλευτών. Γιατί οι βουλευτές και κομματικά στελέχη διαπιστώνουν με ανησυχία το γεγονός ότι φορείς της αγοράς, αλλά και οι συνδικαλιστικοί φορείς, στυλιτεύουν το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αξιοποίησε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν, ώστε να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την αγορά εν προεκτάσει.
0: Εντάξει, και υπάρχει και η ασυμφωνία με τις προ-ΔΕΘ εξαγγελίες για την ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματίων που δεν την είδαμε. Είδαμε μία μείωση 5% στην προκαταβολή φόρων, την οποία μάλιστα θα έρθει και το 29-30.
1: Ναι. Ακριβώς σταδιακά. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Εδώ αξίζει να σταθούμε στο γεγονός ότι βγήκε ο κύριος Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, και αν μη τι άλλο, εξέφρασε την απογοήτευσή του για αυτό το περιορισμένο πακέτο. Ο κύριος Μπρατάκος δεν είναι κάποιος τυχαίος, ήταν υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Έτσι. Επομένως, ήταν δικός τους άνθρωπος και αν μη τι άλλο, αυτή η διαφωνία αποκτά αναβαθμισμένη διάσταση.
0: Και εξ απορρίτων μέσα στο Μεγάλο Μαξίμου. Από τους ανθρώπους που έπαιζε κρίσιμο ρόλο στην λήψη των αποφάσεων.
1: Και παίζει μάλλον κρίσιμο ρόλο και τώρα διαφωνώντας. Γιατί αν μη τι άλλο, υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση που βγαίνει ο κ. Μπρατάκος δημόσια και εκφράζει αυτή τη διαφωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Κώστα, σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ήταν κοντά μας ο Κώστας Σαββόπουλος, πολιτικός συντακτής του Κόκκινου. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξιδο, πόσο θα κάνει όμως το πετρέλαιο και πόσο το ηλεκτρικό ρεύμα. Γιώργος Λωράτος στην τηλεφωνική μας γραμμή, συνάδελφος, αγαπημένος φίλος εδώ από το κόκκινο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδίκευσε σήμερα την προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΦ για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% σε βάθος τριετίας. Εδώ δεν μιλάμε για λάδι και ξύδι, εδώ μιλάμε για την πούση. Λοιπόν, αυτό πώς το έκανε τώρα, παρουσιάζοντας έναν οδικό χάρτη παρεμβάσεων, προγραμμάτων και έργων. Mm-hmm. Έναν ολιστικό σχεδιασμό, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Παπασταύρου, που υποτίθεται ότι επεμβαίνει σε μια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν συνολικά το κόστος του τιμολογίου, όχι μόνο την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Λέμε υποτίθεται, διότι όσο καλογραμμένο και αν είναι στα χαρτιά αυτό το σχέδιο, έχει πολλές και συγκεκριμένες αδυναμίες. Ο Υπουργός είπε, χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Αν και αυτό δεν στοιχειοθετείται ακριβώς, μάλιστα αργότερα στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, είπε ότι αν και αναμένονται οι γεωπολιτικές αναταράξεις, δεν μπορεί να προβλεφθεί η επίδρασή τους στον επιδιωκόμενο στόχο. Αυτό είναι κάτι λογικό, αλλά και ενδεικτικό του θαύματος που ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης από το οικονομικό επιτελείο για να δείξει κάτι στη ΔΕΘ. Δηλαδή, μιλάμε για μία προσέγγιση που είναι προφανές ότι έχει σοβαρές αδυναμίες. Να σου πω πρώτα απ' όλα όμως ότι ήδη ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας από το βήμα της ΔΕΘ ότι έρχεται από το 27 η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% στους λογαριασμούς, εξήγηλε ουσιαστικά ένα μέτρο περίπου 1 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο.
0: Μάλιστα.
1: Αν λάβουμε υπόψη αυτά τα, επέτρεψε με τη λαϊκή έκφραση, κουβαρνταλίκια, φανταζόμαστε όλοι πόση πραγματική μείωση πρέπει να περιμένουμε τον επόμενο χρόνο. Όταν μάλιστα όλες οι εκτιμήσεις περιγράφουν έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που θα συμπαρασύρει τα κόστη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Τώρα θα με πεις κακεντρεχή, αλλά θα χρειαστούμε εξαετία απόσβεση για να πάρουμε και ένα από τα οικονομικά μέτρα για να πληρώσουμε τη μοδίστρα για τις τσέπες που θα ράψουμε.
1: Ναι, νομίζω είσαι λίγο αισιόδοξο. Να δούμε πολύ γρήγορα τις παρεμβάσεις που είπε το Υπουργείο.
0: Σωστά.
1: Που λέω, επαναλαμβάνω, έχουν καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα και παίζουν με τον πόνο των οικοκυριών. Τα επόμενα λοιπόν τρία χρόνια το Υπουργείο θέλει να επεκτείνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθότι μειώνουν την χονδρική τιμή, τη χρήση μέσων αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος, μπαταρίες κτλ., την αυτοπαραγωγή σε μικρή κλίμακα, την αυτοκατανάλωση, τις διασυνδέσεις με τα νησιά. Mm-hmm. Τώρα είναι η Κρήτη και οι Κυκλάδες συνδεδεμένες με το επιρροτικό μας σύστημα. Να επεκτείνει προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και να πλήξει αποφασιστικά, όπως υπόθηκε, τις ρευματοκλοπές και να κυνηγήσει αυτούς που αλλάζουν εταιρείες αφήνοντας φέσια. Για όλα αυτά, έργα, επενδύσεις κτλ., θα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις αυτή τη στιγμή συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πριν προχωρήσουμε, να σου πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει μια ανακοίνωση. Mm-hmm. Από το αρμόδιο τμήμα και τον Χρήστο Γιαννούλη, τον τομεάρχη, που ουσιαστικά τι λέει, λέει ότι η ενεργειακή ακρίβεια είναι πρόβλημα του σήμερα και οι πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν ως το 2029. Και ασκεί μια πολύ τεκμηριωμένη βήμα προς βήμα κριτική και για το στόχο του 30% που δεν υπάρχει καμιά εγγύηση, mm-hmm. θεωρεί ότι είναι στον αέρα. Κριτικάρει την κυβέρνηση γιατί δεν τα έκανε μέχρι τώρα και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να περιμένουμε τρία χρόνια. Και βεβαίως βάζει ζητήματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση, τα δίκτυα, για το ποιος καρπώνεται το όφελος από όλες αυτές τις επενδύσεις. Για να επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο θέμα μας, να πω τι δεν κάνει το Υπουργείο. Γιατί να μπούμε και στο ζουμί της υπόθεσης, γιατί όλα τα άλλα είναι θεωρίες, έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πράξει τίποτα. Τι δεν κάνει λοιπόν, δεν αγγίζει τα κέρδη των εταιριών παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Προσπαθεί να κάνει τα πάντα εκτός από αυτό, Μπάμπη. Mm-hmm. Τα περιθώρια κέρδους και τα υπερκέρδη στο απειρόβλητο. Και πες μου κάτι, παρακαλώ. εσύ που ξέρεις πάρα πολλά πράγματα. Από πού έβγαλε η ΔΕΗ 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη το 2024, όταν ο κόσμος έβλεπε στα τιμολόγια τη μία αύξηση μετά την άλλη, οι μικρότερες επιχειρήσεις πλήρωναν χιλιάδες ευρώ και κλαίγαν. Σύμφωνα με τη ΓΕΣΕΒΕ, φέτος έχει αυξηθεί κατά περίπου 25% το ενεργειακό κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις. Το 2025 η ΔΕΗ έβγαλε άλλα 2 δισεκατομμύρια κέρδη. Οι μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις δεν προλαβαίνουν να μετράνε κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με τις τράπεζες, η καθεμία, και με τις τράπεζες και τα δηληστήρια μετράνε δισεκατομμύρια. Όλες αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται δεν πτωούνται από το ενεργειακό κόστος. Είναι όμως αυτό ομαλή λειτουργία της αγοράς? Τι κάνει δηλαδή η κυβέρνηση? Αυξάνει το ηλεκτρικό ρεύμα τώρα για να το μειώσει μετά? Η κυβέρνηση που κάθε τόσο επιδοτεί τις εταιρείες προμήθειας με χρήματα του ελληνικού λαού για να φανούν μικρότερα τα τιμολόγια, να μην εξεγερθεί ο κόσμος. Αυτό έκανε και συνεχίζει να το κάνει η Μπάμπη. Και έδωσε και τη ΔΕΗ στους ιδιώτες χωρίς ένα ευρώ αντίτιμο που να μας έλειπε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να πω και κάτι άλλο που δεν κάνει. Δεν καταργεί το ΦΠΑ επί του ηλεκτρικού ρεύματος και των άλλων σχετικών χρεώσεων. Όπως επίμονα αρνείται να το κάνει δηλαδή και γενικότερα με το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση καυσίμων.
0: Και σε ένα τομέα που δεν υπάρχει περίπτωση να φοροδιαφύγει κανείς, έτσι?
1: Καμία περίπτωση. Εδώ μιλάμε δεδομένα πράγματα, μετρημένα. Αν έκανε αυτή την κατάργηση για λίγο καιρό, για μερικούς μήνες, για να περάσουμε τα δύσκολα. Κατά 6% τόσο είναι ο ΦΠΑ στους λογαριασμούς, θα είχαμε σε έναν λογαριασμό, για παράδειγμα, 100 ευρώ που τα 70 είναι αυτά που παίρνουν το ΦΠΑ, μείωση περίπου 4 ευρώ ένα μήνα. Μόνο με μία κίνηση.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση με το 1 ευρώ. Μόνο με μία κίνηση απλή να πει εγώ θα ανακουφίσω τους ανθρώπους για αυτή, και ας βάλει και κριτήρια. Ας βάλει και, δεν ξέρω, αν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να καίει πάρα πολύ και είναι πλούσιος, ας πει από τόσες κιλοβατόρες πάνω. Γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι, αν δεν πειράζει τον έναν, δεν πειράζει τον άλλον και δουλεύει σπιλότιμα για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του τρίτου, όχι 3-6 χρόνια, αλλά 23 χρόνια θα πάρει σε μια κυβέρνηση να μειώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή κάπου πρέπει να σταματήσει η πλάκα, αν με επιτρέψει την έκφραση. Αν θέλουν και μπορούν, τότε να τα μειώσουν τα τιμολόγια και να πούν μετά, τα μείωσα κύριε, ορίστε το αποτέλεσμα, ψηφίστε με.
0: Καλά. Γιατί
1: όλα αυτά είναι για να χτυπήσουμε ψήφους.
0: Είναι προφανές ότι δεν έχει αυτή τη διάθεση η κυβέρνηση, όπως είναι προφανές ότι δεν έχει και πρόθεση και διάθεση να απαντήσει και σε κυρίαρχα ερωτήματα, όπως αφορά, σαν και αυτό που αφορά το κομμάτι της, των αιωλικών πάρκων, των φωτοβολταϊκών, την αποθήκευση αυτής της ενέργειας, η οποία πάει, πετιέται στη θάλασσα, όπως χαρακτηριστικά λέμε, αλλά και τους περιβαλλοντικούς όρους που χρειάζονται για να μπορέσει να διαμορφωθεί η κατάσταση με τέτοιο τρόπο που να παράγει η ενέργεια χωρίς να επιβάλλει το περιβάλλον και την κοινωνία και το μέλλον της ανθρωπότητας.
1: Έτσι είναι όπως τα λες. Θα σου πω κάτι πολύ σοβαρό πριν σου πω για το βεβαρημένο πολιτικό μητρό της κυβέρνησης. Η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει και αυτή δισεκατομμύρια πίσω της. Η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να πει ότι, ξέρετε κάτι, πήγαμε τόσο καλά με τις ανανεώσιμες πηγές που το 2024 γίναμε χώρα εξαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Και το ερώτημα είναι, δεν δουλεύει η προσφορά και η ζήτηση? Άμα έχουμε τόσο πολύ ρεύμα που μπορούμε και το εξάγουμε, γιατί εμείς τρέχαμε και δεν φτάναμε με λογαριασμούς που φοβόμασταν να τους ανοίξουμε? Ένα ερώτημα λοιπόν. Άρα δεν δουλεύει η προσφορά και η ζήτηση? Έναν τομέα όπου τα μεγαθύρια παίζουν και μας είπαν ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί για να πάει καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάπου δεν μας τα λένε και καλά. Να μιλήσουμε, το φύγει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το Δευτική Συμμαχία, για τα συμφέροντα από πίσω. Καλά, δηλαδή δεν περνάει μέρα που να μην διαβάζουμε κάτι έστω στα ψηλά. Κάτι, εντάξει, πάθουν και τα ευνόητα συμφέροντα. Ότι σε έναν τόπο έγινε μια παρασπονδία, αλλού έγινε μια αφαιρεσία, αλλού πήγανε με το που καήκανε και όλα και στήσανε εκεί τα διάφορα. Υπάρχει τρόπος άλλος με κοινωνικό έλεγχο, και αυτός ο τρόπος, θα μου επιτρέψεις αν έχουμε μισό λεπτό,
0: βέβαια,
1: ήτανε αυτά που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα, το θεσμικό πλαίσιο που ψήφισε για τις ενεργειακές κοινότητες. Mm-hmm. Έτσι ώστε σε κάθε τόπο οι άνθρωποι να αναλάβουν μικρής κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, στον τόπο τους, στις όλες τις καινούργιες εξελίξεις και με μια προφανώς οικολογική ευαισθησία να μπορέσουν να στήσουν διαλειτουργικά δίκτυα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με άλλο τρόπο και όχι να πηγαίνουμε τώρα στους ιδιώτες από την μπαταρία μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι και να έχουμε και τις γνωστές αφαιρεσίες. Νέο χωροταξικό πλαίσιο είπανε στη συνέντευξη τύπου. Λέει, τι μας έχει βοηθήσει πολύ. Εδώ υπάρχουν κορεσμένες περιοχές, υπάρχουν οι αγροτικοί γη και πηγαίνουν και βάζουν ΑΠΕ. Αλλά να τελειώσω εδώ πέρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, να κλείσουμε με αυτό, γιατί αύριο, και στο λέω από τώρα για να προετοιμαστούμε, θέλω να συζητήσουμε για το κομμάτι των νησιών σε σχέση με τη διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Να πω μόνο ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που προχώρησε σε βία πολυκινητοποίηση. Είχαμε τις θλιβερές εικόνες καταστροφής των μηχανημάτων εξόρυξης, ενώ στην Ευρώπη μιλάνε τα ανώπητα τους με το λιγνίτη. Ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι το 2019 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν 50% χαμηλότερη.
0: Να.
1: Τότε που η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πτώχευσε τη ΔΕΗ σχεδόν, είχε και την έσωση ο κύριος Χατζηδάκης. Και τη δώσανε στους ιδιώτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυξήσει το ρεύμα, έκανε και μικρές μειώσεις και μείωσε κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ το δανεισμό της ΔΕΗ. Αυτό είναι πτώχευση ή γαλάζιο παραμύθι για τους κουτούς? Εσχροκέρδια από αυτή την κυβέρνηση τα χρόνια της ενεργειακής κρίσης άφησε τον κόσμο να τρελαθεί. Μόνο υπέρ των κερδών των εταιριών ενέργειας, αυτό είχε στο μυαλό της. Και αφού λοιπόν έχει κάνει τόσο καλό στα στελέχη της ενεργειακής αγοράς, ας τα καλέσει να την ψηφίσουν. Τι δουλειά έχει με τον απλό κόσμο? Με αυτό κλείνω για να μην καθυστερήσω.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς σκέφτεται η κυβέρνηση τη διασύνδεση με τα νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο ενεργειακός μας συντάκτης Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Γιώργος Φλωράτος Μουσικούλα, και break και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα. Είμαστε εδώ ο Γιάννος Ηλιάδης, ο Παντελής Δαβανέλλας και ο Πάπης Χριστακόπουλος. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έρχονται στο 69-85-87-00-59. Ξεχωρίζω ένα για τώρα, γιατί θα πω και τα υπόλοιπα αργότερα, με την Queen, η οποία μας λέει ότι και ενδιαφέρουσες μουσικές βάζουμε και ενδιαφέρουσες συνδέσεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο να κάνουμε, Queen, τι άλλο να κάνουμε. Με την επόμενη καλεσμένη μας που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, θα συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο στην αρχή όταν το άκουσα νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλακά. Μετά θυμήθηκα ότι μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος δίνει το δικαίωμα σε ιδιωτικές εταιρείες να διαχειρίζονται τα ιστορικά μας μνημεία. Αλλά είναι άλλο να διαχειρίζεσαι το εισιτήριο στην Ακρόπολη και άλλο να διαχειρίζεσαι τον τόπο που έγινε μία από τις μεγαλύτερες μάχες, αν θέλετε, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η ιστορικός, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η αγαπημένη μας φίλη Βασιλική Λάζου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λοιπόν, Βασιλική, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βάπη, καλησπέρα στις ακροάτριες, στους ακροατές
0: μας. Θα μου επιτρέψεις να μην παραβιάσω το πρωτόκολλο των φίλων, έτσι, και να σου μιλάω στον Νίκο.
1: Εννοείται. Γνωριζόμαστε εξάλλου χρόνια, έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί. Ακριβώς. Για διάφορα θέματα. Ακριβώς. Ιστορικά και κοινωνικά. Οπότε και είμαστε και πραγματικά φίλοι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Βασιλική, πρέπει να σου πω ότι έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα ότι το σημείο που έγινε η μάχη των Θερμοπυλών πωλείται όπως είναι πεπλωμένο. Υπερβάλλω στο πωλείται, παραχωρείται για 99 χρόνια. Και πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα.
1: Έτσι, οι Θερμοπύλες δεν είναι ένα ακόμα κίνητο του δημοσίου που βγαίνει σε διαγωνισμό. Είναι ένας τόπος που συναντιέται η ιστορία, η φύση, η αρχαιολογία και τα ιαματικά νερά. Πόσοι και πόσοι που πηγαίνουν έρχονται στην Εθνική Οδό δεν έχουν σταματήσει σε αυτά τα ιαματικά νερά των Θερμοπυλών, ιδιαίτερης αξίας θεραπευτικής, 40 βαθμών Κελσίου, για ένα δεκάλεπτο ιαματικό μπάνιο. Και φυσικά η Θερμοπύλες είναι το τοπίο της μάχης του 480 π.Χ., μια μάχη γνωστή στα πέρατα της Οικουμένης και ταυτόχρονα ένα μοναδικό γεωλογικό και φυσικό φαινόμενο. Και επειδή ακριβώς όλα αυτά συνυπάρχουν, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις Θερμοπύλες μόνο ως ένα επενδυτικό προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Και το παράδοξο σε όλο αυτό, το υπερταμείο δίνει 30 Σεπτεμβρίου λίγη προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων επενδυτών για τον χώρο των Θερμοπυλών. Το ίδιο το υπερταμείο λέει ότι η αξία του ακινήτου βρίσκεται ακριβώς στη γειτονίασή του με τα ιστορικά μνημεία, τον αρχαιολογικό χώρο, τη φυσική ιστορία. Αλλά το ερώτημα, και εδώ είναι ουσιαστικά το πραγματικό ερώτημα, είναι ποιος θα έχει το έλεγχο αυτής της αξίας και ποιο θα είναι το όφελος για την τοπική κοινωνία. Και για να το πούμε απλά, 99 χρόνια παραχώρηση σημαίνει ότι μια συμφωνία η οποία θα γίνει, ας πούμε, το 2026 φέτος, mm-hmm. θα φτάσει μέχρι το 2125. Δηλαδή μιλάμε για τρεις γενιές, για τα παιδιά των παιδιών των παιδιών, των παιδιών μας. Και το ζήτημα, καταλαβαίνετε, ότι δεν μιλάμε για μια επένδυση που θα τη διαχειριστεί μια δημοτική αρχή ή δυο γενιές ανθρώπων. Μιλάμε για σχεδόν για έναν αιώνα. Τι σχεδόν, έναν αιώνα παρά ένα έτος. Γι' αυτό και θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να ρωτήσουμε. Είναι λογικό να δεσμεύεται για έναν αιώνα ένας τόσο σημαντικός φυσικός και ιστορικός πόρος, χωρίς ουσιαστικά να έχει προηγηθεί μία ολοκληρωμένη συζήτηση για το τι θέλουμε να είναι οι Θερμοπύλες. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ να μείνουν οι Θερμοπύλες όπως είναι σήμερα. Το αντίθετο. Είναι ντροπή ένας τόπος παγκόσμιας ιστορικής ακτινοβολίας να έχει μείνει για χρόνια υποβαθμισμένο.
0: Ναι,
1: όποιος περνά από τις Θερμοπύλες, η παλιά Εθνική Οδός περνούσε από εκεί μπροστά, από το μνημείο του Λεωνίδα, και έβλεπε ουσιαστικά μια εικόνα εγκατάλειψης.
0: Mm-hmm. Τώρα, με βάση το παραχωρητήριο, ή βάση περιπτώσει, με βάση την προκήρυξη που έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, το υπερταμείο πια, εν πάση περιπτώσει, παραχωρείται και ο χώρος των ιαματικών λουτρών προς εκμετάλλευση, αλλά και ο αρχαιολογικός χώρος.
1: Ουσιαστικά παραχωρείται, είναι στην προκήρυξη αυτή, δίνεται ακριβώς η έκθεση η οποία παραχωρείται, και ουσιαστικά το ερώτημα είναι πώς θα συνδεθεί ο αρχαιολογικός χώρος με τα ιαματικά λουτρά, πώς θα προστατευτεί το τοπίο, πώς θα έχει πρόσβαση ο πολίτης. Θα μπορεί ο πολίτης να επισκέπτεται τα ιαματικά λουτρά δωρεάν. Ποια θα είναι η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο. Και κυρίως επειδή οι Θερμοπύλες βρίσκονται κοντά στην πόλη της Λαμίας, τι θα κερδίσει η Λαμία και η τοπική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Πώς θα προστατευτεί ο φυσικός πόρος. Και αυτά, όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν πριν δεσμεύσουμε τον τόπο αυτό για 99 χρόνια, για έναν αιώνα. Και φυσικά εδώ, όπως σωστά το είπες πριν, γύρεται και ένα πολύ σοβαρό ερώτημα για την προστασία του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου.
0: Σωστά.
1: Και εδώ έχουμε έναν τόπο που η ιστορία, οι Θερμοπύλες, δεν βρίσκονται μέσα απλά σε ένα μουσείο. Βρίσκονται μέσα στο ίδιο το τοπίο. Ο κολονός, τα περάσματα, οι πηγές, το φυσικό ανάγλυφο, τα μνημεία, όλα αυτά συνθέτουν ένα ενιαίο ιστορικό τοπίο. Και έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε οποιαδήποτε νέα επέμβαση. Δεν μπορεί, με άλλα λόγια, να ξεκινά πρώτα η παραχώρηση και μετά να συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Διαβάζω ότι υπάρχει μια μελέτη, ένα master plan, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχει εκπονηθεί για τον συγκεκριμένο χώρο. Έχουμε εικόνα τι προβλέπει αυτό το master plan?
1: Γίνονται κάποια έργα και μακάρι αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εδώ εγώ θα επανέλθω και στο πολιτικό μας ερώτημα. Ένα ερώτημα το οποίο έχει θέσει και η Δημοτική Παράταξη της Παρέμβασης των Πολιτών για τη Λαμία. Ποιο ακριβώς θα είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο που θα γνωρίζει η τοπική κοινωνία και θα γνωρίζει και ο επενδυτής τι είναι αυτό που επιτρέπεται και τι όχι στις διαφορετικές ζώνες προστασίας. Και πράγματι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα έργα ανάδειξης, παρεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο, συζητήσεις για τουριστική ανάπτυξη. Εγώ που είμαι από τη Λαμία να πω ότι αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις δεκαετιών. Είναι υποσχέσεις επί υποσχέσεων και αυτά που έχουν γίνει είναι πραγματικά ελάχιστα, τα ελάχιστα μπροστά σε αυτά που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Και το ξαναλέω, σε έναν τόπο, σε ένα ιστορικό τόπο παγκόσμιας εμβέλειας.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο, δεν αφορά μόνο την τον τόπο ή την Ελλάδα, αλλά είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Και προς Θεού, δεν θέλουμε να μετατρέψουμε αυτή τη συζήτηση σε μια κομματική αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ ο Δήμος Λαμιαίων, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να διεκδικήσει, θα πρέπει να σταματήσει για λίγο τη διαδικασία, να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι, Δήμος, Περιφέρεια, να γίνει συζήτηση με τα Υπουργεία και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς, για να υπάρχει ένα σχέδιο. Και μετά, ας έρθει ο επενδυτής. Κανένας δεν είναι αντίθετος στην ανάπτυξη και στην επένδυση, αλλά πρώτα θα πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα είναι οι Θερμοπύλες και ποιο ακριβώς θα είναι το όφελος για την τοπική κοινωνία, με σαφείς χρήσεις, όρους προστασίας, αναπτυξιακούς στόχους και φυσικά κατοχυρωμένη ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο φυσικό χώρο, στις εξωτερικές πηγές και τον καταράκτη. και φυσικά δέσμευση για το τι είναι αυτό που θα επιστρέψει στη τοπική κοινωνία μέσω της απασχόλησης, των υπομονών, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τα έσοδα.
0: Αυτό που λέμε ανταποδοτικά δηλαδή.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να συζητηθούν και φυσικά η ελεύθερη πρόσβαση, η ελεύθερη πρόσβαση στα ιαματικά νερά, που όπως κάθε υδάτινος όρος, τα νερά είναι κοινωνικά αγαθά και οφείλουν να είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλη την κοινωνία και φυσικά και τα ωφέλη των ιαματικών αυτών λουτρών. Χρειάζεται λοιπόν ένα σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο έχει σημασία ποιος θα το αποφασίσει. Και εμείς λέμε ότι το σχέδιο αυτό θα το αποφασίσει η τοπική κοινωνία και όχι ο επενδυτής.
0: Βασιλική, εχθές είχαμε και μια συνεδρίαση, αν δεν κάνω λάθος, του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης της Λαμίας. Εκεί κατατέθηκε και μια πρόταση η οποία προέβλεπε 4 σημεία. Βλέπω, διαβάζω ότι από τα 4 σημεία μόνο στα 2 υπήρχε συμφωνία. Δεν αποδέχτηκαν δηλαδή την πρόταση του Βασίλη Κυριακάκη για το αίτημα ακύρωσης του διαγωνισμού, όπως επίσης και για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η αίτηση ακύρωσης του υπερταμείου. Άρα ο Δήμος φαίνεται να το έχει πάρει λίγο ελαφρά το πράγμα ή να έχει συμφωνήσει και απλά να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι το τέλος Σεπτέμβριου.
1: Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει χρόνος. 30 Σεπτεμβρίου ή λίγη η προθεσμία. Θα πρέπει να υπάρχει πίεση από την τοπική κοινωνία προκειμένου να γίνει αυτή η αίτηση της αναβολής, να δοθεί το απαραίτητο εκείνο χρονικό διάστημα για να γίνει αυτή η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και πραγματικά ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει αυτή τη στιγμή την ευθύνη. Την ευθύνη για ένα σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις Θερμοπύλες με βάση αυτά τα κριτήρια τα οποία περιγράψαμε πριν. Δεν χωρά, δηλαδή φτάσαμε πάρα πολύ κοντά σε αυτή την προθεσμία και οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν θα πρέπει να είναι άμεσες. Θα πρέπει να είναι άμεσες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η συζήτηση που είναι απολύτως απαραίτητη. Mm-hmm. Γιατί το ξαναλέω, 2125 μπορούμε να το φανταστούμε πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αυτό για να δεσμευτεί ένας τέτοιος τόπος όχι μόνο ιστορικής σημασίας αλλά και μεγάλου φυσικού κάλους για τόσο πολλά χρόνια. Γιατί ουσιαστικά υπονομεύουμε την ίδια την ιστορική μας κληρονομιά, τη δημόσια περιουσία, τη δίνουμε χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο αξιοποίησης και χωρίς όφελος σε κάποιον επενδυτή, ο οποίος σε κάποιο ιδιωτικό συμφέρον, που θα την εκμεταλλεύεται προς όφελος.
0: Ναι. Και τον οποίο θα το μάθουμε εκ των υστέρων, όπως συνέβη και στις άλλες περιπτώσεις.
1: Χωρίς να δεσμεύεται, χωρίς ουσιαστικά να δεσμεύεται από οτιδήποτε. Χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο σχετικά με την αξιοποίησή του και κάποιο όφελος για την τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Και ένας Δήμος, οποιοσδήποτε Δήμος, όχι μόνο Δήμος Λαμιών, θα πρέπει να ενεργεί προς όφελος των πολιτών, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Γιατί είπαμε δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά αφορά και τις επόμενες γενιές.
0: Ναι. Τώρα, Βασιλική, η αρχαιολογική υπηρεσία πώς έχει σταθεί στο ζήτημα? Φαντάζομαι έχει λόγο.
1: Νομίζω ότι τώρα άνοιξε το ζήτημα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τεχνικά. Mm-hmm. Ανοίγει το ζήτημα για συζήτηση και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεδιπλωθούν διάφορες αντιδράσεις αλλά και τοποθετήσεις και θέσεις πάνω στο θέμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα έλεγα ωραία αν ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, αλλά δεν είναι καθόλου ευχάριστη εξέλιξη. Νομίζω ότι θα χρειαστεί πολλής αγώνας και πολλής κόπος από τους ανθρώπους εκεί στη Λαμία για να μπορέσουν να αναστρέψουν μια πράξη η οποία, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπες, είναι μια πράξη που θα τη βρούμε μπροστά μας για τα επόμενα 100 χρόνια.
1: Πάνω απ' όλα χρειάζεται να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ναι. Να καταλάβουμε. Και αυτό το ξαναλέω πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις, να κατανοήσουμε βάζω και τον εαυτό μου μέσα ως δημότησα του Δήμου Λαμιαίων, να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει ή τι είναι αυτό που πρόκειται να συμβεί. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήμα, έστω και την ίστα τη στιγμή, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και να ενεργήσουμε για το συμφέρον της πόλης.
0: Ελπίζω αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε να είναι ένας εφιάλτης και όχι ο κανονικός εφιάλτης της ιστορίας, αλλά ένας από αυτούς που τον βλέπουμε στον ύπνο μας και όταν ξυπνάμε είναι όλα μια χαρά. Βασίλη, και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την κουβέντα.
0: Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Ήταν κοντά μας η κυρία Βασιλική Λάζου, ως ιστορικός, ως πολίτης της πόλης της Λαμίας, αλλά και φυσικά ως μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: 69-85-87-059 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πανωρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δήμητρα, αντεύχομαι πρέπει να σου πω. Ευχαριστούμε πολύ τον Ευάγγελο, ο οποίος ρωτάει, αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι σε σχέση με τους αγρότες και τους ταξιτζίδες και αν είναι ευχαριστημένοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποίησες εσύ, Ευάγγελέ μου. Κοίταξε, η εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα είναι αρνητική. Έτσι, και αυτό είναι και το κλίμα γενικότερα. Queen, ευχαρίστω, θα δώσω τα φιλιά μου στο Μπαντελή. Ευχαριστούμε πολύ την Αθηνά για το μήνυμά της. Μας λέει ότι στα Λουτρά Μποζάρ πάντως έχουν καταστρέψει όλες τις ελεύθερες γούρνες και έχουν μείνει μόνο όσες εκμεταλλεύεται η εταιρεία που έχει το χώρο. Μα αυτό είναι, αυτή είναι η μοίρα που επιφυλάσσει όλες αυτές τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε το δημόσιο κομμάτι να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών, ώστε να επιλέγει κανείς το ένα αντιτίμου περιεχόμενο το οποίο μπορεί να βρει μπροστά του. Το ίδιο πράγμα ισχύει σε όλα, έτσι. Το ίδιο πράγμα για παράδειγμα ισχύει και στους αυτοκινητοδρόμους. Έχουμε φτιάξει αυτοκινητοδρόμους, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει δρόμος ελεύθερης μετακίνησης. Αυτό το κάνει η παλιά Εθνική Οδό, την οποία όμως την έχουν παρατημένη τα τελευταία 70, 80, 90 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ και την Μαρία για το μήνυμά της. Ακόμα λέει μια θλιβερή απώλεια πολιτισμού. Μακάρι να καταλάβει ο Δημότης Λαμίας ότι του ξεριζώνουν το είναι του. Και όχι μόνο ο Δημότης Λαμίας, πρέπει να σου πω Μαρία μου. Αυτό είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, από τις ταινίες που έχει κάνει το Hollywood μέχρι και το φραγμό που έβαλε ο Λεωνίδας, οι 300 και οι 700 θεσποιείς, για να τους λέμε όλους σε αυτή την ιστορία, οι οποίοι κράτησαν τον δυτικό πολιτισμό όρθιο έναντι των βαρβάρων Περσών. Οι οποίοι βέβαια βάρβαροι Πέρσες οχριούν μπροστά στη βαρβαρότητα που βλέπουμε να αντιμετωπίζονται σήμερα όλα αυτά τα σπουδαία μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού και όχι μόνο του ελληνικού. Και αφού μου κάνει μήνυμα ο Γιάννος ότι κλείσαμε και αυτό το ημιώρο, να σας αφήσουμε να ακούσετε τα σηματάκια του ημιώρου, να ακούσουμε λίγο μουσική και να επανέλθουμε με ένα ζήτημα το οποίο κατά την άποψή μου είναι από τα πιο ουσιώδη πολιτικά ζητήματα των ημερών μας και των επόμενων ημερών. Αφορά βεβαίως τα ελληνοτουρκικά, αλλά όχι με τον τρόπο που τα έχουμε στο μυαλό μας μέχρι τώρα, με έναν διαφορετικό τρόπο. Έχουμε έναν εκπληκτικό και πολύ σημαντικό καλεσμένο για να μιλήσουμε και κάντε υπομονή, θα έρθουμε πολύ γρήγορα.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.

0: Εδώ είμαστε, παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο, τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Και ένα από τα μεγάλα ζητήματα των ημερών αφορά αυτή τη μυστική συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που μας ήρθαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον κύριο Ταλίν στο Μεγάρο Μαξίμου. Και βεβαίως δεν μάθαμε ποτέ τι συζητήθηκε. Ή αν θέλετε δεν μάθαμε επισήμως τι συζητήθηκε. Από την άλλη πάλι βλέπουμε συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Βλέπουμε ναύτεξ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, εκεί στην περιοχή του Καστελόριζου και πάνω από τη Ρόδο. Όλοι μιλούν για μια ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και με σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια σπάνια ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Μάζη για να μας ξεδιαλύνει κατά το δυνατόν το κουβάρι. Κύριε Μάζη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Χρυστακόπουλε, καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, να λέτε.
0: Ωραία, ωραία. Πρέπει να σας πω ότι έχω μπερδευτεί λιγάκι το τελευταίο διάστημα, διότι από εκεί που συζητούσαμε για ήρεμα, νερά και τα λοιπά, βλέπουμε την υποχωρητικότητα, η οποία μπορεί να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ίσως διπλωματικό, αλλά από την άλλη μεριά το γεγονός ότι συναντιέται ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας ως μη οφείλει να κάνει και να μην μαθαίνουμε και τίποτα, αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό, πρέπει να σας πω.
1: Πολύ σωστά το παρατηρείτε. Το πρωτόκολλο απαιτεί ο κύριος Καλίν ως διοικητής της ΜΙΤ να συναντηθεί με τον Έλληνα διοικητή της ΜΙΤ, τον ομολογό του.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό το πρωτόκολλο το οποίο παρεβιάστη αποτελεί την πρώτη ελληνική ήττα σε αυτή την υπόθεση και είναι μια ήττα συμβολισμού την οποία, όπως ξέρετε, οι Τούρκοι ειδικά τη λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Να.
1: Γιατί έχουν λατρεία στα σύμβολα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ήττα. Το δεύτερο είναι ότι διαρροές, κύκλοι, συζητήσεις, αλλά όπως επίσης πολύ σωστά παρατηρήσατε, δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση για το τι συζητήθηκαν. Θα μου πείτε, θα ερχόταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και θα λέγαμε τι συζητήθηκε. Πρώτα να μας εξηγήσουν το νόημα της επισκέψεως. Τουλάχιστον αυτό. Το δεύτερο, να μας εξηγήσουν γιατί δεν συναντήθηκε με τον ομολογό του αλλά με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, σαν να μιλάει σε υποτελή, έτσι, διότι στέλνει σε έναν κρατικό υπάλληλο να συζητήσει με τον αρχηγό ενός κράτους ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, ξέρετε. Ο καθημερινός Έλληνας, ο οποίος μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και τον βγάζουν 4, δεν έχει σκοπό ούτε χρόνο, ούτε διάθεση να κοιτάξει κάτι τέτοιο. Αλλά εμάς που είναι η δουλειά μας, τα κοιτάζουμε. Τα κοιτάζουν και οι Τούρκοι όμως. Και τα κοιτάζει κυρίως και η διεθνής κοινότης, κύριε Χρυστακόπουλε.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε παρακάτω. Όταν βλέπουμε ότι μαζί με αυτή την επίθεση, μαζί με αυτή την επίσκεψη, συγγνώμη, γλώσσα λανθάνουσα, έχουμε μία επίθεση, κυριολεκτική επίθεση στον αέρα και στη θάλασσα. Στη θάλασσα από αλλιευτικά, τα οποία ο Θεός να τα κάνει αλλιευτικά, άμα τα δείτε, θα πείτε ότι αυτά δεν είναι αλλιευτικά, αυτά είναι τορπιλά κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά δε τον αέρα, έχουμε dogfights τα οποία γίνονται μεταξύ αεροσκαφών οπλισμένων τουρκικών αεροσκαφών που εισέρχονται στον εθνικό εναέριο χώρο και αναχαιτίζονται οπλισμένα. Και αν οι Έλληνες πιλότοι μας δεν ήταν ικανότατοι, γιατί ξέρετε όταν σε κλειδώσει από το cockpit βλέπεις ότι έχεις κλειδωθεί, και αυτό δεν ξέρεις αν θα ακολουθήσει βλήμα.
0: Σωστά.
1: Οπότε αποχωρείς. Και μάλιστα είχαν διαμαρτυρηθεί μια εποχή οι Τουρκοί, διότι δεν τους αφήναμε να κάνουν αξιοπρεπείς παραβιάσεις. Δηλαδή μας κλειδώνετε, ανάβει το φωτάκι στο cockpit, εμείς πιστεύουμε ότι θα φύγει ένα βλήμα και υποφέρει ψυχολογικά, λέει ο πιλότος μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ακούσει πολλά τρελά.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπετε μια υποσημείωση, αυτές οι παραβιάσεις συμβαίνουν αυτές οι μέρες που η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει τριήμερο πένθος εξαιτίας απώλειας δύο σπουδαίων πιλότων. Θέλω να πω δηλαδή, ούτε αυτό έγινε σεβαστό. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ένα δείγμα της προσέγγισης της τουρκικής πλευράς στο Αιγαίο.
1: Όχι, δυστυχώς δεν έγινε σεβαστό, ενώ σε αντίστοιχη περίπτωση η Ελλάδα είχε δείξει απόλυτο σεβασμό σε αντίστοιχη απώλεια στην Τουρκία. Βλέπετε, η αμοιβαιότητα δεν αναγνωρίζεται από τους νεοοθωμανούς. Αμοιβαιότητα έχεις με έναν ίσο, δεν έχεις με έναν βασάλο. Εσύ είσαι αφέντης, είσαι κυρίαρχος, ο άλλος δεν είναι, δεν του οφείλεις λοιπόν τίποτα. Ας δούμε λοιπόν τώρα αυτό το κλίμα, γιατί με ρωτήσατε κιόλας τι γίναν τα ήρεμα νερά που πήγανε. Κύριε Χρυστακόπουλε, έχω γράψει 43 βιβλία μέχρι τώρα και 192 διεθνείς δημοσίευσεις. Σε όλα αυτά τα χρόνια εξηγώ ότι η Τουρκία δεν είναι η περίπτωση του κράτους στο οποίο, επιδεικνύοντας ανοχή και συγκατάβαση και κατανόηση, θα την εκλάβει ως τέτοια. Η Τουρκία είναι μια παλιά αυτοκρατορία η οποία δεν συγχώρησε ποτέ στη Δύση. Το ότι την διέλυσε, το ότι την μίκριδε, και την ίδια στιγμή αισθάνεται απέραντο μίσος για τη Δύση, διότι στη θέση ενός μεγάλου μέρους αυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανεδίθησαν ανεξάρτητα κράτη. Ένα από αυτά ήταν και η Ελλάδα. Διότι αν το σκεφτείτε, η Ελλάδα ήταν μοριάς και ρούμελη με την Επανάσταση και μετά έφτασε εκεί που έφτασε. Έτσι. Δηλαδή να βλέπουμε και την ιστορία τι μας λέει στην πραγματικότητα. Αν δείτε την εξέλιξη των ιστορικών χαρτών από τον 17ο αιώνα και μετά, θα διαπιστώσετε αυτό που σας λέω. Η Ελλάδα μεγάλωνε και συνεχώς μεγάλωνε και κατελάμβανε εδάφη στα οποία υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί, χριστιανική θρησκεία, ελληνική γλώσσα ή έστω ιδιώματα της ελληνικής γλώσσας, και κυρίως και εκεί που υπήρχαν περιοχές που δεν υπήρχε ελληνική γλώσσα, υπήρχε εθνική ελληνική συνείδηση. Μπάς περιπτώσει, αυτό δεν το συγχωρεί η Τουρκία. Η Τουρκία θεωρεί ότι ήρθε η ώρα και με την βοήθεια της μουσουλμανικής αδελφότητος, βλέπετε το χαιρετισμό του Ερντογάν. Χαιρετισμός του Ερντογάν στα αραβικά λέγεται ραμπιά. Ραβιά σημαίνει τέσσερα. Τέσσερα γιατί εκπροσωπεί τους τέσσερις Αιγυπτίους προέδρους από την εποχή του Νάσερ. Είναι Νάσερ, Σαντάτ, Μουμπάρακ, Μόρση. Γιατί οι τέσσερις Αιγύπτιοι πρόεδροι σαν αριθμός γίναν χαιρετισμός και μάλιστα των αδερφών μουσουλμάνων? Γιατί ο τέταρτος, ο Μόρση, ήταν ο νούμερο 2 στην ιεραρχία των αδερφών μουσουλμάνων, ο οποίος κατέλαβε και κοσμική εξουσία. Έτσι λοιπόν όλοι οι αδελφοί ανά τον κόσμο όταν χαιρετώνται, χαιρετώνται με τα τέσσερα δάχτυλα, που σημαίνει ο τέταρτος Αιγύπτιος πρόεδρος που ήταν δικός μας, και μπορεί κατά το παράδειγμά του και ο υπόλοιπος χώρος της Μέσης Ανατολής και του Ισλάμ να ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Ισλάμ και ειδικά το σουνιτικό Ισλάμ έχει την έννοια της ούμα. Ούμα σημαίνει η διεθνής κοινότητα των πιστών. Και η διεθνής κοινότητα των πιστών υπέχει ρόλο εθνικότητος. Στο Ισλάμ δεν αναγνωρίζονται εθνικά κράτη. Αναγνωρίζεται μόνο η διεθνής κοινότητα των πιστών. Για να το κάνω σαφές, όταν ερωτηθείς ως πιστός μουσουλμάνος αν είσαι Ιορδανός ή μουσουλμάνος, θα πεις μουσουλμάνος.
0: Μάλιστα.
1: Σύρος ή μουσουλμάνος, θα πεις μουσουλμάνος, αν είσαι πιστός. Αυτά λοιπόν θέλει να επαναβιώσει ο κύριος Ερντογάν, όχι ότι τα πιστεύει. Τίποτα από αυτά δεν πιστεύει. Εκείνο το οποίο πιστεύει είναι το ρόλο της Τουρκίας στο σύγχρονο κόσμο. Αυτά του τα έγραψε ο κύριος Νταβουτόγλου, τον οποίο κάποια στιγμή μετά το πραξικόπημα τον απεμάκρυνε από το ΑΚΕΠΕ, όχι γιατί διαφωνούσαν επί της ουσίας, αλλά γιατί πολύ απλά ο κύριος Νταβουτόγλου ήθελε να γίνει γενικός γραμματέας του ΑΚΕΠΕ. Ενώ ο κύριος Ερντογάν δεν το επέτρεπε αυτό, ήθελε να ελέγχει και την Προεδρία και τη Γενική Γραμματεία του κόμματος. Έτσι τον απομάκρυνε. Έφτιαξε δικό του κόμμα ο κύριος Νταβουτόγλου. Mm-hmm. Αλλά είχε γράψει ένα βιβλίο, το Türkiye Stratejik Derinlik, το οποίο σημαίνει το τουρκικό στρατηγικό βάθος. Και μέσα εκεί, εδώ και το 2001 που βγήκε, μας λέει με μεγάλη αλήθεια, με μεγάλη ειλικρίνεια μάλλον, όλα όσα αποτελούν τα οράματα της σύγχρονης νεοοθωμανικής Τουρκίας. Το βιβλίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και συνιστώ σε όλους τους νεοέλληνες να κάτσουν να το διαβάσουν. Διότι μπορεί να απεμακρύνθει ο κύριος Νταβουτόγλου από το ΑΚΕΠΕ και να έφτιαξε δικό του κόμμα, αλλά το βιβλίο του, το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας, αποτελεί ευαγγέλιο στρατηγικής για τον κύριο Ερντογάν. Εγώ είχα γράψει απάντηση στον κύριο Νταβουτόγλου, την έκανα στα αγγλικά και του τα έστειλε. Του τα έστειλα. Και κάποια μέρα, αν θυμάστε, είχε πει εκείνη την κουβέντα, εγώ, που φάνηκε σε όλους ξεγκρέμαστη, εγώ δεν έκανα επιστημολογικά λάθη. Αυτή ήταν η κριτική που του έκανα εγώ και του την έστειλα. Και του έλεγα ότι κάνει επιστημονικά άλματα, άρα επιστημολογικά λάθη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το σύγγραμμα εφαρμόζει ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος τι λέει? Όπου υπάρχει Ισλάμ και στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, είναι το στρατηγικό βάθος της μεγάλης ιερής Τουρκίας. Όταν τα έλεγα αυτά, οι περισσότεροι που τα άκουγαν ή τα διάβαζαν χαμογελούσαν λέγοντας τον καημένο τι έπαθε. Ναι, αλλά δυστυχώς βγαίνουν και βγαίνουν καθημερινά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαζί.
1: Ναι, αυτά λοιπόν τι τεκμηριώνουν? Ότι δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά, κύριε Χρυστακόπουλε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, το αφήγημα λοιπόν των ήρεμων νερών είναι κατανοητό πια ότι δεν υφίσταται. Ίσως και αυτή η συμφωνία των Αθηνών και το σφίξιμο των χεριών του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο να ήταν μια συμφωνία μη επίθεσης.
1: Η διακήρυξη των Αθηνών.
0: Ναι. Ίσως ήταν και μια συμφωνία μη επίθεσης, προκειμένου η κάθε πλευρά ίσως να κάνει τη δουλειά της. Εξάλλου και η ελληνική πλευρά το έχει παραδεχθεί αυτό με κάποιο τρόπο. Το μεγάλο ερώτημα όμως σήμερα είναι...
1: Μα δεν έκανε τη δουλειά της η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά έβαλε κάτω από το χαλί το Κάζους Μπέλι, ενώ υπέγραφε αυτή τη συμφωνία, έβαλε κάτω από το χαλί τη Γαλάζια Πατρίδα, έβαλε κάτω από το χαλί το Τουρκολιβικό Μνημόνιο. Έτσι, υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών και μετά αναγκάστηκε να βάλει κάτω από το χαλί και την Κάσο 1 και την Κάσο 2, έτσι, και την Κρήτη. Όλα αυτά αναγκάστηκε να τα βάλει και μετά κάτω από το χαλί. Αυτό καταλαβαίνετε πως εκλαμβάνεται από πλευράς Τουρκίας. Εγώ τώρα δεν μιλάω συναισθηματικά. Εκλαμβάνεται ως εξής, ότι όταν σφίγγουν τα πράγματα και όταν οι γιαούριδες απειλούνται, φοβούνται και κάνουν πίσω. Οπότε κόβουμε το σαλάμι φέτα-φέτα και δεν χρειάζεται να ρίξουμε ούτε μία σφαίρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά πηγαίνουμε και στην Άγκυρα, κάνουμε επίσκεψη τις προάλλες, πήγε ο Έλληνος Πρωθυπουργός και γύρισε, ξέπλυνε τελείως στην Τουρκία λέγοντας ότι όλα πάνε καλά, υπάρχει απόλυτη κατανόηση. Είδατε ότι ανέφερα και το κάζους Μπέλι, δύο παρατηρήσεις εδώ. Το κάζους Μπέλι το ανέφερε, καμία αντίρρηση. Και τι έγινε μετά? Απολύτως τίποτα.
0: Βέβαια. Μα δεν το ανέφερε και στη μεταξύ τους συζήτηση. Το ανέφερε σε δηλώσεις έξω από το...
1: Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία όληση, πώς το λένε, καθρεφτών και διαφόρων άλλων ιαλικών αστραφτερών εις τους ηθαγενείς. Αυτοί είμαστε εμείς οι τελευταίοι. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν εδώ και έγινε ένας πανηγυρισμός ότι να, είδατε ότι ο Έλλην Πρωθυπουργός είπε αυτό, είπε εκείνο, τα κατάφερε, τα έφτιαξε όλα, εσείς οι λαϊκιστές, εσείς οι ψευδολόγοι, ψεκασμένοι κτλ. Να βάλετε επιτέλους φερμουάρ στο στόμα σας και να μην ξαμιλήσετε. Ορίστε τώρα. Τώρα τι λένε? Κινδυνεύουμε, λέει, για πόλεμο. Και ξέρετε, δεν το λένε μέσα τα οποία ποτέ υποστήριξαν ανάλογη θέση. Εάν τολμούσε κανείς, και το θυμάστε πολύ καλά κύριε Χρυστακόπουλε, να τους πει ότι παιδιά, η αντίληψη αυτή που έχουμε για τα πράγματα δεν είναι σωστή, δεν μπορείς να κάνεις συνεχώς υποχωρήσεις, θα προκαλέσεις πόλεμο. Αυτό το ηφαισιακό κλίμα που θέλετε να επιβάλλετε, δεν το καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θα προχωρήσουν και θα αναγκαστείτε στριμωγμένοι να πάτε σε θερμή ρήξη. Φροντίστε να δείξετε την αποτροπή την οποία μπορείτε να επιτύχετε. Και αυτό δεν γινόταν ποτέ. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Γιάννης Σαλιάρης, το 20, επακόμβησε τη φρεγάτα Κεμάλ, το μεγάλο τους διαμάντι, το φρέσκο αυτό καινούριο σκάφος, το οποίο μόλις είχε πέσει στη θάλασσα. Με μια γυραιά φρεγάτα 44 ετών. Τη διεμβόλησε, την έστειλε 1,5 χρόνο στα ναυπηγεία και δεν έπεσε μία σφαίρα. Ο Δε Σαλιάρης επί 15 μέρες ήταν αυτό που λένε οι νεαροί στη σέντρα για να εξαφανιστεί μέχρι να αποταχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Τελικά όμως όταν το έρμοτο διαδίκτυο έδειξε το πόσο σήκωσε το ηθικό του ελληνικού λαού αυτή η κίνηση, αναγκάστηκε ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Παναγιωτόπουλος να πει την εξής μνημειώδη φράση: ήταν μάγκας. Έτσι. Να θυμάστε αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια. Λίμον, τι λέτε τώρα?
1: Λοιπόν, τι έκαναν οι Τούρκοι όταν διεμβολίστηκε η φρεγάτα τους? Έριξαν έστω και έναν πυροβολισμό? Όχι. Οι Τούρκοι, αυτό το λέγαν πάντα και οι παλιοί ακαδημαϊκοί, όπως ο Νεοκλήσος Αρής ο Αείμνηστος, αλλά και οι παλιοί καλοί στρατιωτικοί, ότι οι Τούρκοι είναι σιγουρατζίδες. Εάν δεν έχουν άδειες από την δυτική κοινότητα και συγκεκριμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Φοβούνται. Το απέδειξε ο Γιάννης ο Σαλιάρης. Πάμε τώρα να δούμε γιατί αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θέλω να τα κατονομάσω για λόγους λεπτότητος, έχουν επιδοθεί τον τελευταίο καιρό σε μια πολεμολογία άνευ προηγουμένους, κίνδυνοι πολέμου, θερμά επεισόδια, έκρηξη η οποία θα κλιμακωθεί σε επικίνδυνα σημεία. Τα ακούς όλα αυτά και λες, καθίστε ρε παιδιά. Όταν εμείς τολμούσαμε να πούμε, να ψελίσουμε ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη κατάσταση ως εκεί, εσείς μας λέγατε ψεκασμένους. Τώρα τι πάθατε. Και εκείνο που σκέφτομαι, μοιραία, είναι ότι εδώ υπάρχει κάτι. Να το εξηγήσω. Ο κύριος που εμείς το ξέρουμε, η ελληνική πλευρά, και το συνδυάζω με την επίσκεψη καλή. Ο κύριος Ερντογάν έχει αυτή τη στιγμή 328 βουλευτές μαζί με το Εθνικιστικό Κόμμα του κύριου Μπαχτσέλη. Ο κύριος Ερντογάν, εάν δεν κάνει πρόαιρες εκλογές ή αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, είναι η τελευταία του θητεία και θα πάει σπίτι του. Δύο τρόποι λοιπόν υπάρχουν να το αποφύγει αυτό. Ο ένας τρόπος είναι να βρει άλλους 32 βουλευτές από την αντιπολίτευση. Ο άλλος τρόπος, μάλλον και να φτάσει στους 360 που χρειάζονται για να κάνει πρόωρες εκλογές. Και αν κάνει πρόωρες εκλογές, έχει δικαίωμα να ξαναυποβάλει υποψηφιότητα. Και ο άλλος τρόπος είναι να αλλάξει το Σύνταγμα. Πιο δύσκολο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε λοιπόν. Ο κύριος Ερντογάν δεν έχει σκοπό να πάει σπίτι του ζωντανός. Ο κύριος Ερντογάν θα πεθάνει στην προεδρική πολυθρόνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συνεπώς, ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή τι κάνει. Κάνει ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Στέλνει τον κύριο Καλίν εδώ. Προφανώς από τις διαρροές τώρα μιλάω, όχι τα από επίσημη ενημέρωση. Λέει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, υπάλληλό του, του λέει κοίταξε, εμείς δεν θα ανεχτούμε το παραμικρό. Αυτά τα οποία έχουμε κάνει θα τα σεβαστείτε, διότι η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα όπου τα έχει εκδηλώσει, είτε είναι αυτά η γαλάζια πατρίδα, είτε είναι η Σαμοθράκη και η ζώνη αυτή η θαλάσσια, είτε είναι το Καστελόριζο. Αυτά δεν θα τα ενοχλήσετε, γιατί αν τα ενοχλήσετε θα έχουμε κακές εξελίξεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε τι απάντησε ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μένει να το δούμε στην συνέχεια. Κύριε Μάζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Θα ξαναβρεθούμε. Έχω 30 δευτερόλεπτα, είναι δικά σας.
1: Ναι. Το χρειάζεται αυτό ο κύριος Ερντογάν για να στριμώξει τους 32 λόγω εθνικής κρίσεως και να μπορέσει να τους κάνει 360.
0: Μάλιστα.
1: Καληνύχτα κύριε Χρυσταγκού.
0: Γιώτα έχει πολιτική λοιπόν και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαζί.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιάννης Μάζης, ομότιμος καθηγητής γεωστρατηγικής. Εμείς εδώ κλείνουμε από τον Γιάννη Ηλιάδη που ήταν στον... Ήχο από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Ήταν το ρεζουμέ για σήμερα. Παραδίδουμε σκητάλη στη Μαντάμ Θέκλα και τα υπόλοιπα αύριο σε 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου...

0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, παρέα με το Γιάννο, με κομματάκια που έρχονται από δρόμο, πενιές, διπλοπενιές, τραγουδάκια, όπως λέει και ο φίλος μας ο Μέξο Μιλάτος, σαν μυστικός κώδικας. Dubrovnik's Speedway Girls.

Chris Padding, Wild in the Street. Και εδώ έχουμε μία περίπτωση, ο Chris Padding ακούραστος τροφοδότης κιθαριστικά της μουσικής που μας αρέσει να ακούμε. Θεωρείται session μουσικός και είναι, δεν θεωρείται μόνο. Λέει ο ίδιος ότι πολλές φορές οι session μουσικοί έχουν μια πίκρα, αλλά εγώ, λέει, υπήρξα τυχερός γιατί έκανα και πολλά solo album, δεν έχω τέτοια θέματα. Chris Padding, ο άνθρωπος που όταν μετά την αποχώρηση του Mick Taylor το 75 οι Stones, οι Rolling Stones του πρότειναν να μπει στην πάντα, είπε όχι ευχαριστώ γιατί έχω ετοιμάζω ένα δικό μου δισκάκι. Chris Padding είναι ο άνθρωπος που έστησε και έκανε την παραγωγή στο Anarchy in the UK των Sex Pistols στα θρυλικά Regent Sound Studio. Λέει μάλιστα στο στούντιο Steve Jones φλέρταρε με τις κιθάρες μου, ενώ ο Johnny Rotten φλέρταρε με το κορίτσι μου. Chris Padding, ο άνθρωπος που έχει παίξει με τον Elton John, με τον Brian Ferry, με τον John Cale, τον Harry Nilsson, αλλά και τον Willie DeVille, ο άνθρωπος που στήριξε εκτός από τους Sex Pistols τους Cramps, και έχει βγάλει και προσωπικά άλμπουμ πάνω από 10. Μεγάλη περίπτωση, από τους αθόρυβους, από τις αθόρυβες περιπτώσεις. Και ακολουθούν οι Cars από τη δεκαετία του 80, από τη Βοστόνη, με frontman μορφή στο group, τον Rick Ocasek, επίσης παραγωγό σε πάρα πολλές μπάντες, μόνο που έκανε παραγωγή στο Suicide και στον Martin Rev και στους Bad Brains, στους Nada Surf, στους Wannadies. Πέθανε πριν από μερικά χρόνια και αυτός άφησε πολύ σημαντικά πράγματα. Παλιό κομματάκι λοιπόν από τους Cars. Let's go.

0: Είμαστε στις αρχές του 80, το χειμώνα του 81. Οι Sharp Ties μπαίνουν στο στούντιο, στο PDR στούντιο που αν θυμάμαι καλά ήταν εκεί χαμηλά στη Μεσογείον, με παραγωγό τον Θόδωρο Σαραντή και ηχολήπτη τον Πάνο Δράκο, και ηχογραφούν το πρώτο του άλμπουμ, από όπου και το κομμάτι Get That Beat, αυτή η μεγάλη επιτυχία. Sharp Ties, δηλαδή Τόλης Φασόης, φωνή, ο Γιώργος ο Καραγιαννίδης στον μπάσο, ο Μπις, ο Παντελής ο Καραχισαρίδης στα drums και κιθάρα ο αξέχαστος, ο φίλος μας και συνεργάτης ο Πέτρος Κούταρης. Λίγο μετά, την ίδια χρονιά, δίνουν μια συναυλία στο Sporting, εκείνο τον άθλιο χώρο. Βουίζαν όλα, δηλαδή δεν έβγαινε ήχος με τίποτα. Αλλά τι να κάνουμε, για να εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και πολλοί χώροι για live. Δίνουν μια μεγάλη συναυλία που γίνεται και χαμός, γιατί πλακώνονται οι πάνκιδες με τους ροκάδες. Και όλο αυτό το κινηματογραφεί ο Νίκος ο Ζαρβός για την ταινία «Σουβλίστε τους», που παίζαμε τότε με τον Πουλικάκο, το Σπύρο Φωκά, το Γιώργο Μοσχίδη, την Άννα Βλάχου, τη Δέσποινα Τομαζάνη, είχε και ένα μικρό πέρασμα ο Μανούσος ο Μανουσάκης. Και εκεί, αν θυμάμαι καλά, έγινε και η γνωριμία του Μίτσου με τον Πέτρο. Το Σκούταρη προσχώρησε στη μπάντα του Μίτσου. Εκεί ήμασταν και παρέα για κάμποσο χρόνο, τα Δέσποτα Σκυλιά. Έπαιξε και στο δίσκο της Αριάδνης Μακίνων Andrew, το Naughty Dreams, που είχε κάνει παραγωγή ο Πουλικάκος, και στο Zorba the Freak έπαιξε ο Πέτρος το καταπληκτικό σόλο στο Rock and Roll στο κρεβάτι, που έκανε επίσης παραγωγή ο Μίτσος. Αλλά ο Πέτρος ο Σκούταρης συμμετείχε σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις δίσκων του Γιώργου Ζήκα, του Σταύρου του Λογαρίδη, της Μαρίας Αριστοπούλου με τον Ηλία τον Τζαγκάρη, μέχρι και με τον Γιώργο τον Θεοδωράκη είχαν συνεργαστεί και είχαν κάνει κάτι μαζί, και είχε και κάποιες δουλειές δικές του, κάποιες ηχογραφήσεις που αν θυμάμαι καλά κυκλοφόρησαν σε ένα mini LP το 2020. Ο Πέτρος μας απέδωσε από το μάτι του 2024, μικρό, 48 ετών. Και επίσης είχε και ένα κλαμπάκι με τον αδερφό του, τον Άκη, όπως κατεβαίνουμε τη Συγκρού δεξιά, ένα ωραίο μπαράκι και καταπληκτικό λαϊβάδικο που είχε περάσει από εκεί κόσμος και ντουνιάς, του οποίου όμως αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομα του μαγαζιού, και αν κάποιος που μας ακούει το ξέρει, ας μας το γράψει. Και τώρα θα ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι τον Πέτρο Σκούταρη, μαζί βέβαια και τον Σωτήρη τον Δανό που παίζει οι κιθάρες, και μια εκλεκτή παρέα μουσικών από ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό το 1986, Δημήτρης Πουλικάκος και Αδέσποτα Σκυλιά, στο κομμάτι του David Bowie, Gin Ginny.
1: Γεια σου.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας με το ποτάκι μας, αδέρφια, ευβίβες και καλή καρδιά. Ποτάκι, ξέρω, καθένας ό,τι του αρέσει, Γιάννο μου. Άλλος θέλει αναψυκτικό, άλλος θέλει κρύο τσάι, άλλος θέλει ρακάκι, άλλος κρασάκι, άλλος νερό με μπουρμπουλήθρες, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας.

Και αυτή ήταν η Sleaford Mods, το κομμάτι Apart From You. Και εδώ το τραγουδιστικό μου θύμισε και λίγο ο David Bowie, που θα ακούσουμε αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν Elias McDaniel, Bo Diddley, το κλασικό You Can't Judge a Book by the Cover, κομμάτι που έχει εμπνεύσει κόσμο και δουνιά, γιατί έτσι είναι η μουσική, είναι αεράκι. Κυκλοφορεί μες στα χρόνια και όποιος την ακούει και είναι και λίγο ακουσμένος, τα αρπάει το πράγμα, βάζει και το δικό του, το αλλάζει και το κάνει καινούριο. Γιατί κανονικά, φίλοι μου, έχω την εντύπωση ότι στο μεγάλο χρόνο και στη ζωή τίποτα δεν είναι καινούριο. Όλα είναι εκεί και απλώς περιδεινίζονται. Και κάθε τόσο ξεπετιέται το ένα, ξεπετιέται το άλλο, κάπως λίγο διαφορετικό, αλλά όλα στην ουσία είναι αντικαθρεφτίσματα. Όλα μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Ανοίγεις ένα φρούτο και βλέπεις, είναι ας πούμε σαν τα γεννητικά όργανα της γυναίκας. Βλέπεις ένα στήμωνα άνθους και είναι σαν τα γεννητικά όργανα του άντρα. Ανοίγεις κάτι άλλο, κόβεις ένα καρπό, είναι σαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Λες τι φάση, τι γίνεται, πού είμαι, πού έχω μπει, σε ποιο δωμάτιο έχω μπει και τι είναι αυτά που βλέπω. Ραμόν στη συνέχεια. Susie is a headbanger.

Η Last Drive σίγουρα υπήρξε η μπάντα με την πιο δεμένη και δυναμική κοινότητα. Gone, gone, gone. Και ακολουθεί ο Robert Gordon, Driving Wheel.

Και η φίλη μας η Μαρίνα μας είπε ότι που είχαμε ξεχάσει το όνομα του μαγαζιού, το κλαμπάκι που είχαν τα αδέρφια σκούταρι, ο Πέτρος με τον αδερφό του τον Άκη, ήταν το Graffiti. Το Graffiti, καταπληκτικό, λαϊβάδικο. Jonathan Richman στη συνέχεια, The Modern Lovers, Modern World.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μέχρι των μεταμορφώσεων από την εποχή του Ziggy Stardust 1972 ως Starman. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105.5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Γιάννας Ηλιάδης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, είτε ως ανέμελοι παραθεριστές, είτε ως ταξιδιώτες, είτε αν μας ακούτε από τα μικρά σας διαμερίσματα. Μακάρι να έχετε δροσούλα, κανένα ανεμιστήρα, κανένα air condition. Έχουμε και το Viber του σταθμού. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, στο 6985-87-0059 και συνεχίζουμε με έναν ταξιδιώτη της νύχτας. Είναι ο Phonopticon Night Driver.

Είμαστε στο 1985 και κάνουμε διακοπές όπως συνηθίζαμε επί σειρά ετών σε μια απολύτως ερημική τότε και δυσπρόσιτη παραλία στη Νότια Κρήτη. Η μόνη πρόσβαση ήταν ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι ή από τη θάλασσα. Είχαμε λοιπόν μαζί μας και ένα κανό και κάθε 3-4 μέρες εκ περιτροπής από τη μεγάλη παρέα που ήμασταν, κάνα 2 άτομα, συνήθως 2 γιατί 2 θεσούλες είχε το Μέτζαλαρ κανό, μπαίναμε και πηγαίναμε στο διπλανό χωριό που ήταν η Κορσφάκιον, τα σφακιά δηλαδή, για να πάρουμε προμήθειες, τίποτα παξιμαδάκια, καμιά ντομάτα, φρούτα, λίγο γραβιέρα. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα μπήκαμε στο κανό με τη φίλη μου, την αγαπημένη φίλη μου, το Μαράκι που δεν ζει πια, να πάμε στα σφακιά να φέρουμε τα πράγματα. Είχε μόλις κυκλοφορήσει το χειμώνα το άλμπουμ των Cure, The Head on the Door, και βέβαια το είχαμε, και όχι μόνο το είχαμε, το δισκάκι, το LP, αλλά στις διακοπές είχαμε και το Walkman, είχαμε πάρει και την καζέτα μαζί μας. Βάζουμε λοιπόν τα μαγιό μας, τα γυαλιά ηλίου, το Walkman, την κασέτα των Cure μέσα, μπαίνουμε στο κανό και εδώ στο κουπί. Η απόσταση ήταν κανένα 20 λεπτό κοπηλατώντας, κόστα-κόστα, δηλαδή ακρούλα-ακρούλα, δεν χρειαζόταν να ξανοιχτούμε στο Λυφικό Πέλαγος. Περίπου στη μέση της διαδρομής συναντάμε ένα βαρκάκι με μηχανή. Ήταν μέσα δύο άνθρωποι, με όλη τους την καλή καρδιά. Λένε, κορίτσια, λένε, θέλετε να σας ρίξουμε ένα σκηνί, να το δέσετε μπροστά, να σας τραβήξουμε, να μην τραβάτε κουπί? Λέμε, ναι, και βέβαια. Έλαντε που αυτοί ξεκινήσανε γρήγορα και το κανό μπήκε όλο κάτω από το νερό και εμείς μαζί. Και δεν είναι που φοβηθήκαμε, μην πνιγούμε. Είναι που σκάσαμε. Σκάσαμε, φίλοι, γιατί βράχηκε η κασέτα των Cure.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Διανύουμε έως το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα, λέει ο φίλος ο Ιωάννης, λέει, για τη βοήθεια, λέει. Πολλές φορές η βοήθεια επιφέρει προβλήματα. Σωστό και αυτό. Και με αφορμή αυτή την ιστορία που σας είπα για εκείνα τα χρόνια που ορμάγαμε στις ερημικές παραλίες αφού περνάγαμε από τα κοντινά χωριά, δηλαδή μας βλέπανε οι ντόπιοι άνθρωποι, χαιρετιόμασταν, αυτάσεις τεινόμασταν, περνάμε τις προμήθειές μας, πηγαίναμε, αράζαμε ένα μήνα, δύο μήνες. Έχω κάτσει σε ελεύθερο κάμπινγκ Γιάννο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έφυγα, φύγαμε όταν πια άρχισε να ανεβαίνει η θάλασσα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι σε διώχνει ο καιρός, σε διώχνει το τοπίο. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα. Η συνύπαρξη ήταν καταπληκτική. Με σεβασμό, ξέρεις, με τις σωστές αποστάσεις, κανένα θέμα. Και συγκρίνω, αναγκαστικά, ξέρεις, εκτιμάμε πάντα τα πράγματα που πώς συμβαίνουν. Λέει, μη συγκρίνεις, μα πού γίνεται να μη συγκρίνω. Στο σήμερα που, φίλοι, έχουμε τόσα δικαιώματα, έχουν κατακτηθεί τόσα δικαιώματα, αλλά έχουμε χάσει απ' την άλλη τόσες ελευθερίες. Σκεφτείτε ότι παλιότερα, και όταν λέμε παλιότερα δεν εννοούμε να πούμε πριν δύο αιώνες, λέμε πριν 25-30 χρόνια που ήταν οι τελευταίες αναλαμπές. Ο άνθρωπος, άμα κάπου του τη βάραγε τέλος πάντων, δηλαδή έφτανε παιδί μου στα όρια του και έλεγε δεν αντέχω άλλο, μάγκες θα φύγω. Του λέγανε πού θα πας, όχι μάνα θα πάω στα καράβια, έλεγε θα φύγω, θα πάω αλλού. Και έπαιρνε το δυσάκι του στον νόμο και τράβαγε και πήγαινε όπου γούσταρε. Δεν θα πας στην ερημιά σου, λέει, πήγαινε μήνες στην ερημιά μόνος σου. Αυτό τώρα δεν μπορεί να γίνει. Αυτό τώρα απαγορεύεται. Να πας να μείνεις κάπου, διότι δεν είναι ασφαλές ούτε για σένα ούτε και για το περιβάλλον. Μπορεί να βάλεις φωτιά, θα αφήσεις τα τσίσα σου, τα κακά σου, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή έχει γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Μεγάλο μπέρδεμα. Νομίζουμε ότι κερδάμε, αλλά μάλλον μας έχουν πάρει οι φαλάγγοι. Διότι τι να τα κάνω εγώ αυτά τα δικαιώματα του τύπου να ντυθούμε νυφούλες, να μπορώ εγώ να παντρευτώ τη φίλη μου ας πούμε και να υιοθετήσουμε και δύο παιδάκια. Άντε ωραία. Καταρχάς τι να το κάνω άμα δεν έχουμε δουλειά να ζήσουμε. Και δεύτερον τι να την κάνω αυτό το δικαίωμα, τι να το κάνω αυτό το δικαίωμα άμα δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι να πάμε όπου θέλουμε. Αχ τι τραβάμε.

Και αυτό ήταν ένα ακόμη πέρασμα από τη σύγχρονη ελληνική σκηνή που ανθίζει. Ήταν η Kidney Black από το άλμπουμ τους Urban Decay. Το κομμάτι ήταν το Alone και θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μισάωρο μας με Long Riders, Gunslinger Man.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Well, you can't be my lover, baby. You ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. I gotta move, roll it right on down.

0: Gotta move, move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town.
1: Johnny Cash. Down the line.
2: Didn't quite work.
1: Ωραίος. Ζωντανή ηχογράφηση. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι ζούμε σε μια εποχή που αν δεν είσαι απολύτως πιστοποιημένος και συμβατός, το σύστημα σε πετάει έξω. Και εδώ και κυριολεκτικά είναι τα λεγόμενα αντικαθρεφτίσματα που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, όπως το διαδίκτυο μπαίνει σε μια ιστοσελίδα να κάνεις τη δουλειά σου και κάνεις λάθος ένα ψηφίο, σου λέει έξω, είσαι εκτός, δεν σε αναγνωρίζω. Έτσι τίνει να γίνει συνολικά η ζωή. Άμα δεν είναι όλα όπως πρέπει, τακτοποιημένα, και εσύ στη θέση σου να βαράς προσοχή και να είναι όλα απλωμένα.

Ένα μπροστά τους, να μην έχεις τίποτα δικό σου, τίποτα κρυφό, κανένα μυστικό, καμία ελευθερία. Δεν σε αναγνωρίζει το σύστημα. Δεν σε αναγνωρίζει. Σε άλλα νέα όμως, η κινέζικη εταιρεία Unitree Robotics κατασκεύασε ένα ανθρωποειδές ρομπότ το οποίο τρέχει πιο γρήγορα και από τον Usain Bolt. Θυμίζω ότι ο Usain Bolt έκανε το κατοστάρι σε κάτι δευτερόλεπτα. 9,58 δευτερόλεπτα το κατοστάρι. Οπότε καταλαβαίνετε, σε λίγο αυτοί που θα μας κυνηγάνε θα είναι τέτοιοι. Ήδη έχουμε εξοικειωθεί με την εικόνα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ότι οι ειδικές δυνάμεις που βγαίνουν να μας αντιμετωπίσουν κατά καιρούς δεν έχουν και τίποτα το ανθρώπινο. Δηλαδή δεν παίζουμε με ίσους όρους. Είναι τόσα τα προσθετικά, τα προστατευτικά, δεν βλέπεις ούτε πρόσωπο, ούτε δεν υπάρχει γυμνό σημείο του σώματος, είναι κάτι μηχανές. Εντάξει, από μέσα είναι άνθρωπος, λέμε τώρα, αλλά απ' έξω είναι ρομπότ. Σε λίγο δεν θα είναι, λέτε, τα ρομπότ δεν γίνονται μόνο πλέον για την ευκολία σας. Δεν θα είναι μόνο οικιακή βοηθή. Θα είναι και που σε βαρά και που σε πονά και τρεχάτε ποδαράκια μου. Άρα θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους.

good looking woman. Ακούσαμε από τους Kitty Daisy and Lewis. Το προηγούμενο κομματάκι ήταν Link Ray, το Rawhide. Και εμείς καθόμαστε εδώ για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, το Θεό Σκότεινο, με τα καταγκρεμισμένα πεζοδρόμια, με φανάρια που δεν δουλεύουν, με βρώμα και δυσοδεία που κυκλοφορούν μόνο κάτι μαύροι μαυρισμένοι άνθρωποι και κάτι τουρίστες οι οποίοι κλάιν, δεν τους νοιάζει γιατί ήρθαν εδώ τις διακοπάρες τους και δύσκολα να είναι, δηλαδή ξέρετε, μη ευχάριστα αυτά που βλέπουν, τι να τους νοιάζει αφού μας βλέπουν σε μια εξωτική κατάσταση. Ήρθανε, είδανε, θα φύγουνε. Τι τους νοιάζει? Τι τους νοιάζει? Εν τω μεταξύ, ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά εδώ σε αυτές τις γειτονιές, δηλαδή πλατεία Βάθη, Αρνών, Πατήσια, έχει αλλάξει εντελώς η ανθρωπογεωγραφία της πόλης. Έχουν έρθει και πολλοί ξένοι άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι. Ποιος πλούσιος θα έρθει να μείνει εδώ πέρα, σε αυτά τα άθλια υπόγεια, σε κάτι ρημαγμένα διαμερίσματα? Τα βλέπεις περνώντας. Δηλαδή, άμα δεις διαμερίσματα που είναι καταξεσκισμένες, γκρεμισμένες οι τέντες, τα παντζούρια ξεστραβωμένα που δεν δουλεύουν, κάτι σκουριασμένα κάγκελα. Άστα, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Σιγά σιγά θα φτιαχτούν και αυτά, ίσως. Αλλά για ποιον θα φτιαχτούν? Για μας? Δεν νομίζω. Κλίφτον Σενιέ, ο βασιλιάς του ακορντεόν. And the Red Louisiana Band. Κολίντα.

Και κάπως έτσι, φίλοι, και απόψε ότι θέλουμε και πολύ για να συμβεί αυτό, το γυρίσαμε στα blues. Και εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω αληθινά για την παρέα και τα μηνύματα. Το ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα, σας βάζω και καρδούλα άλλωστε. Και ακούστε, να προσέχουμε τον εαυτό μας, αλλά όχι με τρόπο τέτοιο που να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας.

Ακούσαμε Johnny Hammond, σας αφήνουμε με Earl Burnside. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: το κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένο. Κάποτε αλήθεια γυμνή μα τα λάμψε και θα του συντρίψει στο τέλο. Σε περιμένω να έρθει και λιθώνει μου να ξαναφτιάξει φωλιά στον μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένο.

ερωτευμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στ' ανθρώπου κρυμμένη. Σε τετριμένη πενθή, σε τετριμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.